0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
2: Ό,τι λέμε εμείς και εσείς, εντάξει. Αυτό επειδή όταν το κάνω του τη σπάει του σαβόλου να το κάνω μια άλλη φορά. Άλλη μία. Εντάξει.
3: Δέκα, να δυο, στη χάγια μου για πρόσχημα.

για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
6: Βάλε τα σπέρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Real FM.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο
0: και ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο.
1: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Και θα παραμείνουμε εδώ στις 12 το μεσημέρι
0: μαζί με τον Γιώργο Νταβαρίνο στη ρύθμιση του ήχου. Τη Φράνσις
1: Φορτκόπολα.
0: Ολοκληρωσέ το, ναι, Φορτκόπολα. Φορτκόπολα. Στο 2-11-200-8-200 τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού, τα δελτία ειδήσεων Χρύσα Κλητσιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο tpapakirialfm.gr. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω?
1: Πού να το πιάσεις?
0: Από πού το πιάνεις, από εδώ το πιάνεις, από εκεί.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πολλές γωνίες έχει αυτό το σύστημα.
1: Όλα μέσα στη ζωή είναι, να ξέρεις. Όλα μέσα στη ζωή. Και η ίδρυση κομμάτων.
0: Ναι.
1: Και η, πώς το λένε, και η Μέση Ανατολή είναι μέσα στη ζωή.
0: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: πάμε, κυρία Καριστιανού.
0: Το ανακοίνωσε το κόμμα της. Καλή επιτυχία να της ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία στην αρένα της πολιτικής. Γιατί μπήκε στην αρένα της πολιτικής για τα καλά.
1: Τώρα, από σήμερα λοιπόν, εφ' εξής, θα πρέπει και εμείς να μιλούμε με την κυρία Καριστιανού ως πολιτικό.
0: Ακριβώς.
1: Στις συνδέσεις μας, να δούμε το πρόγραμμα. Να δούμε τις απόψεις της, τι έχει να πει, τι έχει να προσφέρει.
0: Σήμερα θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματος. Αυτό ουσιαστικά είναι, ολοκληρώνει θεσμικά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή αυτό είναι η τελεία στο νέο πολιτικό.
1: Το επιστέγασμα τώρα σε αυτό όλο. Εκτές είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Εκτές παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη. Περιγράφεται αυτό που η ίδια είπε για κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι στη διαφθορά, στη διαπλοκή, την κρίση τη εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.
1: Ναι. Άκουσε τώρα εδώ, κυρία Καριστιανού, ουσιαστικά πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Εγώ νομίζω δεν είχε τον κόσμο που περίμενε και η ίδια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, νομίζω θα περίμενε λίγο περισσότερο κόσμο. Η κυρία
0: είχε κόσμο όμως, δεν είναι. Ξέρεις, είχε κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι. Είχε.
1: Εντάξει. Όταν το λέμε έτσι εμείς δημοσιογράφοι, είχε.
0: Δεν είχε
1: αυτό που ήθελε.
0: Τον Πυρσίμ περίμενε.
1: Εγώ δεν περίμενα τίποτα.
0: Είχε
1: η
0: κόσμο.
1: Κυρία Καριστιανού ενδεχομένως να περίμενε κάτι
0: μπορεί,
1: περισσότερο.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν άσχημα. Είχε κόσμο.
1: Εντάξει, πέρασε και ο κύριος Ψωμιάδης, έκανε μια δήλωση 15 δεύτερα, έφυγε.
0: Εντάξει.
1: Πέρασε και δηλαδή, δεν μπήκε μέσα, θέλω να πω. Η Αναστασία Μουτσάτσου.
0: Όχι, Αναστασία.
1: Η Κατερίνα.
0: Μην μπερδεύουμε
1: Αναστασία, γιατί έκανα εγώ.
0: Μην μπερδεύουμε τις Μουτσάτσου τώρα.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι,
1: η Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και ο συνάδελφος Αυγερινός. Από τη Μόσχα.
0: Τον συνάδελφο τον Αυγερινό από τη Μόσχα, τον Θανάση το ξέραμε ότι είναι. Η κυρία Μουτσάτσου δεν ήταν γνωστό ότι θα είναι, αλλά και αυτό παρουσιάστηκε.
1: Ομογενείς μίλησαν, έκαναν δηλώσεις.
0: Ένα είναι, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα. Ποιο είναι.
1: Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του νέου φορέα, πού πάει.
1: Η ελπίδα.
0: Σε ποιο άκρο, στο μέσο, στο κέντρο, στο πολιτικό στίγμα του νέου φορέα.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό στίγμα.
0: Αυτό έχει
1: γιατί
0: σημασία.
1: Εγώ είδα αριστερούς, δεξιούς, ακόμα πιο δεξιούς.
0: Είπε για την στόχος, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο η αιχμή, η αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Δεν έχουμε λέει δημοκρατία.
0: Έτσι είπε. Να σου λέω τι είπε.
1: Δεν το βλέπω. Λοιπόν, το βλέπω λιγάκι αυτό.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές.
1: Και η εξουσία στόχος.
0: Στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές, ναι.
1: Με το πρόγραμμα να δούμε πρώτα όμως.
0: Είπε μια διακήρυξη. Τώρα εντάξει, αυτό θα τα αναλύσει.
1: Η διακήρυξη δεν είναι, τη διάβασα τώρα τη διακήρυξη.
0: Τις επόμενες μέρες τώρα, αυτό σε μια δεν παρουσίαση δεν μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά.
1: Εντάξει, βέβαια βλέπω μέσα το Ολυμπιόν γιατί.
0: Φεύγει ο Σπύρος Παπαδάκης.
1: Να πάει στο καλό
0: και
1: να πάει να ξεκουράσει.
0: Η γυναίκα του πρωτομάστορα, έλα.
1: Λοιπόν, στο Ολυμπιόν τώρα βλέπω εδώ αρεάρεα. Να καθόμαστε αρεάρεα. Να είμαστε.
0: Τι θες, Νίκο?
1: Είδα τις θέσεις αρεά, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Του Γεωργίου Λικουρέντζου. Ναι, υπογράφει ο Γιώργος.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την συζήτηση για το αίτημα σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟ. Εδώ λοιπόν κανονικά πρέπει να ψηφιστεί από 120.
1: Ναι.
0: Για να περάσει. Όμως η Νέα Δημοκρατία ζητάει πλειοψηφία 151 βουλευτών.
1: Ναι.
0: Θέτοντας ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής μόνο τότε μπορεί να ανεβάσει τον πύχη των ψήφων.
1: Ναι.
0: Από τις 120 στις 151. Από ό,τι βλέπω αυτό δεν λέει ο Γιώργος.
1: Ως νομομαθής λέει ο κύριος Βορύδης.
0: Ναι.
1: Λέει ότι δεν μπορεί να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την ΑΕΠ με το δικαίωμα της μειοψηφίας, λέει ο Γιώργος Ολικουρέτσος στο άρθρο του.
0: Ναι.
1: Στην Ολομέλεια, ο κύριος Βορύδης ζήτησε από το Προεδρείο να θέσει τον πύχη
0: σε 151. Και όχι σε 120.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι σαφές, λέει, τι συνεχίζει και εδώ ο κύριος Βορύδης, για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕ, πρέπει η Συμβουλή να μπει στον πυρήνα της αρμοδιότητας της ΕΕ.
0: Αυτό που σου είπα. Εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι τα δύο επιχειρήματα της κυβέρνησης. Γι' αυτό ανεβάζει, με αυτά τα δύο επιχειρήματα ανεβάζει το πύχη στις 151 ψήφους. Λέγει ότι μπορεί να φύγουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Μας
0: ενημέρωσε ο Γιώργος Λουκουρέζος. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Απλωτά. Είδα μέσα, γι' αυτό σου λέω, δεν είχε τον κόσμο που περίμενε, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω.
0: Στο Ολύμπιον ήταν, Νίκο. Στο Ολύμπιον, εντάξει, πώς να κάτσει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Στο Ολύμπιον. Όχι, στις θέσεις τους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, μην κάθεσαι μία-δύο κενές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε παιδί μου, αν είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι, είμαι κι εγώ. Θεωρώ όμως δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένοι με τον κόσμο. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, άρα η κυρία Καριστιανού προχωρά, άμα εμείς την καλέσουμε εδώ πρέπει να μας απαντήσει για την οικονομία, για την εθνική άμυνα, για όλα.
0: Ένα, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα που εντάσσεται, έχει σημασία. Δεύτερον, στόχος η εξουσία και η πρωτιά στις εκλογές. Ναι. Τρίτον,
1: δεν είπε που εντάσσεται.
0: Όχι, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε κόμμα από τα παρόντα.
1: Εντάξει, παιδί, αλλά αν δεν είπε η κυρία Καριστιανού που εντάσσεται, εμένα γιατί με ρωτά να σου πω που εντάσσεται.
0: Όχι, δεν είπα εσένα.
1: Ποιον?
0: Εσύ που να το ξέρεις.
1: Όχι, γιατί.
0: Λέμε, έχει μια σημασία.
1: Μην με ρωτάς και εμένα.
0: Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, διότι όπως είπε, έχουν συντελέσει στην κατάτια της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Θα
1: κάνει συγκέντρωση, λέγεται, σε γειτονιά της Αθήνας,
0: ναι,
1: η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο είναι τα πρόσωπα. Τη ρωτήσαν για τα πρόσωπα. Ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα είναι μαζί της. Είπε, θα γίνει σταδιακή ανακοίνωση των προσώπων, όχι όλα μαζί, όσο περνάει ο καιρός.
1: Είδαμε λίγους, βέβαια, είδαμε κάποιους. Ας πούμε, είδαμε το γιο της πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του Αριουπάγου, της κυρία Στάνου.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί.
0: Προφανώς είναι μέσα. Απλώς λέω επίσημες ανακοινώσεις, είπε η κυρία Καριστιανού, ότι θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Γιατί, όπως ξέρεις, ένα κόμμα πρέπει να έχει προσανατολισμό, να έχει στόχο, πρόσωπα.
1: Βέβαια. Πρόσωπα πρώτα απ' όλα. Να κατεβάζει να κάνει ψηφοδέλτιο πρώτα απ' όλα.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Ο Βασίλης Φούσκας, λέει, καθηγητής διεθνών σχέσεων.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί, τον είδαμε. Ο Στράτος ο Σιουρδάκης, ο πρόεδρος κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη.
0: Ωραία.
1: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, που ανέβηκε στο Βήμα. Τώρα την άκουσα και λίγο την κυρία Μουτσάτσου.
0: Ναι, εντάξει, μίλησε.
1: Έδωσε, ναι.
0: Τώρα κοίταξε, σε μια επίσημη παρουσίαση, η οποία έχει και ένα εορταστικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση.
1: Πανηγυρικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Ο Γιωτόπουλος. Χθες είχαμε την ανέρεση, την αποφυλάκησή του. Εδώ τώρα μαθαίνουμε ότι μπορεί να κάνει ανέρεση ο Άριος Πάγος.
0: Έχει καταθέσει έτοιμα.
1: Στην αποφυλάκηση.
0: Έχει καταθέσει ο Άριος Πάγος, η παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κ. Τζαγαβέλα, μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετή Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ζητάει από τον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου την άσκηση ανέρεσης. Ναι. Ο κύριος λογοθέτης αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια. Είναι 82 ετών.
1: Μεγάλος είναι, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα για μένα.
0: Όχι, τίποτα. Απολύτως τίποτα.
1: Είχε καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Για 17 Νοέμβρη, έτσι. Αν μπορώ να εκφράσω μια προσωπική άποψη, τέλος πάντων δεν το βρίσκω σωστό. Να αποφυλακιστεί ο κύριος Γιωτόπουλος. Ναι. Εγώ όμως, σε προσωπικό επίπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες, σε προσωπικό επίπεδο.
1: Και γενικά, κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την τρομοκρατία.
0: Ναι, και εγώ είμαι με την τρομοκρατία λίγο, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι. Αλλά αυτό είναι απόφαση. Πώς κινήθηκε η δικαιοσύνη, ποια είναι τα κριτήρια. Έχει σημασία, γιατί μίλησε και η Άννα Κανδύλη το πρωί. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με έναν άνθρωπο που πραγματικά
1: ξέρει.
0: Με τον κύριο Μελωνόπουλο, καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και θα μας πει εκείνος ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφυλακίστηκε ο κύριος Γιωτόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε κίνηση. Έχουμε
1: και άλλα θέματα, βέβαια, έτσι.
0: Έχουμε άλλα.
1: Έχουμε πολλά.
0: Παναγιώτης Βολάνιος, έλα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Ναι.
2: Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού στο ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας λόγω πτώσης δομικού υλικού στο οδόστρωμα και συγκεκριμένα σκυροδέματος. Με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε Πειραιώς Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ναι. Ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φάληρου. Να πούμε και για το Final Four κυκλοφορία.
1: Τι γίνεται, για πες μας.
2: Ρυθμίσεις και τροποποιήσεις έχουμε. Ναι. Στη μία το μεσημέρι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό του Φαλήρου, του ΙΣΑΠ.
1: Ναι.
2: Ο πρώτος σειρμός θα αναχωρήσει για το γήπεδο, για τον Glass Floor στις 3. Mm-hmm. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσέ στο σταθμό του Θησίου, του ηλεκτρικού. Ο πρώτος σειρμός προς ΟΑΚΑ ξεκινάει στις 2. Mm-hmm. Στις 2 το μεσημέρι θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Στις 3 παρατέταρτο φεύγει το λεωφορείο των φίλων της Βαλένθια και στις 4 των φίλων της Ρεάλ. Και σε ισχύ βρίσκεται από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή έχουμε απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας λόγω μετακίνησης των αποστολών στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού, Αττική Οδό, γι' αυτό και είναι αυξημένη παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, σήμερα Final Four, λοιπόν.
0: Ναι,
1: να δούμε τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Να είσαι ήσυχος.
1: Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Να κερδίσει ο καλύτερος αυτά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν
1: στηρίζουμε εμείς γενικά.
2: Να δούμε.
1: Να δούμε. Έτσι, μπράβο. Έτσι, σε θέλω, Παναγιώτη.
0: Είσαι συγκρατημένος, Παναγιώτη.
1: Είναι φοβισμένο γιατί θα του κάνω bullying, του είπα.
0: Του κάνει bullying μία ώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι κι αλλιώς. Μία ώρα απ' έξω.
1: Ναι, ο παιδί είναι, θα τα αντέξει.
0: Το bullying.
1: Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο για το θέμα του κυρίου Γιωτόπουλου.
0: Έχουμε τον κύριο Χρήστο Μιλονόπουλο, τον καθηγητή νομικής της Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας, κύριε Μιλονόπουλε.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο.
1: Καλημέρα,
0: κύριε. Να μας δώσετε πρώτα το σκεπτικό της απόφασης για αποφυλάκηση και μετά το σκεπτικό αυτό που κινείται τώρα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για πιθανή ανέρεση της απόφασης.
3: Δεν γνωρίζω βεβαίως την δικογραφία.
0: Ναι.
3: Ό,τι γνωρίζω είναι από τα δημοσιεύματα ότι έχει επιδείξει μια καλή διαγωγή ο Γιωτόπουλος, έχει ασχοληθεί με επιστημονικά θέματα, έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή έδειξε μια τάση κοινωνικής επανένταξης και διάθεσης για πλήρη κοινωνικοποίηση.
0: Όχι μεταμέλειας όμως, γιατί τον έχουμε ακούσει και εμείς, μεταμέλεια για τις πράξεις του όχι.
3: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι ο ίδιος από ό,τι ξέρω αρνείται συμμετοχή.
0: Ναι.
3: Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω το εξής. Mm-hmm. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που δεν υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονιών. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε μια απόφαση η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή, έχει ληφθεί με όλους τους κανόνες της δικονομίας. Και εάν αμφισβητηθεί, θα αμφισβητηθεί πάλι με τους κανόνες της δικονομίας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι νόμοι θα πρέπει να ισχύουν ισοδυνάμως για όλους.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή, και ο χειρότερος εγκληματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υφόρον απόλυση. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες. Πρόκειται για πράξεις οι οποίες έχουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα και γι' αυτό και η άρση της κράτησης, η φόρον απόλυση, ευαρύνεται με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται ούτε καν για ταξικές δολοφονίες. Είναι πράξεις οι οποίες στρέφονται εναντίον της όλης δημοκρατικής δομής της κοινωνίας, δηλαδή αμφισβητούν την επίλυση των κοινωνικών ζητημάτων με διάλογο και αντικαθιστούν τον διάλογο και τα επιχειρήματα με τις σφαίρες.
1: Είναι δολοφονίες, καθαρές δολοφονίες, κύριε καθηγητά.
3: Είπα ότι είναι κάτι παραπάνω από κοινές δολοφονίες.
1: Έτσι. Εδώ μεταξύ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα άλλο πράγμα. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιωτόπουλος, έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια.
3: Ναι, ναι.
1: Συν κάποια χρόνια κτλ. Πώς είναι δυνατόν να τον αφήνουμε να βγαίνει έξω αυτόν τον άνθρωπο?
3: Ναι, η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση πολλαπλών καταδικών σε ισόβια μπορεί να ζητήσει την υφόρον απόλυση όταν συμπληρώσει κράτηση 25 ετών.
1: Ναι, είναι στα 24, δεν είναι.
3: Αυτό το δικαίωμα.
1: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν απαιτείται ακριβώς να μην δώσουμε τον να μην αποβλέψουμε σε μία εκδικητικότητα, αλλά να δούμε αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου οι οποίες ισχύουν για κάθε άνθρωπο. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην δώσουμε μία χρειά προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή ούτε να πάμε προς έναν εγκομιασμό των πράξεων όπως συμπαραδηλώνεται με μια ενδεχόμενη απόλυση και δοθεί μια τέτοια κοινωνική ερμηνεία, ούτε σε μια εκδικητικότητα όπως συμπαραδηλώνεται από μια παράταση της κράτησης.
0: Και το ενδεχόμενο τώρα ανέρεσης της αποφυλάκησης, αυτό που ζητάει ο Άριος Πάγος, τι είναι αυτό, κύριε καθηγητά?
3: Αυτό είναι το εξής. Είναι η επανάκριση των προϋποθέσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος. Δηλαδή, εάν από την όλη συμπεριφορά και τις προσδοκίες νόμιμης συνέχισης του βίου σε ελευθερία και τα χαρακτηριστικά των πράξεων, είναι δικαιολογημένη η άρση της κράτησης και η φόρων απόλυση.
1: Με λίγα λόγια, ο Άριος Πάγος θα κρίνει το βούλευμα της αποφυλάκησης.
3: Θα κρίνει το βούλευμα, ναι.
1: Εάν δηλαδή πρέπει ή αν πρέπει να συνεχίσει να κρατείται ο Ιωτόπουλος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, θα μπορούσε να υπάρξει ανέρεση, θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, είστε εμπειρότατος, είστε καθηγητής.
3: Προσωπικά πιστεύω πως ναι. Κοιτάξτε, εάν διαβάσει κανείς τις προκηρύξεις της 17 Νοέμβρη, θα δει ότι βεβαίως η 17 Νοέμβρη δεν ήταν το σύνολο των προσώπων που έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί. Αυτός που τις έγραφε, τουλάχιστον σε μία προκήρυξη από ό,τι θυμάμαι, διότι έχουν εκδοθεί σε τόμο και τις είχα δει, εγνώριζε την εισαγγελία εφετών στο παλαιό κτίριο του λεγόμενου Αμπασαντέρ, εγνώριζε δικογραφίες, εγνώριζε τι περιείχαν οι δικογραφίες, ποινικές εννοείται, ήξερε να τις αξιολογήσει και είχε και πρόσβαση σε αυτές τους φοριαμούς. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Το ενδεχόμενο τώρα να ακολουθήσει αυτό που λέγεται, ότι μπορεί να ακολουθήσει, εάν τελικά δεν έχουμε ανέρεση της απόφασης, ο Κουφοντίνας και ο ένας από τους δύο ξηρούς.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι
0: να αποφυλακιστούν και εκείνοι δηλαδή.
3: Στις περιπτώσεις αυτές,
0: ναι,
3: η κρίση περί άρσεως συνοδεύεται από μια κοινωνική αντίληψη περί επιδοκιμασίας, η δε αρνητική κρίση με μια αντίληψη περί
1: εκδικητικότητας.
3: Προστασίας και εκδικητικότητας. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτές τις ακραίες τοποθετήσεις και να εφαρμόσουμε με απόλυτη ακρίβεια όλες τις νομικές δυνατότητες που δίνει αυτή τη στιγμή ο ποινικός κώδικας.
1: Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ρωτήσουμε και τους ανθρώπους που είχαν συγγενείς με θύματα και τα λοιπά, διότι και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και αυτούς να τους κοιτάμε, κύριε καθηγητά. Στην οποιαδήποτε απόφαση παίρνει δικαιοσύνη.
3: Θα πρέπει, επιβάλλεται από τον νόμο, και έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Διότι, όπως είπαμε, εδώ δεν πρόκειται για κοινές ανθρωποκτονίες, πρόκειται για ανθρωποκτονίες που στρέφονται κατά τις ίδιες της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θερμά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις εμείς. Πάμε.

0: Πολλά μηνύματα, πολλά μηνύματα και για την κυρία Καριστιανού και για τον Γιωτόπουλο και για και διαφορετικές απόψεις και για τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε και τους δύο εμείς ή δεν τους αντιμετωπίζουμε, αναλόγως. Ο καθένας έχει τη δική του οπτική.
1: Τους αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά
0: ναι, ο καθένας...
1: και προσωπική άποψη βεβαίως μπορούμε να έχουμε και για τα δύο.
0: Εννοείται, εννοείται. Απλά λέω τι αφορούν τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, να βγει ο Γιωτόπουλος αφού ήταν λέει καλό παιδί και δεν πρόκειται να το ξανακάνει. Έλεος, κανένας δολοφόνος εκτός φυλάκων.

0: μέσα μέχρι το θάνατο όπως τα θύματα στο κελί. Καλημέρα Γιώργο. Εντάξει, την κάζα με τη Βάργα και αυτό το πουσουκού. Δεν λειτουργώ να το ρογκάγω με τίποτα. Λέει ο Real Blogger.
1: Γεια σου, Real Blogger, φίλε μας.
0: Ο Κώστας, καλημέρα.
1: Α, επειδή εκδηλώθηκε από τον καλαμαράκι που έλεγε για τον αγώνα.
0: Πριν λέει, Δευτέρα λέει θα είστε νέο στην ουρά. Θα σκέλια να σε δω και σένα και όλη τη γαβροφωλιά εκεί μέσα. Γαβροφωλιά. Ποιο σκοτώ. Εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Και εγώ και ο Καλαμαράκης.
1: Εννοείται, αυτό εννοεί μάλλον. Μάλλον.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, παιδιά από Αρμενία. Ο Μιχάλης, γεια σου, ρε Μιχάλη. Γεια ξανά ο Real Blogger. Τώρα και με την έννοια τη αστυνομία θα δούμε τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Το Real Blogger. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Ήρεμα, ρωτάω. Η κυρία Ραμπατζίδα ήταν εκείνη που καλούσε τις συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ της προνακριτικής επιτροπής αμέσως μόλις βγει το όνομά της για εμπλοκή στον ΟΠΚΠ. Η αντιμετώπιση από την κυβέρνηση.
1: Αλήθεια, είναι καλό. Ναι, ζητούσε. Ναι. Παράσχο, έχει ζήκιο.
0: Γεια σου, ρε Παράσχο. Σωστόν. Ω, έχει και τα σταφυλάκια του. Μεγαλώνουν σιγά σιγά τα σταφύλια. Αθανάσιε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα Βοντορίτης λέει: στο παιδί του Άρος έχουν στηθεί καναπέδες για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ήσυχα, ήσυχα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης, εδώ ρε παιδιά είναι Δημοκρατία. Κοντζάμ συνέδριο έκανε με 1500 άτομα, με μισή αίθουσα. Με τους μισούς και παραπάνω βουλευτές και κομματικά στελέχη, γραμματείς, κουμπάρους κτλ. Και σας χάλασε η Καριστιανού. Εμάς τι μας χάλασε. Για το πώς ήταν, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Όντως και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Που ήταν και συνέδριο προγραμματισμένο κτλ. Αυτό σου λέει, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Μα δεν είναι και το θέμα μας πώς ήταν αυτό. Είναι
0: όχι, ρε παιδί μου, λέω πως περίμενε μια. Στο πρώτο, στο ντεμπούτο σου, ξέρεις πως περιμένεις κάτι παραπάνω.
1: Καμιά φορά ξεκινάς χαλάρα στον ντεμπούτο και πας στην κορύφωση πολύ δυνατά, Νίκο.
0: Καλά. Ήσυχα, Ρίτσα, ήσυχα. Θάνος. Σας ενοχλεί που φυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Εξέτησε την ποινή του, είχε καλή διαγωγή, καλός πολίτης λέει, στην Ιταλία λέει η Μπρίγκεϊτ Ρόζα.
1: Έχει διαφορετική άποψη.
0: Καλά, εντάξει. Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο, καλημέρα και σε εκείνον.
0: Ναι, και στην Ελένη. Τα πιτσικάτα νέο Νίκο, πες μας, λέει ο Γιώργος, τα πιτσικάτα.
1: Και στον Τένι που μας έχει στείλει, γιατί έχουμε δημοκρατία, έχουμε ισονομία, έχουμε ισοκρατία, τα ίδια δικαιώματα έχω εγώ με έναν πολιτικό ή έναν επιχειρηματία. Λέει, θετικά του ερωτήματα, σε αυτά που είπαμε στην αρχή, ότι είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Νικόλ, καλημέρα, σε όμορφη παρέα, να κερδίσει ο καλύτερος. Ολυμπιακός, λέει. Γεια σου.
1: Η Ελένη πάλι λέει: είδε άλλη άποψη. Οποιοδήποτε βουλευτή, πολιτευτή ή σε οποιοδήποτε κόμμα τολμήσει να τοποθετηθεί, το σκίζεται στα σχόλια και την πλάκα. Για όλα αυτά που έγιναν χθες στο κόμμα Καριστιανού με τις μπλούζες του Ντοστογεύσκη και τη Μουτσάτσου, δεν βλέπω να λέτε τίποτα ούτε καν πλάκα. Καλημέρα, Ελένη. Να σε καλά.
0: Κάναμε και πλάκα, είπαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι όλα, παιδί μου. Είναι η αρχή ακόμα. Πώς θα κάνει πλάκα σε κάτι που.
0: Κάτσε να ξεκινήσει πρώτα.
1: Να ξεκινήσει, Ελένη μου.
0: Να ξεδιπλωθεί, Ελένη, αυτό το πράγμα όλο.
1: Να το δούμε κι εμείς. Εντάξει, τώρα ήταν η πρώτη παρουσίαση, δηλαδή.
0: Ναι, με ψυχραιμία. Γιώργος, ντροπή να μιλάτε για σπουδές και διαγωγή δολοφόνων. Αν είχατε ένα ξαλιά στο σπίτι σας, να αποκτήσετε, λέει, Γιώργο μου. Είσαι λίγο σκληρός, νομίζω, αλλά εγώ είπα ότι δεν πρέπει να φυλακιστεί ο Αξαλιάν, λέω κι εγώ. Εντάξει. Ο Γιωτόπουλος.
1: Ο κύριος Μιλωνόπουλος το είπε προηγουμένως. Αναφέρθηκε στις σπουδές του, αλλά εξεντυλίγοντας το ότι για το σκεπτικό. Αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αυτό είπε ο κύριος Μιλωνόπουλος. Αλλά εντάξει, λέει, έχει αντίθετη άποψη.
0: Ναι, ναι. Λέει ο Ανδρέας. Το Γιωτόπουλο έπρεπε να τον αφήσουν να βγει από τη φυλακή και μάλιστα με πλήρη ελευθερία, γιατί στα 80 του χρόνια θα καταλάβει τι έχασε για 25 χρόνια.

0: Βασίλη, τα μέγαρα δεν έχει έρθει ολόκληρο. Έχει έρθει λίγο παράξενο το μήνυμά σου. Τέλος πάντων, το πάνω, μία φράση είχε έρθει. Καλημέρα, μία παρατήρηση. Ο Γιωτόπουλος και εσύ είναι αυτό. Δεν έκαναν απλές ανθρωποκτονίες, αλλά δολοφονίες. Από εκεί και πέρα δεν είναι κατανοητό, αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε το νόημα.
1: Και ο Θανάσης, φαντάζομαι να έχει ξεχυθεί όλη η Ελλάδα στους δρόμους και να γίνουν επεισόδια την ώρα που θα μαζευτούν μαζί ο παντή της Ρεάλ και της Βαλένθια. Αλλού, απαλού το περιμένεις, απαλού θα σου έρθει. Ο Νικόλας μας χαιρετά και λέει καλημέρα από τα πονεμένα πλέον ορυχεία Κοζάνης. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Μαριάννα, ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Καλημέρα από Μιλάνο.
0: Γεια σου, Μαριάννα.
1: Γεια σου, ρε Μαριάννα. Τι έχει γίνει, λέει ο Δημοσθένη, τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ. Καλημέρα, τι έχει γίνει τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρεις εσύ, δεν ξέρω τίποτα.
1: Εγώ. Μα τι καθόλου. Να ξέρω εγώ, ακολουθώ εγώ την Ούλεν από πίσω.
0: Καθόλου. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Α την Ούλεν, ρε Νικό, έχει λες και έχει μείνει πριν 50 χρόνια. Βίντατζ έχει γίνει.
1: Λοιπόν. Η Next is Now και Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Τέλεκομ φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο, είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας μορταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάριστίος κάνει τη ζωή του ανιψίου του δύσκολη. Μέχρι που ανιψίος κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311.
0: Και μην χάσετε την δυνατή Real News που κυκλοφορεί. Μαζί θα έχει τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βόλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός πώς πάει?
0: Όχι,
1: έως 26 βαθμούς.
0: Άστα βαθμοί.
1: Και έχουμε και θα έχουμε και βροχές.
0: Όχι, όχι καλά, ναι, όχι καλά. Έχει βροχές, έχει και την
1: καλά,
0: και αύριο.
1: Καλά, δεν έπλυνα το όχημα. Έλεγα το πλήνω.
0: Και αύριο θα έχει βροχές και χθες είχε βροχές και την Κυριακή θα έχει και έρχονται και συναυλίες αύριο. Εντάξει,
1: τέλος. Ναι, ξεκινάνε.
0: Ναι, ξεκινάνε.
1: Λοιπόν, Η Κομισιόν λέει θα μειωθεί η ανάπτυξη φέτος λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Και θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Έτσι, να τα ξέρεις αυτά.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω λιγότερο χρήμα στο τσεπάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Τι να πω κι εγώ.
0: Μπράβο, Νικάκη.
1: Α, ο Βίλιαμ Νταφόε έκανε δήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν αξέχαστη, λέει, η φορά που επισκέφθηκε την Ελλάδα. Ήταν αξέχαστη γι' αυτόν. Ήταν, του άρεσε πάρα πολύ η χώρα μας.
0: Δικαιολογημένο. Εντάξει.
1: Ο αναισθησιολόγος μου το φακελάκι. Πώς τον είδες, δεν μου τα πες αυτά.
0: Τι να σου πω, Νικό.
1: Όχι για μένα, λέει στο βίντεο. Όχι για μένα.
0: Ναι,
1: για τους βοηθούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέει, σας τα δώσουμε μετά για Όχι, λέει πριν. Τι σου λέει μετά. Μπορεί να μου τα δώσει κιόλα. Πριν, λέει.
0: Αυτό το ρεγάλο, το δούνε και λαβίν και τα λοιπά.
1: Μένα,
0: είναι,
1: λέει,
0: κάτι το οποίο νόμιζα, ναι, ότι λέει, σιγά σιγά φθήνει, αλλά δεν φθήνει.
1: Δε ποιο καλέ.
0: Έτσι νόμιζα, ναι.
1: Πού το νόμιζες αυτό.
0: Εντάξει, παιδί, μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνει και η κατάσταση, αλλάζει τα πράγματα, βελτιώνονται.
1: Μάλλον δεν, είσαι καλοπροαίρετη.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είμαι,
1: θα...
0: ναι,
1: ναι. Ναι, αλλά το ωραίο είναι που λέει να σας τα δώσουμε, λέει, γιατρέ μετά, όχι, όχι. Πριν.
0: Πριν, σου λέει μη μου.
1: Σου λέει, μην κάνω εγώ όλη τη δουλειά, ξυπνήσει και φύγει μετά.
0: Μην ξυπνήσει.
1: Όχι, θα ξυπνήσει και θα φύγει. Θα ξυπνήσει και θα μου φύγει. Ναι, λέει για τον άλλο, για βοηθού, για του βοηθού. Όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Ρε, είσαστε καλά καθόλου.
0: Υπήρχε μια εποχή παλιά που λέγαμε πρέπει να έχεις κανένα χρήμα. Πού πας. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά, να ξέρετε, ούτε από τα διεθνή.
0: Να δούμε τι γίνεται λίγο στη Βουλή, γιατί τώρα αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη ένταση μετά το. Ή τουλάχιστον η κυβερνητική πλευρά θέτει ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ζητώντας απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων, θετικών ψήφων, για την υπόθεση της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
1: Πώς σας ήρθε αυτό ξαφνικά από 120-151 ψήφους?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, γιατί είμαι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι σε ταξίδι μετά από την Πράγα. Είναι προφανές ότι είναι ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εφόσον τέτοια θέματα τίθενται και τέθηκαν τέλος πάντων κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά δεν έχω τώρα την άμεση.
1: Ναι, απλά λέει,
2: ακριβώς το σκεπτικό.
1: Είπε ο κύριος Βορύδης, ότι επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα και έχει να κάνει με την ασφάλεια και την άμυνα κτλ., όχι 120 ψήφους για την σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές, 151.
0: Γι' αυτό και η αντιπολίτευση καταγγέλει μπάζωμα και είναι έτοιμη να αποχωρήσει.
1: Λέει η αντιπολίτευση ότι δεν θέλετε να γίνει επί της ουσίας, γι' αυτό πάει σε 150.
2: Κοιτάξτε, όταν τίθεται τέτοια θέματα και όταν έχουμε δει τις εξεταστικές που έχουμε δει, εδώ δεν σέβονται ούτε τις απόρριτες επιτροπές, ας πούμε, και είδαμε τις προηγούμενες μέρες ο κ. Ανδρουλάκης και τον Πασόκ να βγάζουν τη φόρα τις συζητήσεις που γίνονται σε επιτροπές που είναι και κρυμμένων των θυρών. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, να χάρην έστω των κομματικών σκοπιμοτήτων, ας πούμε, να τα μετατρέψουμε όλα σε σοου.
0: Απλά θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ήδη το Πασόκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, το κατήφορο της παραβίας του συντάγματος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και του κανονισμού της Βουλής. Παραβίας του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
1: Και τον κύριο Φάμελο τον βλέπω με ένταση εκεί λιγάκι.
2: Το καταλαβαίνω, απλώς δεν είμαι εκεί αυτή την περίοδο για να
1: πάμε σε ένα. Στο δεύτερο θέμα. Αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Θέλουμε το σχόλιο σας. Διότι εδώ έρχεται σε μία στιγμή όπου θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι βέβαιο αυτό, και υπάρχει και η ανέρεση ενδεχομένως από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να γίνει ανέρεση, διέταξε ο Άριος Πάγος. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, να μιλούμε για αποφυλάκηση ενός δολοφόνου επί της ουσίας?
2: Ναι, κοιτάξτε, ως πολίτης και τα λοιπά δεν τον νιώθω ευχάριστα. Από την άλλη, ως, ας το πω έτσι, μέλος της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, τις αποφάσεις δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί, δεν μπορώ πολύ να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη, και στις οποίες πρέπει πάντοτε, ας το πω έτσι, να επισέρχεται και ένα πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή η δικαιοσύνη να μην αποφασίζει, ας το πω έτσι, ξερά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο κοινό περιδικαίου αίσθημα τέτοιες αποφάσεις.
0: Να δούμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη χθες. Τελικά σήμερα δεν θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος. Πώς το είδατε, πώς είδατε τα όσα είπε, τα όσα στάθηκε, ποια είναι η δική σας άποψη?
2: Η άποψή μου είναι ότι δημιουργούνται αρκετά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν όλο τον αντισυστημισμό ή έστω τον ριζοσπαστισμό, με την έννοια της ότι πρέπει όλα πάνε στραβά και πρέπει όλα να γίνουν στάχτη και να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες, τέλος πάντων, και να φτιάξουμε μια καινούρια χώρα από το μηδέν. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, έχει μείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει την λογική, να εκφράζει την άποψη ότι η χώρα έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο της εθνικής ανάταξης. Αρχικά ήταν η οικονομία η οποία μπήκε σε μια τάξη, μετά η εθνική ισχύ με την άμυνά μας, με τις διεθνείς συμμαχίες μας, με τον τρόπο με τον οποίο μας έτσι βλέπουν στον κόσμο, και νομίζω είναι αμφισβήτητο ότι η χώρα έχει δυναμώσει. Και το τρίτο είναι η θεσμική της ανασυγκρότηση, όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάμε, από τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ ξεκινάμε εμείς την κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τις προτάσεις όλων και θα κριθούμε, αν θέλετε, και από τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει όλα να κάνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός είναι σε μια τέτοια λογική ότι μπορεί να εκφράσουν την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι του.
0: Ναι, γιατί είπε η κυρία Καριστιανού, η αιχμή της ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό ήταν η αιχμή της.
1: Πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δημοκρατία, είπε η κυρία
2: Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού ζει στο 1974. Εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό. Είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 1929, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσμα κτλ., λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
1: Πάντως θα έχουμε αντιδράσεις εδώ τώρα. Θα πρέπει και την κυρία Καριστιανού, αυτό λέγαμε με τη Ρίτσα πριν. Τώρα πλέον πια την αντιμετωπίζουμε και ως μία πολιτική αργηγό. Δηλαδή θα μπει στη βάσανο των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των θέσεων, των προγραμμάτων.
2: Έχει. Και δεν μπορεί να απαντάει ότι όλα πρέπει να διαλυθούν. Δηλαδή να διαλυθούν όλες στην άμυνα, να κάνουμε τι, δηλαδή να απολύσουμε όλο το στράτο, να πάρουμε καινούριο, να διαλυθούν όλες στη δημόσια διοίκηση, να φύγουν όλοι οι δημοσιοπάλληλοι να έρθουν άλλοι. Δηλαδή και αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει πραγματικές, ρεαλιστικές θέσεις.
0: Τώρα τι γίνεται με αυτό το νομοθέτημα της Άγκυρας που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν απειλεί, δεν απειλεί τα ήρεμα νερά. Πάντως σίγουρα έχει τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πώς το έχετε δει εσείς, τι μαθαίνετε και πώς θα αντιδράσει η Αθήνα?
1: Και αν μας επηρεάζει μας αυτό.
2: Ναι, προφανώς επηρεάζει κάθε κίνηση που η γειτονική χώρα κάνει σε σχέση με εμάς. Αναγκαστικά μας επηρεάζει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά η δέσμευση στα έρευνα νερά ήταν ουσιαστική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μέναμε και ακίνητοι είτε στην ενίσχυση της άμυνά μας είτε στην ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών. Τελευταία ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε και υπέγραψε την ανανέωση και την ενίσχυση της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ίσως υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην Τουρκία οι οποίες νιώθουν ότι τα ήρεμα νερά τελικά ευνόησαν μόνο την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τους συμφέρει και θέλουν να αλλάξουν πορεία, να πάνε σε πιο φουρτουνιασμένα νερά. Κοιτάξτε, και έτσι και αλλιώς εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστέψαμε ότι άλλαξε στόχο η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποτέ, όμως έχει την αξία της να υπάρχει ηρεμία και να μην υπάρχει συνεχής ένταση. Από το απλό οικονομικό πεδίο, τον τουρισμό μας και οτιδήποτε άλλο, μέχρι και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών, γιατί κοιτάξτε, το μόνο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με νοιάζει, πέρα από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί λέμε και στο πλαίσιο των εσωτερικών, ας το πούμε, σκοπιμοτήτων πολιτικών, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, γιατί τότε είναι μόνιμη η ζημιά η οποία γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
1: Σωστό. Υπουργέ, ευχαριστούμε
0: πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και ζούμε στους ρυθμούς του Final Four σήμερα.
0: Γίνεται απ' έξω.
1: Χαμός, ε.
0: Ναι. Μόνο αυτό συζητάμε, να ξέρετε. Ενώ η επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ. Έχει πυκνές εξελίξεις.
1: Στείλε μας το μήνυμά σας. Πόσο θα δείτε το σκορ, τι γίνεται, πώς θα βλέπετε.
0: Α, θέλεις και σκορ.
1: Κάπως έτσι, να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Α, πας και στοίχημα, ε. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κίνηση όμως, να δούμε και την κίνηση και τα μέτρα για το Final Four. Έλα, Παναγιώτης, εδώ Λιβάνιος. Πώς τον είπα.
0: Λιβάνιο τον είπε. Τι τον είπε τον άνθρωπο.
1: Πώς τον είπα
0: Βολάνιος.
1: Πώς τον είπα Λιβανό.
0: Ναι, κάτσε, Νικό. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, έλα.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην Κάφο Βανά τμήματα, σε Μαρούση, Χαλάνδρια αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα. Ναι.
1: Βήξε λίγο να φύγει το γρέζι.
0: Να βήξουμε με κλειστά μικρόφωνα. Τα βήχε ο κόσμος, βήχε με κλειστά μικρόφωνα.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών.
1: Γελάει.
0: Άστορε να μιλήσει,
1: γιατί
0: Νικό.
1: Γελάει, τον κόμπο φιλής.
0: Εσύ, Νικό, έλα.
2: Καθυστερείς 10-15 λεπτών από τον κόμπο φιλής μέχρι τον κόμπο μεταμόρφωση στο ρεύμα.
1: Γελάει, τον έχει πιάσει νευρικό για το γρέζι που είπα.
2: Ναι.
1: Έλα,
2: να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
1: Σκέψου κάτι θλιβερό, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σκέψου κάτι θλιβερό.
0: Ας τις κουβέντες, Νικό.
1: Εμείς θέλουμε, αλλά να σκεφτεί κάτι που γι' αυτό.
0: Ναι, μην πάει, άστο να μιλήσει, έλα Παναγιώτη μου.
2: Τη μία είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για Telecom Center Athens ξεκινάει στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Θησίο. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτη στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Αυξημένη η παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή λόγω της μεταφοράς των αποστολών. Υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Μητού και στην Αττική, και μέχρι τα 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα, και έχουμε και αυξημένα μέτρα και στα ξενοδοχεία που θα καταλήξουν οι αποστολές, τώρα διαβάζουμε. Θα είναι παντού.
2: Στο Χίλτον είναι και 4 ομάδες.
1: Α, εκεί είναι όλοι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έχει δρακόντια μέτρα και εκεί ασφαλείας για τους ανθρώπους και για τις αποστολές και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν όλα λογικό, με ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες μόλις του βασκέψου άμα χάσει ο Ολυμπιακός, ούτε γέλια, ούτε γρέζια, ούτε...
0: Λυσάει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Πώς το... Je me rappelle en folie mon panel de pro. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βουλή πρώτα πρέπει να ψηφίσει για τη ΣΕΣ προανακριτική στο σπίτι μου, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία να περνάω προανακριτική κάθε μέρα. Από τη μεθερά μου, λέει ο Μάρκος.
0: Καλημέρα, Μαρκό.
1: Γεια σου, Μάρκο. Un passé composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.

0: Λέει η Μαρία, ξέρετε, σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν νόμοι και οι κοινωνίες προχωράνε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς. Δεν καθορίζει τη λειτουργία τους η θέληση της οικογένειας Μητσοτάκη. Λέει η Μαρία, μα δεν μιλούμε γι' αυτό, δεν είναι μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη η Μαρία μου.
1: Όχι, μιλάει γενικά προφανώς.
0: Πάρα πολύ διαφωνούμε με αυτό.
1: Μιλάει γενικά, προφανώς μιλάει γενικά.
0: Λέει η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Λόγω ηλικίας, Αβγιογετόπουλος. Εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον Εύκανα Βελπίδων πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει, καλημέρα, στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: Επανέρχεται ο Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ. Λέει: έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια τη ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει: φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάζει τα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και τα ζουγαρά να λέει τον καιρό. Έρε, τι πάθα. Έχει πλάκα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελμερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε
1: εντός ΣΥΡΙΖΑ, να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
0: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
2: τα δεξιά. Είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
1: Γιατί όμως, εδώ χθες...
2: Είδα για παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα.
1: Χθες είδαμε όμως πολύ κόσμο.
2: Σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
0: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
2: Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
1: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο,
2: δεν
1: ξέρω, λέω κύριε Ζαχαριάδη.
0: Φανταζόμαστε όλοι θα...
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι γιατί...
2: Δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιού θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Μα η ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι. Ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
1: μια νέα δημοκρατία θέλει. Μια νέα δημοκρατία.
2: Μια νέα δημοκρατία.
1: Όχι, όχι. Δεν το εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
2: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανενός. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του, τοποθετούμε καλύτερα είναι η λέξη, και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει
0: θα το δούμε το εγχείρημα.
1: Για πάμε τώρα.
2: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε
1: ταχύτερα
2: εικόνα εάν είναι σωστό αυτό που λέω ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
1: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Ρέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι, καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μια σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, Εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής για τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
0: Ναι, να πάμε και ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις πολλές φορές χρησιμοποιούμε, δεν λέω για τον κύριο Ζαχαριάδη, προς Θεού έτσι, για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Αλλά βλέπουμε πολλούς κύριοι Ζαχαριάδη που χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή, τι εννοώ. Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
2: Όχι, δεν είναι άλλα κάρτα, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Δεν λέω για εγώ το ξεκαθάρισα, έτσι. Λέω γενικά.
2: Ναι, εγώ το λέω. Επειδή μπορεί να έχω μια γνώμη για την αποφυλάκηση του Κορκονέα ή του Γιωτόπουλου ή του Μιχαλολιάκου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να έρθει και να καταθέσει στην εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή που δεν λεχθεί αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο ίδιος μπορεί να κουκουλώνει και να καλύπτει τον εαυτό του και τους φίλους του και επιλέγει για τον εαυτό του να μην λογοδοτήσει το κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε πολύ, πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα.
1: Μάλιστα, για πάμε.
0: Να δούμε τώρα
2: το... Εν πάση περιπτώσει στη δημοκρατία, ο λόγος επιτρέπεται και δεν επιβάλλεται.
0: Δεν
2: επέβαλα τίποτα.
1: Σωστό.
2: Αλλά δεν μπορεί ο άλλος να μου επιβάλλει να μην μιλήσω. Πω, πω, κύριε Ζαχαρία, δεν τη λέω τώρα ένα παράδειγμα. Πω, πω, μην μιλάτε για αυτό, γιατί αυτό σας αρέσει και δεν μου αρέσει. Φυσικά λέω ότι δεν μου αρέσει.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα ήταν και υποκρισία να μην πω, για παράδειγμα, ότι το πόρισμα ζήσει στην αρχή. Επίσης στον Άριο Πάγο για την υπόθεση των υποκλοπών ήταν μια ντροπή.
0: Ας έρθουμε στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Εδώ πάμε τώρα.
2: Αυτό σημαίνει ότι εγώ δεν σέβομαι τους δικαστικούς λειτουργούς.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία η ψηφοφορία.
2: Η λειτουργεί.
1: Ναι, ναι.
2: Έτοιμη δημοσιογράφη.
1: Είστε κατανοητός.
2: Έτοιμη πολιτική.
1: Κατανοητός.
2: Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
1: Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
2: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε? Με τους 156 της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ωραίο γι' αυτό. Με αυτή την έννοια. Εδώ είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστώτικης.
0: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κ. Βορύδης τουλάχιστον.
2: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν? Εδώ
1: είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
2: Ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του τρίτου κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες? Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος. Δηλαδή τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
0: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
2: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης, στη Real News. Ναι. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από το Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
0: Ναι.
2: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι εκβιασμοί και δημόσια παιχνίδια εξουσίας?
1: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
0: Θυσίο, θυσίο.
1: Τι θα γίνει τώρα τελικά?
0: Θυσίο 26.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο Θυσίο? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον
0: Πολάκη.
1: Άσε
0: όπως ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
1: Για ελάτε.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης η ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει, το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
1: Ξέρετε.
2: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτση, την Αχτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο.
0: Ναι.
2: Του Πασόκ και ούτω καθεξής. Του Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μία ψηφοδιαφορά.
0: Δεν λένε όλοι όμως το ίδιο πράγμα.
1: Την άφησε και την αιχμή.
0: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
2: Σε κανένα ακόμα δεν λένε όλοι τα ίδια.
0: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
2: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, ανασυνθετική, υπερβατική στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου, ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
1: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα με ξαναφωνάξει και θα τα συζητήσουμε.
0: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

0: Θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς ορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε τη στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και μην ξεχάσετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Η Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση ή έχεις κάτι άλλο?
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εδώ καλημέρα, ναι. Να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Πω που έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελλώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κυβερνητικού, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και για τον λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150.
0: Γιατί λέτε, γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, να μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς, ναι, προφανώς. Ναι. Προφανώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή, σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και οι κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του μονομελούς πλημμυλιοδικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ ή υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δεσπιστίας, γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία Αποστολή.
2: Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Κυρία Καριστιανού, χθες θέλουμε το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίσουμε ως αρχηγό κόμματος την κυρία Καριστιανού από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό το λέτε. Όνομα. Ναι, ναι, ναι. Όπως λειτουργήσε λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό ναι. Και άλλοι. Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα τεπώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι θα επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευδε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι, κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγο, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα, το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον, είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίοντος τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά, ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρείου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε Αποστολάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το Πασό και δεν ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος Νιφλής. Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν.
0: Ναι,
1: να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ αύριο 10.
0: Γιατί δεν έχει τελειώσει.
1: Δεν έχω τελειώσει. Γεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να είστε όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Βλέπω ότι είστε από νωρίς εδώ, stand-by για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη σε αυτήν εδώ την εκπομπή που τη φέρνετε πάντα στην πρώτη θέση της ακροματικότητας και παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, σήμερα είναι 23 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, εννοείται ότι θα πάμε και σήμερα με καλή ελληνική μουσική, όλο το τρίωρο, με δυνατή ελληνική μουσική, παλιά και νέα. Παλαιότερα, πολύ παλιά, αλλά και νεότερα τραγούδια, όπως κάνουμε κάθε φορά, φίλες και φίλοι, τόσα χρόνια εδώ, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Θα πούμε αρκετά πράγματα, έχουμε εξελίξει σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, αθλητικό βέβαια. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Μετά τη μεγάλη νίκη χθες του Ολυμπιακού, θα μας τα πει σε λίγο ο Δημήτρης Σταυρακάκης και τι περιμένουμε στο μεγάλο τελικό της Κυριακής στις 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 23 Μαΐου, έχει μεγαλώσει η μέρα. Είναι η 143η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6 και 7, δύση στις 8 και 36 πρώτα λεπτά.

Να πούμε έστω με καθυστέρηση δύο ημερών, έστω και τώρα, ότι να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Κωνσταντίνους, την Ελένη που γιόρταζαν προχθές, μεγάλη γιορτή. Θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με άστατο καιρό, καλές όμως θερμοκρασίες. Θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές. Αύριο θα είναι καλύτερος ο καιρός, με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σήμερα θα έχουμε κάποιες βροχούλες και όχι κάτι το ιδιαίτερο, μην φανταστείτε, ανοιξιάτικες βροχές και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, φίλες και φίλοι, 7-10 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη, θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να σας πω ότι η Next is Now και η DAM Consulting, φίλες και φίλοι, διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, μεθαύριο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.

0: Να σας πω ότι αυτές τις ημέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, όλη μέρα. Γι' αυτό και εμείς είπαμε να βάλουμε κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μας. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχουμε τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μας. Γιατί αγοράσαμε XL τηλεόραση από τα Public και ζούμε φίλες και φίλοι κάθε μάτσα να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Ζήστο κι εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης σε FTNet και με δωρεάν μεταφορικά. Και να σας πω, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση της διαφημιστικής, του διαφημιστικού περιβάλλοντος, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός για όλους, για όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Ένα τριήμερο στην Άνδρο, παρακαλώ πολύ, στο ξενοδοχείο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, φίλες και φίλοι, τη SeaJet. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, το δεύτερο δώρο, και ένας αφιγραντήρας Μόρις, το τρίτο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Δημήτρη Σταυρακάκη. Ολυμπιακός Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, και σε λίγο διαβάζω τα μηνύματά σας.
1: Ναι, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ένας πιστικός Ολυμπιακός χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα για την ακρίβεια, απέκλεισε την κάτοχο τίτλου, την Φενέρμπαχτσε, με 79-61. Από την αρχή ήταν μπροστά στο σκορ, ειδικά στην πρώτη περίοδο η τουρκική ομάδα έβαλε καλάθι 3 λεπτά πριν το τέλος της περίοδου, κάνοντας ένα Ολυμπιακός εκείνη την ώρα ήταν το 12-2. Στη συνέχεια, στη δεύτερη περίοδο, πιέστηκε σε κάποια σημεία, όμως και πάλι πυροβολούσε, είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε σε πολύ καλή ημέρα τον Ντόρσεϊ στην πρώτη και δεύτερη περίοδο. Στην τρίτη και τέταρτη περίοδο, ειδικά στην τρίτη περίοδο που κάνανε η τουρκική ομάδα ένα 10-0, εκεί πιέστηκε αρκετά, αλλά αμέσως έβγαζε αντίδραση. Δεν πέρασε ποτέ η Φενέρμπαχτσε μπροστά στο σκορ, και εκεί πήγε καλά ο Βεζέκοφ, πήγε ο Πίτερ, ήταν εκπληκτικός, και γενικά είχε πάρα πολλούς παίκτες χθες ο Ολυμπιακός.
0: 5 παίκτες με διψήφιους πόντους.
1: Ναι, και όχι αυτό, είχε παίκτες που μπήκανε μέσα και έβαλαν το εγώ τους κάτω από την ομάδα, πάνω από την ομάδα. Δηλαδή η ομάδα ήταν πάνω και το εγώ τους από κάτω. Πολύ σημαντικό για τέτοια παιχνίδια.
0: Έπαιξε εκπληκτικό μπάσκετ Ολυμπιακός.
1: Ναι, δηλαδή ήταν πολύ διαβασμένος, ναι, ο Μπαρτζόκας. Άμυνα ατσάλινη. Ευνηδίασε την Φενέρ. Της Φενέρ κάποια στιγμή προσπαθούσε κάτι να κάνει και είπε ο Γιατσεβίτσιους, κάτι κάναμε να έρθουμε πάλι στη ζωή, αλλά δεν τα καταφέρναμε. Και έτσι δικαιότατα φτάνει στον αυριανό τελικό να διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα. Ναι. Απέναντι σε μια Ρεάλ που είναι πολυνίκη στο θεσμό. 105-90 νίκησε τη Βαλένθια.
0: Πολύ άνετα, το βλέπα το παιχνίδι.
1: Περίμενα τη Βαλένθια καλύτερη. Όμως και με τις ελλείψεις που είχε η ομάδα της Ρεάλ, χωρίς Τάβαρες, χωρίς τον Λεν, περίμενα λοιπόν να παίξει καλύτερα χθες η ομάδα της Βαλένθια. Όμως στο τέλος δικαιότατα η Ρεάλ πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει.
0: 105-90.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Βομβαρδισμός τριπόντων, δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, ναι, αφού ήμουν εκεί. Όχι μόνο τριπόντων και ουσιαστικού μπάσκετ. Ο Σκιαριολό το είπε και ο Χεζόνια, την έχει μεταμορφώσει αυτή την ομάδα.
0: Ξέρεις, είναι απορίας άξιον πόσο ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από αυτή την ομάδα με δεδομένο.
1: Με τη Βαλένθια.
0: Ναι, με δεδομένο το 2-0 το οποίο είχε εκτός έδρας, ναι, στην αρχή. Δηλαδή ήθελε μία νίκη στα επόμενα τρία παιχνίδια και δεν μπορούσε να την πάρει.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε το λάθος, ήρθε εδώ στο τρίτο μάτς και ασχολήθηκαν με όλα τα άλλα εκτός από το μάτς.
0: Αυτό ήταν το λάθος.
1: Εντάξει, και εκεί, όταν στο τρίτο μάτς σε 2-0 έξω και πρέπει να πάρεις το τρίτο παιχνίδι, πρέπει να το πάρεις. Δεν κοιτάς ποιοι κοσμικοί έχουν πάει στο γήπεδο, ποιοι είναι εκεί, ποιοι είναι ο ένας, ποιοι είναι ο άλλος. Πας και το καθαρίζεις. Αν εκεί δεν το καθαρίσεις, έρχεται το άγχος μετά στην τέταρτο παιχνίδι
0: και πας και στο πέμπτο
1: αντεγιά. Εντάξει, και εκεί γίνεται το χάος. Λοιπόν,
0: είχε διαμορφωθεί ο Γκαρούμπα,
1: να πω, ο Γκαρούμπα, να πω, που χτύπησε, πρέπει να έχει θέμα στο αχίλιο. Ο Σκαριόλο το βράδυ είπε στην έλευση ότι δεν θα παίξει στον αυριανό τελικό.
0: Άρα ουσιαστικά η Ρεάλ θα είναι χωρίς ψηλούς.
1: Χωρίς ψηλούς, χωρίς πεντάρι.
0: Ναι, χωρίς πεντάρι. Νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός.
1: Φαβορί, εντάξει. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας στην κανάλια Nova Sports, είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Όμως όταν έχεις απέναντι την πολυνίκη του θεσμού,
0: έτσι, με τέτοια φανέλα, βαριά
1: που
0: φανέλα,
1: έχουν βρεθεί πέμπτη φορά θα βρεθούν.
0: Ναι, πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Και έχει 3-1 η Ρεάλ. Mm-hmm. Η μόνη φορά που κέρδισε ο Ολυμπιακός ήταν το 2013 ναι. στο Λονδίνο. Το 1985 ναι. Στην Σαραγώσα έχει χάσει. Mm-hmm. Έχει χάσει όταν στο Κάουνας. Έχει χάσει ακόμα.
0: Εντάξει, δεν έχουν σημασία τώρα.
1: Εντάξει, στη Μαδρίτη.
0: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να πάρει τη ρεβάνς. Ναι. Και για την ήττα στη Φενέρ, στην Κωνσταντινούπολη, στον τελικό. Βέβαια. Και για την ήττα με τη Ρεάλ. Πρόπερσε με τον Γιούλ.
1: Εντάξει, σωστό. Με αυτό πόνεσε πολύ τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Πάντως πρέπει να προσέξει. Ταπεινά πάμε. Mm-hmm. Συγκεντρωμένοι. Χαμηλά το κεφάλι, είπε ο Μπαρτζόκας στους παίκτες του Ολυμπιακού χθες το βράδυ στα αποδυτήρια μετά τη λήξη ναι. του ημιτελικού.
0: Τι ξέρετε.
1: Ότι ταπεινά, συγκεντρωμένοι.
0: Mm. Θέλουμε άλλη μια νίκη για να κάνουμε τη δουλειά.
1: Να μείνουμε ταπεινοί. Γιατί και πρέπει τώρα αυτοί να αποφορτιστούν αμέσως. Mm-hmm. Να ξεχάσουν ότι έχει γίνει χθες. Το χθες τελείωσε. Γιατί αυτές οι διοργανώσεις του Final Four αμέσως έχει την επόμενη μέρα.
0: Και πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Τώρα, τι έχει γίνει με τα εστίρια? Διαμαρτύρονται οι Τούρκοι ότι περίπου 2-3 χιλιάδες φύλαθλοι, ενώ είχαν εξασφαλίσει ναι. και είχαν πληρώσει εισιτήριο μέσω διαδικτίου, δεν πήραν εστίρια ποτέ στα χέρια
1: έγινε
0: τους,
1: το
0: ούτε στα email.
1: Η Ευρωλίγκα λίγο στο θέμα των εισιτηρίων τάχασε.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Δηλαδή κάποια στιγμή το πρωί είχαμε θέματα με κάποιους που είχαν κάνει την αίτηση, είχαν πάρει το OK, όμως δεν τους είχε γυρίσει το αποδεικτικό του εισιτήριου γιατί δεν είχαν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία τους όπως έπρεπε. Στους φιλάθλους της Φενέρ παρατηρήθηκε το φαινόμενο να έχουν πληρώσει για συγκεκριμένη θέση και να τους βγάζουν χειρότεροι. Και κάποιοι από αυτούς, ένα μεγάλο νούμερο, το είπε και ο Γιασικεβίτσιος στη συνέντευξη τύπου, έγινε το παράδοξο ότι δεν ήρθε ποτέ το mail.
0: Πώς γίνεται αυτό,
1: να,
0: αυτό
1: οι οποίοι ήταν
0: η Ευρωλίγκα.
1: Ποιος ευθύνεται?
0: Δεν ξέρω, μπορεί
1: η Ευρωλίγκα, η Ευρωλίγκα. Αυτή η διοργανώτρια είναι η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά τα εισιτήρια δεν τα παίρνεις απαραίτητα από τους διοργανωτές. Μπορεί να τα παίρνεις από κάποιον ιδιώτη.
1: Όχι, όχι. Τα εισιτήρια τα παίρνεις μέσω του συστήματος από την Ευρωλίγκα.
0: Στην αρχική τους έκδοση. Μετά μπορείς να τα μεταπουλήσεις όμως.
1: Η αρχική έκδοση όταν το πάρεις.
0: Ναι,
1: αλλά αυτοί δεν το είχαν πάρει το mail. Δεν είχαν πάρει το mail αυτό.
0: Έγινε,
1: και φτάσανε στο θυσίο που ήταν το κέντρο εκεί της συγκέντρωσης. Αυτοί που δεν είχαν, έγινε μια καταγραφή από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν φτάσανε μετά στο ΑΚΑ δεν είχαν έρθει τα εισιτήριά τους, κάποιοι μείναν έξω.
0: Πώς όμως αναπληρώθηκαν οι θέσεις αυτές από τους Ολυμπιακούς? Αυτό είναι το περίεργο.
1: Εντάξει, ήταν ο κόσμος του Ολυμπιακού εκεί γύρω στις 12.000 έδωσε η αστυνομία.
0: Ενώ περίμεναν
1: καλά.
0: 10.000.
1: Ενώ περίμεναν 10.000. Πάντως δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό.
0: Είδα κάτι που δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Είχε αδειάσει το μισό κήπεδο.
1: Δεν είχε αδειάσει. Καταρχήν βλέπεις εσύ το κάτω μέρος. Βλέπεις κάτω. Δεν βλέπεις πάνω γύρω-γύρω κερκίδες.
0: Δεν είπα για πάνω.
1: Πάνω.
0: Εκεί που ήταν οι φανατικοί είχαν φύγει.
1: Εκεί δεν είχαν φύγει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι μπασκετικό κοινό έτσι. Κάτσε να δεις και το δεύτερο ημιτελικό, κύριε.
1: Τώρα ο άλλος πάει να δει την ομάδα του. Καταλαβαίνεις ότι όταν δεν παίζει μια χώρα.
0: Δηλαδή, φαντάσου να μην παίρναγε ο Ολυμπιακός στο τελικό.
1: Ναι. Θα είχαμε χθες, αύριο θα ήταν λίγο στριμωγμένα τα πράγματα, να το πω έτσι ευγενικά.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ να σου πω ότι είχε κόσμο, ο οποίος ήταν στα πάνω διαζώματα. Κάτω εκεί που φαινόταν η κάμερα.
0: Πίσω από μπασκέτες.
1: Πίσω μπασκέτες εκεί δεν ήταν, ο κόσμος δεν ήταν γεμάτο καθόλου.
0: Ναι.
1: Και αυτό υπήρξε και ένα θέμα με τσάρτερ από τη Βαλένθια που ερχόντουσαν και έφτασαν την τελευταία στιγμή στο Βενιζέλος και τους φέρανε με συνοδεία με πούλμαν. Και μπήκαν αυτοί, μπήκανε και στο και ένα μπήκανε.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 550 εισιτήρια έπρεπε να πάρει και πήρε 500 και τα γύρισε.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ δεν έχει τόσο.
0: Δεν έχει βασιλικό κοινό.
1: Ναι, δεν έχει τόσο κοινό.
0: Τώρα φανταστείτε, οι βαρύτεροι Φαρένελ
1: ναι.
0: στην Ευρώπη.
1: Πάντα έχουν θέματα.
0: Με ζήτημα μαζεύουν 500 ανθρώπους.
1: Εντάξει, είχαν 500 θεατές οργανωμένους, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, χθες το βράδυ αργά η Ευρωλίγκα έκανε γνωστό πως άνοιξε το δεύτερο παράθυρο μεταπόληση εισιτηρίων για το Final Four μέσω της επίσημης πλατφόρμας της.
0: Ναι.
1: Σημειώνεται ότι όσα εισιτήρια θα τεθούν προς μεταπόληση θα είναι στο μισό της αξίας των διήμερων πακέτων του Final Four, συν επιπλέον 10% επί του μισού της αρχικής τιμής.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε και άλλους χιλιάδες και άλλες 2-3 χιλιάδες.
1: Μέχρι τις 5 η ώρα σήμερα θα μείνει ανοιχτό το σύστημα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει όλοι να μπουν στην ιστοσελίδα, να σου πω αμέσως
0: EuroLeague4Tickets.com. Τι βλέπω εδώ?
1: EuroLeague4Tickets
0: F4
1: Tickets.com. Πρέπει λοιπόν να μπουν εκεί για να προμηθευτούν μετά τη μεταπόληση.
0: Λοιπόν, όσοι μας ακούτε πιστεύω... και θέλετε να πάτε, μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
1: Ναι, στο euroleague4tickets.com. Εντάξει, πιστεύω ότι αύριο θα είναι το γήπεδο
0: Ολοκόκκινο. Ναι, ναι. 15.000 Ολυμπιακοί.
1: Θα έχει 15.000. Μάλιστα. Σε ένα πολύ... Να παραδεχτούμε όμως ότι είναι πολύ ωραίο το γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο, το έχουν φτιάξει.
1: Το ανακαινισμένο γήπεδο που έχει φτιάξει ΚΑΕ Παναθηναϊκός, να το παραδεχτούμε. Βεβαίως. Είναι ένα σύγχρονο γήπεδο που παρά το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια, έχει γίνει αυτή η ανακατασκευή και πραγματικά μπαίνει σε ένα γήπεδο κόσμημα που αυτά τα γήπεδα που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν το καλό ότι βλέπεις από όλα τα σημεία που είσαι. Ναι.
0: Να πούμε επίση ότι παρότι υπήρχε αυτό ο ηλεκτρισμό μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων φιλάθλων, δεν έγινε κάποιο
1: όχι,
0: επεισόδιο.
1: Δεν είχαμε κάτι.
0: Ηρεμία επικράτησε στο Κύπρο. Οι Τούρκοι θα φύγουν όλοι τη Φενέρ τώρα.
1: Κοιτάνδη. Όσοι έχουν κάνει. Κοιτάνδη. Όσοι έχουν κάνει. Πάρει...
0: Δεν θα γίνει μικρό τελικό.
1: Δεν υπάρχει μικρό τελικό. Αυτό το πράγμα να υπάρχει μικρό τελικό δεν υπάρχει. Κάποιοι κοιτάνε. Μπορεί να συνδυάσουν και την εκδρομή του στην Αθήνα okay. και να μείνουν.
0: Ναι. Okay. Να δουν τον τελικό.
1: Και να δουν τον τελικό.
0: Αλλά οι φανατικοί, νομίζω ότι.
1: Όπως και κάποιοι από την Βαλένθια που είναι γύρω στα 1.500-2.000 άτομα από τη Βαλένθια, να μείνουν γιατί okay. αυτό. Πάντως θέσεις θα έχει. Και είπαμε ότι η μεταπόληση ξεκίνησε από χθες το βράδυ μέχρι τις 5. Και με το δεδομένο ότι η Ευρωλίγκα δείχνει να έχει τα θεματάκια της. Δηλαδή έχει ένα μοτίβο, ένα πράγμα που δεν μπορεί να το πάει αριστερά-δεξιά και να έχει τα flexibility να αντιδράσει. Ναι. Γιατί χθες το πρωί υπήρξε και μέσω του διαδικτύου σε κάποια site ότι μπορούσε ο ημιτελικός να πάει στις 7 τώρα. Και να πάει το άλλο στις 10. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει.
0: Νομίζω μας τα είπε όλα αναλυτικά.
1: Γιατί υπήρχαν τα θέματα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Είχα κάνει την πρόβλεψη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ναι. Δημήτρη, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Ότι την κούπα θα τσικώσει ο νικητής του ζευγαριού Ολυμπιακός Φενέρ. Για να δούμε.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι τελείως άλλο
0: πιστεύω,
1: παιχνίδι.
0: Πιστεύω δηλαδή ότι το πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ήταν χθες. Αλλά μένει να φανεί όλο αυτό.
1: Είναι τελείως άλλο παιχνίδι. Ξεκινάνε πάλι από το 50-50 και έχει δρόμο μπροστά. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
0: Συμφωνώ.
1: Μία είδηση για να κλείσω. Ναι. Επίσημα χθες ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.
0: Πάει ο Μπενίτεθ, πάει και αυτός. Ναι.
1: Με 7 μήνες κάθισε. Πώς κατάφεραν τώρα να πω την κακία
0: δηλαδή,
1: με τον Μπενίτεθ να. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ είναι, δηλαδή έχει ένα βιογραφικό. Αυτό ο Δανός είναι τη Κοπενχάγη που ακούγεται. Ο Μπενίτεθ θα έχει ένα βιογραφικό. Πρέπει να το βάλουμε κάπτο από εδώ. Θα φτάσει στο.
0: Τεράστιο βιογραφικό.
1: Στο
0: να πούμε κάτι σημειολογικό για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Εμφανίστηκε χθες ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ, με τον Μπενίτη Λίμπαρ.
1: Ναι, διότι είχαν πριν μια συνάντηση για τη νέα σεζόν. Κράτησε 3 ώρες και έφυγαν.
0: Να το εκλάβω το στήριξε στον προπονητή αυτό.
1: Μπορεί να το πεις όπως θέλεις εσύ. Αλλά περιμένουμε.
0: Γιατί έχουν ακουστεί πολλά για το μέλλον του Μέντι Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Όπως δεν τίθεται θέμα και για τον. Αφού μου κάνει την πάσα. Ναι. Και για τον. Καλά, για τον Νίκο Λιτσμένη. Και σίγουρα. Για τον Λουτσέσκου που γράφουν πολλά ότι θα πάει στην Τουρκία, ότι τον κυνηγάνε οι Τούρκοι κλπ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στηρίζεται από τον.
0: Πάντως ρίχνουν λεφτά οι Τούρκοι. Διάβαζα ότι ο Σαλάχ έχει υπογράψει προσύμφωνο με τη Φενέρ.
1: Ναι, ρίχνουν λεφτά, αλλά δεν τα καταφέρουν όπως βλέπεις.
0: Δεν είναι εύκολο. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα.
1: Ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Έχουνε...
0: Στον μπάσκετ με τρεις παικταράδες μπορεί να φτάσει τελικό Ευρωλίγκα.
1: Τρεις, τέσσερις μπορεί να φτάσει στο τελικό. Φυσικά όμως έδειξε χθες ο Ολυμπιακός για να κλείσω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να γυρνάει ο προπονητής στον πάγκο και να βλέπει παίκτες που να μπορεί να βάλει ανά πάσα στιγμή και να του βγάλουν το παιχνίδι τέτοια δύσκολα παιχνίδια.
0: Δημήτρης Σταυρακάκης, ρεσιτάλ πρωινό. Εδώ, ευχαριστούμε Δημήτρη και με την νίκη να σκόσουμε την Ευρωλίγκα. Θα πω καλημέρες για να βγάλουμε τον Αντώνη. Α, τον έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη Μιλωνάκη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Σας άκουσα. Ο Ολυμπιακός ήταν ένα σκαλοπάτι πάνω. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια πλήρης ομάδα. Έχω τη βεβαιότητα πλέον ότι και με τη Ρεάλ θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν αλλάζει η ομάδα, δεν αλλάζει το μοτίβο, δεν αλλάζει το σκεπτικό. Και χθες είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει απίστευτη άμυνα.
0: Ναι, έπαιξε φοβερή άμυνα.
2: Αφού είχε πάει στο 6ο λεπτό. Δηλαδή 6 λεπτά από την έναρξη του αγώνα και η Ρεάλ ήταν, αυτή ήταν στο 0.
0: Πες μας μερικά πράγματα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τι να περιμένουμε και θα πούμε τα εσωτερικά πολιτικά μετά τις και μισή. Θα σε κλείσουμε και θα σε ξαναπάρουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα και ότι μάλλον θα προχωρήσουν τελικά οι διαπραγματεύσεις για να υπάρξει συμφωνία. Τι εικόνα έχεις?
2: Γιατί μου διείστανται τα απόψεις.
0: Α, για πες μας.
2: Τη μια ώρα μιλάνε για ότι υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία χαραμάδα. Αισιοδοξία ότι θα συνεχίσει και το Κατάρ και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και από το Πακιστάν, ο αρχηγός στρατού μεταβαίνει στην Τεχεράνη για τις διαπραγματεύσεις. Όμως, από ό,τι φαίνεται, οι μουλάδες δεν έχουν σκοπό, κοροϊδεύουν τον Τραμπ. Τον έχουν πάρει στο ψηλό, να τα πούμε έτσι απλά λαϊκά, και τη μια του λένε έτσι, την άλλη αλλιώς. Τα έχει πάρει στο κρανίο και ο Τραμπ. Χθεσινοβραδινή, αργά χθες το βράδυ, αποφάσισε να παραμείνει στην Ουάσιγκτον. Θα είναι στο Λευκό Οίκο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πιθανόν να υπάρχει ένας σκληρός βομβαρδισμός και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
2: εναντίον του Ιράν. Γιατί από ό,τι φαίνεται ούτε το ένα ούτε τρία σημεία προσπαθούν να βρεθούν οι δυο τους, και το Ιράν και και δεν μπορούν να βρεθούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, τα εσωτερικά θα τα πούμε σε λίγο.
2: Είναι και μια αρνητική. Έτσι,
0: μάλιστα. Θα σε πάρουμε μετά τις και μισή και θα πούμε τα υπόλοιπα στο εσωτερικά. Αντώνη, για να διαβάσω μερικά μηνύματα, να πω καλημέρες. Ακροατές και ακροατές. Έχουμε να πούμε αρκετά και για το νέο κόμμα Καρισιανού και για όλα όσα έγιναν στις βουλευτές. Καλημέρα, Αντώνη. Σε παίρνουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Θεανό. Καλημέρα, κυρία Θεανό. Την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα, κυρία Δελούδη. Τη Αναλήψεως και Κωνσταντίνου και Ελένη στην εκκλησία μας. Γιάννη, στην Παναγία Παραβουνιώτσα στην Ερέτρια. Και μου στέλνει και την απαραίτητη φωτογραφία η κυρία Εύη. Η κυρία Εύα, καλημέρα, κυρία Εύα, να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κυρία Αποθητή. Που στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη με μια φοβερή φωτογραφία και ένα κρουαζιερόπλοιο στο βάθος. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αποθητή.

Γιάσογλου στις 9 η ώρα τον CEO, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Οδικών Συγκοινωνιών. Οπότε μπορείτε εσείς οι εργαζόμενοι να στείλετε τα μηνύματά σας, να τα μετατρέψουμε σε ερωτήσεις. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, ένας αγώνας ακόμη έμεινε για να πάρει επιτέλους ευρωπαϊκό η πραγματικά καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη και να τιμωρηθεί η αλαζονία αυτών που είχαν ανακηρύξει αυτούς πρωταθλητές με δηλώσεις. Για να δούμε όμως, μην βιαζόμαστε ακριβώς. Θέλει ένα παιχνίδι ακόμα ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, Δημήτρη. Καλημέρα στο Λάμπρο. Καλημέρα Λάμπρο, να είσαι καλά. Μας στέλνει την καλημέρα της από τη Λάρισα. Την καλημέρα του από τη Λάρισα. Εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλά η Τζάκη, να είστε καλά κυρία Ελπίδα. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, το Μωύσογλου. Καλημέρα Γιάννη, τις ευχές να είστε όλοι καλά και να χαμογελάμε στη ζωή. Η Διάς Εκδοτική και το Τμήμα Ενέργειας σας εύχεται ευτυχία και μόνο ευτυχία. Την αγάπη μου, να είσαι καλά Γιώργο Μωύσογλου. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο που μου στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα, τον κύριο Γιώργο Κατσάνο. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που επίσης μου στέλνει το σχόλιο του. Και αυτό το μήνυμα θα διαβάσω σε λίγο, Αβραάμ, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας, που στέλνει την καλημέρα του με 11 βαθμούς Κελσίου και σήμερα έχουν κοπεί οι Χόρτον. Μακάρι, γιατί εδώ δεν βλέπω να κινείται τίποτα από τους Δήμους και από τα Δασαρχεία, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, την ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Καλή αρχή, καλό Σαββατοκύριακο. Η φωνή σου, Γιάννη, είναι ο μόνος λόγος που αντέχουμε το πρωινό ξύπνημα με τριπλό αχνιστό ελληνικό καφέ. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Χρόνια Κροατής εδώ του Real FM, ο φίλος, ο κύριος Αγαπητός. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Γιάννη, καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστη και ας πέσει χάμω. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Να είσαι καλά, Ηλία. Καλημέρα, αγαπητέ μου φίλε. Καλή δουλειά. Καλημέρα στο φίλο τον Λευτέρη. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Καλημέρα στο Θόδωρο τον Αντωνίου, τον κύριο Αντωνίου. Που στέλνει την καλημέρα του, εύχεται καλή εκπομπή και γράφει ότι τελικά με την τρομοκρατία του Ισραήλ δεν βλέπω να ασχολείται κανείς, ούτε καν η Ευρώπη. Αν αυτά είχαν γίνει από Ρώσους ή Ιρανούς, θα είχαμε την κάθε κάλας να λέει και να ορίεται ό,τι θέλει αυτή. Καλημέρα στην κυρία Άννα. Καλημέρα κυρία Άννα, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον κύριο φίλο τον Νίκο. Να είσαι καλά Νίκο, τον οδηγό ταξί. Πάντα τις ευχές μου αγαπητέ Νίκο. Καλημέρα στο Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου, όπως και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Σαββατοκύριακο. Φτάνουν οι πολιτικοί σωτήρες, Γιάννη, και ειδικά Τσίπρας και Σαμαράς. Άμεσες λύσεις για την ακρίβεια θέλουμε, γιατί η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο. Καλημέρα, Ζώη. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλή εκπομπή. Στην πολιτική, όταν κάποιες ενέργειές σου δεν μπορείς να τις υπερασπιστείς, δημόσια είσαι λάθος. Στέλνει το μήνυμα ο κύριος Νίκος Λογοθέτης. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στην αγαπητή Ελένη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο τον Αυτιά, το φίλο, το συνάδελφο που σε λίγο μετά τις 9.30 θα τον έχουμε εδώ πάντα στη γραμμή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, τα καλύτερα σου εύχομαι από Θεσσαλονίκη ο Παύλος. Μου γράφει ότι αυτό το Final Four εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα Final Four, παρότι απέτυχε ο Παναθηναϊκός να συμμετέχει εκεί, τουλάχιστον όσον αφορά το θέαμα. Καλημέρα στο Μάκη από το Ηράκλειο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Τελικά μπόρεσαν να διαπιστώσουν από πού προέρχεται η οσμή που εμφανίστηκε στα νότια προάστια. Επισήμως όχι ακόμα. Ίσως να τρέχει κάποιο... Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Νίκο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στην Ελπίδα που μας στέλνει την αγάπη της. Να είσαι καλά, Ελπίδα. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς, γιατί τα κομματικά τρόλς και πάσης φύσεως βλαμμένο τα φιλτράρει το email, οπότε δεν φτάνουν ποτέ τα μηνύματα προς εμάς. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα κύριε Παυλίδη, να είστε πάντα καλά. Και έχω σε εκκρεμότητα το μήνυμα του φίλου του Αβραάμ, ο οποίος μου γράφει: εκτιμώ πως η κυρία Καρισιανού Γιάννη έχει καλή πρόθεση, αλλά ίσως επέλεξε λάθος μέσα και πολιτικό timing. Ο Τσίπρας από την άλλη παραμένει συχνά περισσότερο ένα μεγάλο παιδί της πολιτικής σκηνής παρά ένα σταθερός ηγέτης με έτοιμη ομάδα. Και οι δύο πάντως χωρίς σοβαρό υποστηρικτικό πάγκο και οργανωμένο μηχανισμό δύσκολα θα φτάσουν, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού, στην αλφα εθνική της εξουσίας. Από την άλλη, η κυβέρνηση οφείλει να ανησυχεί σοβαρά. Ο κόσμος πλέον δεν ανησυχεί απλώς, δυσφορεί πραγματικά με την καθημερινότητα και κυρίως με την ακρίβεια. Προφανώς απαιτούνται, Γιάννη, ουσιαστικά μέτρα με άμεσο αποτέλεσμα, γιατί οι εκλογές πλησιάζουν και τα έργα δείχνουν να μην αρκούν από μόνα τους. Καλημέρα στην παγκόσμια παρέα του Real FM.
Καλό πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο από ποιον άλλον, το φίλο μας τον Αβραμ, τον Αβραμίδη, το διπλωματίχο μηχανικό.

0: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που στέλνει την καλημέρα του. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, το γραφίστα από τις GGFS. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον άλλο φίλο, το Βαγγέλη, που μας στέλνει το μήνυμά του και γράφει ότι για το κόμμα Καρισιανού θα ήθελα να τονίσω ότι στις δημοκρατίες ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να εκτεθεί στην πολιτική. Δεν συμφωνώ καθόλου με τις ύβρις και τα απαξιωτικά σχόλια. Είναι μια πονεμένη μάνα και αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να τους αφαιρέσει κανείς. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Κανείς δεν πρέπει να μιλάει με άσχημο τρόπο ή τουλάχιστον χρησιμοποιώντας ύβρις εναντίον της γυναίκας αυτής. Και να σου πω κάτι, Βαγγέλη, όχι μόνο εναντίον της γυναίκας αυτής. Γενικότερα για τους πολιτικούς αντιπάλους που δεν συμφωνεί κάποιος μαζί τους. Γιάννης Παναγόπουλος, οδηγός ταξί, καλημέρα και σε αυτόν. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο όταν αστυνομικοί που διενεργούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιά εντόπισαν ένοπλο έξω από κατάστημα κρίνοντας τον ύποπτο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη. Χειροβοβίδες και όπλα βρέθηκαν στην κατοχή υπόπτου. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκας αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Σοβαρό το περιστατικό στον Πειραιά που συνέβη πριν από λίγο. Στις 3.30 τα ξημερώματα έγινε. Έξω από κατάστημα εστίασης στο Μικρολίμανο. Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο Αττικόν, στο νοσοκομείο Αττικόν. Δεν καταλάβαινε τίποτα ο τύπος. Στη θέα των αστυνομικών που διενεργούσαν ελέγχους, όπως μας είπε και η Χρύσα Κλησιώτη, τους προέταξε το όπλο. Στην κατοχή του, ακούστε τι εντοπίστηκαν. 3 πυροβόλα όπλα και δίπλα από αυτόν εντοπίστηκε τσάντα που περιείχε 6 χειροβομβίδες. Καλό παιδί, πήγε για τις πράξεις της ημέρας εκεί στα μαγαζιά, καταλάβατε έτσι. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ο τραυματίας και δεν είναι γνωστό αν έχει ποινικό παρελθόν. Προφανώς έκανε κάποιον έλεγχο στον χώρο για να δει τι θα κάνει. Πού θα βάλει τις χειροβομβίδες. Καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλώς από τον Κύριο Φιλεγιάννη. Και εγώ έκοβα το χόρτο στην αυλή, αλλά έπιασε βροχή. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό μας. Για εμάς το παιχνίδι αρχίζει στη 1 το πρωί τα ξημερώματα της Δευτέρας, αλλά αξίζει. Ο Αριστοτέλης είναι από το ζει και εργάζεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 9 η ώρα το πρωί της Κυριακής θα είναι 1 η ώρα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αυστραλία. Καλημέρα στον κύριο Πιταρά, τον Κώστα, τον υπονάβαρχο. Να είστε καλά, κύριε Πιταρά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Σπυροπούλου. Να είστε καλά, κυρία Σπυροπούλου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να είστε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή που μου γράφει ότι σήμερα το πρωί έβαλα 20 ευρώ βενζίνη και πήρα κάτι παραπάνω από 9,5 λίτρα. Στην Κύπρο έχει γύρω στα 0,60 cents πιο κάτω, αλλά εδώ μας έχουν καλαμάθει. Μήπως να τα κλειδώσουμε και να πιάσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα στο φίλο το coach, το Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Τι να πούμε για την Καρισιανού. Τώρα είδε φως και μπήκε. Μέσα στο πένθος είναι. Της έχω γράψει να βλέπει αξιοπρέπεια για Κουμάκι και το Παλούδι. Δεν είναι κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει κάτι στην πολιτική, στην πατρίδα. Θα φανεί αυτό, αγαπητέ Μιχάλη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Λευτέρη το Δουλγεράκι. Καλημέρα Γιάννη σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ευχηθώ σήμερα στο γιο μου το Ζαχαρία και σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξτάσεις αγγλικών για το πτυχίο Proficiency. Καλή επιτυχία να έχουν. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Να χαίρεσαι το Ζαχαρία και εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί στις εξετάσεις που δίνει. Καλημέρα στο Δημήτρη από το Βασιλικό Χαλκίδας. Λοιπόν, Αντώνη Μιλωνάκη, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
5: Και πάλι καλημέρα.
4: Να πω και δύο ακόμα καλημέρες. Στο φίλο το Λάμπρο τον Κυρίτσι από τη Βροχερή Ναύπακτο και στην κυρία Μελαχρινή από τις Τζιτζιφιές. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις, Αντώνη, ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Δεν είναι τυχαία η εκπομπή στην πρώτη θέση τόσα χρόνια.
5: Όχι, Γιάννη, γιατί είναι μια ανθρώπινη εκπομπή. Μια εκπομπή την οποία μπορεί να ξυπνήσει ο άλλος, να πιει τον τριπλό καφεδάκι, όπως εγώ πίνω το διπλό καφέ τον ελληνικό κάθε πρωί και την παρακολουθεί.
4: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Πώς την είδες την παρουσίαση, την πρώτη, την πρεμιέρα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού? Για θέλω να ακούσω το σχολείο
5: σου. Γιάννη μου, ναι, μία απογοήτευση. Μία από τα ίδια. Δηλαδή, υπάρχουν τρία κόμματα αυτή τη στιγμή. Της κυρίας Καρισιανού, το οποίο τώρα βγήκε, θα το δούμε και αυτό τι θα πει και τα λοιπά. Πάντως, το αφήγημα είναι το ίδιο μαζί με το κόμμα της Ελληνικής Λύσης του κ. Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ονειρεύονται συνέχεια κάθαρση, συνέχεια διαφθορά. Ονειρεύονται κάγκελα, φυλακές πολιτικών, θα τους βάλει φυλακή κτλ. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή, το τρομερό πρόβλημα που έχει της ακρίβειας για την οικογένεια. Έχουμε.
4: Λες ότι δεν θα δώσει λύσεις η κυρία Καρισιανού, δεν θα απαντήσει σε μεγάλα ζητήματα της εποχής.
5: Δεν αντέχει σε λογική αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι καταρχάς έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο. Ένα παράξενο πράγμα. Ξεκίνησε με μηνύσεις κατά του κ. Καραχάλιου, ένα πράγμα το οποίο
4: τον έχουμε αργότερα, τον κύριο Καραχάλιου.
5: Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα, επειδή κάνεις κριτική, σαν τι νομίζει ότι η κυρία Χαριστιανού, και μαζί πενθήσαμε όλος ο ελληνικός λαός για τα παιδιά τα 57 τα οποία χάθηκαν. Έτσι, σκύβουμε το κεφάλι.
4: Εγώ ξέρεις τι παρατήρησα σε αυτήν τη συγκέντρωση. Παρατήρησα, μου το έλεγαν οι δημοσκόποι, αλλά ήθελα να το δω και με τα μάτια μου. Και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, παρατήρησα ότι δεν είχε νέο κόσμο. Δηλαδή στη συγκέντρωση αυτή των 1.000-1.200
5: ατόμων. Καθόλου, Γιάννη, καθόλου.
4: Δεν υπήρχε νέος άνθρωπος, ήταν όλοι άνω των 50.
5: Άνω των 50.
4: Λέμε λοιπόν ότι η κυρία Καριστιανού και νέα κόμματα θα φέρουν κόσμο στις κάλπες, ότι θα σηκωθούν οι 18άριδες από τον καναπέ και θα πάνε να ψηφίσουν. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από αυτά τα οποία είδα εγώ.
5: Τουλάχιστον από την πρώτη συγκέντρωση. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του κόμματος αυτού, δεν αντιπροσωπεύεται. Δεν είναι τι ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, προφανώς έχουμε δημοκρατία. Άμα δεν είχαμε δημοκρατία, δεν μπορούσαμε να λέμε αυτά τα πράγματα που λέμε σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να έχεις αφήγημα μονίμως ένα πράγμα φυλακή, φυλακή, φυλακή, φυλακή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ακούω πολιτικούς και κυρίως πολιτικούς αρχηγούς, Γιάννη, και ειλικρινά στεναχωριέμαι γιατί έχω περάσει από τη Βουλή. Δεν γίνεται να λένε μονίμως για τους άλλους, θέλω να γίνει κάθαρση. Θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Και μόλις έρχεται η ώρα να πάρει στο φυσικό δικαστή, ώρα Κωνσταντοπούλου, έγινε χαμός. Το είδατε τι έγινε εκεί πέρα μέσα αυτή την εβδομάδα. Το ίδιο και ο Βελόπουλος και τα λοιπά, να λένε δεν θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή. Κυρία Καριστιανού, δεν είπε τίποτα καινούριο. Δεν είπε τίποτα καινούριο. Τι καινούριο είπε?
4: Πάντως φαίνεται να αλλιεύει εντός εισαγωγικών το ρήμα ψηφοφόρους από την ίδια εκλογική δεξαμενή που έχει.
5: Ακριβώς.
4: Η Ελληνική Λύση,
5: η
4: Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα σου έλεγα η Φωνή Λογικής και άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονται δεξιότερα.
5: Η Φωνή Λογικής
4: έχει πιο αστικό κόσμο.
5: Είναι πιο νεαρός ο κόσμος, πιο νέος ο κόσμος, έχει αρκετό νέο κόσμο και είχε αντιταχθεί και στο ρεζίλεμα που θα πάθαινε η πατρίδα μας εάν έβγαινε, πήγαινε να μιλήσουν τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο αυτό το πράγμα για τα. Νομίζω ότι αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Τρίτη θα δούμε το νέο κόμμα του, την Πηξίδα, δεν ξέρω πώς θα λέγεται αυτό.
4: Λοιπόν.
5: Μία από τα ίδια, Γιάννη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Την καλημέρα μας, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε
5: καλημέρα,
4: πολύ, αγαπητέ φίλε.
5: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα σε όλους.
4: Έχουμε ένα ενδιαφέρον μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Κατσάνο, το οποίο δεν το διάβασα πριν, ο οποίος την Πέμπτη προχθές, μετά από 4 ημέρες πολύ υψηλού πυρετού του 6χρονου γιού του, αποφάσισε να πάει στο παιδόν, παρόλο που έχουμε, κύριε Παπαγιάννη, ιδιωτική ασφάλεια υγείας με όλες τις καλύψεις, γιατί θεωρούμε ότι η ποιότητα και η αντικειμενικότητα του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ παραμένει καλή. Φτάσαμε στα επίγοντα στις 9 το βράδυ, περάσαμε διαλογή από το ευγενικό κατά τα άλλα προσωπικό και περιμέναμε. Η ώρα πήγε 11 το βράδυ και όταν ρώτησα το εκεί προσωπικό σε πόση ώρα πιστεύουν θα μας έβλεπαν, είπαν τουλάχιστον μία ώρα ακόμη. Τότε αποφασίσαμε να φύγουμε και να επισκεφτούμε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, μιας και ο γιος μου ψινόταν με 39+ πυρετό και δεν ήθελα να τον ταλαιπωρήσω άλλο. Ο λόγος που σας γράφω δεν είναι γιατί θεωρώ τις 4 ώρες αναμονή σε παιδιατρική κλινική πολλές, είναι κάποιος άλλος. Πρώτον, το σύστημα διαλογής που βασίζεται στη βαρύτητα των περιστατικών αρχικά ακούγεται δίκαιο και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δυστυχώς όμως ο πολυμήχανος Έλληνας βρίσκει τρόπο να το παρακάμπτει. Και μάλιστα μου αναφέρει εδώ ο φίλος μου, γράφει, ότι κάποιες οικογένειες, κυρίως Ρωμά, έμπαιναν στην αναμονή φωνάζοντας και επιμένοντας να εξυπηρετηθούν με μωρά νεαρής ηλικίας για εξέταση για διάφορους λόγους, αλλά χωρίς να έχουν μιλήσει με κάποιον παιδίατρο πριν. Ήταν φανερό πως δεν είχαν κάποιο παιδίατρο. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς χρησιμοποιούν τα επίγοντα ως πρωτοβάθμια περίθαλψη, μάλλον για οικονομικούς λόγους ή για να μην περιμένουν ένα ραντεβού. Δεύτερον, επίσης είδαμε αρκετό νοσηλευτικό προσωπικό να περιφέρεται στους διαδρόμους του νοσοκομείου χωρίς να βοηθά. Τρίτον, όταν περάσαμε τη διαδικασία της διαλογής, ο γιατρός δεν ήταν παρόν εκείνη τη στιγμή και μας έκανε διαλογή κάποια νοσοκόμα. Το 2020, εγώ και η γυναίκα μου, κύριε Παπαγιάννη, μετά από πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Κάθε μέρα που περνά, αμφιβάλλουμε όλο και περισσότερο για την απόφασή μας αυτή, γράφει ο φίλος ο κύριος Γιώργος Κατσάνος με το ονοματεπώνυμό του. Μάλιστα μου ζητάει και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμά του και μου στέλνει και το κινητό του τηλέφωνο. Δεν ξέρουμε τι φταίει. Η έλλειψη προσωπικού και υποδομών, ένας συνδυασμός χρόνιων αδικιών σε μισθούς, περικοπές και απουσίας διαχείρισης προσωπικού. Αισθανόμασταν ανασφάλεια όταν οδηγούμε, να αρρωστήσουμε ή αν η επιχείρηση που αναλαμβάνει την εκπαίδευση του γιού μας το κάνει με μόνο στόχο τα δίδακτρα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ το χρόνο και ανεβαίνουν. Αγαπητέ κύριε Κατσάνο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι περιγράφετε παθογένειες πολλών δεκαετιών με όλα αυτά που δυστυχώς όλες δεν έχουν βελτιωθεί. Δεν έχουν επιληθεί ως προβλήματα δηλαδή. Αλλά το περιστατικό με τους Ρωμά, επειδή ξέρετε εδώ λαμβάνω μηνύματα από χιλιάδες ακροάτρες και ακροατές, Υπάρχουν κάποιοι, δεν είναι όλοι οι Ρωμά, να μην το γενικεύσουμε για όλη την κοινωνική, ας το πούμε έτσι, ομάδα των Ρωμά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι καθόλου ευπρεπείς, οικογενειάρχες που αγωνίζονται, ζουν και έχουν προσαρμοστεί μες στην κοινωνία. Παράγουν εργασία δηλαδή για το κοινωνικό σύνολο και δεν δημιουργούν προβλήματα, δεν είναι παραβατικά στοιχεία, που πάνε σε δημόσια νοσοκομεία και με το έτσι θέλω, με απειλές και ξύλο πολλές φορές σε γιατρούς και, νοσοκόμους, επιβάλλουμε το έτσι θέλω να εξεταστούν μέσα σε 5-6 λεπτά. Τα περιστατικά είναι πραγματικά και έχουν δημοσιοποιηθεί και από την ελληνική αστυνομία. Τι να κάνουν, να είναι μόνιμα κάποιοι αστυνομικοί στα επίγοντα των δημοσίων νοσοκομείων για να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά, δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν και αυτοί οι Ρωμά να καταλάβουν ότι ως παραβατικά στοιχεία δεν κερδίζουν τίποτα στην κοινωνία. Να μάθουν να σέβονται το διπλανό τους, τον φορολογούμενο πολίτη που πληρώνει για όλα αυτά και εν πάση περιπτώσει να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε σε γιατρούς ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Σπύρο, το έλαβα το μήνυμά σου για τον κύριο Αγιάσογλου, τι σωσή, θα το μεταφέρω. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Με αφορμή την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου και χωρίς να θέλω να σχολιάσω ούτε για 17 Νοέμβρη, ούτε για κόμματα, ούτε για παρατάξεις, ένα έχω να πω. Όταν αφαιρείς τη ζωή, θα πεθάνεις μέσα στο κελί. Όταν αναστηθεί ο νεκρός, τότε ίσως να βγεις και εσύ. Γιατί δεν το ζητάει κανένας πολιτικός. Εγώ προσωπικά βρεθεί ένα κόμμα και επί μόνο αυτό θα το ψηφίσω. Τα ισόβια μέχρι το τέλος τη ζωή του δολοφόνου. Κοίταξε, ο Γιωτόπουλος, αν ζούσε, αν σε μία από τις 25 πολιτείες των ΗΠΑ που όχι απλά εφαρμόζεται αυτό το οποίο λέμε όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, αλλά και η εκτέλεση θανατικής ποινής, δεν θα ζούσε τώρα. Από τις 50 τόσες πολιτείες, περίπου 25 ή 26 αν θυμάμαι καλά, εξακολουθούν και εφαρμόζουν την θανατική ποινή. Εκτελούνται άτομα με θανατηφόρα ένεση που έχουν ένα ή δύο δολοφονίες. Όχι 17 σαν τον Γιωτόπουλο. Εννοείται ότι εκεί ο Γιωτόπουλος θα έχει διαφορετική μεταχείριση. Αλλά είναι αυτός ο πολιτισμός της Ευρώπης και αυτό το πνεύμα ισονομίας και εν πάση περιπτώσει φιλελεύθερης αντίληψης για τις ποινές που, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και οι χειρότεροι δολοφόνοι πέφτουν στα μαλακά. Νικόλαε, το έχω εδώ το μήνυμά σου. Να το μεταφέρω στον κύριο Αγιάσογλου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, αγαπητέ μου κύριε Γιάννη. Καλό πρωινό Σαββάτου, να έχετε με δύναμη και υγεία, μιας και θα αρχίσω σπουδές για την αθλητικογραφία. Καλές σπουδές, αγαπητέ μου φίλε, από τον Οκτώβριο. Σαν σύγχαυρος Ολυμπιακός που είμαι, θέλω να μου απαντήσει σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Αν ο Ολυμπιακός αύριο έχει μεγάλες ελπίδες για να σηκώσει το τρόπαιο, γιατί η Ρεάλ είναι ήδη νοσοκομείο με τραυματισμούς, και να σε ενημερώσω ότι είναι η δεύτερη φορά που γίνεται Final Four Ευρωλίγκας εδώ στην Αθήνα, μετά το 2007 και τέταρτη φορά εδώ στην Ελλάδα μετά το 1993 στον Πειραιά που το πήρε η Γαλλική Λιμός, και το 2000 Θεσσαλονίκη που το πήρε ο Παθηναϊκός με τεράστιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλό υπόλοιπο μέρας να έχεις, να το σηκώσει αύριο η Ολυμπιακάρα μας. Κοίτα, τα στοιχήματα που ήδη έχουν ξεκινήσει παίζουν σούπερ φαβορί τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό δεν φτάνει για να κερδίσεις, πρέπει να το δείξεις στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια για όλους τους συνακροατές σου. Πολύ, πολύ ανήσυχο και πρωτόγνωρο το φαινόμενο η απαξίωση της πολιτικής από τους νέους σε σχέση με τα δικά μας παλιά χρόνια. Έτσι είναι, Νίκο, και είναι ανησυχητικό το φαινόμενο γιατί βλέπεις ότι πάνε όλοι καναπέ. Δυστυχώς, λίγοι νέοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα το δουν διαφορετικά. Να πω την καλημέρα μου στον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δυστυχία δεν είναι η Καρισιανού, η οποία δεν θα υπήρχε αν το τραγικό δυστύχημα δεν συνέβαινε και δεν θα την γνώριζε κανένας, αλλά ότι υπάρχουν ακόμα ψεκασμένοι που περιμένουν πάλι μάγους και φαντάσματα όπως συνέβη κατά το παρελθόν. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, ο οποίος μου γράφει ότι, κύριε Παπαγιάννη, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει ανανέωση προσώπων με πρόσωπα και στελέχη όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τόσκας και μερικοί ακόμα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Εντάξει, ούτως ή άλλως προς τα εκεί πάει ο Τσίπρας. Να κάνει δηλαδή μια μεγάλη ανανέωση. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Πάνο, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, καλημέρα Παύλο, καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο και τον Θανάση. Θα διαβάσω αναλυτικά τα μηνύματά σας σε 2 με 3 λεπτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπεδίο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στις ειδήσεις και τους τίτλους του αληθινού ραδιοφώνου. Έχω πολλά μηνύματα και θα διαβάσω μερικά ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το φίλο, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, στην εκδήλωση παρουσίαση του προσωποπαγού κόμματο τη Μαρία Καρσιανού, ο Άνκορμαν, ο κύριο Αβιαρινό, την έκανε την κουτσουκέλα του. Είπε στην έναρξη τη εκδήλωση, όπω κάνουν στι λοιπέ εκδηλώσει τη νίκη, εψάλλει ο εθνικό ύμνο. Επειδή η Μαρία Καρσιανού, λόγω ρεοπάθεια και ματαιοδοξία ω νύφη στην εκκλησία, είχε καθυστερήσει περίπου μια μισή ώρα, ο κύριο Αβιαρινό επέλεξε να εκκινήσει την εκδήλωση διακόπτοντα τον εθνικό ύμνο μα. Όχι εκ προθέσεως βέβαια ενέργεια, αλλά η εφηβική προσέγγιση δείχνει που πάει το κίνημα αυτό. Επειδή δεν είχε συγκεντρωθεί κόσμος την ώρα που ήταν προγραμματισμένη η ομιλία, γι' αυτό άρχισε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο η προσέλευση και η έναρξη της εκδήλωσης. Γιάννη, καλημέρα από Λάρνακα σε σένα και σε όλους τους ακροατές της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής. Στην Κύπρο αύριο είναι οι εθνικές εκλογές. Και αν δεν υπήρχαν οι αφίσες στο δρόμο, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Ούτε ομιλίες στους δρόμους, ούτε τίποτε άλλο που να θυμίζουν παραμονή εκλογών. Χθες το βράδυ μιλούσα με ένα φίλο μου Ελληνοκύπριο και τον ρώτησα ποιος νομίζει ότι θα κερδίσει την Κυριακή, εννοώντας τις εκλογές. Μου απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό λοιπόν. Καλά, στην Κύπρο το 70% είναι φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Το ξέρουμε αυτό. Βέβαια, πρόσεξε, η αλήθεια είναι ότι πάντα η Κύπρος ήταν πιο εξευρωπαϊσμένη όσον αφορά τις εκλογές, επειδή έχουν προεδρικό σύστημα εκεί. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έχει πραγματική εξουσία είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται απευθείας από το λαό, όχι όπως εδώ που είναι άνευ αρμοδιοτήτων και εξουσίας πραγματικής. Οι βουλευτικές εκεί εκλογές έχουν πολύ μικρότερη πολιτική σημασία από ό,τι έχουν για παράδειγμα εδώ που εκλέγεις πρωθυπουργό σε ένα σύστημα άκρος πρωθυπουργικό κεντρικό όπως είναι το ελληνικό. Τώρα αν με ρωτάς και εγώ θέλω, και εγώ προτιμώ το προεδρικό σύστημα, αλλά πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα και δεν γίνεται αυτό ούτε με δημοψήφισμα. Το προεδρικό σύστημα της Κύπρου, της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Να επιλέγει ο λαός δηλαδή, πέραν των κομμάτων, πρόσωπο, όχι πρωθυπουργό, αλλά πρόεδρο δημοκρατίας που εκλέγεται άμεσα από το λαό. Αλλά εδώ έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά το 1974 και δεν έχει καν εξουσίες ο πρόεδρος δημοκρατίας μετά την αναθεώρηση του συντάγματος που είχε γίνει επί Ανδρέα Παπανδρέου όταν είχε αφαιρέσει τις αρμοδιότητες από τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και τις μετέφερε στον Χρήστο Σαρτζετάκη, τα θυμάστε. Τρίτη θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επειδή με ρωτάει ο φίλος ο Παύλος. Καλημέρα Νικόλαε. Λέει, ελάτε κύριε Παπαγιάννη, ας είμαστε σοβαροί. Θλιβερή μειονότητα είναι η νόμιμη Ρωμά. Έτσι όπως εξελίζονται τα πράγματα θα σου έλεγα και εγώ ότι πολλής κόσμος είναι παραβατικός από εκείνη την κοινότητα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος με ρωτά τι κοστίζει Γιάννη να βάλει στο δολοφόνο για πάντα στη φυλακή. Νερό και ψωμί, και άστο να πεθάνει όπως έκανε αυτό στα θύματα του. Και ταλαιπώρησε, πιστεύω ότι θα είχαμε τουλάχιστον τις μισές δολοφονίες από ό,τι έχουμε τώρα. Κοίταξε, σε κοινωνία ζούγκλα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στις μεγαλοπόλεις πραγματικά είναι ζούγκλα. Δηλαδή, Νέα Υόρκη, Σικάγο, Λος Άντζελες, οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ, όποιος έχει επισκεφθεί, καταλαβαίνει τι σημαίνει ζούγκλα. Εκεί δεν μπορείς να επιβάλλεις διαφορετικά το νόμο και την τάξη. Θες αυστηρότητα, ακόμα και υπερβολή σε ορισμένες φορές, που έχουμε δει αρκετές φορές υπερβολές, να πυροβολούνται άνθρωποι οι οποίοι μόνο και μόνο δεν σήκωσαν τα χέρια ή δεν υπάκουσαν στην εντολή του αστυνομικού οργάνου, να δολοφονούνται άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν είχαν καμία σχέση, αλλά επειδή ακριβώς έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει ο νόμος και η τάξη να δολοφονούνται και να εκτελούνται εν ψυχρό δημοσίως, παρά τις υπερβολές, εκεί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι η αυστηρότητα των νόμων τέτοια που πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Λοιπόν, άτος και ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια. Χημικός σε θέματα πλοίων και προστασίας περιβάλλοντος. Καλημέρα Γιάννη. Για το θέμα των οσμών αερίων στη Δυτική Αττική, πρώτον, τι αναλύσεις έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος και αναλυτικά εργαστήρια. Δεύτερον, purging είναι μια μέθοδος καθαρισμού από αέρια δεξαμενών, δεξαμενοπλοίων διοχετεύοντας αδρανή αέρια όπως το άζωτο. Και τρίτον, πιθανότερη είναι η διαρροή ή ατύχημα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις περιοχής. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα Γιάννη, σήμερα σε ακούω από τη δουλειά μου που ήρθα εκτάκτος. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες να είσαι πάντα καλά. Φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα από το Μόναχο. Παλιά έτρεχαν όλοι πίσω από ένα κόμμα, μήπως και πάρουν μια θέση στο δημόσιο. Τώρα πάπαλα όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει φίλε θέση στο δημόσιο, δηλαδή μόνιμη, μέσα από ΑΣΕΠΗ διαδικασία. Και εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για τη συμβολή του αείμνηστου Πεπονή. Το Πασόκ μπορεί να είναι το πρώτο που δίδαξε μαζικούς διορισμούς στο δημόσιο, αλλά ο Αναστάσιος Πεπονής ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε κανόνες στις προσλήψεις του δημοσίου με τον περίφημο νόμο Πεπονή. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ ηλία των απατεώνων που έπειθαν αφελείς ανθρώπους να τους δώσουν την κάρτα τους. Αλλά προσωπικά στοιχεία από το τηλέφωνο και απορείς Γιάννη μετά πώς υπάρχουν τόσα κορόιδα. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Μια καλημέρα του Θεού σε εσάς κύριε Παπαγιάννη και σε όλο τον κόσμο που ακούει Real FM και όχι μόνο. Θεία φώτιση σε όλα τα παιδιά μας και ειδικά στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δύναμη και γερό στο μάχη, κυρίως στα παιδιά, γιατί αυτά τραβάνε όλο το ζόρι, όλο το μανίκι. Καλημέρα στον... καλημέρα στο φίλο τον Μάκη από το Ηράκλειο που μου γράφει. Αν θεωρώ πως περιποιεί τιμή για την ελληνική πολιτεία, κυβέρνηση και δικαιοσύνη να μας ψέγουν για παραβίες των αρχών του κράτους δικαίου όπως ορίζονται για την εφαρμογή του κανονισμού 2020 του 1992. Καλημέρα και στο Βαγγέλη από Θεσσαλονίκη. Το ερώτημα είναι σε αυτές τις πολιτείες ΗΠΑ που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή. Η εγκληματικότητα είναι μειωμένη συγκριτικά. Η απάντηση είναι φυσικά όχι, το εναντίον. Βαγγέλη, δεν μπορείς να το πεις αυτό αν είναι μειωμένη ή όχι, γιατί δεν έχει συγκριτικά στοιχεία. Για να μπορούσες να πεις αν είναι μειωμένη συγκριτικά ή όχι, εφόσον η θανατική ποινή εφαρμόζεται τα τελευταία 120 χρόνια σε εκείνες τις πολιτείες, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα γινόταν αν δεν εφαρμοζόταν η θανατική ποινή. Δεν υπάρχει δηλαδή μέτρο σύγκρισης. Μου γράφει όμως ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη ότι τι εξυπηρετεί τότε το πανίσχυρο κράτος να φέρει ζωές. Δεχόμαστε την αξία της ανθρώπινης ζωής ή όχι? Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Επίσης, ακούω αρκετούς με ορισμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά εδώ να ζητούν τη θανατική ποινή, αλλά για τους χριστιανούς δεν υποτίθεται ότι όλοι είναι κάτι εικόνα. Κοίταξε, εκεί όπως ξέρεις, κάθε πολιτεία έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόσει όπως η ίδια επιθυμεί και όπως η ίδια στο τοπικό κοινοβούλιο τους ψηφίζει τις συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είδα τους δήθεν δημοκράτες, τους δημοκρατικούς δηλαδή, σε αυτές τις πολιτείες όταν έχουν εκλεγεί να καταργούν τη θανατική ποινή, προφανώς γιατί και η πλειοψηφία της πολιτείας αυτής, των πολιτών δηλαδή, υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ανοίξουμε στο δημόσιο διάλογο. Αν τελικά η θανατική ποινή μειώνει ή εν πάση περιπτώσει περιορίζει την εγκληματικότητα ή όχι. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος που πρέπει να συμμετέχουν ειδικοί, εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστές αλλά και πολίτες.
11: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα πρωτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη ενώ οι ειδικοί του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ελέγχουν τσάντα με 6 χειροβομβίδες που βρέθηκε στην κατοχή ατόμου, το οποίο κρίθηκε ύποπτο σε έλεγχο των αστυνομικών. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρέστηναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά την πρόκριση στον αυριανό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα. Στο ποδόσφαιρο, τη λύση της συνεργασίας της έπειτα από 7 μήνες με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτε θα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά, Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές στο εξωτερικό.
2: Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά μου τη ζωή.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το περιστατικό που έγινε πριν από λίγο με πυροβολισμού στο Μικρολίμανο με έναν τραυματία. Καλημέρα, κυρία Δημογλίδου.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό, αν νοσηλεύετε, ποιος νοσηλεύετε και μερικές λεπτομέρειες, πληροφορίες για τον κόσμο.
3: Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, διαπίστωσαν ένα άτομο να κινείται πεζό έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Όταν δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο πεζός και στη συνέχεια, αφού χρησιμοποίησε και προέταξε ένα όπλο από τα τρία που βρέθηκαν στην κατοχή του στη συνέχεια σε βάρος των αστυνομικών, οι συνάδελφοι καλύφθηκαν, πρόλαβαν να καλυφθούν, έκαναν χρήση, ένας από αυτούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να τραυματιστεί. Έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής, είχε θεστείς του όταν μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια στο σημείο βρέθηκε και μία τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Γι' αυτό ακριβώς και έσπευσαν αστυνομικοί του τμήματος εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχος αυτή τη στιγμή στο σημείο.
1: Η τσάντα προφανώς έχει σχέση με τον μπλεκόμενο, με το πρόσωπο που συλλάβατε, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, νωρίτερα βρισκόταν στην κατοχή του και μάλιστα έφερε 2 πιστόλια και ένα περίστροφο στην κατοχή του και τα 3 γεμάτα όπλα, πυροβόλα όπλα και λειτουργικά.
1: Μάλιστα. Η κατάσταση υγείας του ποια είναι?
3: Δεν μας έχει δοθεί ακόμα εικόνα για την κατάσταση της υγείας του, καθώς αναμένουμε να πραγματοποιηθεί ένα χειρουργείο στο νοσοκομείο και στη συνέχεια θα μας δοθεί επίσημα και κατάσταση υγείας του. Ναι. Αυτό που μας αναφέρουν οι αστυνομικοί, όπως και το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε, είναι ότι βρισκόταν εν ζωή και είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε.
1: Έχει ταυτοποιηθεί το πρόσωπο?
3: Υπάρχουν κάποιες πρώτες αναφορές, επειδή ακριβώς δεν έφερε κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο στην κατοχή του, κάποιες αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο ότι πρόκειται για κάποιον αλλοδαπό, χωρίς βέβαια να έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τους αστυνομικούς. Αν όντως πρόκειται για αυτόν τον αλλοδαπό, έχει σίγουρα πλούσιο ποινικό παρελθόν στη χώρα μας.
1: Δηλαδή είναι μια υπόθεση του κοινού ποινικού εγκλήματος ή της τρομοκρατίας? Τι βλέπετε εσείς μπροστά σας?
3: Του κοινού ποινικού δικαίου, αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Δημογλίδου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Ευγενέστατη, όπως πάντα, κυρία Δημογλίδου. Λοιπόν, κοινό ποινικό έγκλημα. 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο είχε ο τύπος. Πήγε να κάνει πράξη σε μαγαζιά προφανώς εκεί, στο Μικρολίμανο. 2 πιστόλια και ένα περίστροφο πάνω του. Θέλω να πω πόσο επικίνδυνος είναι και ο ρόλος και εδώ των αστυνομικών. Τους πυροβόλησε ο τύπος αυτός και ευτυχώς πρόλαβαν, κρύφτηκαν και έκαναν χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού οι αστυνομικοί και τον τραυμάτισαν. Σε μια δηλαδή συνηθισμένη, σε ένα συνηθισμένο έλεγχο εκεί στο Μικρολίμανο του Πειραιά, τι μπορεί να σου συμβεί? Εμφανίστηκε ένας αλλοδαπός, προέταξε το όπλο, είχε άλλα 2 όπλα πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα, βέβαια, όλα όσα μας περιέγραψε η κυρία Δημογλίδου, και έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών, η διεύθυνση δηλαδή αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Νοσηλεύεται, πυροβολήθηκε από τους Έλληνες αστυνομικούς. Φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν τίποτα φίλοι μας δημοκράτες που θα διαμαρτυρηθούν γιατί πυροβόλησαν αστυνομικοί. Πρώτος πυροβόλησε ο τύπος. Δηλαδή να κάνουμε και το σταυρό μας που δεν σκότωσε κάποιον από τους αστυνομικούς.

Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο, και από τον Ορέστη. Ο Άριος Πάγος, να πούμε ότι με παραγγελία του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ζήτησε το βούλευμα από φυλάκιση του κ. Αλέξανδρου Γιωτόπουλου προκειμένου να το μελετήσει. Η απόφαση εκδόθηκε από το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά. Βάσει αυτής απόφασης, επειδή με ρωτάτε, αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής, όχι από απόφαση του Αριού Πάγου. Ο Άριος Πάγος, ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου, θα εξετάσει την υπόθεση αυτή, κατά πόσο ήταν σωστή η αποφυλάκηση του ή όχι. Έδωσε παραγγελία δηλαδή στον αντιεισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Έχει δικαίωμα ο Άριος Πάγος να ασκήσει αναίρεση. Αν ασκήσει αναίρεση, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει πίσω στις φυλακές. Τώρα, το σκεπτικό του Αρίου Πάγου δεν είναι λάθος κατά τη γνώμη μου, θα σας πω γιατί. Γιατί ο Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Και αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Αυτά είναι δύο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν σημασία. Είχαν προηγηθεί 4 απορριπτικές απαντήσεις, η 5η κατά σειρά αίτησή του υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 25 και στην τελευταία αίτησή του, ενημερώνω τους φίλους ακροατές που ρωτούσαν, η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική προς το αρμόδιο συμβούλιο, το οποίο μάλιστα την υιοθέτησε. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Πώς τον αποφυλακίζεις, που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή όταν φτάσει στην ηλικία και παρέλθουν 25 χρόνια από την πρώτη μέρα που φυλακίστηκε, θα αποφυλακιστεί, χωρίς να έχει ζητήσει μια συγγνώμη, χωρίς να έχει απολογηθεί, χωρίς εν πάση περιπτώσει να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Ούτε ο Γιωτόπουλος, ούτε ο Κουφοντίνας, έχουν δηλώσει μεταμέλεια για τις πράξεις τους. Και έχουν, ο Γιωτόπουλος όχι, αλλά ο Κουφοντίνας έχει παραδεχθεί τις περισσότερες δολοφονίες εξ αυτών.

0: τρένα.
1: Καλημέρα Γιάννη, ο φίλος ο Γιώργος. Έχω πάει πάνω από 30 φορές Γιάννη στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί ζει ο αδερφός μου. Εκεί η αστυνομία δεν έχει καμία σχέση με την εδώ αστυνομία. Είναι πάρα πολύ αυστηρή, αλλά φοβάμαι ότι είναι αυστηρή μόνο σε σχέση με κάποιες μειονότητες, όπως είναι οι μαύροι.
0: Μια πάτη όπως η σκία.
1: Καλημέρα στον Ανέστη από την Ηλιόλουστη Ρόδο. Να σε καλά φίλε Ανέστη, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζαλεκίδη. Ναι, εννοείται ότι υπάρχουν και Παναθηναϊκοί ρε οι φίλες στην Κύπρο. Δεν είπε κανείς το αντίθετο, εννοείται. Παντού υπάρχουν οι πράσινοι, όπως και οι κόκκινοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη απειλή. Κάζος Μπέλη από την Τουρκία. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Γιώργο. Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιάννη, καλημέρα. Το πρόβλημα της χώρας μας που θα διατηρήσει τις παθογένειες σας είναι ότι ο πολιτικός που δεν θα κάνει το ρουσφετάκι δεν θα ξαναεκλεγεί. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ο πολιτικός δεν χρειάζεται να φτιάξει υγεία, παιδεία, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αρκεί να κάνει το ρουσφετάκι όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Φίλοι ακροατές, όσο διατηρούμε την τακτική των πολιτικών μας, τόσο θα είμαστε λαός χωρίς κράτος. Καλημέρα και στο Μανώλη. Ναι, ακόμα τα βλέπουμε Γιάννη, αλλά με ξεπερασμένη για την εποχή ρητορική. Στο πρώτο που έκανε την αρχή δεν παρατήρησα κάποιο σοβαρό πρόσωπο να μετέχει στην παρουσίαση. Κι όμως θα βρεθεί ο κόσμος να τα ψηφίσουν. Ναι, θα υπάρξει κόσμος να τα ψηφίσει τα κόμματα αυτά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάρκο που θέτει και πάλι το ζήτημα της Χίου. Ακόμα οι φοιτητές Γιάννη περιμένουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Ευχαριστούμε πολύ Μάρκο για το μήνυμα. Καλά κάνεις και το στέλνεις για να ακουστεί όσο περισσότερο μπορούμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Χθες το πρωί χρησιμοποίησα το μετρό, κατέβηκα στη στάση Ευαγγελισμός, εξερχόμουν από τη στάση, όταν βγαίνοντας είδα τρία πεταμένα ρηγμένα στο πλάι, εκεί που διαβαίνουν οι πεζοί, πράσινα ηλεκτρικά πατίνια και κυρίως μια κοπέλα τυφλή με μπαστούνι να βγαίνει και αυτή και να κατευθύνεται προς τα πεταμένα πατίνια. Ίσα που πρόλαβα, κύριε Παπαγιάννη, να της φωνάξω να προσέξει και αμέσως άλλαξε κατεύθυνση. Αλλιώς θα είχε πέσει στο πεζοδρόμιο ή ακόμα και στη Βασιλή Σοφίας. Και όλα αυτά επειδή παράνομοι των πατινιών ατιμόρυτα κάνουν ό,τι θέλουν στις πόλεις μας. Εκεί στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη τι κάνουν αλήθεια. Μόνο τη Δυτική Αθήνα σκέπτονται για ψήφους. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα. Οι έλεγχοι πρέπει να εντατικοποιηθούν ακόμα και οι σωματικοί σε ανηλίκους. Τόσα όπλα ούτε στην Ουκρανία να ήταν. Κυκλοφορούν πάρα πολλά παράνομα όπλα, αγαπητέ φίλε. Πάρα πολλά. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν, ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα της ενέργειας όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Δεν μου έστειλες μήνυμα και λέω τι να σχολιάσεις σήμερα. Τι να σχολιάσεις σήμερα.
2: Μα τόσα που πραγματικά δηλαδή η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή και τόσο μεγάλη που νομίζω ότι η ενέργεια πια δεν έχει καμία σημασία να σχολιάσουμε.
1: Αυτό δεν είναι εξάδικο. Κοίταξε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αν τελικά τελειώσει και με υπογραφές ο πόλεμος αυτός. Δεν θα είναι τόσο εύκολη διαδικασία ειρήνευσης και συμφωνίας.
2: Συμφωνώ. Ακόμα και αν αύριο το πρωί πέσουν υπογραφές και τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι και αυτόματα θα επιστρέψουμε στην ενεργειακή κανονικότητα. Το έχουμε πει ότι για να επανέλθουν θέλει πάρα πολύ. Για να επανέλθει η ενεργειακή κανονικότητα και η κανονική ροή των καυσίμων μέσα από τα στενά του Ορμούς και να αποκλιμακωθούν και οι τιμές του Brent και του φυσικού αερίου, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ δηλαδή βλέπω ότι όλο το 2026 θα είμαστε σε ψηλά επίπεδα τιμών. Γιατί αν δεν πέσει το Brent κάτω από τα 80-70 δολάρια το βαρέλι και η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου στον κόμμα της Ολλανδίας κάτω από 35 ευρώ, δεν βλέπω πολλά πράγματα να γίνονται. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι τώρα με το ρεύμα τι γίνεται.
1: Ναι, για πες μας.
2: Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει μια αυξημένη τάση στα καύσιμα και είδες και η αμόλυβδη κινείται γύρω στα 2,14 περίπου, έχει πάει 2,13 ευρώ το λίτρο και 1,82 το ντίζελ, η τιμή του ρεύματος δεν έχει ανέβει ανάλογα, είναι δηλαδή περίπου γύρω στο 5-6%. Γιατί είμαστε τυχεροί, διότι συμμετέχουν αυτό το μήνα πάρα πολύ οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Η ζήτηση είναι πιο μειωμένη, γιατί ξέρεις, ο Μάιος είναι ένας ουδέτερος μήνας από πλευράς κατανάλωσης. Δουλεύουν τα υδροελεκτρικά αρκετά και οπότε κάπου συγκρατούν την υψηλή τιμή του φυσικού αέριου, ώστε να μην μπαίνουν συνέχεια οι θερμικές μονάδες που καίνε πλέον το ακριβό εισαγόμενο LNG.
1: Ναι.
2: Αυτό ισχύει για το Μάιο και ίσως και για τον Ιούνιο. Ιούλιο-Αύγουστο παραδοσιακά θα είναι δύο μήνες που ακόμα και ο πόλεμος να μην υπήρχε, οι τιμές στο ρεύμα είναι πάντα ψηλές, διότι υπάρχει υπερκατανάλωση στο πηματισμό, αυξημένη τουριστική κίνηση κτλ. Το θέμα είναι να είναι σε επίπεδα τα οποία να είναι διαχειρίσιμα. Γιατί αν ξεφύγουμε και φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2022, άστα να πάνε.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη. Εξαιρετικός όπως πάντα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Παναγιά.
1: Πριν από λίγο ανέβασε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε επίσημα την ώρα που θα ανακοινωθεί ο νέος πολιτικός φορέας, 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου. Στο ραντεβού, λέει, γράφει με την ιστορία σήμα του λέει, λίγο βαρύγδουπο δεν αυτό, στο ραντεβού με την ιστορία. Λοιπόν, 26 Μαΐου του 26, πλατεία Θησίου, 8 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα, το πούμε πιο σωστά.

0: Ξεχάστε τους παλιούς Σιριζαίους που ξέρατε όλους αυτούς, ούτε καν στον εξώστη. Κομμένοι, face control, Πολάκηδες, Δούρου, Τζανακόπουλοι και άλλοι που ήταν την περίοδο εκείνη κορυφαίοι υπουργοί. Ξεχάστε τους, τέλος. Τόσκας, άλλη ιστορία αυτή, τον θυμάστε τον Τόσκα. Και άλλοι, και Τσακολότος εκτός. Όλοι όσοι είχαν πάει στη Νέα Αριστερά και δεν τα έχουν καλά μαζί του. Δεν ξέρω με την κυρία Χτσιόγλου τι θα γίνει. Γενικώς και ειδικώς ξεχάστε αυτούς τους συντρόφους τους παλιούς. Πάει να κάνει κάτι καινούριο ο Αλέξης Τσίπρας για να μην πάρει και τη φθορά όλων αυτών. Γιατί σε ένα κομμάτι, σε ένα σκληρό πυρήνα του 2-3-4% του ΣΥΡΙΖΑ, οκ, όλοι αυτοί έχουν συμπάθειες, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία δεν θα το έλεγα ότι περπατάνε άνετα. Δηλαδή δεν έχουν τη δημοφιλία που έχει ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά τους, δεν το συζητάμε αυτό. Να δούμε τι θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα ανασταλεί η λειτουργία, τι θα κάνει ο Πολάκης, ο οποίος δεν συμφωνεί με όλο αυτό το πράγμα, και άλλοι που δεν συμφωνούν, και η κυρία Δούρου δεν συμφωνεί με τη διαγραφή Πολάκη και με την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Νίκος ο Παπάς δεν συμφωνεί. Ο Νίκος ο Παπάς που είναι από μαθητούδι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα κολλητός. Τα έχουν σπάσει, λέει, το ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό και ξέρει πολλά. Ωραία, θα δούμε ωραία πράγματα. Ξέρετε, για μας όλη αυτή η ιστορία με τα νέα κόμματα είναι βούτυρο στο ψωμί του πολιτικού συντάκτη. Τέτοια θέλουμε εμείς. Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα 50 κόμματα, να έχουμε να ασχολούμαστε. Εμείς τέτοια θέλουμε. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι από Τρίτη που θα ανακοινωθεί και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επειδή μίλησα με δημοσκόπους, θα αρχίσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα συμπεριλάβουν και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ερωτηματολόγια για την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άσε μωρέ τον Πάριο να μας τα πει, γράφει ο Σταμάτης. Άσε που λέμε για τον Τσίπρα πρωί-πρωί Σαββάτου. Ο Πάριος μας ενδιαφέρει, γράφει ο Σταμάτης. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα και πρώην δήμαρχος σε Γάλλιο. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Με το Σταμάτη είμαι.
0: Με το Σταμάτη, εννοείται. Αλλά άμα λέγανε για το Μητσοτάκη, δεν θα ήσασταν μαζί.
1: Όχι, δεν είναι πρωί-πρωί.
0: Εκεί δεν συμφέρει. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Πήγε προς διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί. Αν και είχαμε βγάλει τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, πριν μερικούς μήνες, δεν θα διενεργείται δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίες και κύριοι. Θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να ψηφίσεις το δεύτερο. Περίεργο, ε? Περίεργο, αλλά πραγματικό. Και έτσι θα γλιτώνει και κάποια εκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο για να στήσει κάλπες, εκλογικά κέντρα και όλη αυτή τη διαδικασία που ούτως ή άλλως στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, επειδή δεν υπάρχει σταυροδοσία στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, η αποχή ξεπερνά το 60-70%. Σας ακούμε.
1: Καταρχήν, το θέμα της εκλογιμότητας των αρχών, των δημοτικών αρχών και περιφερειακών, είναι ένα θέμα το οποίο είναι στη διαβούλευση και βεβαίως θα πρέπει να ακούσουμε σε πρώτη φάση, ενώ έχουν κατατεθεί μένα, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες και τι ζητάει η σημερινή αυτή διοίκηση που λειτουργεί.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Για να καταλάβουμε αν πραγματικά κάτι καλυτερεύει, γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, και πρέπει να το δούμε αυτό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι αυτό που είπατε, ότι στις δεύτερες εκλογές οι περισσότεροι όταν έχουν ψηφίσει το φίλο τους ή το συνδημότη τους, ο οποίος πιστεύουν ότι θα βοηθήσει, μετά πολλές φορές δεν πάνε.
0: Έχουμε παραδείγματα εδώ.
1: Πολλά παραδείγματα.
0: Στο Δήμο της Αθήνας 65-66% αποχή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται εκλογές.
1: Όχι, προς Θεού, τι είναι αυτό που λέτε.
0: Ναι, πώς θα γίνει η διαδικασία από τον πρώτο γύρο όμως. Δηλαδή, πώς θα επιλέγεις από τον πρώτο γύρο ποιον θέλεις να είναι στο δεύτερο.
1: Προσέξτε, καταρχήν, ποια είναι η.
0: Τεχνικά πώς θα γίνει.
1: Ναι, υπάρχει ένα ψηφοδελτίο στο οποίο υπάρχουν, αν έχουν εμβλήματα, έχει το όνομα του επικεφαλής ποιος είναι, και από εκεί και πέρα, από κάτω το ψηφοδελτίο έχει τους δημοτικούς συμβούλους.
0: Ναι.
1: Τους υποψηφίους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ψηφοδελτίο. Παράλληλα όμως προς το τέλος θα υπάρχει και εναλλακτική διαδικασία, δηλαδή ψήφος,
0: ναι,
1: σε κάποιο πρόσωπο, όπου κατεβαίνει και αυτό για εκλογές.
0: Προκειμένου να πει ότι. Άρα θα υπάρχει ένα ερώτημα από κάτω, εκτός από το ψηφοδέλτιο που ψηφίσεις,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ποιον άλλον θέλετε, ποιο θα προτιμούσατε να.
0: Αντίπαλο εκλεγεί, αυτού που ψηφίσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: αυτό σε περίπτωση που είναι πάνω από τέσσερις παρατάξεις, δεν είναι δύο παρατάξεις, δεν έχει νόημα.
0: Προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές, κάποια δημοτική παράταξη, αν πάρει το 42,1%, ναι, εκλογή απευθείας δημοτικού.
0: Αυτό θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές.
1: Βέβαια, πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή το από 42 και μία ψήφο εκλέγεσαι από τον πρώτο γύρο.
1: Το είχαν κάνει 43, ξέρετε πόσες φορές.
0: Θα ισχύει και σε επόμενες εκλογές.
1: Βέβαια, πρέπει να ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή το από 42 και μία ψήφο εκλέγεσαι από τον πρώτο γύρο.
1: Το είχαν κάνει 43, ξέρετε πόσες φορές το είχαμε δοκιμάσει, δηλαδή και την εποχή που ήμουν δήμαρχος εγώ. Ναι. Είχαν γίνει τεράστιες προσπάθειες.

0: Δεν και, διαφωνώ, να,
1: και να εκλεγούν δηλαδή οι αξιότεροι, οι σοβαρότεροι και πιο δυνατοί στις τοπικές κοινωνίες.
0: Αυτό θα έπρεπε, δηλαδή να μην υπάρχει. Προσέξτε, υπάρχουν, αυτό που μου λέτε εσείς εννοείται ότι υπάρχει ο Δήμαρχος, τα ονόματα του Δήμαρχου που θέλουν να κατέβουν. Και από εκεί πέρα θα έχετε όλους τους δημοτικούς συμβούλους σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο προκειμένου να επιλέξουν
1: ναι.
0: ποιος είναι ποιος. Λοιπόν, αυτό έχει τις δυσκολίες του και ειδικά το πρόκειται να γίνει και ηλεκτρονική ψηφοφορία προκειμένου κάποιος όταν λείπει να μπορεί να ψηφίζει για την περιοχή του, για τη γειτονιά του. Έχει τις δυσκολίες.
1: Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, λέει, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης.
0: Κοιτάξτε, για το νέο κώδικα που ξετυλίγει όλο το κουβάρι των αρμοδιοτήτων, ποιος είναι υπεύθυνος, είναι η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, ποιος φτιάχνει την παιδική χαρά, το φρεάτιο και γίνεται του κουτρούλιο γάμος, οι ευθύνες να πάνε από τον ένα στον άλλον και καταλήγει να καταμείνει σε ένα δικαστήριο όπου επιβάλλει σε κάποιον μια ποινή ή κάποια αποζημίωση για οτιδήποτε συμβαίνει, δεν έχει νόημα πλέον. Κάποια
1: Μάλιστα.
0: στιγμή, από το 2006, είχαν να αλλάξουν. Υπάρχουν τεράστιες νομοθετικές.
1: Έχουν παλιώσει οι κώδικες. Θέλουν ανανέωση. Έχετε
0: μα
1: δίκιο.
0: Έχουν τεράστιες νομοθετικές
1: παραπάνω. Το θέμα αν θα γίνει αυτή η ζήμωση με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες για να ακουστούν όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές.
0: Εκείνο είναι το
1: δηλαδή
0: θέμα.
1: Να μην πει στη λογική η κυβέρνηση να εξυπηρετήσουμε την πλειοψηφία των δημάρχων που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξυπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, την ανεξάρτητη, την υπερκομματική.
0: Και παράλληλα και τη δημοκρατική εκλογή. Έτσι, για να
1: έτσι.
0: Μιλάμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν εκφράζω άποψη, γιατί σέβομαι
1: Ωραία.
0: Τη διαδικασία που
1: είναι. Θα σας πάρουμε τώρα σε λίγο ξανά, κύριε Καλλιγιώργοπουλε. Κάτι τελευταίο για το θέμα. Ναι. Πότε θα ψηφιστεί ο κώδικας αυτός, πότε υπολογίζετε να περάσει στη Βουλή?
0: Στις 4 του μηνός γίνεται διαβούλευση, Ιουνίου. Από εκεί πέρα, μέσα στον Ιούνιο, θα ψηφιστεί. Άρα
1: Μάλιστα.
0: λοιπόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα Ωραία. Να ακούσουμε και όλα τα θεσμευμένα όργανα και τις απόψεις.
1: Θα σας ξαναπάρουμε μετά τις και μισή για να μας πείτε ως μηχανικός και ως άνθρωπος που έχετε καλή ενημέρωση και πληροφόρηση. Τελικά δεν έχει δοθεί ακόμα εξήγηση για τη δυσοσμία που έπληξε τα νότια προάστια. Τι πιστεύετε εσείς και τι ενημέρωση έχετε, εντάξει κύριε Καλλιγιώργοπουλε?
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε 3-4 λεπτά και πάλι μαζί.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής, Κοτσόπουλος Home

0: με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Για πολύ σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον Real FM, αναφερόμενοι στους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο με έναν τραυματία. Αποκλείστηκε η περιοχή και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
4: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Ο φίλος ο Σταμάτης ο Στρατάκης, φανατικός του Real FM, έχει ωραίες επιλογές μουσικές. Γιάννη, σκίζει ο Λάσκαρης ο αγοραστός, μπράβο σας. Ο Χατζηνικολάου έχει κάνει ομαδάρα εκεί στο σταθμό. Σας ακούω από τα μαστιχόδεντρα της όμορφης Χίου, ένα νησί που είναι τόσο όμορφο που σε μαγνητίζει. Καλημέρα στο φίλο το Σταμάτη το Στρατάκη, από τη Χίο, την πανέμορφη Χίο, το νησί της Μαστίχας. Καλημέρα στον κύριο Ρέστη, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ είδα τις δηλώσεις του για Σικεβίτσιους. Πουθενά δεν αναφέρθηκε ότι αδικήθηκε από τη διαιτησία η Φενέρ. Αντίθετα, είπε ότι ήταν πολύ καλύτερος Ολυμπιακός και άξιζε να περάσει τον τελικό. Τώρα, εσύ θέτεις ένα άλλο θέμα εδώ. Αν η Ευρωλίγκα ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Προφανώς και τον ήθελε τον Ολυμπιακό στον τελικό, το καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός στον τελικό, το γήπεδο δεν θα είχε 3-4.000 κόσμου στον τελικό που θα έπαιζε η Φενέρ με τη Ρεάλ τη Βαλένθια. Εννοείται ότι ο τελικός πρέπει να είναι να παίζεται σε γεμάτο γήπεδο και να έχει πρακτική επιτυχία. Με αυτή την έννοια, ναι. Προφανώς το ήθελα, αλλά δεν σημαίνει ότι επηρέασε τους διαιτητές αυτό το πράγμα. Το είπε και ο ίδιος ο Γιασικεβίτσιους. Και οι Τούρκοι δεν εξέφρασαν κάποιο παράπονο για τη διαιτησία. Το αντίθετο. Παραδέχτηκαν την ανωτερότητα του Ολυμπιακού. Το μόνο που είπαν και αφορούσε την Ευρωλίγκα είναι τη διαχείριση των εισιτηρίων. Ήρθαν 2.000 Τούρκοι φίλαθλοι εδώ στην Ελλάδα και τελικά τα εισιτήρια πήγαν στα χέρια των Ολυμπιακών. Τώρα, πώς έγινε αυτό, κακώς έγινε, διότι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ με τις οικογένειές τους να παρακολουθούσαν το Final Four και τελικά βρέθηκαν χωρίς εισιτήρια. Αλλά σε αυτό δεν ευθύνεται ο Ολυμπιακός. Δες τις δηλώσεις του Γιασικεβίτσιους, διάβασέ τες. Μοταμό να δεις ότι πουθενά δεν λέγε διαιτησία. Το παραδέχτηκε ότι έχασε δίκαιο η Φενέρ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μαρίνο. Να σε καλά, Μαρίνο. Λοιπόν, να πούμε κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε σήμερα. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, σήμερα μάλλον, συμπληρώνονται 20 χρόνια, ξέρετε από τι, από την φωνική αερομαχία που κόστισε στον Έλληνα σμηναγό τον Κώστα Ηλιάκη τη ζωή του και έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία μία ανάσα από τη σύραξη. Το θυμάστε το περιστατικό. Σαν σήμερα ήταν, πριν από 20 χρόνια. 23 Μαΐου του 2006. Τότε απογειώθηκε το αεροσκάφος του σμηναγού Κώστα Ηλιάκη για την τελευταία του αναχέτηση.
1: Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι.
0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Καλογερόπουλος για να μας πει τι συμβαίνει στα Νότια Προάστια ή μάλλον τι συνέβη στα Νότια Προάστια. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε και πάλι.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τι εικόνα έχετε, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, εμείς στα Δυτικά Προάστια, δεν είναι πρώτη φορά που τέτοιες μυρωδιές δημιουργούν
0: προβλήματα. Έχει έρθει ένα μήνυμα επ' αυτού από μια φίλη ακροάτρια. Αφού το σχολιάσετε, να το διαβάσω. Καλημέρα. Ρωτήστε τον κύριο Καλογερόπουλο αν έχει έρθει να δει στον περιφερειακό της Δραπετσόνας τα καζάνια με τα λίμματα που αν γυρίσει ο αέρας δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
2: Θα πείτε στη φίλη σας ότι επειδή πάμε και στη Μονή των Αγίων Πατέρων, διότι έχουμε κοινό Δεσπότη, Εγάλεο, Νίκαια, Πέραμα, Δραπετσόν, κοντά είναι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις και βεβαίως γιατί είναι και το όρος Εγάλεο και είναι και που είναι και ο σύνδεσμος για το περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολλές φορές πάει και όχι μόνο γνωρίζουμε την Τραπετσόνα, αλλά ξέρουμε και τα καζάνια. Αλλά αυτό θέλω να πω ότι στην άλλη περιοχή που είμαστε εμείς πάλι στο Εγάλαιο, δυτικά είμαστε κι εμείς, ή ακόμα στο Χαϊδάρι, στις άλλες περιοχές, ξυφυλί ή μυρωδιές που προέρχονται από το φύο ή από οτιδήποτε άλλο, πιάνει μια φωτιά στο χιτά ή όλα αυτά, τα ζούμε καθημερινά. Εδώ βέβαια προέκυψε η έκπληξη περισσότερο σε περιοχές όπου εκεί δεν πλησιάζουν τέτοιες οσμές.
0: Ναι. Τελικά τι έγινε, έχετε εικόνα λοιπόν, επιστημονικά από το τι συνέβη με αυτή τη δυσοσμία στα Νότια Προάστια?
2: Εγώ πιστεύω ότι όντως γνωρίζουν τι είναι, αλλά θέλουν τουλάχιστον...
0: Τι είναι, πιστεύω... για πείτε μας και εμάς αφού το γνωρίζουν.
2: Ναι, δεν γνωρίζω, θα πρέπει δηλαδή το κράτος να είναι πιστικό στην απάντησή του.
0: Τι εκτιμάτε εσείς λοιπόν ότι ήταν?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Βέβαια, μιλάνε για την Ψιτάλια, κάποιοι λέγανε. Δεν ξεχνάμε ότι η Ψιτάλια είναι ένα από τα μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λιμάνων που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Αλλά θέλω από την άλλη πλευρά, την εποχή που εμείς ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια και είχαμε κάνει και πρόταση κιόλας. Γιατί θυμάστε, το ελληνικό ήταν να γίνει ένα πάρκο σαν το Hyde Park, δεν ήταν να χτιστούν όλα αυτά που χτίζονται. Και είχαμε προσπαθήσει να τους πούμε ότι η σύνδεση των λιμάτων, των καθαρών πλέον νερών που πηγαίνουν από την επεξεργασία των λιμάτων, μέσω του ακροκέραμου, με ένα τεράστιο αγωγό, μπορούσε να μεταφερθεί σε όλο το λεκανοπέδιο.
0: Δεν μας λέτε όμως τι συνέβη. Τι εκτιμάτε εσείς ότι συνέβη?
2: Εντάξει, καταρχήν αυτή η μυρωδιά μοιάζει με τη, μερκαπτάνη. Είναι ένα χημικό το οποίο βάζουν μέσα στο αέριο,
0: ναι,
2: που για να μπορεί να μυρίζει, να καταλάβει αν υπάρχει διαρροή.
0: Ναι, αυτό το διέψευσε λοιπόν, η ΔΕΠΑ, ότι προέρχεται από το αέριο.
2: Απλώς θέλω να πω πώς μοιάζει, έτσι. Ναι. Γιατί πρέπει. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Πάλι λένε ότι προέρχεται από άδειασμα δεξαμενών μεγάλων πετρελοφόρων πλοίων. Τάνκερ, δηλαδή.
2: Ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι, φοφισούσε νοτιά.
2: Ο αέρας. Και φτάσανε μέχρι το βίο.
0: Σύμφωνοι. Αλλά από πού προήλθε όλη αυτή η δυσοσμία?
2: Αυτό λοιπόν πρέπει να. Λέει ο άλλος ότι. Γι' αυτό είπε η κυρία για την Τραπετσόνα. Μπορεί να καθαρίζανε δεξαμενές ή το ένα ή το άλλο ή κάποιο πλοίο που μετέφερε χημικά.
0: Ναι.
2: Η πραγματικότητα δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποια είναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση περιστατωμένη. Προσέξτε
0: τι. Για να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών.
2: Εκείνο που μας ικανοποίησε ήταν η άμεση παρέμβαση και κλείσιμο σχολείων και οτιδήποτε σε περίπτωση που υπήρχε διαδικασία αερίου. Εκεί λειτουργήσαν γρήγορα. Και βεβαίως και οι έλεγχοι που γίνονται αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν και γίνονται. Αμέσως η ΕΝΤΑ, η ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ, έστειλε αυτομάτως, γίνανε εκατοντάδες.
0: Τώρα, ο Γιώργος Ανορθόγραφος γράφει κάτι. Είδατε, μερικοί ακροατές έχουν ευφυΐα και αντίληψη που κυκλοφόρησε ως πληροφορία, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
0: Μήπως η δυσοσμία είχε να κάνει με την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίου υγραερίου που συνέλαβαν τόσο κόσμο και είχαν κρυμμένες αποθήκες και τα άφησαν ελεύθερα το αέριο για να μην τους συλλάβουν. Ακούστε κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, αλλά ούτε έχει γραφτεί σε ένα-δύο από αστυνομικούς συντάκτες ως πληροφορία.
2: Αυτό που λέει ο φίλος, δεν το ξέρω.
0: Είδατε λοιπόν τι μπορεί να συμβαίνει.
2: Αλλά αυτομάτως με το που το βάζεις στη σκέψη, λες, παιδί μου.
0: Άνοιξαν ελεύθερες, δηλαδή απελευθέρωσαν τις δεξαμενές από το αέριο όταν ξεκίνησαν οι συλλήψεις για να μην τους εντοπίσουν, τους υπολείπους.
2: Ναι, βέβαια, για να πούνε ότι εμείς δεν έχουμε σχέση.
0: Όλα παίζουν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί πραγματικά.
2: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια. Τι να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει μια εντελεχή επιστημονική τουλάχιστον απάντηση ή ακριβής, έστω αστυνομία μετά από έρευνα που θα γίνει, προκειμένου οι πολίτες να είναι ήρεμοι. Έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Αυτό ακριβώς. Πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
2: Είναι μια μυρωδιά που ήρθε και έφυγε.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν,
2: γι' αυτό λέω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Με τον Βαρθακούρη, το φίλο μας που πήρε τιμητικά, πήρε το όνομα Πάριος από την πόρα που είναι Γιάννος, για να τον ακούμε.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει: δεν φταίνει τα καζάνια, δεν φταίνει τα καράβια. Τα ταξί φταίνε πάλι, Γιάννη. Για όλη τη ρήπανση που μας αναγκάζουν με το έτσι θέλω να τα κάνουμε ηλεκτρικά. Κοίταξε, το ότι υπάρχουν κάποια ταξί που βγάζουν ντουμάνι από πίσω, αρρύθμιστα υπάρχουν, να είμαστε σωστοί. Εννοείται ότι οι σύγχρονοι ντίζελ κινητήρες είναι πεντακάθαροι, αλλά υπάρχουν κάποια παλιά τεχνολογίας. Εγώ τα έχω δει αρκετές φορές. Ντουμάνι από πίσω. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, μηχανολόγος μηχανικός, που μου λέει ότι. Μου γράφει μάλλον, δεν λέει. Τα πιο πιθανά σενάρια, Γιάννη, που εξετάζονται είναι βιομηχανικές εκπομπές, θαλάσσιες λιμενικές δραστηριότητες, εξαερώσεις καυσίμων, καθαρισμός δεξαμενών τάνκερ ή μεταφορά οσμών λόγω καιρικών συνδικών και ανέμων. Το γεγονός ότι η οσμή εμφανίστηκε κυρίως στο παραλιακό μέτωπο, δεν βρέθηκαν αυξημένοι ρήποι και δεν υπήρξε πτώση πίεση στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενισχύει αρκετά το σενάριο θάλασσας, βιομηχανικής προέλευσης και όχι διαρροής αερίου πόλης. Πάντως κράτα και το σενάριο το οποίο είπε πριν από λίγο ο φίλος ακροατής και το οποίο κάπου το έχει διαβάσει. Νάτος και ο καπετάνιος, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα στον πιο αξιόπιστο δημοσιογράφο που μας ενημερώνει με το δικό του μοναδικό τρόπο, αλλά ταυτόχρονα μας κρατάει και μια ζεστή ανθρώπινη συντροφιά με τα τραγούδια. Αυτός είναι ο Λάσκαρης ο Αγοραστός. Γιάννη μου, εμείς οι ναυτικοί κάποτε κρατούσαμε επαφή με την πατρίδα μέσω του συγχωρεμένου Πάνου Γεραμάνη. Τεράστια μορφή ο Πάνος. Κάλυψες και αυτό το δημοσιογραφικό κενό για εμάς. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό, με προορισμό τη Μαλαισία, διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Φανταστείτε τώρα. Πού είναι ο άνθρωπος αυτός, προσέξτε. Την αγάπη μου εν πλώ από τον Ατλαντικό ωκεανό, με προορισμό τη Μαλαισία διαμέσου της Νότιας Αφρικής. Μου στέλνει και φωτογραφίες από τα πλοία και από τη, από την καμπίνα του καπετάνιου ο φίλος ο αγαπητός μου ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Γεια σου καπετάνιε, καλές θάλασσες και καλή επιστροφή.
3: Εσύ είσαι να για μένα μια παλιά ιστορία.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα Γιάννη μου. Σε παρακαλώ πες μια κουβέντα. Γιατί μετά το κόψιμο των βάουτσερ παιδικών σταθμών και των παιδικών κατασκηνώσεων, τώρα έμαθα ότι έκοψαν και το επίδομα πετρελαίου στις δύο υπαλλήλους μας που μέχρι πέρσι το έπαιρναν. Δηλαδή όποιος παίρνει 900 ευρώ είναι πλούσιος με δύο παιδιά, η κάθε μία και την επόμενη εβδομάδα έχουν λέει συνέδριο για το δημογραφικό. Μην ξεχάσουν να πούν πόσο καλά τα κατάφεραν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών για προτάσεις. Θα τα πούμε σκάλπες, χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά, ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Τώρα ξέρεις τι γίνεται Γιώργο, υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που τα δηλώνει όλα, είναι μισθωτός, το κομμάτι αυτό δηλαδή, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι μισθωτοί, δεν μπορεί να αποκρύψει τίποτα και χάνει μια σειρά από επιδόματα επειδή αυξήθηκαν οι μισθοί ή κάποια επιδόματα από αυτούς. Και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που δεν δηλώνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να δηλώσει, φοροδιαφεύγει δηλαδή, και όμως αυτοί παίρνουν, εξακολουθούν και παίρνουν τα επιδόματα. Όσο λοιπόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες και είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει ένα κομμάτι υψηλής φοροδιαφυγής. Κάποιων ελεύθερων επαγγελματιών που ακόμα τη γλιτώνουν. Κακώς κατά τη γνώμη μου.

Η αστυνομική, επειδή ρωτάει ο φίλος, το είπε η κυρία Δημογλίδου πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή, αγαπητέ φίλε. Αναφέρομαι στον Φίλιππο, τον ακροατή. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον άντρα, ξέρεις γιατί? Γιατί έβγαλε όπλο σε έλεγχο. Και είχε, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, άλλα δύο όπλα πάνω του. Τα είπε, δεν τα είπε πριν από λίγο η κυρία Δημογλίδου? Και 6 χειροβοβίδες σε σακίδιο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι ρίχνεις δίκιο στον εγκληματία, στον ποινικό που τον έπιασαν? Κατά τύχη έκαναν ελέγχου στο μικρό λίμανο. Δεν έπρεπε να τον πυροβολήσουν οι άνδρες, αφού τους απειλούσε με όπλο. Νομίζω ότι πυροβόλησε κιόλας πρώτος. Η αρχή στην κατηφόρα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι ο άνδρας τραυματίστηκε, ακινητοποιήθηκε στο σημείο, έχει τις αισθήσεις του, δεν κινδυνεύει η ζωή του, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο τύπος είναι μάλλον αλλοδαπός, από ό,τι μας είπε η κυρία Δημογλίδου πριν από λίγο, και μας έδωσε και την είδηση ότι δεν συνδέεται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση ή με κάποια υπόθεση αντάρτικου πόλης, αλλά με ποινικό θέμα. Λοιπόν, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την εργατολόγο, την κυρία

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
3: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: You shall not pass!
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
14: Εδώ είμαστε. Πάμε ευθύς αμέσως στην κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο πριν τις 9, τη γνωστή δικηγόρο εργατολόγο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
15: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
14: Λοιπόν, εξήγηλε η Υπουργός ότι οι υγειονομικοί του δημοσίου, όλοι οι υγειονομικοί του δημοσίου, θα μπουν στα βαρέα. Μπορείς να μας πεις ποιους αφορά και από πότε θα ισχύσει?
15: Λοιπόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Νοσηλευτών και γενικά των υγειονομικών που εργάζονται στο δημόσιο να εξομοιωθούν στην αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με τις ίδιες ειδικότητες. Δηλαδή νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, οι βοηθοί, όλες αυτές οι κατηγορίες.
14: Μας ξαναλέσεις τις κατηγορίες.
15: Ναι, είναι οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, οι οδηγοί στα ασθενοφόρα και οι βοηθοί των οδηγών.
14: Ναι, είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί. Ο κλάδος δηλαδή συμπεριλαμβάνει χιλιάδες.
15: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα προέκυψε και ένα ζήτημα που έχουν παραλείψει αυτούς που κάνουν φυσικοθεραπείες. Τους φυσικοθεραπευτές, οπότε και αυτό είναι που εξέτασε το θέμα. Λοιπόν, τα άτομα αυτά που εργάζονται με αυτές τις ειδικότητες στον ιδιωτικό τομέα φεύγουν στη σύνταξη νωρίτερα κατά 5 χρόνια γιατί ασφαλίζονται στα βαρέα επαγγέλματα ή χρησιμοποιούν την διάταξη αυτή για να πάρουν προς αύξηση στη σύνταξή τους.
14: Μάλιστα.
15: Άρα λοιπόν υπήρχε μία ανισότητα, μία άνιση μεταχείριση. Η Υπουργός εξήγηλε ότι θα έρθει νομοθετική διάταξη, γιατί μόνο με νομοθετική διάταξη μπορεί να γίνει αυτό, ούτως ώστε και τα άτομα τα εργαζόμενα στο δημόσιο τομέα με αυτές τις ειδικότητες να λάβουν σύνταξη και φυσικά να έχουν και αύξηση στις αποδοχές τους.
14: Μάλιστα.
15: Τώρα από το πότε θα ισχύσει από την ψήφιση του νόμου φυσικά και να δούμε αν θα έχει αναδρομικότητα. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα το ότι θα πρέπει να πληρωθούν παραπάνω εισφορές. Θα το δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε.
14: Ναι, αναδρομικότητα πώς θα έχει δηλαδή.
15: Θα πρέπει να το ορίζει ο νόμος.
14: Πρέπει να το ορίζει ο νόμος, ναι.
15: Βεβαίως, αν πληρώσουν τις διαφορές, για παράδειγμα, που αντιστοιχούν στο επιπλέον ασφάλιστρο,
14: μάλιστα,
15: θα μπορεί να ισχύσει και αναδρομικά.
14: Ακούστε και αυτό το χρηστικό σχόλιο της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη. Όλα τα σχολιάσουν χρηστικά, αλλά νομίζω αυτό αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο. Πώς προσθέτουμε τα ένσημα που έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και ποια είναι περίπου η ανταπόδοσή τους?
15: Ναι, έχουμε πολλά ερωτήματα γι' αυτό, γιατί οι περισσότεροι πλέον εργάζονται
14: εφόσον
15: δεν έχουν
14: παράλληλα με τη σύνταξη. Ή μάλιστα, κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν βγει.
15: Φυσικά. Λοιπόν, ο χρόνος αυτός που πραγματοποιούμε στην ασφάλιση μετά τη συνταξιοδότηση δεν πάει χαμένος. Μπορεί όταν κάποιος σταματήσει οριστικά την απασχόλησή του να προσθέσει αυτό το χρόνο με μία αίτηση που γίνεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ, να δηλώσει αρχικά τη διακοπή και στη συνέχεια με αίτηση την προσμέτρηση.
14: Ναι.
15: Είναι μία εφαρμογή που λέει μεταβολή της σύνταξης, οπότε εκεί δηλώνουμε την προσμέτρηση.
14: Άρα προσθέτοντας ένσημα αυξάνεται και η σύνταξή σου σταδιακά.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Φυσικά η ανταπόδοση στο διάστημα που εργαζόμαστε μετά τη σύνταξη δεν είναι η ίδια με αυτή που έχουμε πριν τη σύνταξη. Δηλαδή δεν υπολογίζονται το ίδιο τα χρόνια, γιατί είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή πάλι. Δηλαδή όταν βγήκαμε με 37 χρόνια και εκεί πήραμε σύνταξη, μετά δεν θα πάμε με το συντελεστή των 38 αν εργαστούμενα χρόνια, θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Από αυτό που είναι από 0 έως 15 έτη, τον κατώτερο συντελεστή. Το πόσο θα λάβουμε εξαρτάται από το τι αποδοχές έχουμε μετά τη συνταξιοδότηση και το πόσα χρόνια εργαζόμαστε.
14: Ναι.
15: Θα πούμε κατά μέσο όρο από την εμπειρία μας ότι γύρω στα 15 ευρώ είναι για κάθε χρόνο εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση ως προσθήκη στη σύνταξή μας.
14: Μάλιστα. Ρωτάω ο φίλος ο Σωτήρης και σας καλημερίζουμε. Πότε θα βάλουν ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα? Δεν υπάρχει εταιρεία που να χτυπάμε κάρτα εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Θα προσθεθούν και άλλοι κλάδοι προφανώς στο μέλλον.
15: Ναι, θα προσθεθούν. Συνεχώς προστίθενται. Αυτό το βρίσκουμε με υπουργικές αποφάσεις που αναφέρουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας. Εκεί θα ψάχνει ο καθένας που ανήκει για να δει αν έχει ενταχθεί ο κλάδος του.
14: Μέχρι που θα μπουν όλοι οι κλάδοι κάποια στιγμή.
15: Φυσικά, φυσικά.
14: Μάλιστα. Ναι, Μαργαρίτα, είσαι εξαιρετική. Σε ευχαριστούμε και σήμερα.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αμέσως τον Νίκο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, αν θα βρέξει σήμερα και πού και αύριο πώς θα είναι ο καιρός. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
16: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους πολλούς ακρότες. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καιρός θα είναι σχετικά καλός. Άνοιξη, έχουμε Μάιο, έχουμε άστατος θα είναι. Θα βρέξει λοιπόν και σήμερα, μεσημέρι και απόγευμα θα βρέξει. Και επειδή υπάρχει και μεγάλο θέμα, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση από πιστό ΑΚΑ. Και όχι ο ΑΚΑ, ο ΑΚΑ.
14: Iron Maiden.
16: Ναι.
14: Πω, χαμός θα γίνει πάλι. Θρυλική Iron Maiden, ναι, για πείτε.
16: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αργότερα ο καιρός.
14: Ναι.
16: Δηλαδή μετά 8-9 ώρα πιστεύω θα βελτιωθεί.
14: Α, δεν θα βρέχει λοιπόν. Πολύ καλό το νέο που μας λέτε.
16: Ναι. Κατά άλλα θα έχουμε σήμερα λοιπόν αυτόν τον άστατο καιρό. Δικαιολογείται αυτός ο καιρός. Αλλά μην φτάσουμε και στο πλέον έλεος τώρα. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι να μας λένε τι καιρό θα κάνει στην Ελλάδα. Είμαστε και εμείς εδώ, τα ξέρουμε τα γεγονότα.
14: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, θα βρέξει λοιπόν σήμερα και αύριο και αύριο και αύριο και για την Αττική, ειδικά μεσημέρι και απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο για βροχή ή καταιγίδα. Αλλά είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια του καιρού αυτού, της εβδομάδας αυτής και του μήνα, αν θέλετε. Οι θερμοκρασίες σχεδόν στα κανονικά επίπεδα.
14: Μάλιστα.
16: Από τη Δευτέρα η αστάθεια αυτή υποχωρεί. Υπάρχει ανώτερο μπαρομετρικό χαμηλό, το οποίο σιγά σιγά αποχωρεί. Λιγότερα τα φαινόμενα τη Δευτέρα. Τρίτη Τετάρτη σχεδόν βελτιώνεται. Μπαίνει και ένα βοριαδάκι. Ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Γενικά αυτή η άλλη εβδομάδα δεν δίνει κάτι σημαντικό. Θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και μάλιστα να πω και την πρώτη κουβέντα και το τελευταίο του μήνα και που υπάρχει εκείνο το τραήμερο. Γενικά ο καιρός θα είναι καλός.
14: Ναι.
16: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
14: Ανοιξιάτικος ή καλός. Εντάξει.
16: Ανοιξιάτικος.
14: Νωρίς είναι, ναι, ακόμα για ζέστες. Πάνω από 30 βαθμούς. Ναι. Αλίμον αν έρθουν από τώρα.
16: Μπαίνοντας ο Ιούνιος, θα έχουμε ίσως και τέτοιες θερμοκρασίες. Μπαίνοντας ο Ιούνιος.
14: Λοιπόν.
16: Αλλά είναι μακριά ακόμα να συζητάμε για κάτι άλλο πιο.
14: Την καλημέρα μας.
16: Καλημέρα και εγώ.
14: Να είστε καλά, κύριε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Λοιπόν, μετά, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων σε 9, το λέω γιατί είναι πολλοί εργαζόμενοι στον ΟΣΥ, στα λεωφορεία, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ ΑΕ, τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου. Και επειδή έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από το πρωί, εάν εσείς οι εργαζόμενοι ή οι επιβάτες θέλετε να ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο στον CEO, τον διευθύνοντα σύμβουλο δηλαδή της ΟΣΥ ΑΕ, στείλτε το μήνυμα για να το μεταφέρω στον ίδιο. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε αμέσως μετά. Πολιτικές εξελίξεις. Με ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας πριν από λίγο ανακοίνωσε πότε, πού και πώς θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Έχουμε τα πόνερα της συγκέντρωσης της πρεμιέρας κυρίας Καριστιανού. Εννοείται ότι από Τρίτη, Τετάρτη, μετά και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, όπου οι δημοσκόποι θα έχουν συγκεκριμένα δεδομένα, θα συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγια της πρόθεσης ψήφου, της εκτίμησης εκλογικής επιρροής και άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών τα δύο κόμματα αυτά. Οπότε θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πολιτικό σύστημα και που πάει το πράγμα. Εγώ σας το λέω, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρνησης, ο Μητσοτάκης, εάν βρει παράθυρο ευνηδιασμού, θα προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο. Κρατήστε το. Δεν ξέρω αν θα ανακοινώσει τις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ ή λίγο νωρίτερα, μετά τον 15 Αύγουστο. Πάντως οι εισηγήσεις είναι στο τραπέζι του και μετά τον 15 Αύγουστο, αμέσως μετά τα μπάνια του λαού δηλαδή, αφού πάρει και 2-3 μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Το σενάριο των πρώτων εκλογών το φθινόπωρο είναι πολύ δυνατά πάνω στο τραπέζι, παρά τις διαψεύσεις από τους κυβερνητικούς.
17: Real FM.
18: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
25: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
24: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
25: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
26: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 9.
0: ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας τον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και πραγματοποιείται έλεγχο σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο το οποίο τραυματίστηκε, πρόσθεσε. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
28: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν όψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Λουκιανός Χιλιαϊδόνης αυτό το τραγούδι.
1: Καλλιωτική του μισθοφόρου στρατιώτη.
0: Αυτό που ο είναι... Λουκιανός το έγραψε και νομίζω έγραψε και τους στίχους.
1: Για τον εργαζόμενο είναι μια τιμία. Πώς να χωρέσει το μυαλό του μικροχτηματία.
0: Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου. Ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτσα να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε, φίλες και φίλοι, στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
2: Ρίξε μια ζαριά καλή.
0: Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν, εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και για μένα βρε ζωή.
0: Στέφανος Αγιάσογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ. Καλημέρα, κύριε Αγιάσογλου.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, είστε επικεφαλής των οδικών συγκοινωνιών και έχουν έρθει από το πρωί αρκετά ερωτήματα και από επιβάτες και από οδηγούς. Θα ήθελα εγώ, πριν πάμε στα ερωτήματα των φίλων ακροατριών και ακροατών, να μας πείτε μερικά πράγματα, ξεκινώντας από τη σχολή οδηγών της ΟΣΥ. Πώς πάει η προκήρυξη των θέσεων, πόσα άτομα αφορά και γιατί φτιάχτηκε, γιατί δημιουργήθηκε, υπάρχει τέτοια τόσο μεγάλη ανάγκη?
3: Καταρχάς να σας πω ότι όντως υπάρχει μεγάλη ανάγκη, δεδομένου ότι το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών σε όλη την Ευρώπη είναι εντονότατο και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η σχολή οδηγών λοιπόν δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
3: Για να ανοίξουμε την αγορά, να βγούμε σε νέο κόσμο ο οποίος θα ήθελε να ακολουθήσει το επάγγελμα του επαγγελματία οδηγού. Και με την δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος για αυτή τη σχολή, κάποιος μπορεί να έρθει, να εκπαιδευτεί, να γίνει οδηγός και η υποχρέωσή του θα είναι να δουλέψει σε εμάς για 5 χρόνια. Εμείς του καλύπτουμε ούτως ή άλλως όλα τα έξοδα της εκπαίδευσης για να γίνει οδηγός.
0: Μάλιστα. Α, 5 χρόνια θα είναι με σύμβαση, δεν θα έχει δηλαδή σύμβαση μονιμότητας?
3: Όχι, η μονιμότητα θα είναι με αορίστου χρόνου, ναι. Αλλά 5 χρόνια είναι υποχρεωμένος να μείνει μαζί μας.
0: Κατάλαβα.
3: Αν φύγει νωρίτερα θα πρέπει να πληρώσει το κόστος της εκπαίδευσης.
0: Κάθε χρόνο θα βγάζετε οδηγούς από τη σχολή αυτή?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ευελπιστούμε ότι μάλλον έτσι θα γίνει, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη. Κάθε χρόνο χάνουμε οδηγούς με συνταξιοδότηση. Οπότε στην ουσία κάθε χρόνο έχουμε ανάγκη νέων οδηγών.
0: Ναι. Πόσοι θα βγαίνουν περίπου κάθε χρόνο, περίπου?
3: Κοιτάξτε, φέτος είναι 167 άτομα. Για τις θέσεις αυτές. Οπότε στην ουσία περίπου σε αυτό το νούμερο θα κινούμαστε.
0: Τώρα, για δώστε μας μερικά στοιχεία για το βαθμό ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων και για ποια λεωφορεία μιλάμε, κυρία Γιάσογλου.
3: Εντάξει, ο βαθμός ανανέωσης του στόλου, ο οποίος στην ουσία ξεκίνησε στις αρχές του 20 με τους διαγωνισμούς και στην πράξη τον Ιούνιο του 24 με τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία.
0: Ναι.
3: Από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί περίπου τα 2 τρίτα της ανανέωσης του στόλου. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1076 καινούρια λεωφορεία στο στόλο μας και τα επόμενα 2 χρόνια θα ενταχθούν ακόμα 600 καινούρια λεωφορεία. Στην ουσία θα έχουμε ολοκληρώσει την ανανέωση του στόλου, θα έχουμε φτάσει περίπου στα 1.700 λεωφορεία.
0: Από αυτά πόσα θα είναι ηλεκτρικά στο σύνολο?
3: Τα περισσότερα, δηλαδή μπορώ να σας πω ότι ηλεκτρικά θα είναι τα 2 τρίτα.
0: Όταν λέμε ηλεκτρικά, εννοούμε ηλεκτρικά ηλεκτρικά ή ηλεκτρικά και υβριδικά?
3: Όχι, είναι ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά, ηλεκτρικά, μάλιστα. Λέω, δεν πόδια, έχουν μάλιστα κινητήρα καύσης, δηλαδή, καθόλου.
3: Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
0: Πόσα χιλιόμετρα βγάζουν αυτά τα ηλεκτρικά λεωφορεία με τόσο φόρτο που έχουν από επιβάτες?
3: Θα σας πω, εκπλαγήκαμε διότι ξεπέρασαν κατά πολύ τις προδιαγραφές που είχαν θέσει οι διαγωνισμοί μας. Mm. Δηλαδή, τα πρώτα ηλεκτρικά έβγαζαν, ζητάγαμε να βγάζουν τουλάχιστον 180 χιλιόμετρα. Αυτά έβγαζαν 220 με 230 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Και τώρα τα πιο καινούργια βγάζουν και 250 ναι χιλιόμετρα.
0: Και μετά πόση ώρα θέλει επαναφόρτιση, πόση ώρα χρειάζεται από το 0 στο 100?
3: Από 3 έως 4 ώρες.
0: Γρήγορες μπαταρίες, ναι, πολύ γρήγορες.
3: Ναι, πάρα πολύ γρήγορες. Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, γενικότερα, ποια είναι η εικόνα των αστικών συγκοινωνιών και ποια τα μελλοντικά σχέδια του οργανισμού, κύριε Διευθύνοντα?
3: Κοιτάξτε, η γενικότερη εικόνα, όπως έδειξαν και τα στοιχεία τα οποία πήραμε και παρουσιάσαμε πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, είναι ότι η εμπειρία του επιβάτη μας δείχνει από τις έρευνες που έγιναν ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, διότι αρχίζει να φαίνεται ο επιβάτης πιο ικανοποιημένος. Υπάρχει δρόμος ακόμα, μεν, mm-hmm, αλλά τα στοιχεία αυτά είναι τα πρώτα που δείχνουν.
0: Ναι.
3: Τι σημαίνει ικανοποιημένος, σας πω αμέσως. Πρώτον, τα καινούργια λεωφορεία. Μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον στο καινούργιο λεωφορείο. Γιατί είναι ένα ποιοτικό προϊόν. Δεύτερον, μειώσαμε κατά πολύ, κυρίως στις 15 πρότυπες γραμμές που μας είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός, τις χρονοαποστάσεις. Δηλαδή από περίπου 20 λεπτά μέσο όρο πέσαμε στα 12.
0: Μάλιστα.
3: Και ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε και κάτω από 10.
0: Μάλιστα. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί κι εσείς για τις ανακοινώσεις του κυρίου Κυρανάκη. Έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές σχετικά με μια πρακτική που επί χρόνια επιβάρυνε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες και τους πόρους του δημοσίου, τον Έλληνα φορολογούμενο δηλαδή, που αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών σε οδικούς λεωφορείων. Η αποκάλυψη που έκανε ο κύριος Κυρανάκης είναι ότι, κρατηθείτε κυρίες και κύριοι, 700 οδηγοί λεωφορείων δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού. Μπορείτε να μου πείτε, ισχύουν αυτές οι καταγγελίες? Και αν ισχύουν, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα διοικητικών κυρώσεων των οδηγών αυτών?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι ο νόμος προβλέπει μια σειρά από διαδικασίες για κάποιον ο οποίος είναι οδηγός και δεν μπορεί να οδηγήσει το λεωφορείο. Δηλαδή υπάρχει το πρωτοβάθμιο κομμάτι που πάνε στο γιατρό για να εξεταστούν και η απόφαση ενός γιατρού μπορεί να τους βγάλει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός. Και αν αυτό το διάστημα δεν είναι αρκετό για να γίνει καλύτερα αυτός που ο ασθενής, ας το πούμε έτσι, τότε πάει στο δευτεροβάθμιο κομμάτι που
0: ναι,
3: είναι...
0: Εδώ όμως ο κύριος Κυρανάκης απέδιδε δόλο.
3: Θα σας πω.
0: Δήλωναν ασθένεια και εργάζονταν αλλού, λέει ο κύριος Κυρανάκης.
3: Κάποιοι οδηγοί λοιπόν από αυτούς που ήταν εκτός κίνησης, να το πω έτσι, δούλευαν αλλού. Είχαμε ζητήσει μάλιστα και τα στοιχεία από το ΕΦΚΑ, όμως λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορέσαμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Δηλαδή αυτοί ήταν οδηγοί οι οποίοι μισθοδοτούνταν κανονικά από το ελληνικό δημόσιο ως μόνιμοι υπάλληλοι και εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικές μεταφορές ιδιωτών.
3: Σε κάποια άλλα.
0: Όχι του δημοσίου, ιδιώτες όμως.
3: Όχι, ναι, προφανώς.
0: Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
3: Αυτό όμως μετά από. Αυτά γίνονται, είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν. Γίνονται έλεγχοι, ελέγχονται όσο γίνεται η κατάσταση και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι φέραμε περίπου. Στριμώξαμε πολύ και τις διαδικασίες της δευτεροβάθμιας εξέτασης, ώστε κάποιοι οδηγοί να φανεί αν όντως μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν και κάποιοι άλλοι που γίνανε καλύτερα να επιστρέψουν στο τιμόνι, και έχουμε περίπου πάνω από 150 επιστροφές στο τιμόνι και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία έτσι ώστε πια να εξομαλυνθεί η κατάσταση που κληρονομήσαμε όταν αναλάβαμε την διοίκηση της ΟΣΥ.
0: Το νούμερο αυτόν ποιο είναι περίπου? Γιατί ο κ. Κυρανάκης μίλησε για 700 οδηγούς. Μου φαίνεται τρομερό το υπερβολικό το νούμερο. Ποια είναι η εικόνα, για πείτε μου.
3: Θα σας πω. Τα 700 άτομα ήταν στο σύνολο οδηγών οι οποίοι είτε λόγω ασθένειας δουλεύανε σε κάποια άλλη ειδικότητα μέσα στην ΟΣΥ.
0: Ναι, είτε, άλλο αυτό. Ναι.
3: Ναι, όχι, όχι. Απλώς σας λέω το νούμερο αυτό, ναι. Το 700, είτε άνθρωποι οι οποίοι είχαν συσσωρευτεί τα χρόνια περίπου μέχρι το 20, που αναμένανε να πάνε στη δευτεροβάθμια εξέταση και δεν είχε συσταθεί ποτέ αυτή η επιτροπή, Τη συστήσαμε το 21 την επιτροπή αυτή με δυσκολίες μεγάλες και από εκεί και από εκεί και μετά άρχισε η εξομάλυνση.
0: Τώρα, πολλά παράπονα από φίλες ακροάτρες και ακροατές που λένε ότι υπάρχουν κάποιοι οδηγοί οι οποίοι χαζεύουν επικίνδυνα την ώρα που οδηγούν στο κινητό τους.
3: Έχετε δίκιο, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες και είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά. 2-3 που μας έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τόσα είναι, έχουν αντιμετωπιστεί άμεσα και κάθετα.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν τώρα ο άλλος οδηγός κουβαλάει 50% ανθρώπους και είναι στο κινητό.
3: Στους 2.800-3.000 οδηγούς, έτσι.
0: Ναι, μα δεν λέμε ότι είναι η πλειοψηφία προς Θεού.
3: Βγήκανε άμεσα σε διαθεσιμότητα. Και αυτό σημαίνει ένα πολύ μεγάλο, ας το πούμε, μια πολύ μεγάλη και όλες οι διαδικασίες πειθαρχικές που μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε απόλυση, πιστέψτε.
0: Ναι. Τώρα,
3: έχουμε ήδη απολύσει 2-3 οδηγούς.
0: Και καλά κάνετε.
3: Για διάφορα τέτοια. Για διάφορα
0: δείχνει
3: τέτοια...
0: τρομερή επιπολαιότητα αυτό το πράγμα. Να είσαι οδηγός στις δημόσιες μεταφορές και να ασχολείσαι με το κινητό σου εν κινήσει. Δηλαδή, οδηγώντας το λεωφορείο. Τώρα, ο Σπύρος, οδηγός λεωφορείου, σας ρωτά γιατί δεν υπάρχουν μπάρες προστασίας στην πρώτη πόρτα εισόδου, ενώ έχει κριθεί αναγκαίο για τυχόν ατυχήματα. Σε ένα πιθανό φρενάρισμα θα χτυπήσουν επιβάτες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή ώρα τότε από πλευράς οδηγού, γράφει ο φίλος.
3: Επειδή αυτό το πράγμα μας απασχόλησε πάρα πολύ, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη έρευνα. Έχουμε μιλήσει με όλες τις αντίστοιχες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη και με τους κατασκευαστές των λεωφορείων. Mm-hmm. Και σας πληροφορώ ότι η πλειοψηφία και των οργανισμών που σαν και εμάς, αλλά και των κατασκευαστών, είναι κατά αυτής της πρακτικής, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα ατυχήματα από ότι να αποσοβήσει πράγματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αγιάσογλου, την καλημέρα μας.
3: Να είστε καλά, εγώ.
0: Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.

επιβεβαίωσε την ουσία των καταγγελιών του κ. Κυρανάκη ο κ. Γιασούλη. Βέβαια δεν είναι και οι 700 οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο και δήλωναν αποχή για λόγους υγείας ενώ εργάζονταν σε τουριστικά λεωφορεία ιδιωτών. Αλλά πάντως το επιβεβαίωσε ότι συνέβαινε. Ότι συμβαίνει μάλλον, όχι ότι συνέβαινε.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Εγώ, φίλε, είπα το εξής από τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Την εκτίμησή μου σου είπα. Ότι το ζευγάρι, αυτός που θα βγει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, αυτός είναι που θα σηκώσει και την Ευρωλίγκα. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όπως πολύ σωστά είπες, το είχα σχολιάσει αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται την Τρίτη για τις τελικές ανακοινώσεις του νέου κόμματος. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το όνομα, το επώνυμο του νέου κόμματος. Ούτε γνωρίζουμε πώς ακριβώς θα γίνει η παρουσίαση. Πριν από λίγο ανέβασε ένα χιουμοριστικό βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος. Πρόεδρε, έχει κλειδώσει, δεν παίζει να αλλάξει. Ξέρετε, αυτά τα βιντεάκια που ανεβάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί στο TikTok. Οπότε θα έχουμε μια σχεδόν πλήρη εικόνα. Λέω σχεδόν γιατί από ό,τι μαθαίνω προετοιμάζει και ο κύριος Σαμαράς το δικό του κόμμα. Δεν ξέρω αν μέχρι τελευταία στιγμή θα το κατεβάσει στις εκλογές, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρεις χρήματα, χρηματοδότες δηλαδή, για να προβληθεί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει να βρεις υποψηφίους με κάποια οντότητα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ να μην κατεβάσεις τη Σάρα και τη Μάρα. Και να έχεις αξιώσεις για να ξεπεράσεις το 3%. Γιατί προσέξτε, αν οποιοδήποτε κόμμα στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι κοντά ή λίγο πάνω από το 3%, στη δεύτερη, που είναι σίγουρο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης, δεν θα πάρει αυτοδυναμία στην πρώτη, καταλαβαίνετε η πόλωση, η συσπήρωση, πόσο θα επηρεάσουν τα μικρότερα κόμματα και πόσο τελικά θα μείνουν εκτός Βουλής. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και δείξουν πρώτο και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεύτερο, ή θα είναι το ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, ή θα είναι ενδεχομένως η κυρία Καρισιανού που θα κάνει την έκπληξη κάποιο άλλο. Προφανώς μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα θα παιχτεί η ιστορία αυτή. Δεν νομίζω ότι κάποιο άλλο κόμμα έχει τις δυνατότητες να ξεπεράσει το Πασόκ και τον Τσίπρα μαζί και να ανέβει στη δεύτερη θέση. Και έχει σημασία ποιο κόμμα θα έρθει δεύτερο. Και για τις μετεκλογικές συνεργασίες που θα προκύψουν, καταλαβαίνετε ότι το Μητσοτάκη το συμφέρει δεύτερος να είναι ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνετε γιατί. Αν θέλετε να σας το εξηγήσω μετά, αλλά νομίζω το αντιλαμβάνεστε γιατί. Άντε να το εξηγήσουμε. Ο Τσίπρας έχει χάσει δύο φορές από το Μητσοτάκη. Τρεις μάλιστα με την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ήδη. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, να υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο θα σπαράσετε, ώστε στο ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας να έρθει ένα κομμάτι του και να στηρίξει τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό αυτό. Δεν χρειάζεται να είστε δηλαδή πολιτικός αναλυτής για να το αντιληφθείς. Οπότε το σενάριο που συμφέρει το Μαξίμου είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτος ο Ανδρουλάκης. Βέβαια, αυτό θέλουν στο Μαξίμου. Το τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην άλλη ιστορία. Έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον αξιότιμο φίλο, νεαρό υποψήφιο στη Δυτική Αθήνα και ένα από τα δυνατά στελέχη του Πασόκ, αναγνωρίσιμα. Είναι ο γιος του Μιχάλη του Καρχημάκη. Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
1: Καλημέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά. Πρώτος στη νέα κεντρική επιτροπή του Πασόκ, ξάρωσε σε ψήφους και ακούω τώρα τα σχόλιά σας.
1: Δεν ξέρω αν θα πέσετε μέσα σε σχέση με τη συμπλήρωση του καρέ των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές. Πάντως σίγουρα έχετε πέσει μέσα σε σχέση με το ποιο θα σηκώσει στο Final Four.
0: Κοιτάξτε, εγώ είπα τι θέλει το Μαξίμου, όχι τι θέλω εγώ. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το κυβερνητικό, δηλαδή το ρεπορτάζ που αφορά την κυβέρνηση, αυτό λέει. Ότι το Μαξίμου θέλει δεύτερο τον Τσίπρα. Τώρα στην Ευρωλίγκα είμαι μαζί σας κι εγώ, θρύλος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Καρχημάκη, έρχονται δημοσκοπήσεις. Θα ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Ακούω ότι οι πρώτες τάσεις, βεβαίως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, ούτε καν το όνομά του, δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα για το Πασόκ. Δηλαδή, θα δώσετε σκληρή μάχη για να κερδίσετε και να εξασφαλίσετε τη δεύτερη θέση, αν τελικά την κερδίσετε. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα για την ελληνική κοινωνία, όχι για το Πασόκ. Τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απέναντι σε αρκετά αδιέξοδα. Είτε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πρόβλημα ρευστότητας και δεν μπορούν να αναπτυχθούν γιατί δεν μπορούν να περάσουν έξω από τις τράπεζες. Είτε είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι βλέπουν στις 15 και στις 16 του μήνα να τελειώνει ο μισθός, οι συνταξιούχοι πολύ περισσότερο. Είτε είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν δουλειά με επαρκή μισθό ή βρίσκουν πολύ καλύτερη δουλειά στο εξωτερικό και προτιμούν τη μετανάστευση. Αυτά είναι προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. ο κόσμος πάνω από την κάλπη δεν θα ψηφίσει για να δικαιώσει την προσωπική ατζέντα κανενός.
0: Mm-hmm.
1: Θα ψηφίσει για να βελτιώσει τη ζωή του.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Για να βελτιωθεί η ζωή του, χρειάζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, κοστολογημένο, το οποίο δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και από την άλλη το αξιόπιστο πολιτικό προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να το εφαρμόσει. Αυτή τη στιγμή, ο μόνος πολιτικός χώρος που έχει αυτό το συνδυασμό απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν μας έχει παρουσιάσει προγραμματικές προτάσεις. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού, πολύ περισσότερο δε κυβερνητική ομάδα.
0: Ναι, ακόμα δεν έχει δημιουργήσει το κόμμα του Τσίπρας. Τώρα θα το ανακοινώσει την Τρίτη. Τώρα θα ξεδιπλώσει την στρατηγική και την κυβερνητική του πρόταση. Μένει να τη δούμε, όπως πολύ σωστά λέτε. Έχει δημιουργήσει το κόμμα του Τσίπρας. Τώρα θα το ανακοινώσει την Τρίτη.

0: Αναμένουμε, αναμένουμε και καλώς να έρθει το οποιοδήποτε κόμμα. Το μεγάλο όμως ζήτημα είναι το πώς θα αλλάξει η ζωή των πολιτών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο σε σχέση με το στεγαστικό, το οποίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της γενιάς μου. Το 70% των ανθρώπων 18 με 35 ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Το μόνο κόμμα που έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα το οποίο αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους και την ακίνητη περιουσία των Δήμων και του Δημοσίου είναι το ΠΑΣΟΚ. Και χρειάζεται μια λύση στην ακρίβεια. Οι μόνοι που έχουμε τολμήσει να πούμε ότι ρε παιδιά, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ρυθμίζονται.
1: Όχι, έχετε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό πρέπει να το οπιστώσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί και εσείς είστε ο συντάκτης, ο αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, εσείς προσωπικά. Όμως το ερώτημα είναι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, κύριε Καρχημακίνη, αυτή η κυβερνητική πρόταση που εμφανίζει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν βρίσκει ανταπόκριση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Θέλω, εννοείται, στις δημοσκοπήσεις.
1: Και όχι μόνο, και σε επίπεδο ευρύτερης κοινοβουλευτικής ή πολιτικής συνεργασίας.
0: Ακούστε να δείτε, δεν σας κρύβω, είχα μία συζήτηση με έναν συνάδελφό σας, ο οποίος σχολίαζε το γεγονός ότι διάφορα κοινοβουλευτικά στελέχη της ελάσσονος αντιπολίτευσης στρέφονται προς άλλα κόμματα πέραν του ΠΑΣΟΚ, στην αριστερά ή στην κεντροαριστερά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ξέρετε, στην πολιτική υποτίθεται ότι μπαίνεις για να μπορέσεις να υπηρετήσεις κάποια κοινωνικά συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να δεχθώ ότι ένα πρόγραμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν σε βρίσκει στο 100% σύμφωνο και δεν θες να ενταχθείς. Το δέχομαι. Είναι μια πολιτική στάση. Δεν θέλεις να συμπορευθείς. Το να παρετήσει όμως και να σπέβδεις να ενταχθείς σε ένα σχήμα το οποίο ούτε πρόγραμμα έχει, ούτε πολιτικές θέσεις. Απλά και μόνο επειδή πιστεύεις ότι θα επανεκλήγεις, μου κάνει λίγο περίεργο.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε μετά τις και μισής. Κλείστε και σας ξαναπαίρνουμε σε 3 με 4 λεπτά.
0: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid της μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη της αναμέτρησης. Η γερμανική ομάδα είχε νικήσει 2-1 την Βασίλισσα στη φάση των 16.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τιώτη. Πολύ σοβαρό χαρακτήρισε μιλώντας στον Real FM εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου το περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και πραγματοποιείται έλεγχος σε τσάντα με 6 χειροβομβίδες και 3 όπλα που έφερε στην κατοχή του το άτομο που τραυματίστηκε, πρόσθεσε αναλυτικά στο real.gr. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

0: Real Weekend στους 97,8. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove!
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Συνεφιασμένη καλημέρα, αλλά με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφωνού. Καλά, δεν υπάρχει. Ανέβασε ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ανάρτηση. Δεν έχει ξαναγίνει. Ένα βίντεο στο X που με AI δημοσιεύει βίντεο να ρίχνει τον Στίβεν Κόλμπερτ, είναι ένας πολύ γνωστός παρουσιαστής χιουμοριστικών εκπομπών με πολιτική διάσταση, σε κάδο σκουπιδιών, σε αυτούς τους μεγάλους πράσινους κάδους, και να χορεύει ο Αμερικανός πρόεδρος στο YMCA. Πείτε το δείτε, είναι φοβερό. Εμφανίζεται ο Τραμπ, είναι ο παρουσιαστής στην εκπομπή του, και εμφανίζεται ο Τραμπ ξαφνικά από πίσω του, AI, αλλά ολόιδη, τον πιάνει από το γιακά, τον σηκώνει στον αέρα και τον πετάει μες στον κάδο. Και κλείνει και το καπάκι και μετά αρχίζει να χορεύει σε ρυθμούς YMCA. Αξίζει να το δείτε, δηλαδή, πραγματικά, είναι όλα τα λεφτά. Εν τω μεταξύ, το YMCA, όπως πολύ σωστά επισημαίνει εδώ ο φίλος ο Λάσκαρης, είναι ο ύμνος των ομοφυλόφιλων, των γκέι, πείτε τους όπως θέλετε, με τους οποίους διαφωνεί οριζοντίως και καθέτος ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί στην ατζέντα τους. Λοιπόν, θα μου πείτε σιγά το πράγμα. Εδώ εμφανίστηκε ως Ιησούς Χριστός ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα και πάλι, κύριε Καρχημάκη.
12: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, μετακινήσατε με τη μουσική στους τόπους τους δικούς μου.
11: Βέβαια, βέβαια. Θα είστε υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα και μαθαίνω ότι πάτε και αρκετά καλά. Είστε δυνατό νέο στέλεχος. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έρχεται, βγήκε σε δημόσια διαβούλευση, έρχεται νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που δεν θα κερδίζουν με 42% από τον πρώτο γύρο, δεν θα πηγαίνουν σε δεύτερο γύρο. Αλλά από τον πρώτο γύρο οι πολίτες θα επιλέγουν ποιον θα ήθελαν απέναντι στο δικό τους υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Αυτή είναι η πιο σημαντική αλλαγή. Πώς τη βλέπετε, κατά τη γνώμη σας?
12: Νομίζω ότι αποστεώνει την δημοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια του νόμου. Όπου δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι διοικητικές αβελτηρίες, το οικονομικό. Οι μισοί και πλέον δήμοι στη χώρα πάνε για χρεοκοπία. 100 λένε μέσα στον επόμενο χρόνο. Άρα έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να βοηθήσει εκλογικά ορισμένους δημάρχους. Mm-hmm. και την ίδια στιγμή δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα τα οποία αφορούν.
11: Εσείς λέτε ότι αποδίδεται πολιτικό δόλο, δηλαδή το κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει μερικούς δημάρχους, αυτό λέτε.
12: Λέω ότι και λέμε σαν Πασόκ ότι αποστεώνει τη δημοκρατία. Ξέρετε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, είναι η συζήτηση, είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η σύγκριση προτάσεων και η δυνατότητα που έχει ο πολίτης να σκεφτεί, να ακούσει και να αποφασίσει.
11: Ναι.
12: Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, σας το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την παραμονή οποιασδήποτε εκλογικής αναμέτρησης απαγορεύεται και οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση. Είναι στη δυνατότητα στον πολίτη να σκεφτεί.
11: Να ρωτήσω όμως, θέλω κάτι. Στο δεύτερο γύρο που ο πολίτης δεν ψηφίζει, δεν βάζει σταυρό στους υποψηφίους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους και η αποχή εκτοξεύεται στο 60 και 70%. Είδαμε παραδείγματα στις τελευταίες εκλογές. Στην Αθήνα ψήφισε μόλις το 35% στο Δήμο της Αθήνας, στον κεντρικότερο Δήμο της επικράτειας. Γιατί να μην αποφεύγονται ο δεύτερος γύρος που κοστίζει και χρήματα και μετακινήσεις και φθορά και να επιλέγεις από τον πρώτο την δεύτερη επιλογή σου.
12: Τα χρήματα για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν είναι κάποιο μεγάλο ποσό. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει η ουσιώδης, η πραγματική φωνή των πολιτών.
11: Mm-hmm.
12: Εμείς τι λέμε. Λέμε ότι για να μπορέσει ένας πολίτης να αποφασίσει συνειδητά, πρέπει να ακούσει τα επιχειρήματα. Πρέπει να δει τη σύγκριση και πρέπει να δει πέρα από κομματικές γραμμές και από γραμμώματα δημοτικών συμβουλίων ή οποιοδήποτε άλλου, τι συμφέρει τον ίδιο και την πόλη του.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό προϋποθέτει να υπάρχει και μια οποιαδήποτε συζήτηση. Να σας φέρω ένα extreme παράδειγμα. Για ποιο λόγο με την ίδια λογική να μην πούμε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και αναγκαστεί η χώρα να ξαναπάει σε εκλογές, δεν έχουμε συμπληρώσει ήδη από την πρώτη Κυριακή και μια δεύτερη επιλογή.
11: Μάλιστα.
12: Αυτό δεν θα ήταν τρομακτικά αντιδημοκρατικό.
11: Μάλιστα.
12: Αλλά επειδή μπαίνει, ξαναλέω, και το ζήτημα της χρηματοδότησης των Δήμων. Και χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία αφορά και τους Δήμους, γιατί καλός ή κακός, κατά την γνώμη του Πασόκ, επιβιώνουν όσοι επιβιώνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μπλοκαριστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια προς τη χώρα. Εχθές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε μια προειδοποίηση απέναντι στην Κομισιόν για την ενεργοποίηση της αιρεσιμότητας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια απέναντι στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο τι λέει, ότι αν υπάρχει πρόβλημα κράτους δικαίου σε μια χώρα,
11: μάλιστα,
12: μπλοκάρονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η μόνη χώρα που έχει πέσει σε αυτόν τον κανόνα μέχρι σήμερα ήταν η Ουγγαρία. Σήμερα κινδυνεύουν να είμαστε κι εμείς. Αυτό επηρεάζει παιδικούς σταθμούς, δήμους, ΚΔΑΠ, υγεία.
11: Μάλιστα.
12: Όλα τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με ευρωπαϊκά κονδύλια.
11: Την καλημέρα μας, κύριε Καρχημάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Έχει μετριοπαθή πολιτικό λόγο ο κύριος Καρχημάκης. Κινείται έτσι στην ήπια εκλογική βάση των μετριοπαθών ψηφοφόρων του κέντρου και του μεσαίου χώρου. Το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που εκφράζεται, από την ευγένεια που βγάζει. Έχει εξαιρετικές σπουδές. Και παρότι είναι πιτσιρικάς, πολύ νέος, είναι ο αρχιτέκτονας αυτός που έφτιαξε το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ δεν το έφτιαξε ούτε ο Γερουλάνος, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε η Διαμαντοπούλου, ούτε ο Δούκας. Ο Καρχημάκης το έφτιαξε, να ξέρετε. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Μαθαίνω ότι πρότεινες τη δημιουργία πανευρωπαϊκού παρατηρητηρίου εσχροκέρδειας σε προχθεσινή ομιλία στο Στρασβούργο. Okay.
1: Ναι,
11: το
1: ναι.
11: Πρότεινες. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί?
1: Ακριβώς. Είναι ένα σχήμα το οποίο σε 27 χώρες υπό την επίβλεψη των εθνικών εισαγγελιών, γιατί χωρίς εισαγγελέα και χωρίς τεχνική υποδομή δεν μπορεί να γίνει.
11: Mm-hmm.
1: Παρατηρούνται φαινόμενα εσχροκέρδειας σε πολλές δραστηριότητες.
11: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη λένε γιατί συμβαίνει, για ποιο λόγο. Έτσι λοιπόν σε κάθε χώρα η πρόταση είναι να δημιουργηθεί παρατηρητήριο κατά της εσχροκέρδειας. Η εσχροκέρδεια, Γιάννη, είναι το φαινόμενο πάνω από την ακρίβεια.
11: Ναι, υποτίθεται ότι έχει δημιουργηθεί τέτοιο παρατηρητήριο στην Ελλάδα, αλλά δεν αποδίδει από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχει.
1: Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες.
11: Ναι.
1: Δηλαδή, μπαίνει και σου λέει, έλα εδώ.
11: Και βαράει στο ψαχνό. Επιτέλους.
1: Κατευθείαν. Στο κλείνω, χαίρετε. Γεια σου.
11: Ναι.
1: Με ποινή. Αυτό θα γίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη. Έγινε αποδεκτό από την Οικονομική Επιτροπή. θα έχει τεχνικά μέσα, δηλαδή θα δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να πουλάει απευθείας τα προϊόντα του χωρίς μεσάζοντα, διότι δεν εξηγείται ένα ευρώ στο χωράφι και 7 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται.
11: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται.
11: Τώρα.
1: Άρα, ναι, έλα Γιάννη, άρα λοιπόν αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Θα βγει και σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα το πρωί και σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα, διότι και τα μηνύματα των πολιτών είναι πολλά και το θέμα είναι τεράστιο.
11: Τη Δευτέρα, η Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα, μεθαύριο, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.
1: Μπράβο.
11: Όπου πρόσεξε, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
11: και θα παραχωρήσει βαρισίμαντη συνέντευξη για το θέμα αυτό και όχι μόνο, στον Νίκο του Χατζηνικολάου.
1: Μπράβο.
11: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Δεν μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμή στο δημογραφικό τα έχει πάει καλά. Έχει πάρει μέτρα. Αλλά δεν έχουν αποδώσει. Δεν θεωρείται αποτελεσματικότητα, δηλαδή. Δεν θεωρούνται αποτελεσματικά. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλη δυνατότητα παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό ή όχι.
1: Θα σου πω. Έκανα παρέμβαση 10 μέτρων. Τα έχουμε αναλύσει πριν από 4 εβδομάδες και είχα και την τιμή αυτή την παρέμβαση να τη δημοσιεύσει ο Νίκος Χατζηνικολάου στην εφημερίδα του, στη Real, η οποία μαθαίνω ότι αύριο έχει εξαιρετικά θέματα. Τι είναι το δημογραφικό, Γιάννη? Είναι να συγκρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια. Παράδειγμα.
11: Και γιατί... να ενισχύσουμε οικονομικά όλους.
1: Μπράβο.
11: Ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν περισσότερα παιδιά.
1: Μπράβο. Το δημογραφικό λοιπόν.
11: Εδώ πώς τους ενισχύεις όταν η φοροδιαφυγή ακόμα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν κάποια επιδόματα ενώ δεν παίρνουν τους πραγματικούς μισθούς και αυτούς στους οποίους αυξήθηκαν οι μισθοί να βγαίνουν εκτός επιδομάτων.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε ένα.
11: Για να μην πω κάποια επιδόματα που παίρνουν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες κοινωνικές παύλα. Ειδικές ομάδες.
1: Αυτοί τελειώσανε γιατί έχουν μπει κριτήρια, πέρανε με τις αλυσίδες, τους γνωστούς σταυρούς και τα Rolex και πέρανε επίδομα φτωχού. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Τι είναι το δημογραφικό? Να μείνει ένας νέος στην περιφέρεια. Πώς θα μείνει ο νέος? Με σταθερή δουλειά, με στεγαστικό και με υγεία, παιδεία και δίκτυα. Η Παρασκευή στη Ρόδο γίνεται η σύνοδος των περιφερειών. Πρέπει να έχουμε και δυνατές περιφέρειες. Πήγα Φλόρινα, πήγα Σάμο, πήγα Ρόδο, πήγα παντού σε όλη την Ελλάδα, σε 40 περιοχές και όλοι μου λέγανε οι νέοι πρέπει να παραμείνουν στην περιοχή τους. Στο νέο λοιπόν πρέπει να δίνεις σταθερή δουλειά για να παραμείνει. Δεύτερον, στεγαστικό, που τι σημαίνει αυτό, περίπου... Στην περιφέρεια είναι γύρω στις, από 180 μέχρι 250.000 η τιμή ενός σπιτιού. Για να αγοράσει λοιπόν αυτό το σπίτι πρέπει τουλάχιστον τα 210.000 να είναι χωρίς επιτόκιο. Το τρίτο στοιχείο και σημαντικό είναι να έχει υγεία, παιδεία και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Να μπορεί να μεγαλώσει το παιδί του σωστά. Άρα λοιπόν αυτά τα 4 στοιχεία μαζί.
11: Υπάρχει διάθεση από την Κομισιόν να παρέμβει και να στηρίξει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα. Το πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν πλέον και οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.
1: Και θα σου πω και κάτι άλλο. 1 εκατομμύριο γεννήσεις στη Τουρκία το χρόνο, 64.000 η Ελλάδα.
11: Ναι, και δηλαδή... παρόλα αυτά έχει πέσει η Τουρκία. Όσον αφορά αρχίζει και εμφανίζεται και εκεί πρόβλημα στο δημογραφικό.
1: Να φανταστείς ότι το πιο μικρό σχολείο σε Κωμόπολη της Τουρκίας έχει 2.500 παιδιά.
11: Ναι, ναι, φοβερό. Είναι ανατριχιαστικό, θα έλεγα, όχι φοβερό. Ανατριχιαστικό.
1: Άρα λοιπόν, κίνητρα, νομίζω ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο του Χατζηνικολάου, γιατί μάλιστα, ο Νίκος βγάζει θέματα μεγάλα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και θα έχει ένα ξεκίνημα, αν θέλεις, αυτή τη περιπτώσεις.
11: Να δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός.
1: Ξέχασα να σου πω συγχαρητήρια στον
11: Ολυμπιακό.
1: Την ομάδα σου, τον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα όλων μας. Βέβαια, τώρα όταν παίζει για την Ελλάδα.
11: Τώρα εκεί που έφτασε και με τον κόσμο που θα έχει μέσα, τα λέγαμε το πρωί με τον Δημήτρη το Σταυρακάκι. Τα 2.500 εισιτήρια των Τούρκων
1: θα το πάρει.
11: Έχουν βγει ήδη προς πώληση. Νομίζω θα τα πάρουν Έλληνες φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Μα έχει και συνολικά καλύτερη ομάδα από την αρχή της χρονιάς ο Ολυμπιακός.
1: Βέβαια. Δεν είδες τώρα στο ξεκίνημα τι έγινε.
11: Να δούμε.
1: Εγώ είμαι πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, γιατί με τον μπάσκετ, εντάξει. Λοιπόν, έλα Γιάννη.
11: Όλα καλά. Να σου ευχηθούμε καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πού βρίσκεσαι και πού θα πας, πες μας και σε καλημερίζουμε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Είμαι Θεσσαλονίκη. Είμαι Θεσσαλονίκη γιατί τα θέματα της Μακεδονίας είναι πάρα πολλά. Επιστρέφω το απόγευμα και βέβαια η μάχη συνεχίζεται τη Δευτέρα.
11: Αν δεν είσαι Βρυξέλλες, να πας να το δεις στο συνέδριο.
1: Ναι. Γελάει η Ευρώπη με τον Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα. Διότι αυτό το πράγμα για το οποίο λέει ο Ερντογάν το κάνει για εσωτερική, αν το φέρει τελικά,
11: αν το φέρει το
1: για εσωτερική κατανάλωση, οι Ευρωπαίοι αντιπέβαινε και όπως πολύ ορθά έφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου στην ειδησιογραφία, στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου με εισηγητή τον Πρωθυπουργό έρχεται το άρθρο 42 παράγραφος 7, το οποίο κάνει τι, λέει ότι αν μια χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει Ευρωπαϊκή Συνδρομή.
11: Θέλω και ένα σχόλιο για την πρεμιέρα της κυρίας Καρισιανού, γρήγορο.
1: Ουδέν σχόλιον. Ουδέν.
11: Καλημέρα.
1: Προς το παρόν.
11: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κανένα σχόλιο για την κυρία Καρισιανού, τώρα πλέον είναι πολιτικός πλέον.
11: Καλημέρα,
1: γεια σας. Καλά, Γιάννη μου. Φιλιά.
7: Real FM.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
17: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
16: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
17: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
18: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
20: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
19: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
21: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα κάνουμε τρομερές μουσικές επιλογές τώρα, τα 3-4 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος. Στράτος Διονυσίου, Θεός. Και θα κλείσουμε στη συνέχεια με Iron Maiden, The Trooper. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Η κυρία Δημοκλίδου σε εμάς εδώ το πρωί στην ίσως δεν ενημερωθήκατε, δεν είχατε ξυπνήσει, δεν ακούγατε ραδιόφωνο. Δεν ξέρω τι. Τα εξήγησε όλα αναλυτικά. Ο τύπος αυτός ο αλλοδαπός, στον οποίο βρέθηκαν πάνω του ένα το όπλο που κράταγε και άλλα δύο, και ένα σακίδιο με 6 χειρομοβίδες, οπλισμένος κανονικά. Ο τύπος αυτός λοιπόν έβγαλε όπλο, προέταξε το όπλο προς τους αστυνομικούς και γι' αυτό επιχείρησε να πυροβολήσει τους αστυνομικούς και γι' αυτό αντέδρασαν οι αστυνομικοί τραυματίζοντάς τον. Έχει ξεφύγει του κινδύνου, δεν υπάρχει θέμα κινδύνου. Φυλάσσεται στο νοσοκομείο το οποίο βρίσκεται. Θα του κάνουν μια μικροεπέμβαση και θα παραμείνει εκεί. Το λέω σε αυτές τις φίλες και τους φίλους, τους φίλους βασικά, τους δύο-τρεις, οι οποίοι μου έστειλαν μήνυμα ότι δεν έπρεπε η ομάδα των αστυνομικών να πυροβολήσει τον άνδρα. Επαναλαμβάνω, ο τύπος αυτός είχε 3 πιστόλια πάνω του και ένα σακίδιο με 6 χειροβομβίδες. Πήγαινε για εισπράξεις, ξέρετε, εκεί στο Μικρολίμανο να πάρει από τα μαγαζιά την ταρίφα. Έπεσε πάνω σε τυχαίο έλεγχο των αστυνομικών και μας είπε η κυρία Δημοκλίδου ότι αφορά ποινικό θέμα και όχι υπόθεση τρομοκρατίας. Λοιπόν, οι θρηλυκοί Iron Maiden επιλέγουν την Αθήνα για τη μεγάλη έναρξη της ευρωπαϊκής περιοδίας Run for Your Lives το 2026. Η πρώτη συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, σήμερα φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, σηματοδοτώντας την εκκίνηση των εορτασμών για τα 50 χρόνια της μπάντας. Το συγκρότημα υπόσχεται ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με τραγούδια από τα πιο ιστορικά άλμπουμ της καριέρας του, ενώ ήδη η περιοδία καταγράφει τεράστια ζήτηση εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη. Θα είναι γεμάτο και σήμερα το Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο ζει μεγάλες στιγμές. Metallica, Iron Maiden, ελπίζουμε και την Κυριακή να ζήσει ακόμα μεγαλύτερες με τον Ολυμπιακό. 9 και 53 πρώτα λεπτά. Iron Maiden, θεοί, Η Iron Maiden των παλιών μας χρόνων, της δεκαετίας του 80 και του 90. Ακούμε το The Trooper, Bruce Dickinson. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλοι καλά. Ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Πριν όμως, η Χρύσα Κλεισιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σχεδιασμούς για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης Άξιος και CBS News, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιού του και ότι θα βρίσκεται στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, δήλωσε αναφερόμενος στο Ιράν. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη καταγράφεται έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων από το Πακιστάν και το Κατάρ. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός αλβανικής καταγωγής με βαρύ ποινικό παρελθόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία, εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν 2 πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τον 4ο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίνκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενερμπαχτσέ, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης εν ώψη του αυριανού τελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκα ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που τραυματίστηκε στον χθεσινό νικηφόρο ημιτελικό της ομάδας του με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είπαμε να ξεκινήσουμε και πάλι με μια συναυλία που θα μάθουμε από τους άλλους.
1: Γιατί δεν θα πάμε.
0: Από περιγραφές.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε, η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12 το μεσημέρι με τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΆΚΑ σήμερα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, Νίκο.
1: Δεν θα είμαστε, θα είναι φίλοι μας.
0: Θα είναι φίλοι μας. Και δεν θα είναι και η Χρύσα να μας πει πέντε πράγματα.
1: Έχουν πάει και φίλοι μας να πάρουν αναμνηστικά και μπλούζες από την Ηλιούπολη. Γίνεται χαμός μαθαίνω.
0: Περνάς από την Ηλιούπολη, τσάμπα πάει στην Ηλιούπολη, τσάμπα έρχεται.
1: Πολλοί κόσμος λέει. Έχω στείλει εγώ να πάρουν τρία μπλουζάκια.
0: Ναι, τρία μπλουζάκια. Τώρα που περνούσε εσύ θα μπορούσε να μου πάρει ολόκληρη συλλογή.
1: Τι να το πρωί, δεν θα είχαν ανοίξει, ρε. Στον ύπνο τους μας βλέπαν οι άνθρωποι. Τώρα θα ρίξουμε.
0: Εντάξει. Ωραία.
1: Να, ευτυχώς που έχει και δύο στίχους, γιατί άκουγα πολύ.
0: Έλα, Νίκο, θες και μπλούζες. Έλα. Θέλει και μπλούζες.
1: Οι άνθραξ θα ανέβουν στη σκηνή στις 8 η ώρα. 7. 7. Με στυλ λέει και ενέργεια. Οι Iron Maiden θα κάνουν την εμφάνισή τους 9 παρά 20.
0: 9 παρά 20 σχετικό είναι αυτό τώρα, εντάξει, δεν είναι και.
1: Γεμάτη λέει με heavy metal.
0: Ας το βρε Νίκο, ας το να πάρεις και μπλούζες.
1: Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι μαζί μας και γελάει απέναντι. Γεια σου Γιάννη, στη ρύθμιση των ήχων.
0: Η Εύη Βουγιοκλειώτη είναι στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakiria.lfm.gr. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Έχει βάλει πλώρη για την τέταρτη κούπα. Κόντρα στη Ρεάλ για πέμπτη φορά στον τελικό. Αύριο στις 9 το βράδυ. Κανείς δελτίο δεν θα δει πάλι. Νίκο.
1: Εντάξει, παιδί, να κάνουμε.
0: Νίκο.
1: Έτσι έχουν
0: θα το γράψω. Θα το γράψω.
1: Χθες είδαν. Όχι, είδαν.
0: Δεν ήταν και φανατικό το κοινό. Νίκο, δεν ήταν εκεί, ξέρεις, με τα μπούνια που λέμε. Έτσι.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο τους. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ σπουδαία εμφάνιση. Επιβλητική, ας το πούμε.
1: Ναι, να κερδίσει ο καλύτερος τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε εκεί, βλέπαμε, αγωνιούσαμε χθες.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Και εσύ δεν έβλεπες δελτίο.
1: Έβλεπα, παράλληλα τα έβλεπα.
0: Παράλληλα. Κορύφωση, εντάξει. Έτσι. Νίκο, εντάξει.

0: Ο καιρός είναι λίγο ως πολύ όπως η κατάσταση.
1: Ναι, είναι μουντός ο καιρός.
0: Με ανοιξιάτικη αστάθεια, με βροχές, με σποραδικές καταιγίδες, με μικρή πτώση θερμοκρασίας.
1: Καλά πήγαμε χτες.
0: Εντάξει, ρε.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Όπως,
0: εσύ τι περίμενες.
1: Όπως κάθε μέρα. Πήγαμε καλά.
0: Να μηδενίσουμε τα κοντέρ.
1: Πήγαμε καλά. Ιδίως εκεί που βγαίνω εγώ και λέω για τα.
0: Εκεί που βγαίνεις εσύ χτυπάει η κόκκινη.
1: Ε?
0: Εκεί ακριβώς χτυπάει η κόκκινη.
1: Οι διοργανωτές λοιπόν για τους Iron Maiden επανέρχομαι.
0: Ναι,
1: προτείνουν στους θεατές να έχουν μαζί αδιάβροχο.
0: Θα βρέχει, μπορεί να βρέξει.
1: Όχι ομπρέλες.
0: Ομπρέλες.
1: Γιατί σου λέει
0: ομπρέλα
1: είναι επικίνδυνη τώρα. Απαγορεύονται τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4 κόλλας. Μικρές τσάντες δηλαδή.
0: Όχι σαν και εμένα που πάω λες και πάω σε καταδρομική επιχείρηση.
1: Γενικά οι γυναίκες βάζετε μέσα την περιουσία σας.
0: Εγώ βάζω πλάτης πάντα, όπως ξέρεις, και έχω μέσα.
1: Χαρτιά, καλλιντικά, πορτοφόλια,
0: νερά,
1: φουλάρια.
0: Φυλακτά. Νερά.
1: Άμα διάσεις μια γυναικεία τσάντα, βρίσκεις μέσα ό,τι θες.
0: Και πράγματα που δεν τα ξέρουν και οι ίδιες. Εγώ τουλάχιστον βρίσκω μέσα πράγματα σε μια εκαθάριση τσάντας που έψαχνα για πάρα πολύ καιρό.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Από αλυσιδάκια μέχρι αγιασμό.
1: Ναι. Η προσέλευση και η είσοδο στο στάδιο θα γίνει σύμφωνα με το είδος του εισιτηρίου. Έτσι.
0: Καλά, λογικό.
1: Είτε στην αρένα είτε στις κερκίδες με ειδικές ρυθμίσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης και το πάρκινγκ είναι διαθέσιμο από τη λεωφόρο Κύμης. Από εκεί θα μπορείτε να μπείτε, όσοι πάτε, τη λεωφόρο Κύμης. Αυτά. Παραμένει ψηλή η ζήτηση για τα εισιτήρια κτλ.
0: Τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες.
1: Στην αρένα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σου λέω, να ξέρεις.
0: Εντάξει, η αρένα είναι δύσκολο πράγμα. Ε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Στις κερκίδες είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια.
0: Οι κερκίδες είναι πιο κανονικά. Η αρένα είναι δύσκολο να είναι κάποιος στην αρένα για τόση ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή.
1: Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην.
0: Να ξαναπώ τώρα για τον καιρό ότι θα είναι αστάθειες.
1: Για πες, τι γίνεται
0: με αστάθειες, με βροχές, με καταιγίδες, με. Ακριβώς όπως η κατάσταση.
1: Ασταθείς η κατάσταση. Ασταθείς και ψυχικά και ειδησογραφικά.
0: Δεν θα κάνει κρύο όμως τουλάχιστον. Δεν θα κάνει κρύο.
1: Εντάξει, αλλά άμα όμως ρίξει.
0: Θα βρέξει.
1: Του λούμια.
0: Θα βρέξει.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο παρά να έβρεχε. Όπως ξέρεις.
0: Λέω, Νίκο, επειδή είναι 23 σήμερα. Επειδή είναι άστη συναυλία, φυσικά.
1: Καλύτερα να κάνει κρύο λίγο παρά να βρέχει.
0: Εννοείται, φυσικά. Από το να του έρθει τον
1: ρόλο. Ρίχνει ένα τσιτάκι πάνω σου, μπαίνει μέσα.
0: Με ένα τσιτάκι θα πα.
1: Α, θα πάει, γι' αυτό είναι ενήμερος ο Γιάννης.
0: Μα, ναι, γι' αυτό
1: αν δεν μου τα λέτε.
0: Ένας ξεδιπλώνεται. Αυτός μπορεί να μας πάρει καμιά μπλουζίτσα. Απ' έξω έχει, ε.
1: Ξέρεις τι θα γίνει απ' έξω. Δεν θα τη δει τη συναυλία, θα περιμένει να πάρει την μπλούζα. Αυτό και μπύρε, σωστό.
0: Πώς είναι, τρούπος.
1: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο έγινε, μου το είπες προχθές, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
0: Τι πάρτι? Εννοείς.
1: Πάρτι στη. Η Λεντούδη.
0: Α, γενεθλίων εννοείς.
1: Ναι, αλλά ναι. Δεν έδωσα εγώ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως το βλέπω 20 συν 20, έγραφε 20 συν 20.
0: Ναι, έκλεισε δηλαδή.
1: 40.
0: 40, ας
1: πούμε. Μεγάλη τούρτα, ε.
0: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
1: Στον Άσου Τζικάτο.
0: Εντυπωσιακό εορτασμό.
1: Τώρα το πήρα χαμπάρι μου, το έπεσα, αλλά δεν έδωσα βάση.
0: Πρέπει να τα κοιτάς όλα, Νίκο. Φερικά την ώρα που του πρέπει.
1: Κόσμος ήταν πολύ εκεί.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ήμασταν, δεν καλέστηκαμε.
0: Όχι, ήταν η ίδια μέρα τα γενέθλια, κατάλαβες, γιατί στα έδειξα.
1: Ναι. Εμείς ήρθαμε στα δικά σου, Ριτσάκη μου, τι να κάνουμε.
0: Ποια δικά μου, εγώ κάτι,
1: λέω, θέλω να
0: κάτι απικίες τάιζα.
1: Λοιπόν, ήταν η σύζυγος του πολύ επιτυχημένου εφοπλιστή, του Κρήτονα του Λεντούδη, όπου ήταν καλεσμένοι πολλοί εφοπλιστές, γαλαζοέματοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι. Ναι. Πήγαν λοιπόν εκεί, γιόρτασαν την κυρία Λεντούδη. Μια χαρά, με μια Σίλια Κερθαριώτη μπήκε μέσα η κυρία Λεντούδη, με τέτοιο συνολάκι.
0: Τι θέλεις να βάλει, Νίκο μου? Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Να είναι πολύχρονη.
1: Αυτά είναι πάρτι.
0: Να είναι πολύχρονη χρόνια της σχολής.
1: Όχι τώρα τέσσερα σουβλάκια και δύο, και δύο μπύρες, που λέει και ο Καραγευρέκης.
0: Και δύο μπύρες χωρίς, ε? Χωρίς αλκοόλ. Άνευ.
1: Ενώ εκεί θα πας να φας τα οστρακά σου, το ωραίο πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο. Touching every shiny star. Αυτά για αυτά τα κοσμικά είμαι εγώ, αλλά δεν δίνω σημασία.
0: Ναι, αλλά δεν έχεις και που να τα πεις, τα λες σε μένα, κατάλαβες, οπότε δεν
1: ναι, μεταξύ μας εδώ, τι να κάνω.
0: Ναι, μεταξύ
1: μας. Να σου πω, τον κύριο Γιωτόπουλο είδαν, λέει, στο Βύρονα, μετά την αποφυλάκησή του.
0: Αποφυλακίστηκε, τι θα είναι, τον είδαν, πού να
1: είναι. Τις πρώτες εικόνες, λέει.
0: Θα δούμε αν θα
1: υπάρχει. Περπάταγε, λέει, στο Βύρονα.
0: Τι να κάνει, να πετάξει.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Δεν μπορώ εύκολα, Ρίτσα, το λέω να το ξέρεις.
0: Συμφωνώ, δεν λέω αυτό, Νίκο, εγώ, αν μπορείς να το δεχτείς. Αλλά
1: δεν ξέρω, και είμαι δίπλα εγώ, είμαι δίπλα στο Βύρονα.
0: Εννοώ ότι αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: ναι,
0: ναι. Ένα αίτημα να δούμε αν θα υπάρχει άσκηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο. Θα το δούμε όμως αυτό.
1: Σπούδασε, λέει, μέσα,
0: Έτσι κι αλλιώς είχε
1: πήρε
0: σπουδάσει.
1: Πήρε το πτυχίο μεταπτυχιακό.
0: Έτσι κι αλλιώς είχε σπουδάσει οικονομικά και μαθηματικά.
1: Δεν το είχε το πτυχίο του, να ξέρεις. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά είχε σπουδάσει για πολλά χρόνια στη Γαλλία και μαθηματικά και οικονομικά.
1: Και τι, και επειδή πήρε τα πτυχία του, γιατί το κάνουμε εμείς θέμα αυτό, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ότι μέτρησε και αυτό.
1: Ναι.
0: Μέτρησε και αυτό στην αποφυλάκηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή συμπεριφορά ή εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Καλή διαγωγή, λέει, έδειξε και αυτό.
0: Έχει πολλά. Πολλά θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, μια χαρά. Πάμε τώρα. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ λέει θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο λόγω Ιράν. Στου παιδιού σου τη χαρά.
0: Δεν θα
1: σφάξει ένα κόκορα.
0: Όχι,
1: δεν θα πάει στο παιδί.
0: Δεν σφάζουν κόκορα, Νίκο, στι μπουδίδε.
1: Γαλοπούλε. Έχουν τη γαλοπούλα.
0: Ναι,
1: έχουν
0: δεν είναι ούτε η μέρα των ευχαριστειών.
1: Έχουν τα τσέρκι.
0: Ναι. Δεν θα πάει στο γάμο του γιού του. Ακριβώς.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δε, ο πλανήτη έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Καλά, εντάξει τώρα για δύο ώρε μπορεί να πεταχθεί μέχρι το γάμο. Πε το ελικόπτερο, πα.
0: Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά προφανώς.
1: Δεν θα ευχηθεί
0: στου
1: νεόνυμφου.
0: Είναι μεγαλύτερο γιο του, να πούμε έτσι. Είναι μεγαλύτερο γιο του.
1: Βέβαια, μεγαλύτερο μικρότερο δεν θα πάει ο Ντέρι.
0: Ναι, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει ο Μπαμπάς.
0: Δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει
1: κανείς. Προβλήματα.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλο συζητάνε για την ειρήνη και όλο το μένουν στη συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς. Άρα δεν μπορεί να βομβαρδίσει και να είναι στη χαρά του γιου του. Δεν γίνονται αυτά.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά δεν θα πάει ο
0: Δεν θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Είχαμε και ένα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ χιούμορ. Αναφέρεται στο όραμα.
1: Πολύ χιούμορ, λες εσύ.
0: Ναι. Α, λέω
1: γιατί άμα το δεις το βίντεο, χιούμορ δεν έχει.
0: Ναι, παιδί, με χιούμορ, χιουμοριστική
1: διάθεση. Κάθεται και αυτός ο Χριστιανός, πάει μπροστά, κάθεται λες και είναι.
0: Σηκώθηκε. Υπάρχει μια πρόταση για να ακουστεί το, να πουν το όνομα ορίζονται στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Του αρέσει, αντιδρά και λέει τι ωραίο όνομα. Ζητάει να το αλλάξουν, να το υιοθετήσουν και του λένε οι συνεργάτες του ότι δεν γίνεται να αλλάξουν γιατί τώρα πλέον έχουν τυπωθεί τα πάντα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Εσύ γέλασες, δηλαδή μόλις το βίντεο.
0: Διέκρινε αυτή τη χιουμοριστική διάθεση που
1: λέω, αγέλασες, άλλο σε ρωτάω.
0: Αγελάσω δεν είναι και κωμικό.
1: Χιουμοριστικό, να... λες εσύ.
0: Ότι έχει μια διάθεση τέτοια.
1: Χιουμοριστικό είναι όταν το βλέπεις και γελάς. Τι ωραίο βίντεο.
0: Μην κάνεις πρόβα γέλιο, Νικό.
1: Μα τι να κάνεις.
0: Δεν είσαι σε
1: Αμερικανή. Μα κάθεται ο άνθρωπος και λέει, ούτε καν δηλαδή τώρα, και ο Αλέξης.
0: Απλά σου λέω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι έχει ένα χιουμοριστικό, ας πούμε.
1: Ήθελαν να είναι χιουμοριστικό.
0: Ήθελαν να είναι χιουμοριστικό.
1: Δεν είναι χιουμοριστικό. Δεν είναι.
0: Βασικά,
1: δεν είναι. Το βίντεο δεν είναι χιουμοριστικό.
0: Θα αναλάβεις τη σκηνοθεσία και τα κείμενα.
1: Μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, να αναλάβεις τη σκηνοθεσία.
1: Θα αναλάβω άμα μου ζητηθεί. Τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά πάντα, έτσι.
0: Επαγγελματικά.
1: Όχι, μην μπερδεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά. Οι Τούρκοι τους κάρφωσαν τους Άγγλους. Δεν υπάρχει φιρμάνι για τα γλυπτά. Τα κλέψατε. Έτσι είπαν.
0: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή στάση.
1: Βέβαια, μου κάνει εντύπωση.
0: Πραγματικά εντυπωσιακή για την επιστροφή των γλυπτών.
1: Δεν υπάρχει, λέει, που να νομιμοποιεί να πάρετε τα γλυπτά. Κανένα φιρμάνι, είπαν οι Τούρκοι στους Λονδρέζους.
0: Και καλά τους είπαν.
1: Και να τα ξέρουμε, έτσι να τα λέμε και αυτά.
0: Να μου πεις τώρα είμαστε με τον πλευρό των Τούρκων. Τώρα είμαστε, αναλόγως.
1: Τι τώρα, μάμα λένε την αλήθεια.
0: Στην διπλωματία έτσι ισχύει παγκοσμίως.
1: Όταν λένε την αλήθεια, είμαστε, βεβαίως και είμαστε. Μην ήθελα να με ρωτήσει για το πόσο κάνει το site.
0: Αχ, ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι είναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το πόσο κάνει. Γράφεται πόσο κάνει, έτσι γράφεται. Είναι
1: όπως
0: ένα site. Όπως το ακούμε, πόσο κάνει. Είναι ένα site και πες περισσότερα.
1: Θα αναγράφει τις τιμές 10.000 προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τι τιμές είχαν, τι τιμές έχουν, να μπορεί να συγκρίνει ο κόσμος. Και να μπορεί να συγκρίνει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, αν χρειάζεται να βάλει όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει κερδοσκοπία, εσχροκέρδεια. Θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα λοιπόν. Θα βάζω ένα προϊόν.
1: Θα βλέπεις πόσο είχε πριν από. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ποια χρόνια.
1: Ναι, πριν από μήνες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχει σήμερα και θα μπορείς να συγκρίνεις. Έχει αυξηθεί πόσο. 5%, 10%, 50%.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια θα παρεμβαίνει και το κράτος με τους ελέγχους. Και θα σου λέει ότι εγώ σου έχω βάλει πλαφόν περιθώριο κέρδους. Άρα αν το πουλάς παραπάνω, οπ, πρόστιμο. Είναι καλό το site.
0: Θα μπορούν να γράφουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Βέβαια, τα παράπονά τους.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Θα έχει και ονοματεπώνυμο και
1: βέβαια
0: τα λοιπά καταγγελίες.
1: Επικοινωνία, επικοινωνία. Που λέει επικοινωνία.
0: Ναι, θα υπάρχει.
1: Καταγγελιών.
0: Ναι, έχει σημασία γιατί
1: βέβαια
0: έτσι φαντάζομαι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να δράσουν πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: βέβαια
0: έχει μια καταγγελία ονοματεπώνυμο.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία πρωτοβουλία αυτή. Έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος το ζήτησε. και έγινε πράξη.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ξέρεις, έχει σημασία και
1: τα πρόστιμα θέλω να δω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θα έχει και επισκημές ψησιμότητα.
1: Πολύ, στο λέω εγώ θα έχει πολύ πριν ανοίξει. Στο λέω εγώ θα έχει πολύ ψησιμότητα. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.
0: Άρα πρέπει να δεις τα πρόστιμα μετά. Τότε, αν θεωρείς ότι θα πιάσει αυτό που θα λέμε, πιάσει. Θα πιάσει. Άρα αυτό πρέπει να δεις παρακάτω.
1: Θα πιάσει, θα πιάσει. Μια χαρά. Πάμε. Μπήκε μία κοπέλα μέσα στο ασανσέρ και πήρε φωτιά το power bank παραλίγο να καεί μέσα η κοπέλα. Το power bank της. Πήρε φωτιά.
0: Πώς πήρε φωτιά πριν
1: λίγο. Ξέρω εγώ, μέσα στην τσάντα το είχε.
0: Ήταν, τι να το πω, φομπιζού, τι ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα για να πάρει φωτιά. Δεν παίρνουν έτσι φωτιά τα power bank.
1: Πήρε πάντως μέσα η κοπελίτσα, γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μόνη της την τελευταία στιγμή. Και εντάξει, τέλος πάντων, προσέχετε τις αγορές σας. Προσέχετε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει να προσέξει κάποιος την αγορά του, αλλά έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανίσει.
1: Στη Ρωσία έγινε αυτό. Ήταν στην πόλη σου.
0: Γιατί αν, για να πάρει το καλό το πράγμα που λέμε, και όχι κάτι μα, πώς το λέτε, πρέπει να δαπανίσει και κανένα.
1: Εντάξει,
0: ευρώ.
1: Τώρα η κοπέλα.
0: Αν δεν τα έχεις, μπορεί να πήρε κάτι που δεν είναι όχι.
1: Και ήταν και μικρό το σανσέρ. Τώρα εδώ που το βλέπω την εικόνα, είχε μέσα κάμερα.
0: Στενεμένο.
1: Με το που μπήκε, πήρε φωτιά.
0: Στενεμένο τώρα.
1: Στενό, στενό. Για κάνα δύο ανθρώπους, τρεις.

0: Διαβάζω εδώ μια είδηση. Διώξτε μακριά, λέει, τις τοξικές σας φίλες. Σας κάνουν κακό. Να, τα πιτσικάτα τώρα,
1: γιατί
0: ήρθε η ώρα.
1: Γιατί φίλες και όχι φίλους, Νίκο.
0: Γιατί γυναίκες συνήθως είσαστε λιγάκι τσακώνεστε μεταξύ σας. Γι' αυτό. Διώξτε τες, λέει, μακριά.
1: Εγώ δεν τσακώνομαι εκτός από τον εαυτό μου με κανέναν άλλο.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Διώξτε τις τοξικές φίλες.
1: Ναι.
0: Για να νιώσετε καλύτερα. Και συμφωνούμε κι εμείς βεβαίως. Ο τοξικός άνθρωπος πάντως κάνει κακό, ε.
1: Κάνει κακό, κάνει αλλά κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε τοξικός τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι από τις δυσκολίες της ζωής. Αν δεν βήξεις το μικρόφωνο.
0: Μα τι να κάνω.
1: Πρέπει να το έχεις στάμα. Δηλαδή, θα ανάβω ένα κεράκι.
0: Είμαι κρυωμένος. Σας έχω και αφροδισιακό καρπό. Ποιος είναι εκείνος ο ξηρός καρπός, ο αφροδισιακός, που δυναμώνει σπέρμα και καρδιά? Το φουντούκι.
1: Α, το θυμάμαι το Βουτσά. Ναι.
0: Το φουντούκι. Είναι πολύ...
1: Φουντούκια δεν είχε δώσει το Βουτσά η μαμά
0: ναι.
1: του. Για την νύχτα γάμου.
0: Ναι, φουντούκια, την πρώτη νύχτα.
1: Φουντούκια. Το και φουντούκι. Τα ξέρουμε από τότε λοιπόν.
0: Είναι λέει αφροδισιακό, είναι πολύ ωραίο αυτό κτλ.
1: Είναι και πολύ νόστιμο. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι ξηροί καρποί δυστυχώς.
0: Νόστιμο τα φουντούκια. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξηροί καρποί τρελαίνουν για ξηρούς καρπούς.
0: Ωραίοι είναι, αλλά έχουν πολύ, έχουν λάδι και μπορεί να είσαι αλλεργικός. Ας πούμε το καρύδι, το φουντούκι.
1: Στο καρύδι είναι ένας αλλεργικός. Το φουντούκι τώρα δεν το ξαναδώσει. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβό σπορ. Πάρα πολύ ακριβό σπορ. Η ξηρή καρπή είναι πάρα πολύ.
0: Είναι λιγάκι ακριβά.
1: Είναι εξαιρετικά δυναμωτική και πραγματικά χορταίνει κιόλα. Αλλά είναι πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή.
0: Από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνουν οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες. Τέλος ο δεύτερος γύρος. Ο πρώτος λοιπόν. Όποιος βγαίνει πρώτος θα πηγαίνει.
1: Ευτυχώς. Ό,τι είναι να τελειώνουμε.
0: Ναι, δεν άρεσε σε κάποιους αυτό βέβαια. Να ξέρεις, θυμάσαι. Ναι, ότι δεν αντιδρούσα.
1: Το θυμάμαι. Αλλά ναι, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, γιατί οι περισσότεροι τη δεύτερη Κυριακή δεν πάνε.
0: Όχι, μωρέ. Και να σου πω κάτι, συνήθως αυτός που βγαίνει πρώτος πάει και στη δεύτερη.
1: Συνήθως δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως επικρατεί αυτό το σενάριο που λες εσύ.
0: Ναι, στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πάνε δηλαδή την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν.
1: Σου λέει δεν έχει δεύτερη. Ναι. Γιατί αν λειτουργήσει διαφορετικά, το βλέπουμε όλοι έτσι όσοι πάμε να ψηφίσουμε. Τη δεύτερη Κυριακή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ενώ έχει την πρώτη Κυριακή μπορεί να βρει και καμιά ουρά. Τη δεύτερη Κυριακή είμαστε εμείς και εμείς.
0: Ναι.
1: Εμείς και εμείς μεταξύ μας.
0: Βέβαια. Επίσης πρέπει να σου πω, τα ζευγάρια λέει, τα αγαπημένα τα ζευγάρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν βγάζουν online τη ζωή τους. Δηλαδή όταν είσαι αγαπημένος με τον άλλον, δεν έχεις την ανάγκη σε social media να βγάλεις φωτογραφίες, αγκαλιάζω, σε φιλάω, σε αυτόν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν το βγάζεις δηλαδή, λένε
1: όλοι
0: οι ειδικοί.
1: Αυτοί που βγάζουν είναι τι είναι, έχουν πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή περισσότεροι είναι και φίλοι.
0: Μην με ρωτάς.
1: Επειδή είναι και φίλοι.
0: Άσε, για να σου πω ναι. Μην με ρωτάς.
1: Γιατί είναι και φίλοι σου οι περισσότεροι.
0: Δεν βγάζουμε. Όποιοι δεν του απασχολεί είναι ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεται να τον ανακοινώσουν.
1: Απλά σου λέω ότι έχει είναι και φίλοι σου, είναι γνωστοί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι ευτυχισμένοι.
1: Α, δεν είναι φίλοι.
0: Δεν είναι συνήθως. Υπάρχουν προβληματάκια. Συμφωνείς, Γιάννη. Ενάτο. Άρα δεν βγάζουμε online τη ζωή μας όταν είμαστε.
1: Α, δεν είναι φίλοι.
0: Δεν είναι συνήθως.
1: Εγώ θα
0: υπάρχουν προβληματάκια. Συμφωνείς, Γιάννη. Ενάτο. Άρα δεν βγάζουμε online τη ζωή μας όταν είμαστε καλά.
1: Κάτι γατιά με τον σύντροφό μας. Εμένα δεν με νοιάζει. Κάτι γατιά και κάτι σκυλιά. Δεν με νοιάζει.

0: λες και τα λοιπά. Το διάβασα και αυτό μέσα. Και η Πενέλοπε Κρούζ έχει ξανθές αντάβιες που δείχνουν αναζωογόνηση και τα λοιπά. Στις Κάνες την είδα. Ναι. Στο κόκκινο χαλί.
1: Και έξω βρέχει.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι, ξεκίνησε η βροχή.
0: Καλύτερα δηλαδή, τώρα παρά το
1: Πενέλοπε
0: βράδυ.
1: Άσε την Πενέλοπε Κρούζ, άσε την Πενέλοπε και ασχολήσουμε αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo idea. Και ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλίτσια.

0: Ότι σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για καταζητούμενο κακοποιό. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τη Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τελικό της Ευρωλίγκα αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
0: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Δροκάκος.
0: Και έτσι θα πάμε. Είδα τώρα την κυρία Θόδη, έκανε γυμναστική. Να πάρετε κανένα όργανο να κάνετε.
1: Εσύ έχεις πάρει κανένα όργανο.
0: Παίρνω τώρα. Θα πάρω ποδήλατο και αυτό, πώς το λένε, που είδαμε, που έκανε η κυρία Θόδη.
1: Ελλειπτικό εννοεί.
0: Ελλειπτικό είναι αυτό.
1: Είσαι εσύ για ελλειπτικό.
0: Και γιατί δεν είναι. Για ελλειπτικό είμαι εγώ, που είναι εύκολο.
1: Δεν είναι
0: για
1: εύκολο.
0: Για τα άλλα δεν είμαι.
1: Καλά. Αναλόγως πόση ώρα θα το κάνεις.
0: Μια χαρά. Όσο αντέχω, όσο αντέχω.
1: Πόσο
0: αντέχω.
1: Δεν υπάρχει όσο αντέχω.
0: Τρία λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό θα κάνει. Γι' αυτό θα πάρει ελλειπτικό. Μην πάρει ελλειπτικό.
0: Όχι, θα πάρω.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό, Νίκο.
0: Θέλω να πω. Εγώ θέλω να πάρω. Ρε παιδί, μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να μην βαρεθώ.
1: Θέλει πάνω από μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Ρε εσύ, το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Γιατί αν βαρεθεί, θα το παρατήσει. Θες 10 λεπτά την πρώτη εβδομάδα, ένα τέταρτο.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική. Ε,
0: βέβαια σου
1: δίνω.
0: Βέβαια, γιατί να μην δώσω.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Παιδιά,
1: σε παρακαλώ, κάνω από 6 χρονών γυμναστική.
0: Θέλω να είσαστε σε αθλητικό μου.
1: Αποφάσισες εσύ στα πίσω-πίσω να πάρεις ελλειπτικό. Το ελλειπτικό τώρα.
0: Τώρα στα στερνά.
1: Στα στερνά. Έχει ξεπεραστεί τώρα το ελλειπτικό.
0: Γιατί, τι παίρνουμε τώρα.
1: Κάναμε κάποτε μια μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Θα κάνουμε ελλειπτικό ξανά. Γιατί.
1: Ναι, εννοώ ότι έχουν προχωρήσει τα όργανα.
0: Η τεχνολογία.
1: Ναι, φέβαια,
0: τι να πάρω δηλαδή, άντε να μην πάρω ελλειπτικό.
1: Όχι, να πάρει.
0: Θα πάρω και ποδήλατο και αυτό που κάνουμε.
1: Το ποδήλατο θα βαρεθεί. Το ελλειπτικό, όχι. Το ποδήλατο θα το σταματήσει το
0: γιατί?
1: Πρώτο ένα λεπτό.
0: Το ποδήλατο. Όχι, ρε. Μη μου λες τώρα τέτοια.
1: Το ποδήλατο θα το σταματήσει.
0: Θα το κάνω. Το
1: είναι ένα εξαιρετικά βαρετό όργανο. Εξαιρετικά βαρετό. Έτσι δεν... όπως είναι, όχι να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο, έτσι όπως είναι μέσα σταθερό, δεν λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ βαρετό.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλες ασκήσεις. Δεν θα είναι μόνο ποδήλατο.
1: Γράψε και ένα βίντεο.
0: Θα είναι ποδήλατο ελλειπτικό. Θα κάνει και εντάξει, τα χέρια.
1: Εντάξει, και θα πετάει και από πάνω ο Σαΐνης.
0: Όχι.
1: με το ελικόπτερο. Εμπρός καλό μου ελικόπτερο.
0: Θα έχει τέτοιο.
1: Έλικα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Νίκο το Λεβαδιακό. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, φυσικός από την Πετρούπολη. Ο Γιάννης.
1: Α, γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ο Ντιμ, αν είχατε λίγο χιούμορ, λέει, ποιοι Iron Maiden. Ξεκινάς με το Θεό που τραγουδάει, λέει, Fear of the Dark στο διαγωνισμό τραγουδίου, αλλά δεν έχετε.
1: Καλημέρα, Ντιμ.
0: Γεια σου, Ντιμ. Ο Γιάννης, ο 404ος. Και χωρίς τον Νίκο McBrain, λέει, δεν είναι οι ίδιοι, λέει. Τέσπα. Καλά να περάσουν όσοι πάνε. Καλά να περάσουν
1: καλά
0: όσοι
1: να
0: πάνε.
1: Καλά να περάσουν. Εμείς θα το μάθουμε από τις περιγραφές.
0: Βέβαια. Η αρετή, γιατί μου λέει, δεν μπορείς, Δρογκάκο μου, ε? Ξίδι. Για ποιο πράγμα δεν μπορώ? Α, για του Τσίπρα, μήπως.
1: Αποκλείται, πώς λέγεται του Iron Maiden.
0: Πες μας, μωρέ αρετή, να ξέρω κι εγώ να πιω το πιο τοξίδι, να ξέρω γιατί θα το πιω.
1: Να το πιει αρετή, μάλλον.
0: Να το πιω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ. Μπορεί.
0: Ο Θανάσης, καλημέρα. Παιδιά, λοιπόν, στο παιδί μου τη χαρά. Βομβάρδισα το Ιράν, λέει ο άλλος. Γεια σου, Θανάση. Ο Real Blogger ξύπνησε. Α, καλημέρα, RB. Μήπως πρέπει να το κάνουμε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει, R&B. Επαναλαμβανόμαστε, γινόμαστε γραφικοί. Παρακάτω.
0: Καλημέρα στον RB. Πάνος, τι σπούδασε ο Γιωτόπουλος, μεταπτυχιακό συνδρομοκρατία και παγκόσμια ασφάλεια.
1: Λέει ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο. Άσε ρε Ρογκάκο, θα μιλήσεις για χιούμορ, λέει ο Νικόλας. Μας έχεις πεθάνει σαν χλαμάρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γελάει και ο κάτσε ρε Γιάννη κι εσύ.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα κρίνεις ότι είναι χιουμοριστικό, κάνε εκεί, λέει, την πλάκα σου. Επιπέδου σε Φερλή, άμα είναι επιπέδου σε Φερλή, πάω καλά. Όχι, άμα είναι επιπέδου σε Φερλή. Νίκο, ευχαριστώ.
1: Πας εξαιρετικά.
0: Πιάσε το χιούμορ, λέει.
1: Καλά, εξαιρετικά.
0: Πιάσε το χιούμορ για κανέναν που του κόβει παραπάνω. Τώρα συμφωνώ εγώ με τον Νικόλα. Εδώ συμφωνώ, τώρα γελάστε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έλα, προχώρα παρακάτω.
0: Αλλά με λέει για το χιούμορ σε Φερλή, μια χαρά με πάει. Και εγώ νομίζω ότι στην αρχή ήταν αρνητικό.
1: Καταρχάς τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του σε Φερλή. Προχώρα.
0: Ευχαριστώ. Στις σοβαρές χώρες, λέει, που το κράτος λειτουργεί, λέει, φόρτσα από Αουκάρα, δεν χρειάζεται ούτε πόσο κάνει, ούτε ρουφιάνε ψέμε, ούτε 50 πλατφόρμες. Εδώ εκτός αυτών έχουμε και τους ρογκάκους, λέει, τους χειροκροτητές, για τις πλατφόρμες δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός, για άλλη μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Φόρτσα από Αουκάρα, τι να κάνω κι εγώ, ευχαριστώ, λέω. Με βρίζουν, ευχαριστώ, λέω εγώ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι καλή άνθρωποι κάτι, κατά βάθος.
1: Ο Ρέστης λέει κάτι γίνεται με το μηχάνημα, με τα σχόλια 10 χρόνια δεν δουλεύει. Μήπως με κοροϊδεύεις. Καλημέρα, ο Ρέστη. Αν εννοείς ότι δεν έρχονται τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέστη δεν έχουμε πολύ δει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ καλημέρα, όπως και να έχει.
0: Ναι, καλημέρα. Η Μαρία, καλημέρα στο ωραίο παρεάκι. Γεια σου, Μαρία μου. Α, με τα σχόλια. Γεια σου, ρε Ορέστη. Ναι.
1: Ναι, αυτό έλεγα. Μπορεί να στέλνει και να μην τα ναι. βλέπουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνε. Μπορεί να φταίμε κι εμείς, να το ξέρεις, Ορέστη. Δεν είναι απαραίτητο μπορεί. Ότι κάνεις εσύ κάτι λάθος. Εμείς στο σφάλμα είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Επιρρεπείς.
1: Πάρα πολύ δυνατοί.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting όμως διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί με τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να μας πούνε και τις συναυλίες του καλοκαιριού εκτός από τους Metallica και τους Iron Maiden.
1: Πού θα πάει, πού θα πάνε.
0: Στείλτε μας μηνύματα, έως σας πούμε εμείς συναυλίες. Έχουμε όλη τη λίστα.
1: Μπράβο.
0: Απόψε η Iron Maiden στο ΑΚΑ.
1: Αχ, κάτσε παιδί μου.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τι κάνετε?
1: Εσάς και τους ακροατές, σαν και βρέχει τώρα.
2: Ναι, βρέχει και έχουμε και συναυλία,
1: Δεν είμαι πολύ γουρλής.
2: Έχουμε συναυλία.
0: Ούτε κι εμείς. Ούτε κι εμείς, κύριε Κατρίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα αρχικώς, γιατί έπρεπε να συσταθεί μία ακόμη εξεταστική. Με ποια έννοια? Είχαμε μία. Λέει η κυβέρνηση ότι είχε γίνει μία προηγούμενη εξεταστική επιτροπή. Έγινε μία διεξοδική συζήτηση, εξαντλητική σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι.
0: Και καταλήξαμε σε ανθρωποφαγία.
2: Γιατί?
0: Άρα, γιατί να ξαναγίνει, να γίνει μία εξεταστική ακόμα.
2: Και να μην αφήσουμε τη δικαιοσύνη δηλαδή να προχωρήσει, έτσι λένε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ενδιάμεσο, υπάρχουν κάποιες καταδίκες 126 ετών σε 4 άτομα. Υπάρχει μια παραπομπή του μονομελούς κοινοδικείου που ζητούσε να διερευνηθούν περαιτέρω αδικήματα και μια εταιρεία που σύμφωνα με στελέχη εξακολουθεί να πουλάει το παράνομο λογισμικό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να ενημερωθεί από αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο υποκλοπών ως μάρτυρες, να καταθέσουν τι ήξεραν για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Παρακολουθήθηκαν με εντελώς παράνομο τρόπο αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Και τελικά αυτή η κυβέρνηση μάλλον δεν θέλει να μάθει ποτέ καν στη χώρα τι ήταν αυτή, γιατί δεν μπορεί, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, να πιστέψει. Όσο καλό πρόεδρος ήταν κάποιος, ότι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παγιδεύσουν όλους τους προαναφερθέντες συστηματικά μέσα από ένα δίκτυο παράνομων παρακολουθήσεων. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, πώς έρθουν όλοι αυτοί, όταν μιλάει ο κ. Ντίλιαν, η καταδικαστή, μιλάει για Watergate και Έλληνα Νίξον, όταν υπάλληλος εντελέξα λέει ότι σήμερα πουλιέται το παράνομο λογισμικό, που θυμίζω ότι έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέσα από αυτό πουλιέται στις δυτικές χώρες. Ας έρθουν λοιπόν στη Βουλή να καταθέσουν αυτά που ξέρουν και να δούμε.
0: Βέβαια,
1: τι γίνεται. Πώς...
0: για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Κατρίνη, οι μόνοι που έμειναν για να υπερψηφίσουν την πρότασή σας ήταν η Πλεύση Ελευθερίας. Εσείς είχατε φύγει, δηλαδή τη δική σας πρόταση δεν την υπερψηφίσατε.
2: Γιατί αυτό αλήθεια?
1: Θα σας πω, κύριε Ντάκο, κύριε Βεζόγλη. Γιατί ενώ το 22, όταν είχαμε πάλι τη συζήτηση στη Βουλή, συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, εξαρτήτως τώρα της κατάληξης ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Δημοκρατίας αμπουρώθηκε πίσω από το 157, το τότε 157, για να τους αθώσει όλους και να πει δεν φταίει κανένας. Και τότε είχε έρθει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, και τότε είχαν καταθέσει μάρτυρες για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις και την εταιρεία κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε από το 22 μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτό το ζήτημα συνιστά μείζωνα λόγω εθνικής ασφαλείας, ενώ το 22 δεν ήταν μείζων λόγω εθνικής ασφαλείας. Ας σας πω ότι άλλαξε. Ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, ότι είναι σαφές ότι κάποιοι που θα έρχονταν, όπως ο κύριος Ντίλιαν Φερρυππίν, θα άνοιγαν διάπλατα το στόμα τους, άρα θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες τι, πώς, πού, γιατί. Και καταλαβαίνουν τους λόγους τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να βιώσει πάλι μια εξεταστική αλλά χασάπη φραπές αμαρτίδου, όπου πλέον όλη η ελληνική κοινωνία έμαθε τι έγινε και με τον ΠΚΠ και έβγαλε τα συμπεράσματά της.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο. Εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολιτικά, Ρίτσαρ, μου επιτρέπεις τώρα. Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, τρέχεται με φόρα. Δηλαδή, είδα τώρα ένα βίντεο ωραίο που έβγαλε με το όνομα που λέει η κοπελίτσα.
0: Ναι, χιουμοριστικό το ποιο θα είναι το όνομα. Γιατί,
2: τώρα, χιουμοριστικό το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Το είπαμε αυτό, έτσι, αν είναι χιουμοριστικό.
0: Την Τρίτη, ρε παιδί μου, θα γίνει παρουσίαση έτσι.
2: Στο Θυσίο.
0: Ναι.
2: Πόσο σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μας έρχονται μηνύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θέλει να είναι δεύτερος και πρώτος να κυβερνήσει ξανά.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα βίντεο, οπότε απαντάω και στο ερώτημά σας κατά πόσο με ανησυχεί. Εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, την οποία θέλουμε πάση θυσίας εκλογές που δεν θα αργήσουν να την οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα μας παρεξηγήσετε αν ασχολούμαστε νύχτα ημερών με το πώς από τη μία θα αποδομήσουμε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και από την άλλη το πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες μέσα από προτάσεις για τα δάνεια, για τη δημόσια υγεία, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για τον πρωτογενή τομέα, ότι ναι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Άρα είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το στόχο, γιατί για να ρίξεις αυτή την κυβέρνηση μετά από εκλογές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να υπερβείς και έναν ολόκληρο επικοινωνιακό μηχανισμό που στέκεται ως προστατευτικό ιστό σε αυτήν την κυβέρνηση, και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πεις στους πολίτες που είναι δύσπιστοι με την πολιτική και τους πολιτικούς ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ και θέσεις έχει και στελέχη έχει που τα έχει. Δεν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τα κακό σκηνικά.
2: Ναι, αλλά εδώ...
1: είναι κακό το timing γενικά για την πολιτική.
2: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα εμβόλυμα και ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αμεληταίο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, αν έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλά, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Τον έχουμε δει.
2: Βγήκε η κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, λέω, έκανε ο κύριος Ρογκάκος, έκανε και πρόβληψη.
0: Καλά, πάντα το κορυφώνει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Βιάζεστε, κύριε Ρογκάκο, γιατί έχουμε βάλει ήδη ένα στοίχημα, το θυμάστε.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Μην ανοίγεις, εγώ δεν βοηθάω τίποτα. Οικονομικός δεν βοηθάω.
1: Δεν θέλω να επιβάλλω την κυρία Μπιζόγκλη με δανεικά.
0: Όχι, όχι. Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Όχι.
0: Δεν δίναμε, δεν δίναμε.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ότι τέλος πάντων είναι μετρήσιμο τώρα. Είναι μετρήσιμος και ο Τσίπρας. Έτσι.
1: Μα προφανώς, κοιτάξτε, όλοι είναι μετρήσιμοι. Όλοι προφανώς αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και δημοσκοπικά, κυρίως όμως εκλογικά, την ημέρα των εκλογών από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη, και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα δουν και θα διακρίνουν ποια κόμματα μπορούν πραγματικά με τις προτάσεις τους να συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της ζωής τους. Εμείς αυτή τη θετική μάχη θα δώσουμε, αλλά θα σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, και δεν το λέμε ότι πρέπει να φύγει εμείς γιατί έχουμε κάποια αιμονή, το λέει το 70 σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έχει εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή στην δεύτερη κυβέρνηση, σταθερά μια παράταξη που είναι το ΠΑΣΟΚ, που την αποδομεί, την αντιπολιτεύεται, που αντιπροτείνει και που πραγματικά είναι σήμερα το αντίπαλο δρέος του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν θα τα απεμπολίσουμε για να ασχοληθούμε με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Μία μάχη για μία δεύτερη θέση που δεν μας αφορά αυτή η μάχη, κύριε Ρογκάκο. Εμάς μας αφορά η μάχη των εκλογών με όρους νίκης, πρώτης θέσης και ανατροπής.
0: Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το είδατε, τι ανακοινώθηκε, είναι θέμα ορών να πάει και στον Άριο Πάγο. Πώς το είδατε, κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι. Και τι πρόσημο του βάζετε, δηλαδή, πού το βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό?
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εγώ δεν διάκρινα κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα ή κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, τουλάχιστον στην πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου ήταν μια γενική παρουσίαση, αλλά αναμενόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κύριε Μπιζόγκλη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θέλει συγκεκριμένες λύσεις από πολιτικά κόμματα, και ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορείς να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και όχι απλώς με το τι θα ήθελες ή τι δεν σ' αρέσει ή το που διαφωνείς.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση. Τον είδαμε και στο Βύρονα.
1: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει προφανώς ένα σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα το διάβασα στην εφημερίδα ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και γι' αυτό είχε ελαφρυντικά. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής, κύριε Ρογκάκο, μέσα σας. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσω το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι παραπάνω.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, εδώ, πώς πάμε να ρωτήσω.
0: Έχει διεύρυνση. 29 ονόματα από 3 πρώην βουλευτές από το ΜΑΡΕ 25
1: και το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μπιζόγκλη, αρέσουμε.
0: Αρέσετε πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Αρέσετε ο κόσμος.
0: Έρχεται.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Οι ψηφοφόροι να έρθουν και να έρθει ο κόσμος.
2: Τα ονόματα τα έχουμε.
0: 29 είναι τώρα.
2: Δεν ξέρουμε όμως ποιοι.
1: Τα βγάζουμε αργά και βασανιστικά.
2: Ναι, να μας βασανίσετε. Βασανίστε μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, τώρα είναι αλήθεια τώρα. Να είμαστε και εδώ για να πούμε τα πράγματα του ονόματος.
2: Καλά, αρέσετε σε 29. Εντάξει, και εσείς και η Κατρίνη τώρα μου ήρθε βλασιά και εμένα. Έχω και μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Αρέσετε, αλλά λόγος. Έλα, άστον ολοκληρώσει τον άνθρωπο.
1: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη φάση από αυτή την οποία αιμορραγούσε, που το εγκατέλειπαν στελέχη, που τέλος πάντων ήταν δύσκολο να δηλώσεις ότι είσαι ΠΑΣΟΚ και κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Άφησε με το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει ακριβώς κερδίσει το ρόλο της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης εντός και εκτός βουλής και στην κοινωνία και δημοσκοπικά και παντού, και επειδή ο κόσμος ανεξάρτητα το επιλέγει ή του αρέσει το ΠΑΣΟΚ ή τέλος πάντων θα το ψηφίσει, πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοβαρό κόμμα που μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και ένα μεγάλο κομμάτι των τελεχών θεωρούν ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Πασόκ. Εγώ πρώτος είχα πει ότι θέλω διεύρυνση χωρίς face control. Το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει μπροστά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να στρατεύσει στελέχη τα οποία πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της. Από εκεί και πέρα, όταν θες να γίνεις κυβέρνηση, όταν θες πρώτο κόμμα, πρέπει να είσαι πολυσυλλεκτικός, πρέπει να είσαι ευρύχωρος και κυρίως πρέπει να κοιτάς στο μέλλον και όχι σε ένα παρελθόν που μπορεί να σε έχει πληγώσει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε
2: ήταν
1: καλά,
2: ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Ταχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Προεκτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία, εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα, όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίστανταν υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Στους 90 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από την έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Η πολυνίκη του θεσμού Real Madrid θα αντιμετωπίσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκα που γίνεται στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 79-61 την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε και η Real νίκησε με 105-90 τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Εν αναμονή της συναυλίας των Iron Maiden.
1: Άστα βρε Νίκο.
0: Iron Maiden.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα κάνω σήμερα όταν λέω Iron Maiden.
1: Ναι, καλά, μην κάνεις. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιάννη Καραγευρέκη.
0: Αδρεφός.
1: Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Χρύσα Κλητσιώτη και τη Δήμητρα Πανανού.
0: Αδρεφές και αυτές.
1: Ναι, στη Μόσχα.
0: Ψυχές.
1: Στη Μόσχα, στη Μόσχα, αδερφές μου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βλέπω τώρα εδώ την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Γιατί λέει η Ευρώπη και το Μεξικό ενισχύουν την εταιρική του σχέση.
1: Καλά κάνουν. Γενικά τότε να ενισχύει η Ευρώπη τις εταιρικές της σχέσεις είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, πάει.
1: Δείχνει ότι κινείται.
0: Διμερές εμπόριο, επενδύσεις κτλ.
1: Δείχνει ότι κινείται και ότι ανοίγει τα φτερά της πέρα από το κλασικό.
0: Ναι.
1: Από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Μεξικό τώρα μας ήρθε εμάς.
1: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο.
0: Ναι, είναι. Βέβαια, είμαστε εταίροι πολλές δεκαετίες με το Μεξικό. Η Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξέρεις πολλαπλασιάζεις τις συμφωνίες σου, κάτι μπορεί να βγάλει περισσότερο. Έτσι. Και για τη δική σου αγορά προϊόντων. Και για τη δική τους αγορά προϊόντων.
0: Βέβαια, βέβαια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε ακαθέκτως. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, ετώ πουλά μου λέει.
1: Γεια σου, Κατερνάκη.
0: Πολλά καλάθια λέει, πολλά κόμματα. Πολλές πολιτικές μου λείψατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Κατερίνα. Και εμείς, Κατερίνα μου, να δεις. Καλημέρα, να έχετε όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει ο Πέτρος. Νομίζω θα πρέπει μέχρι να μας ενημερώσουν οι πολιτικοί το πόθεν τους. Πρώτα λέει και μετά το έσχες. Και να μην επιτρέπεται να βγαίνουν σε εκπομπές μέχρι να μας τα πούν αυτά. Μάλιστα. Ο Αβραάμ, η Τουρκία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι.
1: Αυτό που έλεγες στην αρχή κι εσύ. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Που να νομιμοποιεί, λέει, την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο.
1: Καλημέρα, Αβραάμ.
0: Ο Νίκος, η εσωκέρδεια, λέει, θέλει δύο τιμές. Πόσο αγοράζει και πόσο πουλάει. Σωστό.
1: Έτσι θα είναι μέσα αυτό,
0: βέβαια,
1: που λες
0: εσύ.
1: Το... Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ο Νίκος από Άνοιξη. Καλημέρα, παιδιά. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες. Τη μεγαλύτερη που έχω παρακολουθήσει είναι η μεγάλη συναυλία του Σωτήρη Μουστάκα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Του Μουστάκα. Από τη γνωστή ταινία. Πλάκα κάνω, λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το πιο δύσκολο, λέει ο Νίκος, το μέσο κέρδος για το είδος για όλο το 25. Καλημέρα.
1: Έχει δίκιο, το κέρδος, έχει δίκιο.
0: Καλημέρα σας, λέει. Γιατί πρέπει να ακούγονται, λέει, αγενέστατα μηνύματα από ανθρώπους επηρεασμένους προφανώς από παρόμοιους είδους πολιτικούς. Εντάξει, η Λίλα μου, η Λίλα. Τώρα
1: καλημέρα, Λίλα. Εντάξει, ο καθένας έχει και δεν είναι και απαραίτητο να συμφωνούμε και όλοι. Τι άγαμε τώρα, δεν είναι. Ή κάποιος αντιλαμβάνεται διαφορετικά, ναι, ένα σχόλιο. Μην νομίζεις ότι όλοι καταλαβαίνουν αν κάποιος κάνει χιούμορ ή αυτό που λέει το λέει από καρδιάς, ναι, ή το λέει αλλιώς κτλ.
0: Λέει η Τζέσι, λέει, δώσανε και σκονάκι τις ερωτήσεις. Ποιες ερωτήσεις?
1: Για κάποιο το είδα και εγώ, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα θέλει, θα μας στείλει και θα καταλάβουμε τι λέει.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Η πιο όμορφη μουσική στον κόσμο είναι αυτή του ανέμου της Παλήρειας, λέει, των πουλιών, της αναπνοής της θάλασσας.
1: Τι όμορφο.
0: Ήτρια η Σόφη μας.
1: Πάντα, πάντα.

0: Ο Μπρατ Πιτ λέει πιο όμορφος από ποτέ στα 62 του. Ο Μπρατ Πιτ.
1: Τον είδαμε και εδώ, Νίκο, τον είδαμε. Είναι πιο όμορφος από ποτέ.
0: Εντάξει, εσύ, Ρίτσα. Και εμείς όμορφοι μας, δεν κάνουμε έτσι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφος.
0: Στα 50 μας. Μην το κάνετε και το δημοσιεύετε. Να μου πεις άλλο Μπρατ Πιτ.
1: Άλλο εσύ. Θέλω να πω, μην συγκρίνουμε τα πράγματα. Διαφορετικά, διαφορετικοί άνθρωποι. Εγώ μόνο αυτό ναι, θα πω. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές καριέρες.
0: Βέβαια, άλλο.
1: Άλλη ανταπόκριση άλλο στον κόσμο έχει ο Μπραντ Πιτ και άλλη εσύ.
0: Ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είναι ο Μπραντ Πιτ. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό. Ναι. Δεν διαφωνώ.

0: Να πούμε και ότι ο Kevin Walsh ορκίστηκε ως πρόεδρος της Fed, έτσι, στην Αμερική, της Κεντρικής Τράπεζας. Τον έδιωξε τον άλλον τον άνθρωπο, είχε, δεν είχε, τον έφαγε.
1: Τον έφαγε, τον έτρωγε πολύ καιρό.
0: Καλός ήταν, πάρα πολύ καλός τραπεζίτης, αλλά δεν άρεσε στον πλανητάρι.
1: Εκείνος έχει το πεπόνι, εκείνος έχει το μαχαίρι.
0: Πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Και τα λοιπά. Κάνει ό,τι θέλει. Οπότε κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, δεν θα κάνει εκεί.
0: Πολλά, δηλαδή, πολύ καλός. Τόσο έβαλε τον άνθρωπο που ήθελε, εντάξει. Όλα καλά. Τώρα διαβάζω μία είδηση. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Έγιναν δύο συλλήψεις από την αστυνομία και ο ένας μέσα ήταν μεθυσμένος. Και τρέχαν με 211 χιλιόμετρα.
1: Καλά, τους
0: καθίστε
1: παίρνουν,
0: ρε παιδιά.
1: Τους παίρνουν το αυτοκίνητο, τους παίρνουν το δίπλωμα, τρώνε και ένα τεράστιο
0: πρόστιμο. Μα τώρα δεν είναι, εντάξει, εγώ συμφωνώ, δεν είναι αυτό. Πού πας με 211 χιλιόμετρα.
1: Ναι, τι κάνεις, εννοείς. Ότι δεν είναι.
0: Πού πας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Και δεν είναι η πρώτη, άμα προσέξεις. Κάθε 5-6 μέρες έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ο 25χρονος δε που οδηγούσε ήταν ένας 25χρονος και ένας 32χρονος. Ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δηλαδή τη ζωή σου, ρε παιδί μου.
1: Δεν τα σκέφτονται αυτά τώρα, δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε εμείς. Κατά τα λοιπά, τα πρόστιμα έρχονται βροχή. Τα 100 ευρώ είναι για το μετρό. Με AI γίνεται έλεγχος των εισιτηρίων πια στο μετρό. Για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο. 100 ευρώ το πρόστιμο.
1: Πώς γίνεται με ο έλεγχος? Εγώ μπαίνω συνέχεια στο μετρό. Δεν είδα πώς
0: έγινε. Χωρίς εισιτήριο.
1: Με εισιτήριο.
0: Γι' αυτό δεν σε πια. Γιατί έχει εισιτήριο.
1: Πού γίνεται ο έλεγχος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Χωρίς να πληρώνουμε το κόμιστρο για. Άκου 100 ευρώ.
1: Λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης, πες του μια καλημέρα. Ναι. Συγκρίνεται, λέει, με τον Μπραντ Πιτ. Έκοψε λουρί.
0: Δεν συγκρίνομαι με το. Ρε παιδιά, δεν είπα αυτό.
1: Επειδή έτσι πως το είπες, έτσι το κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, παρεξηγήθηκα.
1: Ναι,
0: παρεξηγήθηκα.
1: Να είσαι πιο σαφής.
0: Άλλο Μπραντ Πιτ, άλλο με άλλο. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε 100 κιλά ιδία. Αλλά θέλω να πω. Ρε παιδί μου, ότι και στα 62, μια χαρά, καλωστεκούμενο.
1: Η ανάγκη του Έλληνα να ζυγίζεται για να συγκρίνει τον εαυτό του είναι φοβερή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος.
0: Είμαστε παχείς γι' αυτό.
1: Λαός του πλανήτη που όλη μέρα ασχολείται με τα κιλά του. Δεν πρέπει να ασχολείται.
0: Εμείς ασχολούμαστε γιατί είμαστε παχείς αρχικά. Για μας δυσκολεύει αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες ασχολούνται παθολογικά με τα κιλά. Πάχυρες, αντινάτισες. Είναι στάνταρ αυτή η διαδικασία.
0: Πολύ, μας αρέσει το φαΐ γι' αυτό.
1: Αυτό είναι νομίζω και αυτό.
0: Γιατί μας αρέσει το φαΐ. Είναι ο Μιχαλέλης. Πού το έστειλε, γιατί το έστειλε το μήνυμα. Καλά, εντάξει Δημήτρη, δεν συγκριθήκαμε τον Μπραντ Πιτ.
1: Σου λέει τρόμαξε, οδηγεί και.
0: Αν και θα μπορούσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν παίρνουμε σε διαδικασία. Να μην το συγκρίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το διαγωνισμό μας. Για τρεις τυχερούς θα κερδίσουν ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και αφιγκραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος στο αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Και ο Χριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Βγάζει λεφτουδάκια.
1: Βγάζει.
0: Ο Χριστιάνο Ρονάλντο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Βγάζει με επιτυχία. Βγάζει με επιτυχία. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να βγάζει, καλό πράγμα είναι.
0: Βέβαια. Και μπράβο του.
1: Και έχει και το ταλέντο του.
0: Το τάλαντο.
1: Το τάλαντο. Το ταλέντο.
0: Εδώ έχουμε εμείς μεροκάματο που δεν έχουμε κανένα τάλαντο. Δεν θα έχει ο Ρονάλντο εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έβλεπα και με εντυπωσίασε η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
0: Τι λέει?
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Πήρε μέρος και σε αυτό.
1: Έβγαλε και σε αυτό ανακοίνωση. Η επιοίκεια που επιδείχθηκε προς αυτό τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή. Έχει πάρει και σε αυτό θέση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει γιατί την έχουν πέσει στους Τούρκους διπλωμάτες.
1: Ναι, το 1991.
0: Έτσι, ναι. Η 17 Νοέμβρη.
1: Στον ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας.
0: Μπορεί να βγάλει ανακοίνωση.
1: Ναι, απλώς σου λέω τώρα ότι έχει βγάλει και γι' αυτό ανακοίνωση και για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε για τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Πρώτα απ' όλα, η τεράστια επίγυση που είχε στη συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άνοιξε την αυλαία ουσιαστικά. Έτσι.
1: Πήγε ο κόσμος, τους αγαπάμε τους Μετάλλικα.
0: Σήμερα έχουμε λοιπόν προμηθευτεί τα εισιτήριά μας για τους Iron Maiden. Έτσι.
1: Όχι, μην μιλάς στο πρώτο πληθυντικό. Έχεις προμηθευτεί εισιτήριο τον... για να πας στους Iron Maiden.
0: Όχι, γενικά.
1: Μιλάς για τον Γιάννη.
0: Γενικά μιλώντας. Ναι, είναι ναι. Ο Γιάννης και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο, το Release Festival στην πλατεία Νερού. Έτσι, ναι. Έρχεται να ξεσηκώσει με τον Chris Isaac 13 Ιουνίου. Έτσι. Μια χαρά. Τον 69χρονο Αμερικανό λοιπόν τραγουδιστή με μια καριέρα 4 δεκαετιών. Έρχεται και αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει 13 άλμπουμ. Limp Bizkit 15 Ιουνίου. Ένα new metal συγκρότημα.
1: Ναι, Νίκο.
0: Μαζί με τους Viagra Boys, ένα σφυρικό. Γιατί γελάς. Θα πάω όμως
1: με...
0: αυτά να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτά
1: καλά,
0: που είναι φθηνά θα πάω.
1: Αυτά που είναι φθηνά.
0: Όσα έχουν ανοιχτή είσοδο.
1: Ναι, ναι. Για προχώρα, ναι.
0: Είναι ανοιχτά, όχι, δεν θα είναι ανοιχτά.
1: Δεν θα είναι ανοιχτά, όχι βέβαια.
0: Ούτε εκεί θα πάω.
1: Προχώρα, πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού. Ποιες άλλες.
0: Όχι.
1: Δεν λες για τις
0: Ζαν Μισελ Ζαρ, έρχεται ο Γάλλος συνθέτης 22 Ιουνίου. Είναι και performer και παραγωγός, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Καλά, είναι σπουδαίος ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Ναι. Στο είδος του, σε αυτό που κάνει έτσι. Ως
0: ηλεκτρονική μουσική. Ακριβώς. Α, 24 Ιουνίου Νικέβ, γιατί μου τα λέτε αυτά.
1: Γιατί θα
0: Γιάννη,
1: εσύ.
0: Γιατί δεν μου τα λες. 24 Ιουνίου. And the bad season.
1: Εγώ πήγα πριν.
0: Έρχονται λέει από τη Μελβούρνη οι άνθρωποι για μια ροκ βραδιά.
1: Έχω πήγα πριν 2-3 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικά.
0: 24 Ιουνίου έρχεται.
1: Πραγματικά συγκλονιστική συναυλία.
0: Λοιπόν, Pet Shop Boys 27 Ιουνίου το βρετανικό ντουέτο. Έρχονται.
1: Αγαπημένοι και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Άρα έχει παραστασούλες. Ορίστε.
1: Έχει πάρα πολλές μουσικές. Έχει πάρα πολλές συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολλές συναυλίες το καλοκαίρι και είναι και πολύ ωραίο που έχει. Έτσι προσφέρεται και η Ελλάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Θα σε ενημερώσουμε για τον Ιούλιο μετά.
1: Ναι, καλά, σε έναν ένα του μήνε.
0: Ναι, παιδί μου, να τα λέμε αυτά να ξέρει ο κόσμος να προμηθευτεί αν δεν έχει πάρει τα εισιτήρια του. Και προχωρούμε εμείς. Εδώ είμαστε. Ο Πάνος, καλημέρα, λέει. Δεν αποδείχθηκε στα δικαστήρια αυτό που ανέφερε ο κύριος Κατρίνης, ότι ο Γιωτόπουλος εκτέλεσε τον πατέρα του Μπακογιάννη. Ρε Πάνο μου καλέ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Λοιπόν, καλημέρα βέβαια, αλλά κάνε τώρα, σε παρακαλώ.

0: Ο Real Blogger, σιγά την ομορφιά. Εμένα με έχετε δει για τον Brad Pitt, λέει ο άνθρωπος. Έτσι, σας το λέω να το ξέρετε.
1: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, αφού ξέρουν ότι υπάρχουν μυστικά τα οποία έχουν υποκλαπεί από παράνομες ή νόμιμες παρακολουθήσεις, να μας πούν τα μυστικά και ας αφήσουν αυτούς που κάνουν τις υποκλοπές. Το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος τι δεν θέλω να ακουστεί, αφού τα ξέρουν να μας τα πούν. Λέει ο Γιώργος για το θέμα των υποκλοπών, για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Καθρίνη. Καλημέρα, ναι. Γιώργο.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Η Βέρα λέει και τότε και τώρα σταθερή αξία για τον Brad Pitt. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία νεότερο, τον Brad Pitt. Σωστό, σωστό. Δεν είσαι, λέει, Brad Pitt, λέει ο Γιώργος, αλλά είσαστε και οι δύο κάτι καλύτερο που μας κάνει να γελάμε.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για τα καλά σου. Α, ο Γιώργος από την Κηφισιά, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Δεν το πιστεύουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Να μας το λέτε εσείς, μπας και το πιστέψουμε κι εμείς.

0: αυτή την είδηση δεν την είπαμε χθες. Αυτό το ζευγάρι που άφησε τα παιδιά του στην Πορτογαλία.
1: Α, τους έδεσε τα μάτια.
0: Τα δύο παιδάκια.
1: Απίθανο. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο περιστατικό.
0: Πρόσεξε τώρα. Η μάνα είναι σεξολόγος. Έρχονται λέει τώρα νέα στοιχεία. Ναι. Σεξολόγος η μάνα. Πρώην αστυνομικός ο σύντροφός της.
1: Ο οποίος όμως δεν είναι καλά. Αυτός είχε το πρόβλημα. Τα πήραν τα παιδιά.
0: Τριών και πέντε ετών τα φίλησαν.
1: Τριών και πέντε ετών τους είπαν θα πάμε να παίξουμε στο δάσος. Τους δέσανε τα μάτια για να έχουν την αίσθηση ότι τα παίζουν κρυφτό. Και φύγανε.
0: Ναι, είναι δυνατό.
1: Και άρχισαν και περπατάγανε τα παιδάκια κάποια ώρα με δεμένα τα ματάκια. Σου λέει κάτι συμβαίνει. Βγάλανε τα ματάκια τους και βγήκανε, φτάσανε μετά από περπάτημα ώρα στο εκεί σε ένα κεντρικό δρόμο.
0: Βέβαια, τα παιδάκια.
1: Και ξαφνικά ένας περνούσε ένας οδηγός και βλέπει δύο μικρά παιδάκια.
0: Τριών χρονών και
1: πέντε ετών μέσα στη μέση του δρόμου. Και έτσι σταματήσανε και πήραν τα παιδιά και μάθανε τι είχε συμβεί, γιατί πώς βρεθήκατε εδώ.
0: Φαντάζομαι τώρα τα παιδάκια τριών χρονών και πέντε να περπατάνε μόνα τους τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: απίθανο περιστατικό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό, φοβερό.
0: Δεν πάμε καλά καθόλου. Να πούμε ότι μεγάλωσε και η δικαστική αίθουσα των Τεμπών, της δίκης των Τεμπών. Προσθέθηκαν 100 νέες θέσεις.
1: Καλό
0: έτσι,
1: είναι αυτό.
0: Για
1: καλό
0: τη
1: είναι.
0: Δίκη που θα ξεκινήσει ξανά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Γιατί έπρεπε να ξεκινήσει δηλαδή για να προσθέσουμε θέσεις, δεν το ξέραμε.
1: Το
0: ρε,
1: σωστό
0: παιδί,
1: είναι αυτό που λες εσύ.
0: Τόση ταλαιπώρια δηλαδή.
1: Αλλά τέλος πάντων, έστω και με το στανιό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά έστω και με το στανιό. Βλέπω τώρα τη μια ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Καριστιανού. Επειδή με ρωτούσες χθες για τα στελέχη της. Ποια θα είναι τα στελέχη που λέγαμε. Ότι ένα θέμα είναι και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα. Και λέει ότι για το κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου θα αναρτηθούν και επίσημες θέσεις. Εκεί λέει θα αναφέρονται και τα πρόσωπα, γιατί προφανώς έχουν βγει διάφοροι άνθρωποι και λένε ότι είναι φύλλα προσκυμένοι ή κοντά της ή κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Καταλάβεις ότι αναρτάται στην επίσημη σελίδα. Νίκος Ρογκάκος.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θα είμαι εγώ, αλλά.
1: Σου λέω να χρησιμοποιήσω το δικό σου όνομα, επειδή εσύ είσαι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι και είναι στέλεχος του κόμματος. Διαφορετικά, όσα ακούγονται ότι αυτά θα θέλαμε ή είμαστε κοντά στη Μαρία Καριστιανού, δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Σταμάτησε η βροχή.
0: Σε περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται η Αττική, η πόλη της Αθήνας και ο νομός της πόλης Θεσσαλονίκης. Για τον καιρό λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για τις βροχές. Ανοίγει λιγάκι.
1: Όχι και πολύ θαραλέα.
0: Κοιτάει ο Καραγευρέκης πίσω, λίγο το βλέπω τον μπλε Γιάννη λιγάκι.
1: Τον μπλε, στο πολύ βάθος.
0: Μακάρι, μακάρι. Να πάνε στην αυλή να το φτιάξουν.
1: Έτρεξε αρκετά εδώ στο Μαρούσι. Αρκετά για κάποια ώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό.
0: Ναι. Παρουσιάζεται αθρηστικός η ετός του Τριώρου 9 με 12 και του 3 με 6 του αστεροσκοπίου. Κεραυνοί, καταιγίδες.
1: Γι' αυτό λέω Γιάννης ότι μετά τις 6 είναι πιθανό στη συναυλία να είναι καλά τα πράγματα, να μην τους εμποδίσει τους ανθρώπους να χαρούν το γεγονός.
0: Όχι, εσύ, μια χαρά. Αττική λέει νεφώσεις παραδοτικές αυξημένες το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θερμοκρασία 14-4, θερμοκρασία πολύ καλή. Μπα, δεν θα βρέχει, Γιάννη, μια χαρά θα πάτε. Μια χαρά. Να έχουμε θετική ενέργεια. Α, καταιγίδες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θερμοκρασία 14-4, θερμοκρασία πολύ καλή. Μπα, δεν θα βρέχει, Γιάννη, μια χαρά θα πάτε. Μια χαρά. Να έχουμε θετική ενέργεια. Α, και 25 η ώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.

0: ουράματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
14: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
15: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
18: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στον Κηφισό. Από το ύψος των Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και Βουλιαγμένης. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρό Λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Με φόρα παίρνεις, δεν αφήσεις
0: με
1: κανένα
0: φόρα. Κανένα.
1: Φόρα, έλα με φόρα, κανένα. Δικό, έλα με
0: εγώ
1: φόρα.
0: Εγώ είμαι του μουσικοχορευτικού, να ξέρεις. Είμαι το infotainment εγώ λιγάκι.
1: Μα πού θα το κάνεις το infotainment?
0: Δεν ξέρω, μην το κάνουν άλλοι. Μην το κάνουν άλλοι, τη βλέπω.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή μην ονειρεύεσαι καρβέλια.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν, αυτό δεν υπάρχει infotainment.
0: Λέει, καλημέρα σας φίλοι μου ο Ντένις, καλό Σαββατοκύριακο. Το σύστημα περνάει από το μικροσκόπιο τα πάντα για το κίνημα της Χριστιανού. Μακάρι να έκαναν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Α, εννοεί ότι έχουν σχολιαστεί. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ναι, έχει δίκιο ότι έχει σχολιαστεί. Αλλά οτιδήποτε καινούριο δεν σχολιάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Καλημέρα στο δίδυμο. Η Ρίτσα Ούσα είναι. Κάρα μιλάει υποθέσεως. Τα βλέπεις, βρε. Τα βλέπεις εδώ, τις συμπάθειες.
1: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Για ρωτήστε και εμάς, λέει, που παχυσαρκία, ναι, καθένα έχουμε κάνει αγώνα για να χάσουμε 20 κιλά. Μπάσκετ μας κοιτάζουν γυναίκες, σαν του λόγου της. Μπάσκετ μας κοιτάζουν.
1: Καλά, δεν είπαμε. Δεν πρέπει στην Ελλάδα να ξεκινάμε όλοι με το ζύγι. Με το ζύγι είμαστε, λες, και είμαστε στην πλάστικα. Πώς είναι αυτό το πράγμα που είναι στα ΚΤΕΛ?
0: Πλάστικα,
1: λέγεται, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που το βάζει.
0: Πλάστικα.
1: Ναι. Είναι, λες, και είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Ζυγιζόμαστε το πρωί ως το βράδυ.
0: Ζυγιζόμαστε, τι να κάνουμε.
1: Όχι, ρε Νίκο μου, δεν το πάνε αυτό το πράγμα.
0: Ο Νίκος εδώ δείχνει το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια.
1: Ότι ο άνθρωπος, ότι παλεύει ένας άνθρωπος να χάσει κάποια κιλά και ότι μετά τα 20 για να φύγουν που έχουν χτιστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
0: Μα προσπαθούμε και ο Νίκος και εγώ. Νίκος κι αυτός.
1: Και ο Νίκος από ό,τι φαίνεται, και εσύ όμως ως δεύτερος Νίκος, με επιτυχία το κάνετε. Πάρα με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μας κοιτάει άνθρωπος όμως. Καλημέρα από Τυχείο. Ψέματα να πω, εσύ Γιάννη. Ο Μάρκος, καλημέρα στοιχείο από Τυχείο. Οι φοιτητές περιμένουν τα δρομολόγια ακόμα. Εκεί. Άρε Μάρκο. Η Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Και ο ήλιος βγήκε.
1: Έλα, επιτέλους, Νίκο μου. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, παιδί μου, δεν θα βρέξει. Μια χαρά θα είναι.
1: Και συνεχίζουμε τα μηνύματα. Ο Ιωάννης Γάλλος. Μάλλον δεν του αρέσουμε, τον ευχαριστούμε πολύ όμως.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης.
1: Είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν του αρέσουμε βέβαια, αλλά συνεχίζει να μας ακούει. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. But now I've come back again. Η Κατερίνα, λέει, μοριά της ψυχής είναι πολύ πιο σημαντική από την εξωτερική εμφάνιση, κύριε Ρογκά. Α, για μας. Ναι, μωρέ, το ξέρω, μωρέ, Κατερίνα μου, το ξέρω, αλλά για την υγεία, όχι τίποτα άλλο. Για την υγεία μας. Να σε καλά, πόσο ευγενική. Να και η Ελένη για τα δρομολόγια των λεωφορείων στοιχείο.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό το συζητάμε.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε το κοντά, ξαναφέρουμε.
1: Το λέμε και το ξαναλέμε, Βερονίκο, πάρα πολύ καιρό.
0: Πρέπει. Ποιος είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια εκεί, κατάλαβες? Γιατί είχαμε ρωτήσει τον Κυρανάκη.
1: Αλλά δεν εμπλέκεται ο Κυρανάκη.
0: Δεν είναι του Υπουργείου.
1: Του Υπουργείου είναι τα. Δεν είναι τα δρομολόγια.
0: Τα ΚΤΕΛ δεν είναι, ιδιωτικά μου, ρε. Το ΚΤΕΛ εκεί είναι το ΚΤΕΛ, είναι τα ιδιωτικά μάλλον εκεί.
1: Εσύ ποιο Υπουργείο εντάσσεται?
0: Που θες, Περιφέρεια ή στο Δήμο είναι εκεί, κάτι.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, αυτό το συζητάμε από το Σεπτέμβριο και είμαστε στο Μάιο, τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος.
0: Τελείωσε τώρα, για του χρόνου τώρα μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν κιόλας. Να ξέρουν ότι από του χρόνου θα είναι όλα καλά.
0: Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα ΚΤΕΛ, θα λύσουμε άλλα.
1: Αυτό σου λέω. Τα πιο μεγάλα. Έλατε, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μιλάμε και για τα.
1: Απόλυτο δίκιο, απόλυτο.
0: Μα και τόσο καιρό και μας ακούνε, παιδί μου, εδώ. Μας ακούει.
1: Πρόσεξε, δεν το στέλνουν μόνο σε εμάς. Όλες οι εκπομπές διαβάζουν για τα δρομολόγια στοιχείο. Όλες οι εκπομπές.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί εδώ μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και οι υπουργοί και αυτό και ο κόσμος.
1: Δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
0: Και ο πρωθυπουργός εδώ.
1: Κανένας. Δεν υδρώνει το αυτή κανένας.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ, λέει, είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
1: Ναι, δεν την ξέρω τι κοπέλα.
0: Νιώθω ότι έχω κάνει μια αναβάθμιση σαν γυναίκα και το ολοκληρώνομαι, λέει η Γιούσεφ.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά μπράβο της αφού αναβαθμίστηκε.
0: Και κρύβεται και ο Πούτιν, ξέχασα να το πω από χθες. Ενισχύει δραματικά την ασφάλειά του. Τον απειλούν, λέει, και φοβάται να βγει εκτός συνόρων και εντός συνόρων κάπου είναι κλεισμένος. Φοβάται.
1: Καλά δεν πήγε στην Κίνα.
0: Πήγε.
1: Δεν είναι ότι πήγε και πολύ καιρό, ότι εξαφανίστηκε 1,5 μήνα. Τι εννοείς ότι ήταν.
0: Πολύ υδρακόντια τα μέτρα.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Φοβάται, λέει.
1: Απλώς τον είδαμε και στα πλάνα, είδαμε και την υποδοχή, τη θερμότατη υποδοχή, είδαμε και τις συμφωνίες. Γιατί σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, Τραμπ και πώς λέγεται, Πούτιν και Σι είχαν την υπογραφή συμφωνιών, ναι, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Είχαμε 20-25 συμφωνίες. Αυτό είναι διαφορετικό. Άρα έχει μια σημασία.
0: Γιατί φωνάζει ο Μιχαλέλης, τι θέλει. Ήρθε μέχρι εδώ τον ακούμε.
1: Αχ, δεν τον άκουσα.
0: Τι θέλει.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Α. Η Μάιλι Σάιρους, πρέπει να σας πω ότι απέκτησε το αστέρι της στη λεωφόρο της δόξας. Η Μάιλι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή μέρα, είπε η τραγουδίστρια και ευχαρίστησε την οικογένεια και τους συνεργάτες της. Το αστέρι, εκεί που βάζουν στο Hollywood, δεν βάζουν το αστέρι.
1: Ναι, Νίκο, δεν το ξέρω. Το βάζουν στο Hollywood το αστέρι. Πάμε να τα μετρήσουμε τα αστέρια και μια μέρα. Πάρε με ένα ταξίδι να το δω.
0: Πολλά αστέρια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Μαμουλάκη μετά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
0: Να πάμε, να πάμε.
2: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: You shall not pass!
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στις ακροάτριες και ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αν έχετε κανονίσει κάτι για την Τρίτη.
2: Είναι κλειστό το πρόγραμμά σας ή είναι ανοιχτό?
0: Θα σας δούμε θυσίω.
1: Όχι, δεν θα παρευρεθώ στο θυσίο. Έχω υποχρεώσει στην Κρήτη το
2: σχέδιο. Έχετε υποχρέωση.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα με ενδιαφέρον παρακολουθεί ο χώρος και οι πολίτες και αυτή την κίνηση, την επικείμενη κίνηση, την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με ενδιαφέρον, όπως είπα, και νομίζω ότι θα συντελέσει και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μιλάμε για μια ανασύνταξη πια του χώρου, όχι μόνο του ευρύτερου προοδευτικού κέντρο-αριστερού χώρου, αλλά γενικότερα. Από ό,τι πληροφορούμε, θα είδαμε και την κίνηση της κυρίας Καρισιανού προημερών.
2: Πώς την είδατε, να κάνουμε μια παρένθεση
0: ναι,
2: εδώ
0: για
2: τώρα.
0: Να ξαναγυρίσουμε στο άλλο.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτησή σας προεβδομάδων γύρω από το ζήτημα αυτό και σας είχα πει το εξής, ότι περιμένω να δω την ταυτότητα του εν λόγω εγχειρήματος του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και η ταυτότητα συναρτάται ακριβώς με τα πρόσωπα που περιβάλλουν αυτό το εγχείρημα.
2: Δηλαδή?
1: Μέχρι τώρα δεν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, οι άνθρωποι κάνουν.
2: Ναι. Πώς τα είδατε τα πρόσωπα?
0: Δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα, αλλά θα παρουσιαστούν.
2: Παρουσιάστηκαν
1: 5-6. 5-6 μόνο ακόμα. Είναι λίγο νωρίς. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκάθαρα τοποθετείται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εγώ έχω αντιληφθεί.
0: Α, πιο δεξιά δηλαδή. Πιο δεξιά.
1: Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου, εν πάση περιπτώσει, από τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού στην τοποθέτησή της, αλλά και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εξέπεμψε από το Ολύμπιο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, και βέβαια, οφείλω να πω εχθές, είχε ενδιαφέρον πολύ και η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά καταπέλτης στη Βουλή.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο, έτσι.
1: Άρφια βέλη εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και χλαφυρό τρόπο.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, δεν μας εξέπληξε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Κλείστες είναι οι παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα. Απλώς φαίνεται και από το κλίμα που προσέλαβαμε εντός κοινοβουλίου ότι επίκειται και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Που αυτό και
0: θεωρείτε ότι είναι και αυτό πρώτον πυλών,
1: Ναι. Είναι σχεδόν. Δηλαδή το γνωρίζω και από την Κρήτη, όπου ο κόσμος κινείται. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα και για το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω λοιπόν ότι μπαίνουμε πια και σε μια αναμφίβολα προεκλογική περίοδο, αλλά και σε μια ενδιαφέρουσα από την έννοια ότι έχουμε μια ανακατάταξη, ανασύνταξη του όλου πολιτικού.
2: Πώς ακόμα?
0: Εσείς δηλαδή τώρα θα μπορούσατε να παραδώσετε την έδρα, ας πούμε, για να ενταχθείτε στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα? Το λέω γιατί υπάρχουν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το έχουν δηλώσει και δημόσια. Ότι θα δίναν τώρα την έδρα τους για να πάνε να μπουν στο εγχείρημα στο νέο κόμμα.
2: Είναι φίλος, νομίζω, ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο δικός χάρτης για οποιαδήποτε κίνηση κάποιου που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την κίνησή του, προσκαλεί τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον αναφίβολα η όλη, αν θέλετε, στρατηγική που έχει χαράξει. Από εκεί πέρα το τι θα κάνουν οι βουλευτές, ο καθένας έχει την άποψή του, σίγουρα κρίνεται και πού θέλει να καταλήξει. Διότι είναι πολύ σημαντικό, οφείλω να το πω αυτό, το τι θα αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η αρχική απόφαση τουλάχιστον των οργάνων του κόμματος, τα οποία βέβαια δεν ανήκω, λένε για μια συμπόρευση. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει και με τη νέα συνθήκη που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη το βράδυ, θα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα και να υπάρξει και μια συντεταγμένη τοποθέτηση του κόμματος.
2: Εγώ νομίζω την άλλη εβδομάδα θα δούμε σημαντικές κινήσεις, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή, εγώ περιμένω και με τη Ρίτσα εδώ τα λέγαμε, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, υπάρχουν στελέχη από τη Νέα Αριστερά, αλλά θα δούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω, κινήσεις.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Βλέπετε ότι ο χρόνος πια πολιτικός είναι πολύ πυκνός. Μία ώρα μπορεί να συζητούμε εμείς ουσιαστικά να αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα ή μία ολόκληρη μέρα πολιτικού χρόνου. Είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες.
0: Αναγκαστικά, γιατί όλα τα σενάρια, και να επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα πάμε για εκλογές το 2027, ο χρόνος πια, η κλεψίδρα έχει μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ λίγος για την όποια δημοσιοποίηση προτάσεων, κινήσεων, προγράμματος, στελεχών, όπως λέτε και εσείς, το ποιοι θα είναι, πώς θα δράσουν, τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Οι 120 ημέρες θα είναι μέχρι τις εκλογές ή maximum 200-210, για να το κάνουμε και λίγο πρακτικό.
0: Α, το έχετε μετρήσει, βλέπω, κύριε Μαμουλάκη. Το έχετε μετρήσει.
1: Νομίζω ότι ο Οκτώβρης και ο Μάρτης είναι οι πιθανότεροι μήνες, αλλά είναι τέτοια μεγάλη η πίεση. Και θα σας μεταφέρω και ένα κλίμα εντός Βουλής, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή, που το ζήσαμε πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πια δεν είναι διαχειρίσιμη με τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι με πολύ μετριοπάθεια. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ενώ μπορώ να διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Σε μικρά και μεγάλα.
0: Με ποια έννοια όμως. Με ποια έννοια,
1: με την έννοια ότι υπάρχει, έχει χαθεί η κυβερνητική συνοχή, νιώθουν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους, γιατί αντιλαμβάνεται η κοινωνία τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις σε πολλά πεδία πολιτικής και σκανδάλων, όπως είναι οι υποκλοπές, μέγα σκάνδαλο συνταγματικότητος, όπως είναι το ζήτημα του το Πεκεμπλέ, το οποίο παίρνει και άλλες διαστάσεις, όπως είναι ακόμα και η υπόθεση των Ντεμπών.
2: Ο Πεκεμπλέ.
1: Νομίζω τόση κυριαρχία στελεχών και καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής σκανδάλων από τοπικά μέχρι κεντρικά κατευθυνόμενο, νομίζω ότι δίνει αυτό το προσωνύμιο, το ακρονίμιο. Έβαλε ένα γράμμα ακόμα. Ναι.
0: Εσείς κύριε Παμπουλάκη, γιατί φύγατε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ από την χθεσινή ψηφοφορία? Δηλαδή δεν θα έπρεπε να μείνετε, έστω και αν απορριφθεί η πρόταση, να ψηφίσετε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής? Δηλαδή τι προσέφερε η κίνηση? Η καταγγελία καταγγείλατε ότι είναι αντιδημοκρατικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση και φύγατε. Τι προσφέρει το να φύγει ένα κόμμα από τη Βουλή?
1: Πάμε να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση εξόχως συμβολική, ήταν μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού. Θα θυμίσω ότι το επισπεύδον κόμμα της συζήτησης εχθές ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμπροστοβαρός πρώτο αποχώρησε, και αυτό φαντάζομαι στην αντίστοιχη λογική μετά που κατήγγειλε την όλη κίνηση. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Διότι η κυβέρνηση βρισκόμενη στο καναβάτσο έκανε ακόμα και αυτό που δεν περίμενε κανένας. Δηλαδή τι? Ενώ λέει στην ελληνική κοινωνία τρία ολόκληρα χρόνια ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών, η υπόθεση κατασκοπίας του Predator, ξαφνικά αποδέχεται, για να δυσχεραίνει την εξέταση, τη διαφάνεια, τον έλεγχο, αποδέχεται ότι δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση εθνικής ασφαλείας. Εδώ λοιπόν αυτό το οξύμορο και συνάμα υποκριτικό νομίζω ότι έπρεπε να το αναδείξουμε. Και η ανάδειξη που προτιμήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήταν η αποχώρηση και η καταγγελία αυτού που συνέβη.
0: Ναι, απλά το είπα για να στηριχθεί, ας πούμε, μια πρόταση με αυτή την έννοια, ότι πρέπει να στηριχθεί μέχρι το τέλος.
1: Γνωρίζουμε εκ προημίου ότι όταν ανεβάζοντας τον πύχη στους 150 και βουλευτές οι οποίοι έχουν μια αντίληψη, ξέρετε, αν δείτε στα παπούτσια ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η μισή εξ αυτών δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη.
2: Τι εννοείται εμείς, δηλαδή από τους 155 δεν θα είναι 75?
0: Η απώλεια των ποσοστών, λέει.
1: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θα πάρει, λέω, τυχαία, βάσει το μέτρη, 25, 26, 27, ό,τι θέλετε, σε αυτό το ποσοστό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μισή βουλευτές θα είναι τους. Δεν υπάρχει πια το ισχυρό, στρεβλό μεν αναλογικό μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος. Οι βουλευτές που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα είναι 100, 110, εκεί θα είναι περίπου. Το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Άρα έχουν μια μεγάλη πίεση. Και ξέρετε κάτι, το λέω κάποιες φορές. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα, αλλά θεουδαρχικό πυρήνα. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά να το εξηγήσω. Ακούσα το παράδειγμα με την ψηφοφορία με τα ομόφυλα ζευγάρια εκείνη την εποχή. Προδιετίας που προφανώς έχει στοιχήσει τον κυβερνών κόμμα. Τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης την εποχή εκείνη? Τους καλεί στη Γερουσία, κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, μιλάει στους βουλευτές και λέει: θα ψηφίσετε σε λίγες ώρες. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει, να πάει στο καφενείο να περιμένει. Και δεν σήκωσε ένα στο χέρι του. Ένα από αξιοπρέπεια να πει κάτι στον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Είναι σε δύσκολη θέση, λέτε, ναι, τώρα κι αυτή.
1: Είτε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πλέον η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη. Μάλιστα. Για τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις. Όταν ένας απόστατος βετεράνος σταγματάρχης του Ισραηλινού στρατούς εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση και ο πρωθυπουργός δεν βγάζει κιχ, και αν αύριο έρθει ένα αποδεικτικό στοιχείο, πέφτει η κυβέρνηση, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τα πράγματα.
0: Ότι είναι στη γωνία, λέτε. Αυτό λέτε, κύριε Μαμουλάκη.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό.
2: Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
2: ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λέτε, εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Θα έρθει ο κύριος Μιχαλέης, κυρία Βραχά, να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Μία κουβέντα μόνο για τα ζώδια, γιατί είναι του Δημήτρη αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ανάγκη να την πιστεύω.
0: Ναι, γιατί θα το λέω. Θεωρείς
1: λέει ότι πρέπει, έτσι.
0: Ναι. Η οικονομική ενίσχυση, λέει, για τους λέοντες έρχεται το άμεσο αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της αναγνώσης των κόπων τους.
1: Δηλαδή, λες για τον εαυτό σου.
0: Για το λέω, ναι, για τον εαυτό.
1: Μα δεν μας
0: κάνει. Ένα ξαφνικό μπόνους, λέει. Ή μια προαγωγή.
1: Καλά, αν τσιμπήσεις χρήμα, έχω πέσει επάνω σαν το γήπα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν μυριστώ χρήμα, έχω ορμήξει, να ξέρεις.
0: Δεν θα σας το πω.
1: Θα ξεκινήσουν οι μεγάλες δωρές στο όνομά μου.
0: Μην νομίζω θα σας το πω.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Ταύρος λέει σταθερό χρήμα από παλιές εκκρεμότητες.
1: Δεν μου χρωστάει κανείς, μόνο χρωστάω.
0: Και η Δίδυμη λέει μεγάλη ευνοούμενη. Εδώ θα σταματήσω, θα έρθει ο Μιχαλέλης να τα πει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
0: Αύριο στις 10 θα είμαστε εδώ. Όσοι πάνε συναυλία να περάσουν όμορφα,
1: άστος,
0: δεν θα βρέχει στη συναυλία. Σας το λέω.
1: Καλά.
0: Bye bye.

0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 12.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεως Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Βουλιαγμένης. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων, την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορία ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο μικρό λίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Σε τσάντα που βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τον τραυματία εντοπίστηκαν 6 χειροβομβίδες, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 3 όπλα όπως και γεμιστήρας με 30 σφαίρες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Απάτες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διέπραξε εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η αστυνομία στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 10 άτομα που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές και εξαπατούσαν τηλεφωνικά πολίτες, προφασιζόμενοι διαρροή ρεύματος ή φορολογικές εκκρεμότητες. Τουλάχιστον 90 είναι νεκροί από έκρηξη σε άνθρακο ρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει αύριο στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ερυθρόλευκοι στον ημιτελικό απέκλεισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ κέρδισε με 105-90 τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα σας, κυρίες, κύριοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Είναι Σάββατο, 23 Μαΐου του 2026.
1: Μάλιστα.
0: Σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι για τις επόμενες 2 ώρες παρακάτω, σκάρτα 2 ώρες, θα σας κάνουν παρέα που Rangers ήτι η κυρία Κασιανή Βραχά
1: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Απέναντί μας, κύριε διευθυντής των δίσκων, ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η μία και μοναδική Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200, αποδέχεται τα μηνύματά σας στο tpapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Και εντωμεταξύ, παιδιά, όπως βλέπετε, επιβεβαιώνεται πλήρως η λαϊκή σοφία, καθώς λένε ότι από χθες θα έχουμε μια αστάθεια στον καιρό. Είχαμε ήδη έντονες βροχοπτώσεις, τουλάχιστον στην Αττική. Και η λαϊκή σοφία, ξέρεις τι λέει, Κασιανή μου,
1: περίμενα.
0: Στον καταραμένο τόπο, μα η μήνα βρέχει.
1: Καταραμένος τόπος η Ελλαδάρα μας, ρε εσύ.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Μα η μήνα βρέχει.
1: Ναι, αλλά έχουμε και θετικά.
0: Εντάξει, θετικά, τι είναι θετικά.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε και ναι, τώρα είναι στο τελικό του Final Four. Μέσα στο ΟΑΚΑ, εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας.
0: Στην Αθήνα, μάλιστα.
1: Έχει την πιθανότητα, ναι, μια ελληνική ομάδα να κερδίσει το Final Four εντός της Ελλάδας. Και εγώ, επειδή είσαι φαν και είσαι οπαδός, σου έχω αυτή την έκπληξη για να σε κάνω να χαρείς σήμερα που έχει μουντιμέρα.

0: Καραγευρέκης έφυγε τρέχοντας.
1: Οριακά.
0: Ναι. Έκανε, είχε βγάλει τα γουσκά, τα πέταξε και πήγε να δει τον καλαμαράκι. Λοιπόν. Αχ, τι ωραία έκπληξη. Λοιπόν, εγώ είμαι του δάγματος σεμνά και ταπεινά.
1: Ωραία. Δεν λέω ότι θα το πάρετε, ρε παιδί μου, αλλά εφόσον είναι ελληνική ομάδα στο Final Four, τι στηρίζουμε.
0: Καλά, κοίτα τώρα, το ελληνικό, το τουρκικό, το γαλλικό, το ισπανικό δεν ισχύει για τις ομάδες του μπάσκετ. Τα ελληνικά είναι στις εθνικές ομάδες. Το λέω δηλαδή τώρα για να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, ξέρεις, αυτό το... την κορεκτήλα δεν την μπορώ.
1: Να σου πω κάτι τώρα.
0: Θέλω να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ειλικρινείς δεν είμαστε. Εγώ πανετολικός είμαι. Χαίρομαι για τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, εσύ. Μπορεί άλλοι που είναι Παναθηναϊκοί να μην γουστάρουν αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις γιατί λέω σεμνά και ταπεινά. Εγώ ήμουνα στο πρώτο που πήραμε το 97 στη Ρώμη. Ήμουνα εκεί πέρα. Στο πρώτο. Μετά πήραμε άλλα δύο, τρία. Γενικά. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι το θεωρώ δύσκολο αυτό το πράγμα που γίνεται. Θεωρούσα μέχρι χτες ότι το πιο δύσκολο θα ήταν το μάτς με το Φενέρμπαχτσέ και το ακόμη πιο δύσκολο θα ήταν αν περνούσε η Βαλένθια. Επειδή παίζει περίεργο μπάσκετ η Βαλένθια. Δηλαδή περίεργο, παίζει ωραίο μπάσκετ. Το ζήτημα τώρα είναι ότι με τη Ρεάλ. Είναι η Ρεάλ. Δηλαδή είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Ευρώπης στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει καλύτερη από τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει 20 παρουσίες σε τελικούς και, και τα περισσότερα κύπελα, 11. Και απέναντι θα είναι καλύτερη φετινή ομάδα, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Από την άλλη όμως, για να τα λέμε όλα, την ψιλοπίνουμε εμείς απέναντι στη Ρεάλ σε τελικούς, δεν πάμε καλά.
1: Έχει στατιστικά?
0: Ναι, βεβαίως, ενώ δηλαδή στα κανονικά μάτς είμαστε στα 55 αγώνες που έχουμε παίξει. Συνολικά, η Ρεάλ είχε 29 νίκες, 26 εμείς.
1: Εντάξει, σαν πανιά, σαν καράβια, ναι.
0: Ή σαν βάρκα, ή σαν νερά που λένε. Από το 2000 δε, το σκορ είναι 22-21 υπέρ της Ρεάλ. Άρα, λες, okay, εντάξει. Όταν όμως παίζουμε σε τελικούς, την πίνουμε με 3-1. Έχουμε χάσει 3 φορές.
1: Από τη Ρεάλ,
0: ναι.
1: Μία έχετε κερδίσει όμως.
0: Και μία έχουμε κερδίσει, ναι. Είχαμε κερδίσει στο Λονδίνο το 2013 και σε, γενικώς σε Final Four είμαστε στο 4-1 μας και είμαστε με τη Real. Δεν μας πάνε καλά.
1: Δεν μας πάνε καλά.
0: Σε αντίστοιχα, σαν τη διαστολή με τις γενικότερες εμφανίσεις μας απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει, είναι η Βασίλισσα. Είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα.
1: Και αυτό τι σημαίνει. Ο Ολυμπιακός φέτος ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ωραία, ναι,
1: κατάφερε,
0: εντάξει,
1: και έφτασε
0: στο
1: τελικό.
0: Μακάρι, προφανώς. Δεν είπα εγώ ότι θα. Προς Θεώ. Εντάξει. Μετά από πάρα πολύ καιρό είμαστε σε τελικό. Νομίζω ότι πότε ξαναήμασταν. Ήμασταν το 2023. Το 2023 θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχαμε χάσει από ένα καλάθι αυτού του άθλιου τύπου.
1: Καλά,
0: του
1: ήταν τη μέρα των εκλογών.
0: Στο Κάουνας.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτό
1: δεν
0: χάσαμε,
1: ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε χάσει 78-79. Τεράστια αδικία. Τότε. Με αυτούς. Τεράστια. Όπως επίσης αδικία είναι, επειδή μου αρέσουν αυτά, ξέρεις, όλες αυτές τις ιστορίες αναδεικνύουν και παίχτες. Νομίζω από το χθεσινό μάτς κρατάω. Η αποκατάσταση από τη ζωή μιας αδικίας που έγινε σε έναν παίκτη δικό μας, τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι ένας εργάτης. Όταν ήταν στην ομάδα έπαιζε. Έφυγε ο Βεζένκοφ, κάλυψε το κενό του για να πάει στο NBA. Όταν γύρισε αγώγιστα μπήκε στον πάγκο, δεν έπαιζε κλπ. Και όμως χθες ήταν ο άνθρωπος που πήρε το μάτς, γιατί ήταν σε φρενήρη κατάσταση. Και θεωρώ ότι, εντάξει ρε παιδί, μερικές φορές η ζωή, η μοίρα, η τύχη τα φέρνει έτσι που να αποδίδει τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Δηλαδή δικαιούταν αυτό το παιδί, το οποίο υποτίθεται ότι είναι και πατμόν, για να φύγει.
1: Να φύγει.
0: Ναι, να φύγει, ναι. Να πάει λύση στο Μιλάνο. Να πάει με μεταγραφή. Δεν ξέρω τώρα αν μετά από όλα αυτά θα συμβεί, θα το δούμε.
1: Μπράβο στο παιδί.
0: Λοιπόν, αύριο στις 9. Τα σπουδαία. Εσύ αύριο είναι τα σπουδαία.
1: Θα πας στο μάτσα, το δεις από κοντά.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πάω. Δεν μπορώ. Δεν είμαι σε ηλικία που αντέχουμε τέτοιες συγκινήσεις.
1: Θα πας στο τηλεβιζιόν, θα τη δεις.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζοντας, ευχόμενος η τηλεοπτική μετάδοση να είναι καλύτερη από τη χθεσινή. Δεν θα πω περισσότερα για να μην μπλέξουμε με τα τηλεοπτικά.
1: Τηλεοπτική μετάδοση.
0: Αλλά καλό θα ήταν η τηλεοπτική μετάδοση να είναι λίγο καλύτερη με τους ήχους.
1: Με τους ήχους.
0: Ναι, δεν είναι κρυφό ότι παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να ντρέπεται κάποιος.
1: Δεν ακούω γενικώς.
0: Όχι μωρέ. Όχι μωρέ, μπορεί να τύχε.
1: Έτυχε.
0: Να είχε χαλάσει ο ήχος κατά την ώρα της μετάδοσης. Γιατί μετά πήγαινε σε διαφημίσεις και πεταγόσασταν στο ταβάνι από τη διαφορά του ήχου. Mm. Για πες λοιπόν.
1: Είδα ένα περιστατικό που ο πατή του Ολυμπιακού έβγαλαν μια σημαία που έλεγε «Νίκη θάνατος» με το σταυρό τον ελληνικό. Ναι. Και κάποιος από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα δηλαδή.
0: Πήγε και το άρπαξε ένας
1: security. Τηλεόραση.
0: Ναι. Το όμως επεστράφει.
1: Επεστράφει μετά, ναι. Γιατί ναι. Ήταν η ώρα που έκανε συνέντευξη ο Σενγκούν. Που θυμόμαστε όλοι πόσο προκλητικός ήταν ναι. Στο ευρωπαϊκό.
0: Επειδή δεν ξέρω αν είναι χουλιγανισμός αυτό που θα πω, θέλω να πω έβγε στους φιλάθλους που έφτυσαν και ρίξαν νερά στο Σενγκούν χτες.
1: Ήταν προκλητικός πολύ πέρυσι. Ναι. Πάρα πολύ προκλητικός.
0: Η μία πρόκληση όταν κάνεις αυτό, αναμενόμενο δεν είναι να σου συμβεί.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να κρύβεσαι πίσω από την ιδιότητά σου ως υπερμπασκετμπολίστας και να περιμένεις ότι θα κάτσουν όλοι στα αυγά τους όταν έχεις γίνει τόσο προκλητικός. Από την άλλη, βέβαια, την άσκηση βίας δεν προτρέπουμε σε άσκηση βίας. Αλλά ήταν και αυτός λίγο προκλητικός στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Και να σου πω κάτι, γι' αυτό τη χάρηκα πολύ τη νίκη του Ολυμπιακού χθες. Γιατί ένιωσα λίγο μέσα μου ότι είναι μια εκδίκηση για αυτό το μάτς που χάσαμε στο ευρωπαϊκό.
0: Αγαπητέ μου, ο αγαπητός, έστειλε μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λέει μετά από τέτοιο θρίαμβο, λέει κανονικά σήμερα, λέει και έπρεπε να χορεύω. Τι να χορεύω, πλάκα μου κάνεις. Με αυτήν εδώ πέρα που έχω μπλέξει, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να με έχει συνέχεια 24ωρο.
1: Γιατί θα έρθει και το απόγευμα.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Α, εντάξει.
0: Κάτσε να δούμε αν θα έρθω αύριο.
1: Στο φίλο το Γιάννη από το Σιλάρι Αρκαδίας. Έχει 16 βαθμούς μας λέει και πολλές βροχές φέτος.
0: Μόνο εκεί. Μόνο εκεί θα έχει βροχές. Κάτσε να πάμε στον Τάσο τον Αρνιακό. Χαίρετε Τάσο.
1: Γεια σας Τάσο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βρέχει παντού,
2: ε. Βρέχει σε αρκετές περιοχές.
0: Τάσο μου, Τάσο. Πρέπει να είσαι κάπου που κινείται και δεν υπάρχει καλό σήμα.
1: Κάνει κάποιες διακοπές.
0: Μπορείς να σταθείς ή να δοκιμάσουμε.
2: Να πάω αλλού.
0: Όπα, για κάτσε εκεί που είσαι.
2: Έλα.
1: Θα κλείσουμε και θα σε ξανακαλέσουμε.
0: Κλείνουμε
1: Τάσο.
0: Και σε ξαναπαίρνουμε. Τάσο, κλείνουμε γιατί, για να δούμε και τι γίνεται. Γιατί έχει και βροχές. Οπότε είναι πολύ κρίσιμο να μας πεις το τι γίνεται.

0: Γεια σου Κατερίνα από την Πάτμο. Όπου εκδηλώθηκε η Κατερίνα? Ολυμπιακάρα λέει. Να τα μας. Α, ο Νίκος. Λογικό είναι. Ο Νίκος από το Τσέστερφιλντ.
1: Πού είναι το αγωνάτο?
0: Πασοκάρα, Ολυμπιακάρα.
1: Ζεστές και Ολυμπιακές καλημέρες.
0: Το σηκώνουμε μέσα στον Νίκ Γκάλης. Ποιο Νίκ Γκάλης? Τι λέει?
1: Τι?
0: Τι σέντερ λέγεται? Ρε συνίκο, τι σέντερ λέγεται? Τι Νίκος Γκάλης? Σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε το Ντάσο. Να δοκιμάσουμε και πάλι. Χαίρετε Ντάσο, επισήμως.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Καμπάνα.
2: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τι να χαίρομαι, είναι ένας ανοιξιάτικος, ανοιξιάτο φινοπορεινός καιρός, με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες με κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, και εδώ είναι τα άσχημα, διότι το χαλάζι αυτή την εποχή, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, με τα κεράσια, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα, είναι καταστροφή. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν περιμένουμε πυκνές νεφώσεις, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές και πόρες και σποραδικές καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα μεταφερθούν και δυτικότερα. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς, 3 με 4 από φόρ, στο βορειάδες όμως το Αιγαίο, 3 με 5 έως και 6 θερμοκρασία. Στα ανατολικά και τα νησιά θα φτάσει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές στους 24 με 26. Στα δυτικά, στην ακτογραμμή του Ιωνίου από Ιουγουμενίτσα μέχρι και Καλαμάτα, τους 27. Στην Αττική, βροχές, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα, από τώρα δηλαδή και μετά, ουσιαστικά θα σταματήσουν. Οι βοριάδες, και αυτό το λέω γιατί έχουμε συναυλίες από αυτές, και από ό,τι φαίνεται όλα θα γίνουν καλά χωρίς βροχή. Βεβαίως.
0: Γιατί μαυρίλες βλέπουμε τώρα πάντως, ε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω το ΆΚΑ δηλαδή που ετοιμάζεται εδώ πέρα και ο Γιάννης ο Καραγευρέκης να πάει, μαυρίλα βλέπω.
2: Όχι, όχι, θα είναι, τώρα ναι, αλλά μετά λέω που θα είναι το βράδυ συναυλίες, θα είναι καλά τα πράγματα.
0: Ωραία, ωραία.
2: Και όλες οι εσωτερικές δηλώσεις, και δεν είναι μόνο μία συναυλία, είναι πολλές,
0: ναι.
2: Πολλά δρόμενα που γίνονται, θα είναι καλά το βράδυ τα πράγματα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4, το πολύ τα 5 μποφόρ στον Γραφίνα Λούτσα τα Μπεντάρι, ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές θερμοκρασίες θα έλεγα.
0: Καλές είναι, ναι.
2: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε κάποιες τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως, μετά μια μικρή ανάπαυλα, θα συνεχιστούν πάλι για κατά τις 2 με 3 έως 4 και μετά θα βελτιωθεί πάλι ο καιρός το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή θα έχουμε δύο περάσματα. Μεταβλητού ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς. Θέλω να επισημάνω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, να αποφεύγουμε τους, όταν δούμε κεραυνούς και κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα, να βγαίνουμε αμέσως έξω και να καλυπτόμαστε. Και κυρίως η καλύτερη ασφάλεια είναι μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα. Επίσης, μέτρα προστασίας για τις καλλιέργειες που λόγω του χαλαζιού που ενδεχομένως πέσει κυρίως στη Μακεδονία, να έχουμε καταστροφές. Γι' αυτό όσο το δυνατόν να προστατεύσουμε. Υπάρχουν προστατευτικά δίχτυα για να αποφεύγεται το χαλάζι αυτή την εποχή. Επίσης θα χρειάζεται να πω ότι προσοχή στους δρόμους γιατί δεν στράνε.
0: Σε ευχαριστούμε Τάσο, χαίρετε, καλό Σάββατο.
2: Καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Μια και είπε για τους δρόμους που γλιστράνε ο Τάσος, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με το που πέσει μια βροχούλα, οι οδηγοί εδώ στην Ελλάδα παθαίνουν ένα πανικό και δεν μπορούμε να πάμε την ευθεία.
0: Άκουγα πριν την, στο Δελτίο Ειδήσεων τη Χρυσά, την Κλητσιώτη, που έλεγε ότι έχει κίνηση γύρω από το Σύνταγμα. Τι, οι τουρίστες, το Final Four είναι, τι είναι?
1: Δεν ξέρω αν είναι το Final Four.
0: Ναι, προφανώς δεν ξέρεις. Είναι πάντως πάρει συνέντευξη. Μένεται η ταλαιπωρία.
1: Μένεται η ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας. Στη Βασιλή Σοφίας κυρίως το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ευαγγελισμού. Η Βασιλή Σαμαλία σε όλο της το μήκος. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος εκεί στο Παγκράτη. Πώς λέγεται αυτή η οδός, δεν θυμάμαι.
0: Εκεί είναι.
1: Από την Ερατοσθένους, μπράβο.
0: Κοίτα, εκεί στο Κόνραντ, πρώην Χίλτον, νυν Κόνραντ, μένουν οι ομάδες.
1: Όχι, όχι τόσο ψηλά, δεν έχει πολύ.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι όταν πηγαίνουν έρχονται, γίνεται της τρελής, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήμουν εκεί πέρα. Και επειδή τα λεωφορεία δεν πηγαίνουν μόνα τους, είναι με αστυνομικούς, με μπύρι-μπύρι, ιού-ιού και γύρω αυτό, έχει και φιλάθλους, είναι και οι δρόμοι για λόγους ασφαλείας γύρω, οι βεντήροι και κάποιος είναι κλειστοί. από δυνάμεις ασφαλείας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, είναι λίγο προβληματικό.
1: Έχει ρυθμίσεις γενικά σε ό,τι αφορά το Final Four και έχει και...
0: Η Αλεξάνδρας λέει εδώ, Μάνος Νιφλή... Τι κάνεις εσύ στην Αλεξάνδρας, ρε Μάνο? Πήγες στο γήπεδο? Ο Μάνος Νιφλής λέει.
1: Μάλιστα.
0: Κόλαση λέει στην άνοδο.
1: Κόλαση στην άνοδο, ναι.
0: Όντως.
1: Όταν πας
0: αν
1: να
0: και είναι πάντα έγκυρος.
1: Προσπατησίων γίνεται πανικός στο ανωδικό.
0: Αφού λες στην άνοδο.
1: Ναι, ναι. Α, στην άνοδο.
0: Τη Αλεξάνδρας. Πατησίων είναι κάθοδος.
1: Έχεις δίκιο, είναι κάθοδος.
0: Ναι.
1: Έχει, ναι, εκεί που θα βγεις για την Κηφισίας. Έχει κίνηση.
0: Έχει,
1: ναι, ναι. Έχει και στην άνοδο του Κηφισού από το κτέλι Λοσίων.
0: Έχει γύρω-γύρω έχει ωραία μπεργκεράδικα, Μάνου. Ναι, ναι, για πες.
1: Σταμα... 12 η ώρα το μεσημέρι μπέργκερ θα φάει ο άνθρωπος.
0: Ρε παιδί μου, εγώ θέλω να το πω
1: τον
0: άνθρωπο.
1: Μην τον ακούς. Μπορεί να έχει, άμα έχει μαγειρέψει στο σπίτι, υπάρχει φαγητό. Ή άμα πηγαίνει στην Αίγινα να φάει ψαράκι, θα φάει μπέργκερ στην Αλεξάνδρας.
0: Τον κόβεις να τρώει ψάρι.
1: Γιατί να μην τρώει ψάρι.
0: Okay.
1: Εγώ τον ξέρω, είναι φίλος. Και είναι και φίλος στα Καριδάτα τα Γρινιώτικα, να ξέρεις ο Νιφλής. Ναι. Έχω καιρό να το φέρω, θα το ξαναφέρω, το είχε φτιάξει μαμά μου. Και έχει και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο, από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα. Κάποια μικρά σημεία μέσα στην Αθήνα, όχι όμως ουρές χιλιόμετρων. Α, και στο ανωδικό της Κηφισίας, το ξέχασα, στο ύψος του Ψυχικού.
0: Μπέργκερ λέει με ψάρι τρώει ο Νιφλής. Αχ, μας έγινε λόρδος, fish and chips.
1: Ψαρομπέργκερ.
0: Αχ, Παναγία μου, εδώ πέρα είχαμε τον έναν το δούκαστη της Κεσαριανής. Βρήκαμε τον το λόρδο.
1: Δεν πιστεύω να υπονοεί τίποτα ότι τρώει μπέργκερ με γάβρο και να σε, για να σε πειράξει.
0: Α, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν σε πειράζει.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ οι φίλοι, τι λένε οι φίλοι μας. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλησπέρα σας και καλό μου το Σάββατο. Iron Maiden. Με.
1: Πόντσο.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, δεν νομίζω. Θα έχει καλό καιρό. Ακόμη λέει το σήκωσε ο Γράβος και βάλε τον ύμνο του. Η Κασιανή μου κάνει έκπληξη. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, αλλά ύμνο δεν άκουσα. Σκουλίκια. Ευτυχώς δηλαδή δεν έπεσε στη βάρδια μου αυτό, να ακούσουμε και τέτοιο ύμνο. Δεν είπαμε. Τε σωστά τώρα ο Καραγευρίκης έχει δίκιο. Εγώ λέει που τα ακούω όλα, τι φταίω.
1: Ο Καραγεύρης είναι εκτζής όμως. Να πούμε μπράβο και στην ΑΕΚ. Πόσα μπράβο να πούμε στην ΑΕΚ όμως. Τα λέμε δύο Σαββατοκύριακα τώρα. Ναι, εκτζής είναι ο Καραγεύρης.
0: Μπράβο εσύ. Κάτι κάνατε.
1: Ευχαριστώ. Προκλητικός είσαι.
0: Ναι. Δεν είμαι προκλητικός. Είπα κάτι κάνατε. Εντάξει. Ιωάννα μου, το θέμα δεν είναι αυτό που λες. Η φίλη μας Ιωάννα η Μαστοροπούλου. Δεν είναι. Δεν είναι. Σκασίλα σου αν δεν το σηκώσει αύριο. Δεν είναι τώρα να καταγράφεις μόνο παρουσίες, να είμαστε τους τεθλιμμένους συγγενείς αντικειμενικά τώρα.
1: Ο Real Blogger λέει να σκάσετε από τη ζηλιά σας, εδώ έχουμε ήλιο. Πού είναι ο ήλιος?
0: Πού?
1: Ο Real Blogger, πού είσαι η Real Blogger?
0: Για δώσε αναφορά.
1: Τι εμείς εδώ δεν έχουμε.

0: Μπαίνω τώρα στο real.gr και στο ενικός.gr και διαβάζω για αυτή την ιστορία με τους πυροβολισμούς και τον καταζητούμενο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ένα βαρύ ποινικό μητρό. Άμα το γράψεις σε κατάλογο, είναι μεγαλύτερος από ταβέρνα. Έγινε αυτή η συμπλοκή στο μικρολίμανο, πήγαν να τον ελέγξουν, αυτός αντιστάθηκε, βρήκανε μια σακούλα χειροβομβίδες, όπλα. Αυτοί οι νοματέοι, ωραία, τον πιάσαν. Πώς κυκλοφορούν ελεύθεροι έτσι στο γύρω-γύρω με χειροβομβίδες στα χέρια και όπλα?
1: Καλά, εδώ ελεύθερος θα κυκλοφορεί αν ισχύσει ο Γιωτόπουλος.
0: Άλλη ιστορία κι αυτή. Δεν να πούμε και τίποτα. Μην θίξουμε τα δικαιώματα των εφυλακισμένων, των τρομοκρατών, των δολοφόνων. Δεν τολμάμε να πούμε κουβέντα. Τώρα θα αρχίσουν τα μηνύματα να λένε για τα δικαιώματα και ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα.
1: Ναι. Έχουμε χρόνο. Γιάννη, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα τα πούμε τότε μετά, το σχολιάσουμε.
0: Να τα πούμε μετά.
1: Θα φύγουμε, ναι, γιατί θα το σχολιάσουμε το θεματάκι αυτό σε λίγο. Θα πάμε τώρα σε.
0: Τίτλος ειδήσεων θα έρθει Χρύσα Κλησιώτη. Μετά θα έχουμε και μια κουβέντα με τον Γιώργο τον Λικουρέτζο.
1: Όχι για αθλητικά.
0: Τι έγινε.
1: Θα πούμε για πράγματα που μας ενώνουν, για την πολιτική.
0: Ναι, μας ενώνει πάρα πολύ για τις καυτές μέρες στη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Μετά τη μία θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κλάψη για τα διεθνή. Και θα κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο φόρουμ του ΣΠΑΗ, του Συνδέσμου για τον Ημιτό. Γιατί έχουμε και την αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει.

0: Μισό.
1: Μισό, να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Συναγερμό σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Τουλάχιστον 90 οι νεκροί από έκρηξη σε ανθρακορυχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 9 ακόμη αγνοωμένων.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, από το ύψος των Κτέλεως, Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Κόκκινο Μήλο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

0: Δοκιμό σχολείου.
1: Άλλοι κλαίνουν και άλλοι γελάνε, δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή. Τώρα αυτό το βάλες.
0: Γιατί σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Δοκιμό σχολείου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δημός Μούτσης είναι στη μουσική. Γιάννης Λογοθέτης έγραψε τους στίχους. Τα τραγούδια αυτά που τα ακούσε, παιδί μου, αυτά τα τραγούδια τότε είχαν ένα νόημα. Είχαν αρχή, μέση και τέλος. Καταλάβαινες τι ήθελε να σου πει ο στιχουργός.
1: Ενώ τώρα δεν καταλαβαίνεις.
0: Ενώ τώρα είναι ένα κουπλέ ρεφρέν που ταιριάζουν οι καταλήξεις μεταξύ τους και δεν βγάζουν κανένα νόημα.
1: Εντάξει, πάντως αυτό έχει νόημα.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα.
1: Ναι, δηλαδή. Και εμείς δηλαδή πριν από δύο Σαββατοκύριακα κλαίγαμε με αυτά που μας έκανε ο Καραγευρέκης με την ομάδα του. Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Τι τώρα, να κάνουμε τώρα.
1: Καλή ήταν. Τώρα μην μου τα βάζεις στον υπέρ. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Μην με κάνεις να φαίνομαι πολιτισμένος.
0: Ήταν η ΑΕΚ καλύτερη.
1: Να φέρεις.
0: Και ο Πανετολικός ακόμα καλύτερος που καταφέραμε και μείναμε στην κατηγορία. Ο καθένας με τον πόνο του, ρε Δημήτρη.

0: Εν τω μεταξύ, ο Real Blogger λέει ότι στα Πατήσια έχει ήλιο, όπως έχει και ο Βαγγέλης. Επίσης, λέει, έχει στις Τζιτζιφιές.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μιλήσαμε για
1: εμάς
0: φαγητό.
1: Εμάς εδώ στο Μαρούσι Καταχνιά.
0: Μιλήσαμε για φαγητό και πέρα από τον αναμενόμενο, τον Μάνο, τον Ιφλή, πετάχτηκε και ο Παγάνης.
1: Α.
0: Θα χάσει, όχι, θα χάσει.
1: Δεν πιστεύω να είναι και αυτό στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, αποφύγετε την Αλεξάνδρα, όπως μας είπε και ο Μάνος Ολιφλής, γιατί είναι σε ένα σημείο εκεί προς τη Κηφισία που δίνουν εξετάσεις παιδιά για πτυχίο αγγλικών. Και από τη μία μεριά είναι αυτή, από την άλλη έχει γίνει ένα τροχαίο και είναι και το ανακριτικό της τροχιάς εκεί. Οπότε έχει μείνει ίσα ίσα μία λωρίδα. Οπότε όπου μπορείτε, αποφύγετε το ανωδικό ρεύμα της Αλεξάνδρας. Για πες για το Μπαγάνι τώρα, τι είπε.
0: Είπε μισό λεπτάκι.
1: Τι τρώει ο Παγάνης αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Θέλει τώρα να απαντήσει στον Νυφλή ότι ναι, λέει, τρώει ψάρι.
1: Ο Νυφλής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αρκεί, λέει, να το δεύτερο συνθετικό να είναι νεφρή.
1: Α.
0: Ναι. Ξυπνάδες. Όπως αυτό... σαν τα ανέκδοτά του.
1: Ναι, αυτό που καταφέρει να τα κάνει όλα κρύα ανέκδοτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Χάνει λεφτά που δεν κάνει σύμβαση με μια εταιρεία για condition. Ψήξεις, όχι θερμανσίες.
1: Νόμιζα θα έλεγες για να εκδώσει τα ανέκδοτά του.
0: Όχι.
1: Ψήξεις. Μου αρέσουνε.
0: Σ' αρέσουνε.
1: Ναι, αλλά...
0: Απόδειξε αυτό που λέω.

0: Η εβδομάδα που κλείνει σήμερα αύριο, σήμερα δηλαδή, αύριο υποτίθεται τυπικά ξεκινάει καινούρια, είχε πάρα πολλά γεγονότα μπόλικα στο πολιτικό σκηνικό. Στη Βουλή είχαμε συζητήσει, ο ΠΚΠ, για όλα συζητήσαμε, επισήμως ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ανεπισήμως πέρασαν όλα από το... από το βήμα της Βουλής. Εννοείται εντάσεις, πολλές εντάσεις στη Βουλή. Δηλαδή, εντάξει, απορώ ρε παιδί μου, μεγάλη κουβέντα είναι αυτό το πράγμα, με αυτή την εικόνα σε πόσους αρέσει. Πολλές εξελίξεις είχαμε και στο πολιτικό πεδίο, με τα καινούργια κόμματα, με τις καινούργιες κινήσεις. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία και αργότερα. Θα πάμε όμως τώρα να εστιάσουμε στα της Βουλής. Και μάλιστα, θα πάμε στον ακάματο εργάτη του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ.
1: Γιώργος Λικουρέντζος, κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
2: Και τα κάστρα καμιά φορά πέφτουν και οι ακάματοι, να ξέρετε.
0: Ναι, τον οποίο ευτυχώς, όπως έχω ξαναπεί, τον πληρώνουμε με μισθό και όχι με ώρες, διότι θα είχαμε φαλυρίσει.
2: Η τελευταία εβδομάδα ήταν δύσκολη.
0: Ναι, να ήταν η μόνη.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι σαν τον κορονοϊό, οι επόμενες δύο εβδομάδες ήταν δύσκολες.
0: Ναι, γενικώς. Είχατε δουλίτσα και στο Ενολομέλεια και στις επιτροπές, αλλά πλέον νομίζω, Γιώργο μου, ότι και καθημερινά με τις εντάσεις είναι...
2: Σωστά, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Γιατί δηλαδή δεν ξέρεις από πού θα σέρθει, σε ποιο πεντάλεπτο θα δημιουργηθεί τον μπάχαλο.
2: Ξέρετε τι είναι, νομίζω ότι εντάξει, όσο πλησιάζουμε...
0: Στις εκλογές θα μου πεις.
2: Στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνονται.
0: Και όποτε οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν κάποια κόμματα να πέφτουν, θα παθαίνουν κάποιοι...
2: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε και το άλλο, ότι αυτή την ώρα έχουμε υποσύσταση πολλά έξω. Πολλά κόμματα τα οποία δεν εκπροσωπούνται από κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα τη κυρία Καρδιά. Ο κ. Τσίπρα δεν είναι καν βουλευτή, παραιτήθηκε.
0: Ναι.
2: Αν έρθει κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο εντάξει δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ενδεχομένω θα έχει μόνο τον κ. Σαμαρά ή έστω έναν ακόμα βουλευτή, ο οποίο να πρόσκειται εκεί, οι άλλοι, οι υπόλοιποι, θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα που έχουν, προκειμένου να δείξουν ότι είναι κάτι διαφορετικό και κάτι υπέρτερο από τα κόμματα τα οποία δεν είναι στη Βουλή.
0: Και για να εξασφαλίσουν και, το αύριο,
2: Ακριβώς.
0: Σε ποιο σχηματισμό θα είναι, διότι ουσιαστικά δεύτερο ή τρίτο κόμμα είναι, όχι δεν είναι δεύτερο, η ανεξάρτητη.
2: Η ανεξάρτητη τρίτο. Είναι νομίζω τρίτο κόμμα, τρίτο. Είναι μετά το Πασόκ.
0: Και μια και το λε, ρίχνει το εμπαρόδο, αυτό είναι και το θέμα αύριο τη Real News πρώτο. Νέο χάρτη και οι μεταγραφέ. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων. Το λέω έτσι.
2: Κακά τα ψέματα. Αυτό είναι το, αυτό που είναι που συζητήσαμε.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ.
2: Ποιος θα πάει πού είναι πάρα πολύ. Και εδώ συμβαίνει και κάτι παράδοξο. Δεν είναι μόνο η δεξαμενή των ανεξαρτήτων η οποία
0: ψάχνεται. Όχι μόνο, όχι βέβαια. Όχι.
2: Εδώ μιλάμε για βουλευτές οι οποίοι είναι σε κοινοβουλευτική ομάδα κανονικά και ψάχνονται να δουν πού μπορούν να πάνε για να αυξήσουν τις πιθανότητες επανεκλογής τους.
0: Γιώργο, για πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που συζητήθηκαν αυτή την εβδομάδα. Ο ΠΚΠ και υποκλοπές.
2: Ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, νομίζω ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη, δηλαδή τα δύο όχι και στην προανακριτική κατά του κ. Λουβανού και της κ. Σαλαμπατζή, αλλά και στην εξεταστική που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη στάση της κυβέρνησης να καθαρίσει λίγο το κοινοβουλευτικό τοπίο από την ατζέντα της αντιπολίτευσης και σιγά σιγά να αρχίσει να βάζει τη δική της ατζέντα. Εμένα δεν θα μου προκαλέσει καμία έκπληξη αν την εβδομάδα που έρχεται κατατεθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, να πάει δηλαδή να μετατοπίσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της συζήτησης σε ένα άλλο πεδίο πιο θεσμικό, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτή την ώρα έχουν το πάνω χέρι και μπορούν να ακουστούν αυτά που θα πούν περισσότερο από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να μη σου πω ότι και σε επίπεδο αντιπολίτευσης υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι λένε ότι να βάλουμε κάπου φρένο με τη σκανδαλολογία, διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό που απασχολεί και καίει τον κόσμο είναι η ακρίβεια. Και η κοινωνία βλέπει μια Βουλή να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το ζήτημα.
0: Στους διαδρόμους της Βουλής, μια που είπες αντιπολίτευση και ότι εντάξει, οκ, να βάλουμε και ένα φρένο σκανδαλολογία, συζητείτε αυτό που γράφετε στις παραπολιτικές, στη Λυσή και στο ρεπορτάζ? Όντως έχει βάση η συζήτηση για πρόταση μομφής ή είναι μία από τις, ξέρεις, μία από αυτά τα οποία τα λέμε για να γεμίσουμε σελίδες και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο.
2: Θα σου πω ότι μάλλον είναι το δεύτερο και προκύπτει από αρκετούς παράγοντες αυτή την εξίσωση. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα μόνη της η οποία να έχει 50 βουλευτές για να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης ή ακόμα και πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής και να το πει στον όταν αυτό όλο.
0: Να.
2: Για να συνέβαινε αυτό θα πρέπει να σημάνει συνεργασία και δεν ξέρω κατά πόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ανδρουλάκης θέλει να δώσει credit, να το πω έτσι όπως το λέμε στα Ήρια στο χωριό μου, στον Φάμελο, ότι μπήκα και εγώ στο παιχνίδι και με τις δικές μου υπογραφές κατά τέτοια δυσπιστία κατά της κυβέρνησης και κατά του Μητσοτάκη, ή αν αυτή την ώρα θέλει να πάει ο καθένας μόνος του και να μην ταυτιστεί με κανέναν άλλον. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Από την άλλη, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ και με τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και με συνεργάτες του όλες αυτές τις μέρες, γιατί ακούγονταν το ζήτημα της πρότασης δυσπιστίας και αν δεν έπαιρνε το ΠΑΣΟΚ πρωτοβουλία ως κοινοβουλευτική ομάδα έχουσα τους περισσότερους βουλευτές, δεν θα μπορούσε να βγει.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΣΟΚ το έβλεπαν ότι αυτή την ώρα οι δύο που θέλουν την πρόταση δυσπιστίας είναι η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από τη μία και ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη.
0: Ναι.
2: Προκειμένου ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη να δείχνει με το δάχτυλο προς τη Βουλή και να λέει δείτε τους κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας για να συσπηρώσουν την κυβέρνηση και προφανώς η κυβέρνηση με αυτά που είδαμε και στις ψηφοφορίες έστω αυτές τις ελάχιστες ή την ελάχιστη διαρροή να έβλεπε ξανά το κυβερνητικό στρατόπεδο να επανασυσπηρώνεται.
0: Ωραία. Το πιάσε το θεματάκι, διαρροές. Άνω και κάτω τελεία. Απάντησε.
2: Είναι, τα λέω μόνος μου.
0: Αφού το ξέρεις, ναι.
2: Το πάω το έργο. Κοίτα.
0: Υπήρχαν διαρροές, όντως.
2: Εχθές είχαμε μια σίγουρη διαρροή του κυρίου Γιώργου Βλάχου, μάλλον και τις δύο ημέρες.
0: Mm-hmm.
2: Και ήταν διαρροή δια της απουσίας.
0: Mm-hmm.
2: Από όσο μπορώ να ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Βλάχος δεν έχει μιλήσει. Νομίζω ότι δεν έχει μιλήσει για τους λόγους που έλειψε ούτε με την κοινοβουλευτική του ομάδα.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι ήταν πάντως τεχνικοί οι λόγοι ότι δεν κατάφερε να φτάσει στη Βουλή και δεν μπόρεσε να ψηφίσει. Είχε τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, αν ήθελε. Επέλεξε να μην το κάνει. Νομίζω ότι
0: υπήρχαν βουλευτές που επέλεξαν την επιστολική.
2: Ναι, στην Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι ήταν τουλάχιστον 10
0: βουλευτές.
2: Και από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες.
0: Ναι, από τη Νέα Δημοκρατία λέω, κύριε, γιατί οι διαρροές εκεί θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον μας.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Βλάχος θέλησε να το κάνει αυτό. Θέλησε έτσι να τηρήσει μια απόσταση. Σου θυμίζω ότι ο κύριος Βλάχος ήταν ο βουλευτής ο οποίος είχε αντιδράσει περισσότερο το περασμένο καλοκαίρι όταν είχε γίνει αυτό το σκηνικό στην ψηφοφορία κατά Βορύδια Βιεννάκη.
0: Ναι.
2: Με την απουσία, μετά το γυρίσαμε στην επιστολική. Εμφανίστηκαν και καμιά δεκαριά.
0: Ο κύριος Βλάχος, για να λέμε. Αποδίδεται, μάλλον τον χαρακτηρίζουμε ως καραμαλογενή, σωστά?
2: Νομίζω εντελώς καραμαλικό, αλλά ναι. Θα πω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν ξέρω αν αυτό εκφράζει καραμαλικό.
0: Όχι, γι' αυτό είπα τον κύριο Βλάχο, δεν είπα κάτι.
2: Είχε εκφράσει και έχει εκφράσει και θέση για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτή η απουσία είναι ένα μήνυμα ότι θα πρέπει το ζήτημα να διερευνηθεί περισσότερο, αλλά δεν την ψηφίζω κιόλας γιατί διαφωνώ με τον τρόπο που την έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ και με τη διατύπωση που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, το γεγονός ότι ο κ. Βλάχος επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την επιστολική ψήφο, νομίζω ότι τον κατατάσσει έστω μόνο του σε μια ομάδα η οποία αυτή την ώρα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς το μεγάλο.
0: Άλλωστε, ό,τι συμβαίνει, σημαίνει.
2: Ακριβώς.
1: Ο κύριος Βλάχος δεν είναι και κανένας κεραυνός ενεθρία. Εννοώ ότι πρωταγωνιστεί στην κριτική την εσωτερική από τις Νέες Δημοκρατίες προς την κυβέρνηση.
2: Προφανώς. Πολύ σωστά κάνεις και το λες, Κασιανή. Έτσι είναι. Ο κύριος Βλάχος, και επειδή είναι και παρουτοκαπνισμένος πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, δεν έχει πολύ φρένο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν θέλει να πει κάτι, θα το πει. Τον έχουμε δει το τελευταίο διάστημα καταθέτει επίκαιρες ερωτήσεις, πολύ αιχμηρές, μόνος του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι σε κάποια ομάδα. Από εκεί και πέρα, στην ψηφοφορία η οποία ήταν μυστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι δεν ψήφισαν την πρόταση. Κρατάω όμως μια επιφύλαξη, βάζω έναν αστερίσκο, διότι εκεί είχαμε 5 βουλευτές, εντάξει, είτε το πιστεύετε είτε όχι, οι οποίοι πήγαν και έριξαν το φάκελό τους σε λάθος κάλπη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι, διότι ήταν μυστική ψηφοφορία. Και ο φάκελος, η ψήφος αυτή βγήκε άκυρη, ενδεχομένως δηλαδή. Και η λύση της εξίσωσης να είναι εκεί, να μην μιλάμε για ένα διευρυμένο αντάρτικο, αλλά απλώς για βουλευτές οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν λάθος.
1: Αλήθεια γίνεται αυτό.
0: Μπερδεύεις τις κάλπες.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Κανόνας είναι.
0: Κύριε Λικουρέτζο μας, τώρα τυπικά στα θέματα υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Έχετε ξεμπερδέψει κοινοβουλευτικά? Περιμένουμε, υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες.
2: Όσον αφορά στον
0: λέω
2: ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ότι υπάρχει, δεν σου λέω αν έρθουν άλλες δικογραφίες.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Αν έρθει νέα δικογραφία,
0: άλλο
2: προφανώς.
0: Άλλο
2: αν είναι για βουλευτή, θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας για άρση ασυλίας. Αν είναι για υπουργό, θα κινηθεί
0: πολύ
2: η διαδικασία της προανακριτικής. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει πάλι έτοιμα για άρση ασυλίας βουλευτή, θα κινηθεί όπως κινήθηκε με τον τρόπο που κινήθηκε για τους 13.
0: Ναι.
2: Αρχίζω και αντιλαμβάνομαι αρκετούς βουλευτές να λένε ότι κάπου εδώ πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Ναι.
2: Αλλά μένει να το δούμε στην πράξη.
0: Μάλιστα.
2: Διότι η ασυλία σε σχέση με τον νόμο, με τη διαδικασία που έρχεται με τον νόμο περιευθύνης υπουργών, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Υποκλοπές, τέλος.
2: Υποκλοπές, πρόσεξε τώρα. Υποκλοπές, ναι, όσον αφορά στο αίτημα της εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ, τέλος.
0: Ναι.
2: Αλλά,
0: ναι,
2: μπορεί να ξαναδούμε, επειδή στη Θεσμόν αυτό το πράγμα δεν τελειώνει,
0: ναι,
2: αν ξανασυγκεντρωθούν τα 2/5 σε ένα μήνα, μπορεί. Γιατί αυτό το
0: τα 2/5 είναι πόσοι και ποιοι το μπορεί να το κάνουν?
2: Είναι αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα.
0: Όλη η αντιπολίτευση δηλαδή.
2: Δηλαδή όλη η αντιπολίτευση, αν συγκεντρώσει υπογραφές, συγκεντρώνει τα 2/5 της Επιτροπής Θεσμών και μπορεί να καλεί όποιον θέλει. Μπορεί δηλαδή να ξαναδούμε σε ένα μήνα τον κύριο Δεμήρη να ξαναέρχεται στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Το διοικητή της ΕΥΠ.
0: Και άλλα μπορεί να ξανακαλέσουν να μαθαίνουν και τον κύριο Τζαβέλα. Σωστά, ασχέτως
1: τη
0: στάση που κρατάει.
1: Δεν ήρθε, ναι.
2: Εντάξει, αρχίσαμε.
0: Έχει να διατηρηθεί ένα θέμα, είναι προφανές.
2: Ναι. Έχει πολύ
0: να συντηρηθεί μάλλον.
2: Η επιστολή του κυρίου Τζαβέλα, θεσμικά τη λέω, δεν είναι τόσο μόνο η άρνηση. Ο κύριος Τζαβέλας, για όποιον διαβάσει προσεκτικά την επιστολή του, λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής είναι αντισυνταγματικός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι δεν μπορεί να μπαίνει στον κανονισμό της Βουλής μια διάταξη η οποία είναι κόντρα στο Σύνταγμα και να λέει ότι η Βουλή μπορεί να καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή ανώτατους δικαστές προς ακρόαση, δημιουργώντας έτσι μια υπεροχή δική της, της νομοθετικής εξουσίας δηλαδή, έναντι της δικαστικής.
0: Πάντως, Γιώργο, για να κλείσουμε με αυτό, γιατί θα σας απασχολήσει το επόμενο διάστημα με την αλλαγή του κανονισμού, τα τελευταία διετία, τριετία, με ό,τι συμβαίνει στη Βουλή, φαίνεται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν πολλά προς τον κανονισμό, τον τρόπο λειτουργίας. Υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια κλπ. Που πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο σύγχρονο τρόπο και επικαιροποιημένο.
2: Ακριβώς, και διατάξεις του κανονισμού οι οποίες έχουν ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, έτσι, διότι ένας κανονισμός ο οποίος έχει συνταχθεί αρκετά παλαιότερα, έχει συνταχθεί για να λειτουργεί η Βουλή με 4 ή το πολύ 5 κοινοβουλευτικές ομάδες, είμαστε πλέον στις 10, άρα εκ των πραγμάτων είναι πολλές διατάξεις που έχουν ξεπεραστεί. Τώρα, όσον αφορά, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, τη φημολογία περί πρότασης δυσπιστίας, αντιλαμβάνεστε τι είχε να γίνει εχθές αν είχε κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας και πόσοι θα ασχολούνταν με το Final Four στην Αθήνα και με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι μπορεί να ακουγόταν λίγο σαν έκδοτο ότι αυτό που έλεγε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν θα χαλάσουμε τα φιλαθλαϊστήματα και την ατμόσφαιρα του Final Four, αλλά κακά τα ψέματα δεν νομίζω ότι θα έβλεπε και κανένας Βουλή εχθές αν συζητείται η πρόταση δυσπιστίας. Εγώ θα σας πω ότι δεν θα έβλεπε και κανένας αν η συνεδρίαση πήγαινε μέχρι αργά το βράδυ εχθές.
0: Χαίρετε Γιώργο Λικουρέτζο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, και βγάλτε το τευτεράκι σας και σημειώστε τη Δευτέρα, γιατί η Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Αυτό το τραγούδι πάρα πολύ μου αρέσει, το Νάμπα. Έχεις ακούσει την εκδοχή του από τη Meryl Streep στο Mamma Mia?
0: Ναι. Πολύ ωραίο και αυτό.
1: Με τον Pierce Brosnan είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό είναι ωραίο.
0: Όλο ωραίο.
1: Αλλά αυτό είναι παραδοσιακό.
0: Είναι το legit.

0: Εν τω μεταξύ, λέγαμε πριν με τον Λικουρέτζο για τις νέες δικογραφίες του ΠΚΠ στη Βουλή. Και εφόσον η κυρία Κοβέση πριν από λίγες μέρες μας είπε ότι είναι κοράψιον, είπε, είναι ρουσφέτη το να παίρνεις, να παίρνεις τηλέφωνο στον ΟΠΚΠΕ για να δεις το αίτημα ενός πολίτη, αν το έχουν δει, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. Μας είπε ότι είναι, μας είπε ότι είναι ρουσφέτη. Αυτό το έχουν κάνει μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάω αυτό για πατεωνιά με λεφτά κτλ.
1: Αυτό δεν έχει. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θα φανεί από τα επόμενα. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι, ναι, σε αυτό που πες με την Κοβέση. Το οποίο το βλέπω εδώ και δύο ημέρες να γίνεται. Μια μισή. Η εκμετάλλευση πολιτική που γίνεται με την επιστολή της Κοβέση, αυτή που έστειλε και καταγγέλνει, ναι, Ελλάδα, φιλόδι, με αφορμή, ναι, η αιτία προφανώς είναι το ότι δεν ανανέωσε τη θητεία η Ελλάδα όπως ήθελε 5 χρόνια, αλλά 2, και αυτή η κόντρα αυτή, και βρήκε αφορμή ότι έτσι να ξαναδεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τον προϋπολογισμό στην Επιτροπή. Έστειλε και προβάλλεται από κάποια μέσα και κάποιους αναλυτές. Δεν βλέπω όμως να προβάλλεται ότι η αποκάλυψη του Δημητρακόπουλου, που υπήρχε χαρτί που αναθεωρεί τη ζημιά, δηλαδή άρα ότι δεν έγιναν καλά οι διώξεις και η έρευνα και είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν γίνεται κουβέντα γι' αυτό.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει τραγούδι, διότι ο κύριος Γιάννης μας λέει φύγετε, παιδιά.
0: Πάμε, Χρύσα Κλητσιά, το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέσω υπερβολικών απαιτήσεων. Την ώρα που η αλλαγή στο πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τα σενάρια για πιθανή επανέναρξη των εχθροπραξιών, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνη ο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις σύμφωνα με Ιρανικά Προκτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βόρειο-ανατολική Κίνα.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η λύση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Ράφα Μπενίτεθ έπειτα από 7 μήνες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ ακούμε το Let It Be, καθώς σαν σήμερα, Κασιανή μου, το 1970, αυτό ήταν το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, ανέβηκε στο νούμερο 1 του Βρετανικού πίνακα επιτυχιών. Την ιστορία φαντάζομαι την ξέρεις, τότε που ήταν πλακωνόντουσαν μεταξύ τους, και μπορεί αυτή η δουλειά, τόσο η μουσική όσο κυρίως και ένα ταινιάκι το οποίο είχε γυριστεί, να έμενε στο ράφι. Τελικά γυρίστηκε μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ που είναι οι τελευταίες ώρες, που τους δείχνει το πώς διαλύονται οι θρύλοι. Με ένα μήνα πριν, νομίζω αρχές Απριλίου του 70, ο McCartney ανακοίνωσε τη διάλυση των Beatles. Αυτό είναι το κύκνιο άσμα αυτού του συγκροτήματος, το οποίο μέσα σε μια δεκαετία έκανε τα πάντα. Έγινε μανία. Τώρα τι σου λέω εσένα.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι πάντως.

0: Ο φίλος μας ο Πέτρος λέει μας καλημερίζει και λοιπά. Λέει κατά την μου γνώμη θα έπρεπε όλους τους κυβερνώντες βουλευτές όταν τους φωνάζετε για να μιλήσουν για μας χωρίς εμάς και να κανονίζουν για μας χωρίς εμάς, να τους ρωτάτε όχι το έσχες αλλά το πόθεν. Τώρα αναφέρεται στα οικονομικά, αλλά το διάβασα διότι ναι, έχεις δίκιο για τη διασταύρωση που γίνεται, αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τους κυβερνητικούς, αγαπητέ Πέτρο, πρέπει να γίνεται για όλους τους πολιτικούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλοι πολιτικοί έχουν περίεργους, σε πολλές περιόδους κατά το παρελθόν έχει εμφανιστεί περίεργος πλουτισμός ή περίεργες απόκτηση κεφαλαίου, συσσόρευση κεφαλαίου. Αλλά μου κάνει μου χτύπησε το καμπανάκι αυτό που λέει να μιλήσουν για εμάς χωρίς εμάς, διότι μου θύμισε το σλόγγαν, το, όχι το επίσημο βεβαίως, που είναι της κίνησης της αυτοοργάνωσης και των εθελοντών του Αλέξη Τσίπρα, που είναι από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτό είναι το σύνθημα. Με αυτό κατεβαίνουμε στις μάζες εν ώψη της Τρίτης.
1: Για πες το πάλι.
0: Από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Mm-hmm. Είναι το μότο μας.
1: Μάλιστα.
0: Την Τρίτη είναι.
1: Το όνομα δεν θα είναι πηξίδα από ό,τι κατάλαβα.
0: Την Τρίτη θα τα ανακοινώσουμε όλα. Στο Θησείο θα είναι η εκδήλωση. Θα έχει και την έκπληξη με έναν πολύ γνωστό συνθέτη, ο οποίος θα φτιάξει εκεί τη μουσική. Όλα βασίζονται σε εθελοντές η δουλειά. Θα εμφανιστούν τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Θα δημιουργηθεί και παράλληλα και μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να την υπογράψουν ηλεκτρονικά όσοι θέλουν να ενισχύσουν αυτήν την προσπάθεια. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι περιοδίες και του Τσίπρα και των στελεχών ανά την Ελλάδα. Και μένει να δούμε πώς ο κύριος Τσίπρας θα προωθήσει τους νέους ανθρώπους που θέλει και θα περιορίσει αυτούς που θέλουν να πάνε. Δεν ξέρεις, αν πάμε στο κομμάτι, εντάξει, δεν μπορώ να τους πει όχι, μπορεί. Αλλά αν εγώ που έχω χρόνια σε κάποιο άλλο κόμμα και πάω συνταχτώ στην προσπάθειά του και εσύ που είσαι νέα, τα κανάλια και τα ραδιόφωνα ποιον θα φωνάζουν, εσένα που δεν σε ξέρουν ή εμένα που με ξέρουν?
1: Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
1: Το θέμα είναι ποιον θα πάρει δίπλα του στην πρώτη γραμμή, Δημήτρη.
0: Την πρώτη γραμμή θα την παρουσιάσει, θα τα παρουσιάσουμε όλα. Την Τρίτη είναι όλα αυτά. Και θα φανούν και τα στελέχη.
1: Τώρα μπορεί να θέλουν 30-50 βουλευτές οι σημερινοί να πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Το θέμα είναι ποιος θα δεχτεί και ποιος θα βάλει δίπλα του στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Εδώ Κοντζάν Πλανητάρχης αλλάζει απόψεις. Μέχρι προχτές, τι προχτές, χτες το πρωί, ξημερώσαμε μιλώντας για ελπίδες
1: στις διαπραγματεύσεις.
0: Και ξαφνικά τώρα μιλάμε, μήπως και μέσα στο Σαββατοκύριακο γίνει κούγκι η περιοχή πάλι.
1: Δεν θα πάει, λέει, στο γάμο του παιδιού του.
0: Δεν θα πάει, καλά. Ναι, δεν θα πάει στο γάμο του, του γιού του, ναι.
1: Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργανώσεις στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διότι το συζητούσαμε πριν με τον Δημήτρη στο διάλειμμα ότι το είπα ξύπα, αλλάζω την παρόλα μου, αν είχε πρόσωπο θα ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Κύριε Κλάψη, γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας κύριε καθηγητά. Προφανώς ναι, δεν θέλουμε να μας πείτε εσείς για το γάμο του γιου του Τραμπ, αλλά λίγο να μας πείτε όλο αυτό το νέο καθεστώς στην διεθνή διπλωματία. Πέρα από το ότι είναι προφανώς πρωτόγνωρο, αν μπορεί να μας οδηγήσει σε σταθερά αποτελέσματα και σε ισορροπίες, σε μια περίοδο δε που αλλάζουν όλα τα δεδομένα στη γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά.
2: Ήταν μια πολύ ωραία άσκηση για κάποιον ή κάποια να πάρει όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Τραμπ από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, είναι περίπου 3 μήνες, ναι. Άρα έχει μπόλικο υλικό να συγκεντρώσει, να τις βάλει στη σειρά και να δει και τις αντίθετες δηλώσεις που έχει κάνει για κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα. Νομίζω θα έχει το πανόραμα αυτής της ασυναρτησίας που υπάρχει, γιατί ο κύριος Τραμπ έχει πει σχεδόν τα πάντα και σχεδόν όλα τα αντίθετά τους. Από το ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε λίγες μέρες μέχρι ότι θα κρατήσει πολλές εβδομάδες, από το ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων μέχρι το θα καταστρέψω το Ιράν, από το
0: σωστά.
2: Ανέκαθεν το καθεστώς, αλλά διαπραγματεύομαι μαζί του.
0: Είναι ότι ο πόλεμος για μας τελείωσε, αλλά θα σας καταστρέψω στην πορεία, ναι.
2: Είναι όλα τόσο αντιφατικά. Νομίζω είναι χαρακτηριστικά της έλλειψης στρατηγική στόχευση από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ, αλλά και της προσωπικότητάς του, νομίζω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν διακρίνεται για το μεγάλο βάθος της σκέψης του, ούτε διακρίνεται για την μακρόπνοη στρατηγική που εκπονεί σε τέτοιου είδους ζητήματα. Για να σας πω την αλήθεια, εμένα περισσότερο μου μοιάζει με χρηματιστή που σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα και που περιμένει το πρόσκαιρο κέρδος και τη μεθεπόμενη μέρα θα ξαναδεί πώς θα τοποθετηθεί, παρά με έναν σκακιστή ο οποίος βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά και προσπαθεί να διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική για να κερδίσει μια παρτίδα.
0: Πάντως, κύριε Κλάψη, ξέρετε τι μου κάνει προσωπικά εντύπωση. Όλα αυτά που λέτε για τον Τραμπ έχετε δίκιο. Αλλά ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική προφανώς μπορεί να της δίνει την κατεύθυνση να ορίζεται από τον εκάστοτε πρόεδρο. Αλλά υπάρχουν και άλλα συστήματα από κάτω, έτσι δεν είναι? Εδώ δείχνει να είναι απόψη αυτοσχεδιάζουμε και κάνει εντύπωση. Μπορεί να είναι έτσι? Ή απλά ο Τραμπ είναι ένας σολίστας, ρολίστας που παίζει και στο παρασκήνιο υπάρχει, ξέρω εγώ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας που κάνουν άλλο παιχνίδι, ο Αντιπρόεδρος?
2: Νομίζω ότι είναι μια πολύ ειδική περίπτωση ο κύριος Τραμπ. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχει συνεργασία με τον πρόεδρο, με τον αντιπρόεδρο ή τον υπουργό εξωτερικών, αλλά κάνει κάτι άλλο που είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με το ότι έκαναν όλοι οι προκατοχοί του στην Προεδρία. Δεν έχει επαφή ή δεν λαμβάνει στα σοβαρά υπόψη και δεν εκτιμά την υπηρεσιακή ιεραρχία των αντίστοιχων θεσμών, όπως είναι το Υπουργείο Εξωτερικών ή όπως είναι το Υπουργείο Άμυνας παραδοσιακά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όσο ισχυρός και αν ήταν, λειτουργούσε μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό περιβάλλον. Δηλαδή, αν ήθελε να πάρει μια απόφαση για θέματα εξωτερικής πολιτικής, θα λάμβανε υπόψη, χωρίς να σημαίνει ότι θα συμμεριζόταν, την γνώμη των υπηρεσιακών ηθινόντων, των διπλωματών δηλαδή, του State Department, που χειρίζονται επί χρόνια τα ζητήματα που τα ξέρουν καλύτερα, που είναι η δουλειά του. Με λίγα λόγια. Στην περίπτωση του κυρίου Τραμπ έχουμε ένα καινούριο φαινόμενο, δηλαδή την παράκαμψη όλων αυτών των μηχανισμών και τη λήψη αποφάσεων με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς προσωποκεντρικός και συγκεντρωτικός κατ' επέκταση. Και αυτό εξηγεί και γιατί δεν υπάρχουν και δεν λαμβάνει υπόψη καμία αντίθετη άποψη. Νομίζω ότι ο κύκλος των ανθρώπων που βρίσκονται στο επιτελείο του, οι στενοί του συνεργάτες δηλαδή, στην πραγματικότητα αναπαράγουν, είναι ένα είδους ηχό των σκέψεών του. Δηλαδή λένε περίπου τα ίδια πράγματα που λέει και εκείνος, και αν τυχόν κάποιος πει κάτι διαφορετικό, πολύ απλά παραμερίζεται.
1: Επομένως, πού μπορούμε να καταλήξουμε με αυτόν τον πλανητάρχη που αυτή τη στιγμή δεν ακούει κανέναν, ακούει μόνο όσους του χαϊδεύουν τα αυτιά και παραλογίζεται κάθε μέρα και περισσότερο?
2: Δεν ακούει κανέναν όχι μόνο μέσα στις ΗΠΑ, αλλά δεν συμβουλεύεται και κανέναν έξω από τις ΗΠΑ. Δηλαδή, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της περίπτωσης του Ιράν. Έκανε ό,τι έκανε χωρίς να διαβουλευτεί ούτε με τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, ούτε γενικά με τους Ευρωπαίους εταίρους, και εκ των υστέρων ζητούσε και τη βοήθειά τους και απειλούσε ότι θα τους καταστρέψει εάν δεν τους συμπαραστέκονταν σε κάτι που ο ίδιος, σε κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν είχε ζητήσει ούτε την έγκριση ούτε τη βοήθειά τους. Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της αντίφασης. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ είναι ένα σύμπτωμα μιας γενικότερης κρίσης πάντως. Είμαστε σε μια περίοδο που μεταβαίνουμε από ένα παλαιό διεθνές σύστημα που σιγά σιγά εξαντλεί τη δυναμική του. Αυτό που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αναδιαμορφώθηκε εν μέρη με το τέλος του ψυχρού πολέμου, αλλά σήμερα βρίσκεται στα όρια του, και στην εμφάνιση ενός καινούριου διεθνού συστήματος, το οποίο θα είναι ακόμα περισσότερο ρευστό σε σύγκριση με το προηγούμενο, θα βασίζεται ακόμα περισσότερο στη λογική της ισχύως, όχι ότι το προηγούμενο δεν είχε καθ' αυτή τη διάσταση, και που θα λαμβάνει πολύ λιγότερο υπόψη τους κανόνες, την νομιμότητα κτλ. Σε σύγκριση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, και πάλι ισχύει, ισχύει εδώ ότι στο παρελθόν δεν πριτάνευσε παντού το διεθνές δίκαιο και η νομιμότητα, δεν είναι αφελές να το πιστεύουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένας κώδικας συμπεριφοράς περίπου κοινός, και αν κάποιος παραβίαζε την νομιμότητα, ήθελε τουλάχιστον να δικαιολογηθεί, να προβάλλει έστω και μια πρόφαση που να του δίνει ένα φύλλο σικής. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πάμε πέρα από αυτό. Ο καθένας δηλαδή που έχει την δύναμη στα χέρια του την ασκεί χωρίς περίπου να ενδιαφέρεται για το ποια θα είναι η διεθνής αντίδραση. Είναι πολύ χαρακτηριστικός και ο τρόπος με τον οποίο και οι ΗΠΑ αλλά και άλλα κράτη αντιμετωπίζουν τους μείζονες θεσμούς του διεθνούς συστήματος, όπως είναι ο ΙΕ. Ο ΙΕ δεν έχει παίξει σχεδόν κανένα ρόλο στην περίπτωση της, του πολέμου στο Ιράν. Δηλαδή είναι σχεδόν σαν να μην υφίσταται, σαν να μην υπάρχει, ούτε καν ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων δεν λειτουργεί.
1: Κύριε Κλάψη, είπατε πριν ότι ο Τραμπ λειτουργεί σαν να παίζει στο χρηματιστήριο και πράγματι το βλέπουμε αυτό. Πόσο καιρό θα μπορέσει να συνεχίσει να το κάνει? Ενώ μία λέμε, μία ξυπνάμε, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, με την ελπίδα, και την επόμενη μέρα ξυπνάμε με μια ενδεχόμενη επίθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πόσο καιρό και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί μπορούν να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι, το μιλάμε, δεν μιλάμε, θα ξαναξεκινήσουμε τα μπαμπούμ, δεν θα ξαναξεκινήσουν και η οικονομία να πηγαίνει πάνω κάτω?
2: Εάν κάποιος το δει με όρους παραδοσιακής λογικής, θα έπρεπε να βάλει ως ορόσημο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, τις οποίες διακυβεύεται εάν οι Ρεπουμπλικανοί, επομένως και ο πρόεδρος Τραμπ, θα συνεχίσουν να έχουν την πλήρη κυριαρχία στο Κογκρέσο. Αυτό είναι όμως μια, νομίζω, εντελώς παραδοσιακή αντιμετώπιση και ανάλυση της πραγματικότητας, που έχει λογική μεν, αλλά που δεν είμαι βέβαιος ότι ανταποκρίνεται στη λογική του Προέδρου Τραμπ δε. Δηλαδή ο ίδιος πηγαίνει πολύ πέρα από αυτά που έχουμε συνηθίσει, διότι αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα με διαφορετικούς όρους από ό,τι την αντιλαμβάνονταν οι προηγούμενοι και από ό,τι είχαμε συνηθίσει να την θεωρούμε δεδομένη. Πηγαίνει δηλαδή πέρα από την συμβατική λογική της πολιτικής και της διπλωματίας και λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι εντελώς αντισυμβατικός. Αυτό ισχύει και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ένας παραδοσιακός ρεπουμπλικανός πρόεδρος, για το πρώτο για το οποίο θα ενδιαφερόταν, θα ήταν η συνοχή του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Θα ενδιαφερόταν να έχει.
0: Ναι, ενώ εδώ φαίνεται να μην τον νοιάζει, θα πείτε. Ναι.
2: Έχει πάει πέρα από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Ο Τραμπ δεν είναι ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού
0: κόμματος. Κύριε καθηγητά, δεν θα τολμήσω να μπείτε στο μυαλό του Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι όπως τα περιγράφετε, σίγουρα μέσα στο μυαλό του θα υπάρχει εκείνο το σημείο το οποίο σου λέει: ωραία, θέλω να πετύχω αυτό. Αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ποιο είναι, τι είναι, να πάρει το ουράνιο, να παραδοθεί το Ιράν, να του δώσει τα κλειδιά, εντός εισαγωγικών τα κλειδιά του Ορμούζ, τι, γιατί προφανώς όλα είναι σε οικονομική βάση γίνεται όλη η συζήτηση, για να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω ότι είναι δύο οι στόχοι που είχε θέσει, με λίγο πολύ τους διακήρυξε και δημόσια. Ο ένας ήταν η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, και ο δεύτερος ήταν ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος.
0: Ναι.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει σίγουρα ούτε το πρώτο. Το καθεστώς εκεί είναι.
0: Άρα θα συνεχίζεται αυτό.
2: Ούτε
0: το καθεστώς μια χαρά είναι. Μια χαρά. Έτσι δείχνει.
2: Εάν υποθέσουμε ότι αυτά που διέρεαν ως πληροφορίες αναφορικά με το περιεχόμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, πολλά γράφονταν. Το μόνο που δεν υπήρχε ήταν η λέξη πυρηνικά όπλα, ούτε ουράνιο ούτε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Και για το καθεστώς της Τεχεράνης. Δεν είναι εύκολο να υποχωρήσει αυτό το ζήτημα, γιατί για εκείνους είναι και υπαρξιακό, αλλά έχει και μεγάλη συμβολική σημασία. Το καθεστώς της Τεχεράνης, όσο και αν εμείς το βλέπουμε ως ασύμβατο, μεταδοτικό τρόπο σκέψης ή παρανοϊκό ακόμη, ή οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε. Και ένα από αυτά είναι η πεποίθηση των ηθινόντων του εκεί ότι αυτό που κάνουν έχει και μια μεταφυσική νομιμοποίηση. Αυτό τους δίνει μια πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στο δυτικό κόσμο εμείς, γιατί πραγματικά οι ίδιοι πιστεύουν ότι εκτελούν μια θεία αποστολή, ας πούμε. Ή δεύτερο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό και που νομίζω εξηγεί και αυτό την ανθεκτικότητα του καθεστώτος. Οι ηθινόντες του καθεστώτος δεν δίνουν μόνο μια ιδεολογική μάχη, δεν δίνουν μόνο μια στρατιωτική μάχη, μια μάχη εθνικής επιβίωσης, δίνουν μια μάχη και προσωπικής επιβίωσης. Εάν το καθεστώς καταρρεύσει, οι ηθήνοντες του καθεστώτος δεν θα ξυπνήσουν την επόμενη μέρα μέσα σε ένα περιβάλλον αγάπης και συμφιλίωσης με τους υπόλοιπους. Θα διωχθούν, θα φυλακιστούν, θα εκτελεστούν, θα λιντσαριστούν. Επομένως έχουν ακόμα έναν λόγο να θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία για να επιβιώσουν και σε προσωπικό επίπεδο. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος που εξηγεί γιατί ανθίστανται τόσο αποφασιστικά.
1: Κύριε Κλάψη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.

0: Λοιπόν, σας είπαμε πριν, να σας το να το θυμίσουμε πάλι, ότι αύριο είναι, έρχεται η Real News. Το πρώτο της θέμα είναι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Αναφέρεται στην ακτινογραφία των μετακινήσεων, ένα πολυσέλιδο ρεπορτάζ, αποκαλυπτικό για το τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Και πολλά άλλα θέματα έχει η Real News, θα τα πούμε αναλυτικότερα αύριο. Έρχεται όμως με ένα πακέτο 4 προσφορών. Λοιπόν, είναι 3 περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Liv Ullmann και η Αϊνόλα Τριζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, ταξιδεύουμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκαινούργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Και με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμηση και design. Και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτά όλα με τη Real News αύριο.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη αναμέτρησης. Του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε

0: υποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των ακτοροπραξιών. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακορυχείο στη βορειοανατολική Κίνα.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης.

Την πατρίδα με έχασα. 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Περισσότεροι από 350.000 πόντι σφαγιάστηκαν από το στρατό του Μουσταφά Κεμάλ. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε την ημέρα μνήμης. Μια γενοκτονία η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από όλους και πρέπει να γίνει σκοπός αυτού του κράτους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων.

0: Και πάμε από τον Πόντο λοιπόν στον Ημιτό να συζητήσουμε με τον...
1: Τα αντιπυρικά που απασχολούν και την κυβέρνηση και την κεντρική εξουσία, αλλά περισσότερο τους δήμους.
0: Περισσότερο τους δήμους, να δούμε τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα, τι γίνεται με τα βουνά μας.
1: Γιατί τρέχουν, δηλαδή έχουν και τις αγωνίες τους. Και οι σύνδεσμοι και οι δήμαρχοι γύρω-γύρω.
0: Γιατί είναι τα σπίτια των πολιτών στη μέση που έχουν χτιστεί κοντά στο βουνό και δεν θέλουμε να δούμε σαν τα περσινά που έφτασε η φωτιά μέχρι το Χαλάνδρι. Είναι ο κύριος
1: Ισίδωρος.
0: Προπέρσινα, συγγνώμη.
1: Προπέρσινα. Το λέω γιατί ήταν η περιοχή μου που κάηκε. Η περιοχή του και του, η περιοχή του επόμενου δημάρχου που θα βγάλουμε τώρα και προέδρου του ΣΠΑΗ. Επίσης η ευρύτερη περιοχή καίγεται.
0: Ισίδωρος Μάδης λοιπόν, ο δήμαρχος Παιανίας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας κύριε Μάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Αβραχά, καλησπέρα κύριε Μιχαλήλ.
1: Χαίρετε. Σας ακούμε, είσαστε έξω, άρα είσαστε σε κάποια περιπολία στον Ημιτό.
2: Είμαι γενικότερα στο Δήμο, δεν είμαι προς τον Ημιτό για να είμαι ειλικρινής, αλλά είμαι μέσα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Έχουμε το πέμπτο φόρουμ του ΣΠΑΗ, ο Ημιτός στο επίκεντρο της πρόληψης και της ανθεκτικότητας. Ο σύνδεσμος είναι οι εθελοντές του, διαβάζω την δήλωσή σας. Τι είναι αυτό, ποια προετοιμασία έχετε κάνει φέτος για την αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει?
2: Κυριολεκτικά ο σύνδεσμος είναι οι εθελοντές. Μιλάω για τις 12 εθελοντικές ομάδες των 12 δήμων που απαρτίζουν τον διαδημοτικό σύνδεσμο, τον ΣΠΑΗ. Και που προφανώς είναι οι πρώτοι οι οποίοι κάνουν πάμπολες προσπάθειες προκειμένου χρόνο με το χρόνο να διασώσουμε τον Ημιτό. Σε αυτούς λοιπόν οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη και να ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαρκή ετοιμασία εν ώψη γενικότερα των υπόλοιπων μηνών, γιατί μέχρι και σήμερα, δόξα τω Θεώ, καλά μας πηγαίνει ο καιρός, αλλά προφανώς βέβαια μετά τις βροχές θα έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι καθαρισμοί έχουν ξεκινήσει. Στους Δήμους, τώρα από εκεί και πέρα προφανώς την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούμε και το βουνό να κάνουμε τους καθαρισμούς. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι οι βροχές. Και το λέω αυτό γιατί οι πόροι μας είναι περιορισμένοι, που σημαίνει ότι κόβοντας τώρα, κάνοντας αποψηλώσεις, μετά το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε ξανά χορτάρια. Που σημαίνει ότι το πηγαίνουμε λίγο προσεκτικά, ώστε να φτάσουν διαθέσιμοι πόροι και οι αναθέσεις που έχουμε κάνει οι εργολαβίες.
1: Τι γίνεται τώρα, συγγνώμη, οι πόροι είναι περιορισμένοι, προφανώς δεν μπορεί να είναι απεριόριστοι, αλλά δεν υπάρχουν στη συνεργασία με την πολιτεία, δεν υπάρχουν τέτοιοι πόροι που να είναι ικανοί. Εγώ δεν σας είπα να ανοίξουν η κάνουλα και να τρέχει ό,τι θέλει ο κάθε δήμος ανεξέλεγκτα, αλλά δεν υπάρχουν πόροι από την κεντρική εξουσία, από την κεντρική διοίκηση.
2: Προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Και μάλιστα είχαμε και μια αύξηση φέτος σε σχέση με την πυροπροστασία και τους ΚΑΠ της τάξης του 25% για τους Δήμους και 10% για τους Συνδέσμους.
1: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι εμείς πήραμε από για το Συνδέσμο 440.000. Δηλαδή 40.000 συγκριτικά με το 2025, πρέπει, αν θέλετε.
1: Περισσότερα. Ναι.
2: Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Ημιτός είναι από 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν κάποιος πιστεύει ότι με τα χρήματα αυτά μπορούμε να κάνουμε όλες τις δράσεις, προφανώς...
1: Άρα πρέπει να κάνετε και κάτι με εξωτερικό, δηλαδή να αξιοποιήσετε κονδύλια από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν υπάρχουν προγράμματα, τι πρέπει να γίνει?
2: Εμείς ό,τι πρόγραμμα υπάρχει και είναι διαθέσιμο, χρηματοδοτικό εργαλείο εννοώ, προφανώς και το κυνηγάμε μέσα από διάφορες συνεργασίες που κάνουμε. Οι καθαρισμοί που εμείς κάνουμε είναι επιπρόσθετοι πόροι που δίνουν τα μέλη του συνδέσμου προς το σύνδεσμο, αναφέρομαι στους Δήμους. Συνολικά να ξέρετε ότι το ποσό το οποίο διαχειριζόμαστε κατέτος είναι περίπου 1.200.000 ευρώ. Δεν ξέρω βέβαια τα χρήματα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Όλα τα υπόλοιπα είναι τα αποδικά για το βουνό. Έχουμε να συντηρήσουμε τα υδροβόλα. Έχουμε να συντηρήσουμε τις δεξαμενές. Οι δεξαμενές του βουνού είναι 200. Έχουμε 19 δεξαμενές ελικοπτέρων. Έχουμε τις συντηρήσεις που κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθαρισμούς. Που μαζεύουμε τα σκουπίδια, που κάνουμε φυτέψεις. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο κόστος. Αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ειλικρινά σας μιλάω, γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να μπορέσουμε να διασώσουμε το μοναδικό πλέον πνεύμονα της Αττικής. Αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πιθανολογώ ότι και φέτος θα το κερδίσουμε.
0: Δημαρχέ, η απορία μου σε αυτό που είπατε προηγουμένως με τις βροχές, ότι σας δημιουργούν πρόβλημα. Εμείς εδώ οι απλοί πολίτες που δεν έχουμε ποτέ αναλάβει το επιχειρησιακό κομμάτι, είχαμε την εντύπωση ότι αν βρέχει μέχρι τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσουν οι ζέστες, είναι καλό για τις πιθανές πυρκαγιές, ότι έχει το έδαφος υγρασία και ίσως να βοηθήσει στο να μην...
2: Πράγματα, κυρία Βραγά, έχετε απολύτω δίκιο. Έτσι είναι. Δημιουργείται η υγρασία, το λέω σε σχέση με τις αποψηλώσεις εγώ όμως. Δηλαδή, κόβουμε τα χορτάρια σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα, σε ένα 15ήμερο, λόγω του ότι θα ανέβει η θερμοκρασία, το χορτάρι γίνεται πάλι λάμετο. Αυτό εννοώ εγώ σε ό,τι αφορά τις βροχές.
0: Ότι οι βροχές αυτή την περίοδο που μετά ξανά πιάνει ζέστη, βοηθούν τα χόρτα να ανεβαίνουν.
2: Γίνεται επαναλαμβανόμενος καθαρισμός. Και οι πόροι δεν επαρκούν προκειμένου να κάνουμε επαναλαμβανόμενος καθαρισμός. Επίσης να σας πω, επειδή άκουσα προηγουμένως και την εισήγησή σας, ότι μέχρι και σήμερα είναι ικανοποιητική η αντίδραση των πολιτών, χωρίς να έχουμε φτάσει βέβαια στο επιθυμητό σημείο.
0: Για τα καθάριστα οικόπεδα, λέτε.
2: Ακριβώς. Δεδομένου το ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι και η τελευταία ημέρα που μπορεί κάποιος πολίτης να καθαρίσει το οικόπεδό του. Αυτό λοιπόν είναι επίσης κάτι που θέλω να επιστήσω την προσοχή στους πολίτες, να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, γιατί μιλάνε καταρχάς για τη δική τους προσωπική περιουσία, αλλά γενικότερα και για την περιουσία των άλλων ανθρώπων και ειδικά σε σημεία που υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις. Εκεί συνεπώς θα πρέπει να γίνουν άμεσα οι καθαρισμοί.
0: Έχετε ποσοστό, Δήμαρχε, πόσα από τα οικόπεδα που πρέπει να δηλωθούν ως καθαρισμένα έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής?
2: Θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για το Δήμο μου.
0: Ναι, για το Δήμο σας.
2: Επειδή καθημερινά είμαι έξω και βλέπω, αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 40%.
0: Επειδή φέτος υπάρχει, δεν ξέρω αν υπήρχε και πέρυσι, φέτος τουλάχιστον έχει επικοινωνηθεί ότι αν εγώ είμαι γείτονα σε ένα οικόπεδο που βλέπω ότι ο ιδιοκτήτης του δεν το έχει καθαρίσει και μπορώ να καλέσω το Δήμο να έρθει να το καθαρίσει ο Δήμος και τα έξοδα να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου. Αυτό έχει συμβεί μέχρι στιγμής?
2: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει συμβεί. Mm-hmm. Και προφανώς όλοι περιμένουν να λήξει η προθεσμία που έχει ορίσει το Υπουργείο και από εκεί και πέρα προφανώς θα πούμε στην διαδικασία όχι τη καταγγελία, τη ενημέρωση, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία, είναι ενημέρωση. Είναι πολύ θέσφατο κάποια στιγμή να συνημερώνει κάποιο ότι εγκυμονείται κίνδυνο προκειμένου να παρεμβαίνει ο Δήμο και να καθαρίζει το οικόπεδο. Και προφανώς βέβαια προκύπτουν και τα αντίστοιχα μέσα από το κείμενο νομοθεσία πρόστιμα.
0: Εδώ ο Χρήστος μας λέει ότι για ένα οικόπεδο 4 στρεμμάτων του ζητούν για να το καθαρίσει, φαντάζομαι να πληρώσει κάποιον να το καθαρίσει, 1.500 ευρώ.
2: Εάν κάποιο δεν θα δώσει ο αγαπητός χρέος τα 1.500 ευρώ, το πρόστιμο θα είναι πολύ περισσότερα. Κρεμμάτα θα είναι περίπου 2.000 ευρώ. Θα σας πω όμως το εξής, μιας και το φύγετε. Προφανώς υπάρχει και μια εκμετάλλευση. Και το λέω, δεν ξέρω αν το οικόπεδο αυτό είναι φλάτη, αν είναι ένα οικόπεδο με περίεργο ανάγλυπο. Έχει μέσα, ξέρω εγώ, κάποια δέντρα τα οποία είναι δύσκολο να κοπούν κτλ. Αλλά υπάρχει και αυτό, ότι δυστυχώς κάποιοι εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, ενώ υπάρχει η διάθεση από τους πολίτες, είναι υπερβολικά τα κόστη. Το κόστος, να ξέρετε, για να κάνει κάποιος κτίση μιας μεσημέζας, είναι 500 περίπου ευρώ. Εάν το κάνει μία φορά, για τα επόμενα χρόνια δεν θα χρειαστεί ποτέ κανέναν εργολάβο, κανέναν άνθρωπο ο οποίος εκμεταλλεύεται την αδυναμία του ιδιοκτήτη για να κάνει τον καθαρισμό, προκειμένου να του παίρνει ένα σκασμό χρήματα. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλή για την υπουργική περίοδο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μακάρι.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ, Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη και δεν σας έχω πει για τον διαγωνισμό που έχουμε αυτή την εβδομάδα στον Real FM. Τριήμερο στην Άνδρο, διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο καταπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με τον καλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων της Seajets. Για πληροφορίες μπαίνετε στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δίνουμε και μια δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος, Μαρούση και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και δίνουμε και έναν αφιγραντήρα Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μανού Νίφλη και του Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, παιδιά, λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1984,
1: μάλιστα,
0: οι δύο εντός εισαγωγικών πολέμαρχοι του εμφυλίου πολέμου, ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος και ο Μάρκος Βαφιάδης, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αγκαλιάστηκαν και τόνισαν την ανάγκη για εθνική συμφιλίωση. 1984, Επίσης, αρκετά χρόνια πριν, καμιά τριανταριά, 1951 σαν σήμερα, έχει γενέθλια ο Αντώνης Σαμαράς, γεννήθηκε το 1951, που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος εντωμεταξύ το 2004 σαν σήμερα επανέκαμψε και μπήκε στη δεύτερη θέση του ψηφοφορτηγού της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είχε φύγει πριν, το 1993. Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, πώς τα φέρνουν. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, λέει το τραγούδι. Τώρα λέμε, έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς, θα τα πούμε αύριο, θέλει να κάνει κόμμα. Άμα, αυτό το δω στο διαδίκτυο. Άμα, λέει, εμφανιστεί και κάποιος Παπανδρέου να τα φτιάξει με αεροσυνοδό. Καλώς ήρθε σε 1992-93. Δηλαδή 34 χρόνια πίσω είναι τα ίδια. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Το 93 είχαμε και Final Four στην Αθήνα.
1: Είναι όλο που η ιστορία επαναλαμβάνεται.
0: Είναι όλο το πακετάκι. Λοιπόν, παιδιά, για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλής.
0: Οι Rangers φεύγουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το Γιάννη Καραγιαβρέκη που ήταν απέναντί μας. Φροσύνη Παράσχη και ο Εύβου Γιουκλιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλησιώτη θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και μετά ο Γιώργος Κολοκοτρώνης που έχει αφιέρωμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο. Με 3 ώρες με πολύ και καλή ελληνική μουσική, φοβερά τραγούδια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα σπάνιο τραγούδι που ακούγεται λόγω της ημέρας. Λέγεται Ο Χορός των Πουλιών. Είναι του Ζαρίφη Ζαριφόπουλου και είναι αφιέρωμα στον ήρωα Ίκαρο Κωνσταντίνο Ηλιάκη, ο οποίος σαν σήμερα 2006 συνετρίβει το αεροπλάνο του σε αερομαχία στο Αιγαίο. Συγκρούστηκε με ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16. Συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, προσπαθώντας να αναχαιτήσει ο Ηλιάκης Τούρκους εισβολής. Ο Τούρκος ανασύρθηκε σώος, ο Σμιναγός ο δικός μας δυστυχώς πέθανε στην ώρα του καθήκοντος και προστατεύοντας τη χώρα, αφήνοντας πίσω 2 παιδιά. Το αφιερώνουμε στη μνήμη του.
1: Αθάνατος.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα. Φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί νέα σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις, σύμφωνα με Ιρανικά Πρακτορία Ειδήσεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο επίτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανά τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στην Αθήνα επέστρεψαν και οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Όσοι από τους συμμετέχοντες κρίθηκε ότι έχριζαν ιατρικής φροντίδας, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την πραγματοποίηση εξετάσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά ντρόουν σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. Άλλοι 9 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοργείο στη βορειοανατολική Κίνα.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιλάνς αναδείχθηκε κυπελούχος Γαλλίας στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, νίκησε με 3-1 την Ισ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200. Σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη. Ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email, studio@papakirialfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Βέβαια λιγάκι ο καιρός μας τα έχει χαλάσει, δεν πειράζει, στα τελειώματα είμαστε. Οι Ολυμπιακοί πετάνε στα ουράνια, λογικό είναι, μετά την τρομερή εμφάνιση χθες με τη Φενέρ και την άνετη πρόκριση στον τελικό. Απέναντι λοιπόν αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στην Βασίλισσα του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι για πέμπτη φορά θα κοντραριστούν αυτές οι δύο ομάδες στο τελικό. Ένας Ολυμπιακός σε τρομερή κατάσταση, το είδαμε και χθες, και κατά τη γνώμη μου είναι και το φαβορί, αν και είναι τελικός, κατά τη γνώμη μου είναι το φαβορί να σηκώσει την κούπα για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Φυσικά το θέμα αυτό θα μονοπολίσει την εκπομπή. Θέλω και τη δική σας άποψη, τα σχόλιά σας, τι είδατε χθες, τι περιμένετε αύριο. Από πλευράς ποδοσφαίρου, είχαμε την ανακοίνωση χθες πάνω για τον Μπενίτεθ τέλος. Πληροφορίες λένε ότι ο Δανός ο Νέστρουπ θα τον διαδεχθεί. Στον Ολυμπιακό έγινε μια συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ πριν το μπάσκετ. Συνεχίζουν μαζί, μετά πήγαν και είδαν τον αγώνα του μπάσκετ. Οπότε, όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αυτή τη στιγμή η εκκρεμότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ και θα είναι έκπληξη βέβαια για μένα να φύγει ο Λουτσέσκου. Πάντως, όλοι περιμένουν το τελικό OK του Σαββίδη ότι συνεχίζει ο Ρουμάνος, προκειμένου να προχωρήσουν, να τα βάλουν κάτω και θα δουν πώς θα ενισχυθεί η ομάδα τους. Άρα λοιπόν πολύ γρήγορα σας μετέφερα πώς έχει η αθλητική επικαιρότητα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ασφαλώς τώρα έχουμε μπει και σε μεταγραφική περίοδο, πολλά γράφονται και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος και τι έχει να γραφτεί, παίκτες που φεύγουν, που πολλούνται, που αγοράζονται. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε όλα. Λοιπόν, σήμερα όσον αφορά τα τραγούδια μας, δεν ξέρω πόσα θα προλάβουμε να ακούσουμε, ανάλογα και τη συμμετοχή του κόσμου. Σαν σήμερα είπαμε ότι Βίκυμο σχολείου, το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, θα έχουμε αύριο περισσότερο χρόνο, περισσότερη άνεση, λιγότερα τηλέφωνα παραδοσιακά την Κυριακή. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ένα μίνι εφαίρεμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1984. Μιλάμε για έναν πολύ γνωστό θεατρικό συγγραφέα και εξαιρετικό στιγουργό, ο οποίος έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Τα τραγουδάμε και θα τα τραγουδάμε και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι δημιουργοί. Για παράδειγμα, αν είναι η Αγάπη Αμαρτία, Χίλιες Βραδιές με Τζένι Βάνου, Ξανθή Αγαπημένη Παναγιά, το Εκείνη με τον Βοσκόπουλο, Είσαι το Λάθος μου με Πάριο, Πολύ Πάνου. Γενικά έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Κυρίως συνεργάστηκε με Βάνου, με Βοσκόπουλο, με Πάριο, με Μητροπάνο. Και το πρώτο τραγούδι θα μας το λέει ο Μητροπάνος, μεγάλη Ολυμπιακάρα, έτσι θα πανηγυρίζει και αυτός από εκεί ψηλά. Του 1973, τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, σε στίχους βέβαια του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Γιώργου Κατσαρού.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τραγούδι, το Μητροπάνω συνόδευε η Χριστιανά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίγουμε τι έγινε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο αγωνιστικό κυρίως κομμάτι που μας ενδιαφέρει και θα καταλήξουμε στον τελικό αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα. Ολυμπιακός λοιπόν Φενέρ 79-61, Ρεάλ Βαλένθια 105-90. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, στην κυριολεξία ήταν ένα τρελό φορτηγό, μπασκετικό τρελό φορτηγό, ένας οδοστρωτήρας, πέρασε πάνω από την Φενέρ. Ήταν πολύ μεγάλη η διαφορά των ομάδων και εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει το διαφορετικό. Εξάλλου και οι Τούρκοι, από ό,τι είδα και χθες μετά το μάτς και σήμερα, εκεί που στέκονται είναι στη διαχείριση των εισιτηρίων από πλευράς Ευρωλίγκας. Και έχουν δίκιο, διότι υπήρχαν Τούρκοι που πλήρωσαν εισιτήριο αλλά ποτέ δεν τα πήραν στα χέρια τους. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Στο αγωνιστικό λοιπόν καθαρά μέρος, ο Ολυμπιακός ξεχώρισε πρώτα για τη φοβερή του άμυνα, μετά για την επιθετικότητά του, την αποτελεσματικότητά του και την ισορροπία που είχε ως ομάδα. Σε αυτό σαφώς βοήθησε, συνετέλεσε το εκπληκτικό κοουτσάρισμα του Μπαρτζόκα, ο οποίος χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες. Θυμάστε όταν εγώ που δεν είμαι καθαρά μπασκετικός και είχα δει τη Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς εδώ στην Αθήνα, είχα τότε πει ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που διαχειριζόταν τους παίκτες του Μαρτίνεθ, ο οποίος έκανε και τρεις αλλαγές ταυτόχρονα και ήθελε να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους. Αυτό λοιπόν που έβλεπα στον Μαρτίνεθ το είδα χθες στον Μπαρτζόκα. Χρησιμοποίησε και τους 12 παίκτες, που δεν είναι εύκολο τώρα μεταξύ μας, έτσι, να χρησιμοποιείς 12 παίκτες σε έναν ημιτελικό και μάλιστα να ανταποκρίνονται σχεδόν όλοι. Ποιος περίμενε, ας πούμε, χθες τον απίστευτο Πίτερς? Ποιος τον περίμενε? Δηλαδή ο Βεζένκοφ έβαλε 2 πόντους στο πρωτομήχρονο και 16 στο δεύτερο. Και ο Πίτερς, ό,τι και να έκανε, έπιανε. Ήτανε το κάτι άλλο ο Πίτερς. Είναι αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές και αναγκαστικά κάνω σύγκριση με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν. Ότι, γιατί το συζητάμε όλοι μας, έτσι. Ο μεν Αταμάν τον βλέπεις ότι πάει με το ένστικτο, με το ταλέντο, με το όνομα, με τη φανέλα. Θα χρησιμοποιήσει 7-8 παίκτες. Ενώ βλέπεις τον Μπαρτζόκα ότι δεν θέλει να βγαίνει μπροστά ένας ή δύο παίκτες. Θέλει όλους. Θέλει κυκλοφορία της μπάλας, θέλει κυνηγητό τρέξιμο, δίνει ευκαιρία και δυνατότητες σε όλους. Δεν έχει τέτοια προβλήματα. Σήμερα είναι ο Ντόρση, αύριο είναι ο Βεζέκοφ, μεθαύριο είναι ο Φρουνιέ, μετά είναι ο Πίτερς, μετά ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ, ο Γόκαπ, ο Μακίσικ, ο Γουόρτ. Δηλαδή έχει τόσους πολλούς καλούς παίκτες που ο Ολυμπιακός, εγώ προσωπικά τον έχω χαρακτηρίσει την επιτομή της ομάδας. Αυτό είναι ομάδα. Όχι να έχεις, ας πούμε, τον Ναν και τον Ντέιβις ή τον Ναν, ξέρω εγώ, και τον Σλούκα και τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πολλά βαριά ονόματα. Και όταν έχεις όλα αυτά τα ονόματα, δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Δηλαδή ο Ντόρση, θυμάστε πέρυσι, ο Ντόρση με τη Μονακό ήταν εκτός δωδεκάδας. Τώρα είναι ο πρώτος τελικός που θα παίξει στην καριέρα του. Και πέρυσι έδωσε στο τέλος το πρωτάθλημα. Τι έγινε, ο Ντόρση δεν ήξερε μπάσκετ πέρυσι και ξέρει φέτος? Ενδεχομένως και ο Μπαρτζόκας να σκέφτηκε κάποια πράγματα καλύτερα. Σου λέει να δώσω ευκαιρία στο παιδί αυτό και τον έχει βγάλει ασπρό πρόσωπο. Και γι' αυτό είπε και στις δηλώσεις ο Ντόρση: ελπίζω να κοιμάται καλά ο προπονητής μου κλπ. Και ο Μπαρτζόκας απάντησε με πολύ ευγενικά λόγια. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις μια ομάδα να παίζει με αυτοπεποίθηση, να έχει τρομερή ψυχολογία, σαφώς βοηθάει και ο κόσμος. Ναι, μεν έπαιζε στην έδρα του Αιώνιου, του Παναθηναϊκού, αλλά έπαιζε στην Ελλάδα. Το γήπεδο ήταν κατακόκκινο. Έβραζε ο τόπος. Εδώ ο Φουρνιέ, δεν ξέρω πόσοι το πήρατε χαμπάρι, όταν ρωτήθηκε για την ατμόσφαιρα, είπε δεν το περίμενα. Αντίθετα με τον Μπαρτζόκα που έδωσε απάντηση σαν Ολυμπιακός γνήσιος, είπε Ολυμπιακοί είμαστε, για μένα δεν είναι σοκ το ότι βλέπω τόσο κόσμο και αυτή την ατμόσφαιρα. Ο Φουρνιέ φνηδιάστηκε. Λοιπόν, όταν μπαίνεις στο γήπεδο και έχεις το κοινό μαζί σου και το κοινό του Ολυμπιακού, όπως ήταν χθες η εξέδρα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντάξει, αυτό είναι το καύσιμό σου. Να προχωρήσεις. Η Φενέρ ήταν αδύνατο να σταματήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος στα 3 δεκάλεπτα τα ξεκινήματά του ήταν συνολικά 34-0. Στα 3 δεκάλεπτα. Και κάποια στιγμή
που η Φενέρ έφτασε στους 7 πόντους και εκεί λιγάκι ψιλοακούστηκαν οι Τούρκοι, λες για να δούμε, πάλι ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο ο Μπαρτσόκας, ψύχρεμα, χωρίς να τα χάσει, να πάρει τα πάνω του και να ξεφύγει. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Εγώ πάντα έλεγα και ευχόμουν να είναι και οι δύο, αλλά θυμάστε όσοι ακούτε την εκπομπή, ότι στεκόμουν πάντα στην ομαδικότητα του Ολυμπιακού. Και αυτή ήταν η διαφορά με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 σούπερ παιχταράδες, έχει ταλέντο, είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, όμως δεν του έχει εμπιστοσύνη. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο. Ο Ολυμπιακός ξέρεις ότι θα πάρει πράγματα. Εγώ αποφεύγω να κάνω προγνωστικά. Είχα χαρακτηρίσει τον αγώνα δύσκολο, επειδή η Φενέρ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει καλό προπονητή, έχει καλούς παίκτες. Όμως, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και άρχισε σιγά σιγά να περνάει λίγο χρόνος και να βλέπεις πρόσωπα, καταστάσεις, συμπεριφορές, ομαδικότητα, άμυνα, επίθεση κλπ. Κλπ. Λέω, πώς θα χάσει αυτή η ομάδα Ολυμπιακός στον αγώνα. Δηλαδή, από χιλιόμετρα φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλύτερος. Και ειλικρινά σας λέω, μου άρεσε προσωπικά και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκαν οι μπασκεμπολίστες του Ολυμπιακού και ο προπονητής μετά το τέλος του αγώνα, το κεφάλι κάτω. Πολύ ταπεινή, πολύ σοβαρή, ουσιαστική, όχι αλαζονία. Αυτό είναι και το όπλο. Όχι αλαζονία. Δεν σημαίνει επειδή είσαι ο καλύτερος και τον άλλον ενδεχομένως μέσα σου να μην το βλέπεις ότι θα πρέπει να το δημοσιοποιήσεις. Είναι λάθος. Και για τον εαυτό σου και για τον αντίπαλο. Γιατί θα του δώσεις κίνητρο να σε παίξει διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει πάει στο Final Four για να το πάρει. Και έχει πάει να το πάρει σωστά πνευματικά. Για μένα αυτά τα παιχνίδια, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα, ξεκινάνε από την πνευματική κατάσταση που είναι οι αθλητές και ο προπονητής, αλλά βασικά οι αθλητές. Έχει να κάνει με την προετοιμασία της ομάδας, αλλά έχει να κάνει και με την προσωπική προετοιμασία του κάθε μπασκεμπολίστα, ποδοσφαιριστή, βολεμπολίστα, χαντμπολίστα κλπ. Πόσο έτοιμος είναι, πόσο καλά νιώθει με τον εαυτό του. Και είδαμε τους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι μια χαρά με τον εαυτό τους και είναι εδώ και καιρό μια χαρά. Ακόμα και στα πρωταθλήματα, ακόμα και στους αγώνες πρωταθλήματος, βλέπετε, δεν κάνει κοιλιές. Καθαρίζει, μπαίνει μέσα και καθαρίζει. Παίζει δυνατά. Έχει έναν ίδιο ρυθμό. Έχει βρει γερά τα πατήματά του. Αυτή η ομάδα, δηλαδή, είναι φτιαγμένη. Ίσως να είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα από τον Μπαρτζόκα και με τις κατάλληλες κινήσεις μεταγραφικές που έγιναν, να πάρει την Ευρωλίγκα για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Στα δικά μου μάτια δεν βλέπω κάποια ομάδα καλύτερη. Έλεγα όλη τη χρονιά Φενέρ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρ. Και φτάσαν οι δύο στο Final Four και παίξαν στον ημιτελικό και αναμετρηθήκανε. Δεν μπόρεσε ποτέ η ομάδα της Τουρκίας να δει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος και των αθλητών της, αλλά και του προπονητή του Σάρας, του Γιασικεβίτσιους. Και παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλους τους τομείς. Πού να πούμε, κάτω από τη ρακέτα, με τα 13 του Μιλουτίνοφ, πού να πούμε, στα τρίποντα, στα δίποντα, στην άμυνα, στην επίθεση, στην κυκλοφορία, πού. Σε ποιο κομμάτι η Φενέρ ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Αν λίγο στην αρχή ο Ολυμπιακός και κάποιες βολές που έχασε, εντάξει. Υπάρχει λογικό και μια νευρικότητα και η ρέντα παίζουν πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στο να χαλάσει την ψυχολογία της ομάδας του Ολυμπιακού. Έκαναν αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε, για να φτάσουν στο τελικό. Και η ομάδα της Τουρκίας δεν μπόρεσε ποτέ να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Αυτό είπε και ο Γιασικεβίτσιους. Εκεί λέει που 2-3 φορές που πήγαμε κάπως να μειώσουμε, έφευγαν. Και δεν είχαμε λύση. Δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Αυτά, ξέρετε, οι δηλώσεις που λένε οι προπονητές του διαμετρήματος ενός Γιασικεβίτσιους, και μην ξεχνάμε ότι ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ανεβάζουν πολύ και τον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, κατά γενική ομολογία,
είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει την κούπα και είναι ήδη στον Πειραιά, γιατί είναι τελικός. Σε ένα τελικό ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για να μην μιλάω συνεχώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ηλία του Λιμπερόπουλου, ήταν η Αγάπη Αμαρτία με την Τζέννη Βάνο, η μουσική βέβαια του Μίμη Πλέσα.

0: Real FM.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ.
16: Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
18: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
19: Τώρα είναι legit αυτό.

0: σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Έφερε 6 χειροβομβίδες και οπλισμό. Αναλυτικά στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό, όπως Επόλαιος, Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Στους 90 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη αερίου σε ανθρακοριχείο στη βορειοανατολική Κίνα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Γεια σου αγαπητέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη επί της Φενέρ. Θα πρέπει να παίξει το ίδιο και άμυνα με τη Ρεάλ και να είναι πιο εύστοχος για να το σηκώσει, το αξίζει. Ωραία. Ένας άλλος Δημήτρης, η Ρεάλ θα το πάρει, τον έχει πελάτη η Ρεάλ, θα πάθει ΑΕΚ αύριο ο θρύλος. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Να πω ότι έχουν παίξει 5 φορές. 3-1 είναι οι νίκες σε τελικούς, είναι το πιο γνωστό ζευγάρι. Δηλαδή Σαραγώσα το 95-73-61 η Ρεάλ, τότε που είχε το θηρίο, το Σαμπόνις, δεν ξέρω αν θα θυμούνται οι παλιότεροι. Στο Λονδίνο το 13-188 Ολυμπιακός με Μπαρτζόκα, προπονητή. Στη Μαδρίτη το 2015-78-59 και στο Κάουνας το 2023-79-78 με το καλάθι του Γιούλ. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν σε ένα τελικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Και όταν μιλάμε για τη Ρεάλ, η οποία παιδιά έχει 11 τρόπαια και έχει παίξει κι άλλους 10 τελικούς. Δηλαδή θα είναι 22η φορά. Ό,τι και να έχει προβλήματα είναι η Ρεάλ. Στα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω ως απλός φιλάθλος, ότι αυτή την περίοδο ο Ολυμπιακός είναι σε οργιώδη κατάσταση. Έτσι, και με ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, τι φοράει ο καθένας, γιατί εγώ τα οπαδικά που μου στέλνετε αυτά, φίλοι Παναθηναϊκοί, δεν τα διαβάζω. Τα διαβάζω κάποιους οι οποίοι είναι ευγενέστατοι. Αλλά αυτά εγώ δεν τα διαβάζω. Τα οπαδικά το ξεκαθαρίζω, μην κουράζεστε. Λοιπόν, ξέχωρα από οπαδικά γυαλιά, θέλουμε να πάρει το κύπελλο Ολυμπιακός για πάρα πολλούς λόγους. Εγώ δεν είπα θα κερδίσει το ελληνικό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε εθνική ομάδα, δεν παίζουν Έλληνες παίκτες. Έτσι. Όμως ο Ολυμπιακός είναι ομάδα ελληνική, έστω με ξένους παίκτες, ή ο Παναθηναϊκός. Στην ιστορία θα γραφτεί λοιπόν ο Ολυμπιακός της Ελλάδας. Αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και όχι τα πικρόχολα που μου στέλνετε. Και δεν θέλω να δηλητηριάσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, τι έχουμε, είναι η ένα και οι δύο, Γιώργο. Ωραία, πάμε στον κύριο Νάση. Κύριε Νάση, γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, είχα πάει χτες στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω τις σκέψεις μου κατά τη διάρκεια των αγώνων, γιατί εγώ κάθισα και είδα και τα δύο τα μάτς.

0: Καλά, περί τώρα θα σου πω ότι δεν μου έγινε κανένας απολύτως έλεγχος.
1: Θα σας ρωτούσα.
0: Μπήκα και κάθισα όπου ήθελα, κυριολεξία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιοι φίλοι μου με κάποια μηχανάκια θυγηθυσίας, επίσης χιλιάδες που κατεβήκανε, μου είπαν ότι πάρα πολλοί από αυτούς επίσης μπήκανε μέσα χωρίς εισιτήριο.
1: Ναι, αυτό έχει καταγγείλει η Φενέρ. Αυτό λέει η Φενέρ, ναι. Εσείς, αν επιτρέπετε, το εισιτήριο το πήρατε μέσω Ευρωλίγκας, αν επιτρέπετε, έτσι, συγγνώμη που ρωτάω, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πράγματα.
0: Όχι, εγώ είχα πρόσκληση επίσημη και έτσι μετέτρεψες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήμουν και το 13, σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο τώρα πάνω στο κομμάτι αυτό. Καλά ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μόνο ότι έχει φτιάξει μια πολύ γεννατή ομάδα, την καλύτερη και πιο πλήρη στην Ευρώπη. Αλλά είναι ότι έχει κάνει και οικονομία δυνάμεων. Είδατε με πόση ευκολία πήρε το ΜΑΤ, αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια υποτίθεται Ευρώπης. Και είδαμε επίσης πώς η Ρεάλ πήρε τη Βαλένθια, αυτή τη Βαλένθια η οποία απέκλεισε το Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα ο Ολυμπιακός. Είναι τρομερό, 5 χρόνια που υποτίθεται θα έπρεπε να σκέφτονται ότι αποτύχαμε. Αυτή η διοίκηση της ομάδας στήριξε τον προπονητή και τον στήριξε εμπράκτος. Διότι αντί ας πούμε να επαναπαυθεί στους παίχτες και αυτούς που είχε, κοίταξε να ενισχύσει το ρόστερ, να καλύψει τις ελλείψεις κατά τα γούστα και τη θέληση του προπονητή. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός εμφανίζει μια πεντάδα στο τερέν, στο glass floor τέλος πάντων του Telecom Center, και βλέπεις ότι μπαίνουν οι αναπληρωματικοί υποτίθεται και είναι καλύτεροι από τους βασικούς. Δηλαδή μπαίνει ο Πίτερς ας πούμε και είναι πολύ καλύτερος από τον Βεζέκοφ. Έτσι δεν είναι?
1: Να.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας, αυτή είναι η επιταγή της πραγματικά μεγάλης ομάδος που πρώτος την εστερνίστηκε και την εξέλιξε ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Εντάξει, δεν μιλάμε για έναν τέλειο τύπο. Αυτό ήταν στην ουσία φασίστας, ήταν με τον Φράνκο το δικτάτορα, έτσι.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Το Φρανσίσκο. Αλλά σαν ηγέτης της Ρεάλ, η Ρεάλ έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ευρώπη, στο Champions League, ας πούμε, το σημερινό. Και αντί η ομάδα να δυνατήσει ή να επαναπαυτεί στους παίχτες αυτούς που είχε, ενισχυόταν ακόμα περισσότερο, διότι σου λέει, μας ξέρουν. Θα την ενισχύσει με την ομάδα περαιτέρω για να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Έτσι φτιάχνονται οι ομάδες.
1: Έτσι, σωστό.
0: Το λέω για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, που πήρανε, λέει, το πιο μάγικο πρωτάθλημα, δηλαδή στα λάθη που έκανε για μένα ο Αλμέιδα, προπονητής της ΑΕΚ, και αντί να ενισχύσουν την ομάδα, 5 χρόνια τώρα την αδυνατίζουν. 6 πόσα είναι. Το 23 πήραμε, το 23-24 πήραμε το πρωτάθλημα,
1: ναι,
0: το
1: τότε πήρα. Με τα play-off.
0: Δεν φτιάχνονται έτσι όμως. Άντε τώρα όλα αυτά τα παλτά που έχεις μαζέψει και όλους αυτούς τους περίεργους παίχτες με τον Λουτσέσκου να κάνει το manager, να κάνει τον προπονητή, να κάνει τα πάντα, να δούμε πώς θα μαζευτούν τα συμμάζευτα. Φτάσανε να πάρουν το πρωτάθλημα και να παίζουν με την Μάλμο και να μαζεύουν 5 και 6 γκολ. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Έτσι όπως ενεργεί η διοίκηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ γίνονται οι ομάδες. Με προγραμματισμό, με εμπιστοσύνη και στήριξη πραγματικά στον προπονητή. Γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν μου αρέσει ούτε το ποδόσφαιρο που σκέφτεται να παίξει ο Λουτσέσκου, ούτε το κοτσάρισμα που κάνει, ούτε οι παίχτες που επιλέγει. Αλλά εφόσον θέλεις να στηρίξεις τον προπονητή σου και εφόσον θέλεις να είσαι σοβαρός, πρώτα απ' όλα χρειάζεται σοβαρότητα. Και είδαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να θέλεις να φτιάξεις μια ομάδα και να κάνεις πασαλήματα στο στυλάκι αυτό που κάνει η διοίκηση, ας πούμε. Να δω τώρα τι θα μας παρουσιάσει, είμαι πραγματικά πολύ περίεργος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός με μια εμφάνιση στο 60% των δυνατοτήτων του εύκολα θα σηκώσει την κούπα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και καιρός. Τώρα 5 χρόνια συνεχόμενα να φτάνει στο τελικό και να μην το σηκώνει, έλεος δηλαδή. Και η Ρεάλ να έχει μείνει με 8 παίχτες χωρίς σέντερ στην ουσία,
1: έτσι.
0: Δεν θα το σηκώσει. Εγώ το αποκλείω. Εγώ θεωρώ ότι
1: μακάρι,
0: είναι το σούπερ φαβορί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, για
0: το πώς φτιάχνονται οι ομάδες και αν το έχουμε σαν παράδειγμα αυτό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο
0: να
1: γίνει.
0: Να συμφωνείτε κιόλας.
1: 100%, 100% συμφωνώ. 100%.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. 100% συμφωνώ. Ο κύριος Δημήτρης, ταξί. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας κύριε Κολοκοντρώνη. Τι κάνετε?
1: Καλά, καδόξτε το Θεό εσείς.
2: Εδώ στην κίνηση είμαστε μέσα. Απίστευτο. Έχει κίνηση και το Σάββατο. Έχουμε χάσει τις μέρες πια να μου.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
2: Παλιά αν θυμόσαστε, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι. Παλιά αν θυμόσαστε το Σαββάτο κοιμόταν το μεσημέρι ο κόσμος.
1: Ήταν διαφορετικά. Τώρα το Σάββατο έχει γίνει όντως. Δουλεύει. Πολλοί κόσμος δουλεύει. Πολλοί κόσμος.
2: Για να βγει το βράδυ να διασκεδάσει, γι' αυτό κοιμόταν.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά τώρα είναι τρομερό. Βγαίνουν όλοι να πούμε το τώρα τέτοια ώρα, ας πούμε. Πίση η ώρα κοντά.
1: Ξέρετε τι. Πέσει ρόλο και τα αλκοτέστ. Το βράδυ, το Σάββατο έχει περιοριστεί τώρα.
2: Σαφώς.
1: Πάνε δηλαδή, πολύ μεσημέρι, πάνε πολύ μεσημέρι.
2: Δηλαδή πίνουν το μεσημέρι.
1: Ναι, ναι. Να σας πω κάτι. Το περασμένο Σάββατο, την περασμένη Κυριακή έφυγα από εδώ και πήγα σε ένα τραπέζι που είχαμε στη Νέα Μάκρη. Και πήγα 5,5 ώρα, έφυγα από εδώ 5 από το Μαρούσι. Πήγαμε λοιπόν στο μαγαζί, το οποίο ήταν γεμάτο. Και 5,5 το απόγευμα. Και ήρθε κάποια στιγμή ο ιδιοκτήτης εκεί. Εντάξει, μου πιέζει. Αεξής, μου πιέζει την κουβέντα, μιλήσαμε και μου τα έλεγε ο άνθρωπος. Μου λέει, ξέρεις κάτι, το βράδυ μου λέει, θα είμαι κλειστός τώρα. Και χθες το βράδυ δεν είχα πολύ κόσμο. Σήμερα και χθες το μεσημέρι, χαμός μέχρι τις 7 το απόγευμα. Από τις 12 η ώρα. Γιατί έρχονται, πίνουν, σου λέει, δεν γίνεται αλκοτές το μεσημέρι, γίνεται μόνο το βράδυ. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό.
2: Δεν ξέρω. Πάντως μου κάνει εντύπωση ότι έχει πολύ έξοδο, πολύ κόσμο, ας πούμε, να βγαίνει στους δρόμους. Τέλος πάντων, στα δικά μας, να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι εγώ είμαι, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά πιστεύω 90% ότι θα το πάρει. Και δεν λέω 100% γιατί έχουμε πικραθεί πολλές φορές, ειδικά μετά το τελευταίο που χάσαμε με το Γιούλ, με το Γιούλ, τον Ισπανό της Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ήμασταν όλο το παιχνίδι μπροστά και μια φορά περάσαμε μπροστά την ώρα που κερδίσανε. Δηλαδή αυτά είναι απταπίστευτα. Γι' αυτό ας βαστάμε λίγο μικρό καλάθι και να μην αγχωνόμαστε με τρόπο που δεν κάνει. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα μπει χαλαρός, όταν λέω χαλαρός, όχι παιχτικά, αν μπει χαλαρός στη σκέψη, στο μυαλό και να πατάει καλά στα πόδια του, πιστεύω θα το πάρει με άνεση και με διαφορά κιόλας. Αλλά ας μην λέμε τέτοιο. Σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι θέλω να σας μιλήσω λίγο για τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού και περίμενα να τελειώσει το πρωτάθλημα και να μου δώσετε 2 λεπτάκια να πω κάτι πράγματα που θέλω. Είδατε ότι συναντήθηκε ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπα. Η πρώτη διαφωνία πλέον τη γράφουν όλοι, είναι επίσημη, έτσι, ότι δεν θέλει να μείνει ο Γκαρθία ο Μαρινάκης.
1: Ναι.
2: Ο Μεντιλίμπα πρότεινε να μείνει. Πιστεύω ότι δεν θα περάσει εν τέλει του Μεντιλίμπα, θα περάσει του Μαρινάκη και θα φύγουν και αυτός και κάποιοι άλλοι που πρέπει να φύγουν. Ήδη έχει πουληθεί ο Κωστίνια, μια μεγάλη επιτυχία στην Brighton. Θα πάει κοντά στα 12 εκατομμύρια από ό,τι λέγεται και από ό,τι διαβάζουμε. Έφυγε ο Κωστίνια, είναι και άλλοι στο δρόμο, ακόμα και ο Ροντινέη έχει πρόταση. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσον θα μπορέσει να κάνει τέτοιο. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να φύγει ο Ροντινέη. Γιατί πιστεύω ένα χρόνο ακόμα τον έχει. Αλλά βέβαια δεν εξαρτάται από εμάς. Εν πάση περιπτώσει οι εκαθαρίσεις πρέπει να γίνουν, κύριε Γιώργο, πρέπει να γίνουν οι εκαθαρίσεις και να γίνει χοντρή εκαθαρίση. Και αν χρειαστεί να πάρει και 10 παίχτες. Γιατί η ομάδα πρέπει να μικρύνει. Είναι μεγάλη για το μέσον όρο ηλικίας που έχει αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλη. Πρέπει η ομάδα να έχει μία μεταξέλιξη να δώσει περισσότερα πράγματα.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία.
2: Πιστεύω να τα δουν αυτά τα πράγματα, ήδη τα έχουν στο μυαλό τους και να βαδίσουν σωστά. Λοιπόν, καλό Σαββάτο, κύριε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Θες κάτι. Να πάμε break. Ωραία, πάμε ένα γρήγορο break και γυρίζουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μέχρι να μας δώσει την επόμενη γραμμή η Φράνσις, λέει εδώ Real Blocker, ειλικρινά αυτή τη φανατίλα δεν μπορώ να την καταλάβω, προσωπικά ως Παναθηναϊκό μου στήγησε ο αποκλεισμός μας, αλλά δεν μπορώ να μην θέλω να νικήσει αύριο Ολυμπιακός και μάλιστα τη Real. Στο κάτω-κάτω ακούγεται το ελληνικό μπάσκετ. Τα λέτε καλά, το θέμα είναι. Λοιπόν, ο Ματθαίος από Κέρκυρα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό που φέτος παίζει το καλύτερο μπάσκετ από όλους. Μακάρι να ήταν και η ομάδα μου μαζί, αλλά όπως και να έχει, να έρθει στην Ελλάδα. Μάνθος Πανάθα μέχρι τέλους. Αυτό μάλιστα. Ένας Παναθηναϊκός ευγενέστατος, με αυτό λέει η λογική, βρε παιδιά. Και αν το καλώς σκεφτείτε οι Παναθηναϊκοί, υγιώς σκεπτόμενοι, σας συμφέρει ο Ολυμπιακός να σηκώσει την κούπα. Γιατί αν έχει σκυλιάσει 10 φορές ο Γιαννακόπουλος, θα σκυλιάσει 100. Θα γίνεις καλύτερος. Όταν βλέπεις το βασικό αντίπαλο να δυναμώνει, θα δυναμώσεις και εσύ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κόρινθος, καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Γεια χαρά, Παναγιώτη, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι. Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος που ο Παναθηναϊκός δεν το ζει αυτό που ζει ο Ολυμπιακός φέτος. Ήταν η χρονιά που είναι και στο σπίτι σου, ξέρετε, είναι διαφορετικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Δεν το αξίζαμε για μένα να είμαστε εκεί φέτος. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του από 0-2. 3-2, δεν γίνεται αυτό. Μια μεγάλη ομάδα να μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μες στην έδρα της. Τώρα, όσον αφορά το Ρεάλ Ολυμπιακός, δεν με συμφέρει μόνο να το σηκώσει ο Ολυμπιακός λόγω ότι θα σκυλιάσει ο Γιαννακόπουλος και θα κάνει καλύτερη ομάδα. Είμαι πιο κοντά στη Ρεάλ. Μετά η Ρεάλ ξεφεύγει 5.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και λίγο χαβαλέ, έτσι. Ναι. Το μόνο που με πονάει και δεν το κρύβω είναι ότι θα το σηκώσει στο σπίτι μου. Αυτό είναι λίγο που με ενοχλεί. Γιατί είναι. Αλλά θα μου πεις, για ποιο λόγο να σε ενοχλεί? Το ελληνικό μπάσκετ θα διακριθεί. Δεν θα πάει στην Ισπανία η κούπα που τόσες έχουν, θα πάει στην Ελλάδα. Που και ο Ολυμπιακός πάει 5 σερί Final Four, δεν έχει πιο νερό στην πηγή. Θεωρώ πως είναι η χρονιά του φέτος. Έχει το κατάλληλο υλικό, τους κατάλληλους παίχτες. Αύριο κιόλας υπερτερεί στους ψηλούς. Ο Καρούμπα τελικά, κύριε Γιώργο, τι έπαθε, αχίλιο όπως
0: είπε? Δεν είναι, τώρα μάλλον για αχίλιο περιμένουν τα οριστικά. Πάντως το παιδί είναι τραυματιστή, σοβαρά φαινόταν και χθες δεν μπορούσε να πατήσει.
1: Μα εννοείται, έτσι όπως έπεσε φάνηκε ότι δεν είναι καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ας το πάρω καλύτερο, ώρα θα κρυθούν στις 4 γραμμές. Εγώ αυτό θα πω. Τώρα και όποιος βγαίνει και λέει διαιτησία, χειρουργείο χθες στη Φενέρ, όποιος ξέρει από μπάσκετ ξέρει ότι ο Ολυμπιακός χθες το πήρε με τα μπούνια. Επανεύκολα. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Αυτά τώρα είναι αυτά που κοροϊδεύαμε, κάνουμε και εμείς ορισμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να μας καταλάβω. Και κάτι ακόμα για να κλείσω σιγά σιγά, να μην κρατάω πολύ τη γραμμή. Για τον Νίστρουπ, έχουμε κάποια εξέλιξη καινούρια?
0: Οι πληροφορίες λένε ότι είναι στην ανταλλαγή εγγράφων.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Άρα αυτό θα είναι ο διάλογο. Ορίστε.
1: Θα τον αφήσει όμως να δουλέψει.
0: Τότε γιατί τον παίρνει? Άμα τον παίρνει, αντί να του δίνει χαρτάκι, τι να κάνει?
1: Πολλούς. Και τον Πενίτε γι' αυτό τον πήρε και τον Τερίμ γι' αυτό τον πήρε. Δεν ξέρω. Έχω
0: τώρα
1: του συνδυασμού, κύριε Γιώργο, με αυτή τη διοίκηση που μας τέτοιο. Τέλος πάντων, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό, να πάνε καλά και να κερδίσει αύριο καλύτερος. Είτε είναι κόκκινος είτε είναι άσπρος. Ο καλύτερος και τον μπάσκετ να υπερτερήσει.
0: Έτσι.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε.
1: Να είστε όλοι καλά και θα ξαναμιλήσω.
0: Έγινε Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά. Να πάμε και στο Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Κύριε Δημήτρη, τι γίνεται?
2: Μία μεγάλη καλησπέρα.
0: Πώς πάμε?
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε πολύ ωραία. Χτες πρώτη φορά στη Φτελιά που όλη η Φτελιά ήταν Ολυμπιακή. Γιώργο, προχτές την Κυριακή που έπαιζε πάω Ολυμπιακός για το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
2: τέσσερις τηλεοράσεις. Ούτε μία βάλανε να βλέπω εγώ. Και οι τέσσερις δείχναν τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Μα λογικό δεν είναι, αφού εκεί όλοι οι παοξίδες δεν είναι?
2: Όλοι.
0: Εντάξει.
2: Χθες το βράδυ.
0: Αλλά ήταν με τον Ολυμπιακό χθες όμως.
2: Όλοι. Όλο το χωριό, πραγματικά το χάρηκα χθες το βράδυ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είδες τώρα, αυτό μ' άρεσε που το άκουσα.
2: Πραγματικά ήταν, κοίταξε, ο Ολυμπιακός χθες έπαιξε ωραία άμυνα. Εγώ τον μπάσκετ αγαπώ πολύ και το ποδόσφαιρο το αγαπώ. Αλλά και το μπάσκετ είναι μέσα στην καρδιά μου, πραγματικά. Πήγαμε το γιο μου στο Παλέντε Σπορ, με τη γιο μου είναι Αριανός. Και πηγαίναμε στη Φώτα Σπούδα, δεν πήγαινα στη Θεσσαλονίκη στο Παλέ.
0: Καλά, Αριανός, πώς έγινε Αριανός?
2: Δεν ξέρω. Εγώ με απορώ. Ο
0: Αριανός.
2: Αριανός, πραγματικά.
0: Ναι,
2: δεν ξέρω. Ειλικρινά σε και εμένα με λένε μερικοί πώς έγινε Ολυμπιακός. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, το πιστεύεις?
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε κι εγώ Ολυμπιακός.
0: Εντάξει.
2: Τι να πω, δεν ξέρω. Γιατί ο γιος μου, το γιο μου το λένε γραμμένο, το λένε Μένιο.
0: Ναι.
2: Ο Μένιος είναι Αριανός και ξέρει, Αριανός φόλα.
0: Εντάξει, ωραία.
2: Μπράβο.
0: Τώρα κάθε άνθρωπο.
2: Εντάξει, είναι Θεσσαλονίκη, αλλά.
0: Ναι.
2: Θες πραγματικά το χωριό το χάρηκα. Γιώργο, φέτος σε μιλάω σήμερα, κουράστηκα. Μπήκαμε στον κήπο, έχω ένα μεγάλο κήπο. Σήμερα έκανα φρυζάκι. Έχω 70 ρίζες πεπόνια.
0: Α, πολύ πράγμα.
2: Έχω
0: πολύ
2: 40
0: πράγμα.
2: Ντοματιές. Έχω 30 πιπέρια γεμιστά, 30 τα μιλάμε και χθες όλα τα μοιράζω αυτά, υπόψη είναι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Για να πάω στον παράδεισο.
0: Εντάξει. Πάντως περνάει ευχάριστα η ώρα.
2: Μπράβο.
0: Περνάει ευχάριστα η ώρα. Εμένα μου αρέσει πολύ οι δουλειές του κήπου του, που λέμε τις γης, μου αρέσουν και εμένα. Ξεκουράζεις.
2: Πάρα πολύ.
0: Ξεκουράζεις.
2: Ναι, ναι. Σήμερα κουράστηκα βέβαια, αλλά ήπια δυο τσιπουράκια και τώρα λέω, χθες άκουσα που είπε στον Γιώργο από τη Δράμα. Παίρνει ο Δημήτρης από τη Στελιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άκουστε. Λοιπόν, ναι. Για να μην κρατάω τη γραμμή, να πάρουν κι άλλοι.
0: Ωραία.
2: Χαίρομαι πραγματικά. Με δίνετε ζωή πραγματικά.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου.
2: Εσείς να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Μου λέει εδώ ο Νίκος από του Παπάγου ότι ούτε σε μένα έγινε έλεγχο. Εγώ θα σου πω, θα σας πω μάλλον, ένας δικός μου άνθρωπος, ο οποίος πήγε στο γήπεδο. Είχε εισιτήριο για κλήση κανονικά από Ευρωλίγκα, καιρό, έτσι. Όταν πήγε, καθόταν μία κοπέλα με τον σύντροφό της. Και λέει, με συγχωρείτε παιδιά, εδώ κάθομαι. Και εντάξει, πήρε το λόγο ο σύντροφος της κοπέλας και λέει, μα και εμείς έχουμε το ίδιο. Λέει, για να δω. Και είχαν το ίδιο εισιτήριο. Τώρα παιδιά, τι έγινε δεν ξέρω. Πάντως είχαν το ίδιο εισιτήριο. Ή ας πούμε τώρα η Φενέρ έκανε μια καταγγελία ότι 5.000 Ολυμπιακοί μπήκαν έτσι. Εντάξει, μου κάνει κομματάκι δύσκολο τώρα. Δηλαδή, πώς με αυτά τα δρακόντια μέτρα που υπήρχαν εδώ, δημοσιογράφοι που πήγαν να κάνουν τη δουλειά τους για να πάνε στην αίθουσα τύπου από τις 2-2.30 το μεσημέρι και δεν τους αφήνανε και έπρεπε να πάνε από την αίθουσα Α, να κάνουν από την είσοδο Α, να κάνουν ολόκληρο γύρο. Τους έκαναν έλεγχο το αυτοκίνητο. Δεν κάνω πλάκα. Ανοίξαν τον μπορμπαγκάζ. Δηλαδή, κάνουν τέτοια. Τέτοιο έλεγχο και βάζουν μετά τον κόσμο χωρίς εισιτήριο. Το να μην γίνεται ταυτοποίηση, πες ότι μπορώ να το καταλάβω. Που κακώς. Θα έπρεπε να υπάρχει οργάνωση, τάξη, να έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Παιδιά, ελάτε στο γήπεδο την τάδε ώρα. Διότι αν γινόταν ταυτοποίηση χθες όπως ήταν η όλη η κατάσταση, να είστε σίγουροι ότι θα τελείωνε και ο αγώνας Ρεάλ Βαλένθια στις 11 το βράδυ και ακόμα θα μπαίνανε Ολυμπιακοί μέσα. Μπορώ να καταλάβω 17-18.000 κόσμους ότι δεν έγινε η ταυτοποίηση. Και επίσης να πω, επειδή οι Τούρκοι φωνάζουν και στο κομμάτι των εισιτηρίων η λογική λέει ότι έχουν δίκιο γιατί κάποιοι είχαν πληρώσει. Έτσι, και δεν μιλάω τώρα για χολιγκάνους, έτσι, για απλό κόσμο που είχε προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της Ευρωλίγκας εδώ και καιρό. Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια ευθύνη από πλευράς Ολυμπιακού, η Ομοσπονδίας, η ΕΣΑ και η Παναθηναϊκού, καμία σχέση στο ελληνικό μπάσκετ με όλο αυτό. Οι όποιες ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν από την Ευρωλίγκα. Αυτή είναι η διοργανώτρια. Αυτή είχε το γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός παραχώρησε το γήπεδο. Και θυμίζω ότι το Final Four το πήραμε, αφού καταβάλαμε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά, χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Δεν είναι χρήματα του Παναθηναϊκού. Και παραδώσαμε ένα γήπεδο κουκλί. Από όλες τις απόψεις κουκλί. Τώρα, όπως μου λέει εδώ πέρα ο Σωτήρης από το Κερατσίνι, είναι τυχαίο που μου λέει που ο Γκαρούμπα χτύπησε. Δεν ξέρω παιδιά, δεν είμαι ειδικός. Προφανώς εννοεί ότι υπάρχουν τραυματισμοί και άλλοι στο φλόρ του Ολυμπιακού Σταδίου και Λεσόρ και λοιπά. Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως το παιδί έπεσε μόνο του. Άμα δούμε τη φάση, έπεσε μόνο του, δεν έγινε κάτι. Τα πόδια του εκεί μπερδεύτηκαν και χτύπησε άσχημα. Δεν παίζει βέβαια αύριο, δεν το συζητάμε. Μήπως έχει πάθει ζημιά αχίλιο, τα περαστικά μας. Και μια και αναφέρθηκα σε αυτό το κομμάτι, λείπει ο Ταβάρες, λείπει ο Λέων, λείπει ο Γκαρούμπα. Δεν έχουν αυτοί τώρα ψηλό σέντερ. Έχουν λέει ένα πιτσιρικά από την Ιταλία, 21 ετών, δεν παίζει ποτέ. Αντίθετα, αυτός ο Φελής και αυτός καλός παίκτης γρήγορος που είχε τραυματιστεί, από ό,τι λένε θα παίξει. Είχε πάει τώρα στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, άρα θα παίξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλα αυτά τα λέω, διότι θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν στην Ευρωλίγκα με τον αυριανό τελικό. Υπολογίζεται ότι το γήπεδο όχι θα είναι κόκκινο, δεν ξέρω αν θα φανούν καν Ισπανοί, Δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι Ισπανοί. 18.500 χωράει το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα μου πεις υπάρχουν προσκλητήρια, έτσι, χορηγοί, κάποια. Εντάξει. Χθες, για παράδειγμα, το κάτω διάζωμα του ΟΑΚΑ είναι χωρητικότητας 14.000 και περίπου 4.500 το πάνω. Από τις 14.000 κάτω, τουλάχιστον οι 12 ήταν Ολυμπιακοί. Ήταν σε μια γωνιά, ήταν εκεί οι Τούρκοι, άλλη μία Ισπανοί. Μαζί Βαλένθια, Ρεάλ ήταν έτσι κλπ. 12.000 Ολυμπιακοί κάτω. Και από πάνω 4-5.000, τουλάχιστον άλλοι 2 με 3.000 Ολυμπιακοί. Μιλάμε για χθες, που υποτίθεται ήταν μέσα από αδίκη των τεσσάρων ομάδων. Σκεφτείτε αύριο που παίζει ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Και η Ρεάλ παραδοσιακά δεν κατεβάζει κόσμο. Εδώ και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, βλέπεις ότι πάνε με τα χίλια ζόρια στο μπάσκετ, δεν κατεβάζει 300, 400, 500 και αυτά είναι elite κοινωνία. Αυτή η ματσό που λέμε. Οι Μαδριλένοι που πάνε, εντάξει, και συνδυάζουν και την εκδρομή τους, ούτε χουλιγκάνια, ούτε να φωνάζουν, ούτε τίποτα, κανένα παλαμάκι, κανένα χειροκρότημα, καμία σχέση με εμάς. Δηλαδή η εξέδρα που έχει η Ελλάδα, είτε είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κλπ. Δεν συγκρίνεται με τους ξένους. Άντε να τους συγκρίνω με τους Παρτιζάνους ή του Ερυθρού Αστέρα. Τρομακτική εξέδρα. Και γι' αυτό στάθηκαν χθες και οι Ισπανοί. Λένε τι ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Χεζόνι Αλίδη δεν μπορούσα να φανταστώ αυτό το γήπεδο. Έτσι τώρα έχει περάσει και από Παναθηναϊκό. Αυτός ξέρει να είναι έτσι κατακόκκινο. Δηλαδή και μιλούσε με θαυμασμό. Όπως το έβλεπες και στα πρόσωπα των παιχτών του Ολυμπιακού, ότι είχαν χαζέψει. Σου λέει: έχουμε μάθει τον κόσμο μας στο σεφ. Έχουμε μάθει, πάμε στο εκτός έδρας. Αλλά τώρα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι, μεν Παναθηναϊκή δεν ήτανε. Αυτή η ατμόσφαιρα, συνέχεια φωνές, αυτή ο ρυθμός, το πάθος, η αποφασιστικότητα. Ξέρετε, πολλοί δεν το παίρνουν πολύ στα σοβαρά και λένε: έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέμε ο 12ος παίκτης στο ποδόσφαιρο. Ο έκτος παίκτης στο μπάσκετ. Είναι μεγάλη ιστορία να έχεις τον κόσμο μαζί σου και ειδικά όταν η ομάδα γκελάρει, όταν η ομάδα κάνει την κοιλιά της, όταν η ομάδα έχει πρόβλημα, εκεί να προσπαθήσεις να τη σηκώσεις. Και όσοι είδατε το παιχνίδι, την ώρα που φτάνει σιγά σιγά η Βενέρ πάει από τους 20 μειώνει, 15, 12, 9, 7, ηφαίστειο πάλι το γήπεδο. Ηφαίστειο το γήπεδο. Και σιγά σιγά ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και για να πάρει ουσιαστικά τα ενία του αγώνα πάλι. Τώρα πάμε διαφημίσεις, κάτσε να δω κανένα άλλο. Μου λέει ο Γιώργος, είμαι μόνιμος αλλά αφανής ακροατής, άλλες δύο φορές έχω στείλει μήνυμα. Ο προπάπος μου πολεμούσε με τον προπάπο στο Δωδωράκι. Ευχαριστώ για το αφιερώμα στον Ηλία Λιμπερόπουλο. Καταγόταν από το χωριό της μανούλας μου, Μαρίνα Μεσσηνίας, δίπλα από τον Επικούριο Απόλλωνα, τον Παρθενώνα της Πελοποννήσου. Θα ήθελε και το τραγούδι «Πέτρα και Φως». Ναι, είναι του Χατζή αυτό, το ξέρω. Και στίχους και μουσική. Και λες ότι εκτός από στιγουργός ήταν και θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος, δικό το σενάριο της ταινίας «Λόλα», σωστά, με τον Παπαγιανόπουλο κλπ. Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
5: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
7: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα.
12: από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Ουρά σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Ελληνικό. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. 9 άτομα αγνοούνται.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Λανς αναδείχθηκε κυπελούχος Γαλλίας. Στον τελικό που έγινε στο Παρίσι, νίκησε με 3-1 την Νις. Περισσότερα στο filathlos.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και δυτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Θυμίζω τον αριθμό μας 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η κυρία Αμφράσης Παράσχη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα είμαστε μαζί ακόμα για δύο ώρες, έτσι, μέχρι τις 5. Να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου ως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς, ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δωροπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου, πολύ γνωστό, το «Είσαι το λάθος μου», που σε μουσική του Τόνι Μαρούδα και το τραγουδά ο Γιάννης Παρίος.

0: Μου λέει ο Στράτος, καλό μεσημέρι την καλοκαιρινή λιόλου στη Στοχόλμη. Ωραία, χαίρομαι. Ο Πίτερς έπαιξε έτσι γιατί είχε μια μεγάλη παρέα στο μαγαζί του και βιαζόταν να πάει να ανάψει τα κάρβουνα. Όλοι οι Ολυμπιακοί περιμένουμε με αγωνία την πρόβλεψη για τον τελικό από τον κύριο Ιάκωβο. Και μου λέει ο Γιώργος από το Κρανίδι, με ρωτάει τι ισχύει με τον Πίτερς, αν ισχύει αυτό για τη Μιλάνο. Κοίταξε να δεις τώρα, από ό,τι λένε όλοι, όχι επίσημα, ανεπίσημα, έτσι, δημοσιογράφοι κλπ, ότι έχει συμφωνήσει, έχει υπογράψει ο Πίτερς. Θυμίζω ότι πέρυσι υπήρχε ολόκληρο story με τον Μιλουτίνοφ, με τη Μιλάνο. Αλλά δεν είχε υπογράψει ο Μιλουτίνοφ. Και ο Ολυμπιακός του λέει εδώ, και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει μια κουβέντα, έλα εδώ, τόσα θα πάρει, συμφώνησε ο Μιλουτίνοφ και υπέγραψε. Εδώ είναι μια διαφορετική περίπτωση. Ο Πίτερς λέγεται ότι έχει υπογράψει. Ότι το βασικό δεν είναι μόνο το οικονομικό. Το βασικό είναι ότι θέλει να πάει εκεί να είναι πρώτος. Τώρα δεν είναι πρώτος, είναι μετά τον Βεζένκοφ. Ήταν εκπληκτικός θες, έβαλε τη σφραγίδα του ο Πίτερς στο θρίαμβο του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι πρώτος, είναι πίσω από τον Βεζέγκοφ, τον MVP. Και γι' αυτό σου λέει ότι εγώ θέλω να πάω σε μια ομάδα, ναι, με το πρώτο βιολί, να μου δοθεί ευκαιρία. Δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Είναι επαγγελματίας, αυτή είναι η απόφασή του. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τώρα πρέπει να σταθούμε στο θέμα Πίτερς, γιατί και χθες τον είδατε, μπήκε μέσα, έβαλε τα καλάθια του, βοήθησε κλπ. Ας τελειώσει η σεζόν. Εγώ σας μεταφέρω, επειδή με ρωτάς, σας μεταφέρω τι λέγεται. Και το διαβάζω και στα σέντ, δηλαδή δεν λέω κάτι, δεν αποκαλύπτω κάτι. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις.
0: Να είσαι καλά, εσύ.
1: Για μας τους Παναθηναϊκούς είναι περίεργο Σαββατοκυριακό.
0: Δηλαδή, τι εννοείς, λόγω είναι το Final Four και τι άλλο.
1: Αυτό το Final Four.
0: Εντάξει. Εντάξει, πάνε το πάρει ο Ολυμπιακός. Ωραία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έχει. Είναι, γιατί είναι και κάποιοι Παναθηναϊκοί που παρηγοριούνται με τους τίτλους. Λέει, εγώ έχω 7, ο Ολυμπιακός έχει 3, άντε να έχει 4.
1: Είναι...
0: και αυτό μια παρηγοριά είναι για στους Παναθηναϊκούς.
1: Τώρα καταλαβαίνεις τώρα, είναι άστα τώρα. Παράξενο. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του τώρα.
0: Παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Πήρε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και σήκωσε το conference. Και λέγανε και οι αξίδες, χτυπιώτησαν και λοιπά. Είδες να γίνει κάτι. Ίσα-ίσα η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, φτιάχνει ομάδα, γεμίζει το γήπεδό της. Τι έγινε, έγινε κάτι.
1: Γιώργο, άλλο με την ΑΕΚ τώρα, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρεις πώς είναι τώρα.
0: Είμαι... εντάξει, τι να κάνουμε όμως τώρα. Η ζωή προχωράει και τι να κάνουμε. Δεν είναι κάτι που έχει, μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αυτό εννοώ. Και ο Γιαννακόπουλος στην ανάρτηση που έκανε και τον είδε στο βίντεο, λέει: δεν τα βάψω και μαύρα. Φυσικά δεν τα βάψει μαύρα. Τι να κάνεις.
1: Η καρδούλα του το ξέρει και αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει να κάνεις κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι εδώ θέμα ότι μπορείς να ανατρέψεις, μπορείς να το γυρίσεις. Τίποτα. Αφού δεν είσαι στο Final Four. Γεια σου.
1: Έτσι όπως τα κάναμε. Έτσι όπως τα κάναμε. Τι να πεις. Τουλάχιστον. Θα το πω τώρα, επειδή υπάρχει μια αδερφοποίηση με τη Real, μπας και χαμογελάσει λίγο το χελάκι μας αύριο. Παρηγορία μόνο αυτό, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα να είσαι με τον Ολυμπιακό, γιατί όλοι οι Παναθηναϊκοί περισσότεροι με τη Real θα είσαστε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω εντάξει, τώρα που έφερε...
0: Είναι μια κουβέντα με ενοχλεί εμένα. Εγώ, εντάξει, επειδή δεν είμαι έτσι χουλιγκάνος και με ενοχλεί αυτή η κουβέντα. Και στο έχω ξαναπεί, δεν είναι θέμα δικό σου προσωπικό. Εδώ και δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε, που είναι Παναθηναϊκοί και τα ίδια λένε, ξέρω, εντάξει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, άλλο όπως το πήρε τώρα ο Ολυμπιακός μες στην ΑΕΚ, και σου ξαναλέω, είναι αλλιώς τώρα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα. Για φαντάσου τώρα κάποια στιγμή να γίνει το Final Four στο ΣΕΦ.
0: Άρα και χθες ήσουν με τη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Με τη Φενέρ ήσουν. Να σου πω κάτι, μην με παρεξηγείς. Τα έχουμε ξαναπεί. Αυτό με ξεπερνάει. Το να είναι τώρα ένας Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ, μπορώ να το καταλάβω μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Το να είναι ένας Έλληνας με τους Τούρκους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ. Ζητώ συγγνώμη σε αυτό.
1: Γιώργο, άκου να σου πω μια κουβέντα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, πραγματικά θα το πω, μέχρι να πεθάνω, όλοι οι Παναθηναϊκοί, αυτό που έχουν κάνει με τον Άγιαξ, εμείς δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. έχουν κατεβεί όλο.
0: Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πεις εσύ για τον Παναθηναϊκό, θα απαντήσει ένας άλλος Ολυμπιακός. Δεν βγάζεις άκρη.
1: Ναι,
0: δεν
1: θα, μου άκρη. Τώρα, θα μου πεις τώρα που πας προς τα πίσω.
0: Ναι, δεν βγάζεις, μα δεν βγάζεις άκρη. Να,
1: αν το πράγμα δεν θα το ξεχάσουμε εμείς.
0: Εντάξει, εάν βγάζαμε άκρη, αν βγάζαμε άκρη, γιατί έχω πει και πέρυσι, εγώ τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Πέρυσι οι Ολυμπιακοί, και δεν αντέδρασε κανένας αυτό που είπα, και εδώ και στο κόντρα. Με τη Φενέρ ήτανε. Οι Ολυμπιακοί με τη Φενέρ ήτανε. Έτσι, τα ίδια έλεγα και πέρυσι. Ό,τι έλεγα για τους Ολυμπιακούς, λέω για τους Παναθηναϊκούς. Αλλά αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Τι να κάνουμε. Τέσσερις αιώνες. Να μην πω τη συνέχεια. Τέσσερις αιώνες. Αν το περνάτε έτσι και λέτε ότι απλά είναι ένας αγώνας μπάσκετ. Όχι, δεν είναι απλά ένας αγώνας μπάσκετ όταν έχουμε ειδικά την Τουρκία απέναντί μας. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι λάθος. Ναι, δεν σημαίνει εγώ, ότι είμαι σωστός εγώ.
1: Ακόμα να σου πω. Μην μπερδεύουμε όμως την πολιτική με τα
0: δεν είναι θέμα πολιτικής. Εδώ δεν είναι θέμα πολιτικής. Είναι κάτι πολύ πολύ παραπάνω από την πολιτική.
1: Εντάξει, δεν είναι πολιτική εδώ. Τώρα άλλο πολιτικά, άλλο μεταφρυντικά.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα είσαι με τη Ρεάλ αύριο. Μάλιστα.
1: Ναι, ωραία. Ναι. Καταρχήν οι Παναθηναϊκοί έχουν καλές σχέσεις με τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό... Και κάτι άλλο, Γιώργο, πραγματικά επειδή κάνουμε πάρα πολύ κριτική, για μένα πρέπει να τελειώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα το πω. Πρέπει να τελειώσει το. Είμαστε που είμαστε τρελαμένοι.
0: Να τελειώσει το, δεν ακούστηκες.
1: Να τελειώσει το Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Είμαστε που είμαστε τρελαμένοι που δεν έχει πάει η ομάδα στο Final Four. Δεν μπορεί τώρα αυτό το παιδί να ανεβάσει κάθε μέρα φωτογραφίες που πάει από εδώ και από εδώ. Εντάξει, ανέβασε μία, ανέβασε μία, δύο. Εκτός αν μαζί στον κόσμο το αυτό.
0: Μαζί στον κόσμο το, τι. Εσύ τι νομίζεις ότι ζεις το δικό σου κόσμο και το δικό μου.
1: Να πει ότι
0: στην κοσμάρα του είναι ο συγκεκριμένος.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι στον κόσμο του. Και εγώ
0: βέβαια.
1: Απορώ ο Γιαννακόπουλος πώς δεν τον έχει κάθε
0: ναι, δεν το, δεν το, ευνηδιαστήκανε, δεν το είχαν ψάξει καλά. Ευνηδιαστήκανε στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει. Όπα, το έχεις κάνει μία, το έχεις κάνει δύο, το έχεις κάνει τρεις. Αλλά κάπου σε βάση όμως. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι εμείς οι Παναθηναϊκοί στεναχωρημένοι και εσύ να είσαι στον κόσμο σου τώρα, να ανεβάσεις κάθε μέρα φωτογραφίες που πας από εδώ και από εκεί. Και εγώ απορώ με τον Γιαννακόπουλο πώς δεν τον έχει καθίσει κάτω να του βάλει όπα, σταμάτα. Εγώ απορώ στις προπονήσεις τώρα που είναι στο Μαρίσι στον Άγιο Θωμά, είναι.
0: Ναι, γύρισε, παιδί μου, ναι, γύρισε. Δεν είναι δηλαδή ότι την κοπανάει από την ομάδα. Άξιο, ο Ταμάν είχε πάει στη Μύκονο. Αυτός πήγε η Ισλανδία. Έκανε και το σπά του, έβαλε και τις κρέμες του, έβγαλε και τις φωτογραφίες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ο κόσμος βράζει πάνω να πάρει το Final Four. Η Παναθηναϊκή είναι στα μαύρα πανιά και έχει τον Ντέιβις και κάνει σπά. Και το δημοσιοποιεί. Θα μου πεις, δεν είναι δικαίωμά του, φυσικά δικαίωμά του είναι. Αλλά ρε φίλε, ζεις άλλο κόσμο. Είσαι εκτός πραγματικότητας.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι, αυτό λέει και υποτίθεται τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι σκασμένος τώρα. Και εσύ τώρα ζεις στον κόσμο σου τώρα.
0: Ναι.
1: Έγινε και τόσο,
0: γεια σου, Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ο κύριος Λευτέρης, γεια σου, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια χαρά, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνουμε, πώς πάμε.
2: Καλά, να σου πω, σ' αγαπάμε γιατί είσαι και μισός της κριτικός.
0: Ναι, είμαι.
2: Βέβαια. να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω.
0: Ξέρεις, σήμερα κύριε Λευτέρη θα είμαι σε κριτικό μαγαζί το βράδυ. Θα είμαι σε κριτικό μαγαζί με λίρες και τέτοια.
2: Ο καιρός εδώ καημένε πάει να μας τα χαλάσει.
0: Και εδώ δεν
2: γιατί,
0: είναι. Και εδώ,
2: γιατί ναι. Τώρα άμα βρέξει τα σταβή πρέπει να ψεκάσει και να ξαναψεκάσει.
0: Ναι.
2: Βρήκαμε δουλειά τώρα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Και να χαιρετήσω και την κυρία Κασιανή και την κυρία Φράνς, έτσι.
0: Βεβαίως, και η Κασιανή και η Φράνσης.
2: Και να σου πω κάτι. Ναι. Εντάξει, βρε, δεν το πήραμε και τι έγινε.
0: Έτσι, σωστό.
2: Εγώ λόγω της τιμής μου και δεν με νοιάζει να κερδίσει ο Ολυμπιακό λόγο τιμής, ρε γάμο.
0: Έτσι είναι, μα έτσι είναι. Έτσι. Σωστό.
2: Για την πατρίδα, ρε, νο, στην Κρήτη Ελλάδα, να πούμε.
0: Σωστό, κύριε Λευτέρη μου.
2: Λόγω τιμής, δηλαδή, εγώ δεν είμαι προμένος, να πούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα προλίγο ήρθα και δεν σ' άκουσα τι να πες στην αυγή. Τώρα θα κάτσω να ακούσω τα λαμπή.
0: Εντάξει, κύριε Λευτέρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός.
2: Να χαιρετώ με αγάπη.
0: Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λέει η Ιωάννα, το Γιώργο μου λέει καλησπέρα. Το δικό του στο σπίτι σε άλλου νοικιάστηκε. Μα πήγαν και τραγουδάγανε χθες το βράδυ. Έγινε σε ένα δεν ξέρω πού. Και ευχαριστώ πολύ και την άποψή σου για το θέμα Ελλάδα-Τουρκία. Φυσικά σε τέτοια μάτσα πάντα Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Εγώ έτσι το βλέπω. Εγώ μπορεί να είμαι λάθος. Μπορεί να είμαι υπερβολικός. Εντάξει, συγχωρήστε με. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω. Με ξεπερνάει. Δεν μπορώ να φανταστώ Έλληνα να είναι με τον Τούρκο. Είτε παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τα Σούρμενα, ο φιλαθλητικός, δεν ξέρω ποιος. Είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, χθες ας πούμε να κερδίζαν οι Τούρκοι για να... και να πηγαίναν στο τελικό με τη Ρεάλ και να ήταν χαρούμενοι οι Παναθηναϊκοί ότι δεν το πήραν οι Ολυμπιακοί. Μα είναι αυτό υγεία ανθρώπου που σκέφτεται, δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί να παρεξηγηθούν και κάποιοι Παναθηναϊκοί. Γεια σου, Θοδωρή, από την Καρδίτσα. Υπάρχει αρρώστια, Θοδωρή μου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Δέλτα Μίχα Λάντρη.
3: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται.
3: Ο φίλος ο Δημήτρης είναι που μια και με αναφέρεις πάντα έτσι.
0: Όχι, εγώ το αναφέρω όπως το υπογράφεις. Όπως το υπογράφεις. Δέλτα Μία Εκάρα.
3: Ακριβώς. Α, τα θυμάσαι, εντάξει.
0: Ναι, θυμάμαι.
3: Χαρούμενος όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μια και μονοπολεί το ενδιαφέρον σήμερα η εκπομπή για το Final Four, απολύτως δικαιολογημένα φυσικά. Ήθελα και εγώ να πω 2-3 πραγματάκια. Είχα καιρό να πάρω να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως.
3: Να πω ότι εμένα η Ευρωλίγκα, παρόλο που είναι καταφανίστατα το πιο ποιοτικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, κάτι αντίστοιχο με το Champions League του ποδοσφαίρου, δεν μου αρέσει ως διοργάνωση, γιατί θεωρώ ότι είναι μια άδικη διοργάνωση, μασονική. Τα έχουμε πει τώρα, λειτουργεί εις βάρος τεχνικών πρωταθλημάτων και άλλα. Παρόλα αυτά, σε αυτό το περιβάλλον που είναι η Ευρωλίγκα, νομίζω κάποιος θα είναι, να μην πω τώρα βλάκας και μου βάλει σκέλη, θα είναι ανόητος να μην βλέπει και να μην παραδέχεται ότι ο Ολυμπιακός είναι μακράν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά. Όχι απλώς η καλύτερη ομάδα, μακράν. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω κανέναν αντίπαλο να έχει, ας πούμε, όλη τη χρονιά. Είναι η πληρέστερη ομάδα, έχει το μεγαλύτερο ρόστερ. Εγώ έβλεπα χθες, ας πούμε, τον ημιτελικό και έβλεπα ότι ο πάγκος του Ολυμπιακού θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια ομάδα από τις τέσσερις στο Final Four.
0: Συμφωνώ 100%.
3: Θα ήταν σαν να έχουμε Ολυμπιακό και άλλες δύο ομάδες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πλούσια ομάδα, αλλά το έχει αξιοποιήσει το κόστος που έχει δώσει με οι πρόεδροι της και μια χαρά έχουν φτιάξει αυτή την ομάδα. Λοιπόν, τώρα, μια μικρή διαφωνία έχω σε αυτό που λες με το αν υποστηρίζουμε ελληνικές ομάδες κτλ. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον και έχω στεναχωρηθεί με την ήττα ελληνικών ομάδων εκτός της ΑΕΚ προφανώς και έχω χαρεί με τις νίκες τους, αλλά δεν μπορείς κάθε φορά σε κάθε άθλημα, σε κάθε παιχνίδι να αγνοείς ότι κάποιος δεν μπορεί με το ζόρι να υποστηρίξει μια ομάδα μόνο και μόνο επειδή είναι ελληνική ή τύπης ελληνική, ας πούμε. Γιατί πολλές φορές λέμε.
0: Όχι, δεν είπαμε το ζόρι, όμως δεν είπαμε το ζόρι. Απλά εξαιρώ την Τουρκία. Εξαιρώ την Τουρκία μόνο.
3: Εντάξει. Να σου πω τι εννοώ με το ζόρι.
0: Ναι, με το ζόρι όχι.
3: Αν ένας οπαδός η ομάδα του έχει ταλαιπωρηθεί από την άλλη ομάδα, είτε δικαίως γιατί είναι πολύ καλύτερη και τον έχει σαρώσει, είτε αδίκως γιατί έχουν συμβεί διάφορα, δεν νιώθει άντρα, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θα πούμε ψέματα τώρα.
0: Δεχτώ.
3: Το 98, ναι, ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός με τον Αλεξανδρή και με τον Κασναφέρη και με αυτά που γνώρισα.
0: Δεχτώ αυτό, ναι.
3: Τα έλεγα ψέματα, έτσι.
0: Ναι, δεχτώ.
3: Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο τελευταίο που το ακούω συνέχεια, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα με το μαγάρισμα του γηπέδου, είτε ήταν η Φιλαδέλφια στο conference, είτε τώρα του Παναθηναϊκού το ΆΚΑ. Με συγχωρείς, αλλά μου φαίνεται τρομερή ανοησία. Να με κερδίσει μια ομάδα στην έδρα μου, εμένα, να μου το μαγαρίσουν να πει. Ή τον Παναθηναϊκό να τον κέρδιζε ο Ολυμπιακός στον τελικό. Το ότι είναι μια διοργάνωση, γίνεται σε ένα γήπεδο και θα κερδίσει κάποια σημαίνει ότι μαγάρισε τον ιδιοκτήτη του γήπεδου. Δηλαδή, άμα όμοιγε, όχι όμοιγε, αν κατευθείαν γίνει ένα τελικό στο γήπεδο τη Ρεάλ, στη Μαδρίτη, στον Περναμπέου, και παίζει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός με μια ομάδα και κερδίσει, θα τη έχει μαγαρίσει τη Ρεάλ το γήπεδο. Είναι μεγάλη ανοησία αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει βγει, ας πούμε, έτσι έξω. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
0: Εντάξει, έχω πει πολλές φορές. Δεν απέχουμε. Δεν ξέρω. Επειδή δεν είμαι φανατικός και οπαδός και λοιπά, ποτέ μου δεν υπήρξα έτσι. Δεν έχω αυτή την κουλτούρα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ τώρα. Πήγε ο Ολυμπιακός και το σήκωσε στη Φιλαδέλφεια. Εγώ το βλέπω με χαρά. Τώρα αν ο άλλος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πατήσω.
3: Εγώ έκανα πλάκα στους φίλους, ας πούμε, τους ΓΑΒ, τους Ολυμπιακούς τότε που παίξαν και τους έλεγα 99 χρόνια δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι και παίξατε μια φορά στη Φιλαδέλφεια στον Άρη και το κερδίσατε.
0: Ναι, πολύ σωστή προσέγγιση. Πολύ σωστή.
3: Τέλος πάντων. Τώρα για τον αυριανό τελικό θα κινηθώ στο κλίμα όσων έκανα και ως εισαγωγή. Νομίζω ότι πραγματικά πάντα είναι ένας τελικός, το καταλαβαίνω, είναι αθλητισμός, όλα γίνονται. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι. Δηλαδή, τι να πω, αν σε αυτή τη ρεάλτη μεγάλη ηλικία. Ναι. Και με τέσσερις βασικές απουσίες, κανένα ψηλό. Ο Ολυμπιακός που είναι κλάση ανώτερο. Δεν μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Αντί για πανηγυρισμό, πρέπει να πάρει στο λιμάνι να φουντάρουν. Δηλαδή, εγώ έτσι λέω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν,
0: έγινε.
3: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα πολύ που βγήκε και μετά από τον κύριο Λευτέρη.
0: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά. Για χαρά. Πάμε στον κύριο Αποστόλη.
4: Γεια σου Γιώργο.
0: Για χαρά.
4: Χαιρόμαστε που σε ακούμε ξανά.
0: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, καταρχάς αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι κανένας Παναθηναϊκός δεν ήταν με τη Φενέρε χθες. Τουλάχιστον στο γήπεδο και να πανηγυρίσουν και να φωνάσουν μαζί απέναντι τον Ολυμπιακό. Για να ξεκαθαρίσουμε αυτά. Άλλοι έχουν βίντεο και είχαν ανεβάσει και τα ρότινγκ και τηλεόραση τα περσινά. Δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Τη γνώμη.
0: Ναι.
4: Μπορεί να έχει άλλη γνώμη.
0: Ω, δεν, έχω, δεν είπα εγώ ότι υπήρχαν βίντεο με Παναθηναϊκούς. Όχι, όχι.
4: Εντάξει, το τι πιστεύει ο καθένας άμα κάθεται στο καναπέ του και τι κοιτάει.
0: Σωστό, ναι. Βεβαίως.
4: Εντάξει, το τι δεν υποστηρίξει.
0: Βεβαίως.
4: Ένα Παναθηναϊκό ήταν μέσα που δεν είναι Παναθηναϊκό, ήταν από Αυστραλία το παιδί, το μη κάπα.
0: Ναι, αυτό που το αποδοκιμάσανε, ναι, ναι.
4: Όχι, δεν ήταν αποδοκιμάσανε, το φτύνανε και το πετάγανε νερό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, ότι του κάνανε. Είναι κατακριτέο, εννοείται. Μα εννοείται ότι είναι κατακριτέο.
4: Ναι, να τα λέμε αυτά τι γίνανε πέρα, εντάξει.
0: Κατακριτέο, εννοείται.
4: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί δεν σέβονται τίποτα, ήρθαν μέσα σε ένα γήπεδο στο Λίβι και κολλώντα τρία αυτοκόλλητα, νομίζουν ότι έχουν κάνει κάτι τρελό. Εντάξει, έχουν κολλήσει όλο το γήπεδο αυτοκόλλητα και έχουν βάλει και σπρέιτ μέσα με τα γάφνε τέτοιο, και δεν θα σβήσουν. Λοιπόν, δεν με αφορά καθόλου η αντίπαλη ομάδα. Εγώ δεν ήμουν στο Final Four, δεν με αφορά η Φενέρ, δεν με αφορά η Ρεάλ, δεν με αφορά τίποτα. Κοιτάξτε την ομάδα μου και τη μεσοστρέφειά μου, γιατί είμαστε πανηγυράκιδες όλοι μας. Το 24 ήταν καλός Αταμάν, μετά ο καλός Γιαννακόπουλος, τώρα τα δίνω Γιαννακόπουλος, το ψηλότερο ρόστρο Γιαννακόπουλος, αλλά ο Γιαννακόπουλος είναι χαζός, βλάκας και όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, το ότι πετάς τη λάσπη αλλού είναι θέμα Παναθηναϊκών που έχουν απατήσει στο γήπεδο καμιά πεντά χρόνια δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν. Απλά μην τα βάζουμε, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ήδη έχουν τα μύτια όλα, τα παρουσιάζουν όλα καλά. Δεν βγει κανένα μύτια να πει, όπως είχαν βγει τότε με την ΑΕΚ, ότι όλο το γήπεδο στο ΣΕΦ θα φτιαχτεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού, αλλά εκεί που πάνε τα έχει φτιάξει ιδιώτης. Και εγώ που δίνω 1.200 ευρώ το εισιτήριο μου να μπαίνω μέσα. Σωστά.
0: Το ΣΕΦ αυτά που, τώρα που θα γίνει η αναβάθμιση και αυτά είναι με κρατικά λεφτά. Ναι, ναι.
4: Ναι,
0: ναι.
4: Ναι, εγώ τα έδωσα.
0: Όπως όμως είναι με κρατικά λεφτά και ο Βοτανικός, έτσι.
4: Ο Βοτανικός δεν είναι με κρατικά λεφτά.
0: Είναι ταμείο δημοσίων επενδύσεων. Δεν το κάνει ο Παναθηναϊκός.
4: Δημοσίων επενδύσεων του έδωσε το φιλέτο μέσα εκεί και μας πάνε μέσα στην χωματερή να παίξουμε.
0: Καλά, θα φτιαχτεί η περιοχή τώρα. Εντάξει, δε, η περιοχή αυτή θα αλλάξει τελείως. Δεν... Άλλο πώς ήταν.
4: Είναι το τηλεφόρο Αλεξάνδρας.
0: Ναι.
4: Είναι του Παναθηναϊκού αυτού. Αυτό με τα χαρτιά, δεν ξέρω και εγώ. Τώρα.
0: Όχι, ιδιοκτησιακά. Η λεωφόρος ιδιοκτησιακά δεν είναι του Παναθηναϊκού. Όχι.
4: Πού ιδιοκτησία.
0: Ανήκει. Στο Δήμο Αθηναίων.
4: Στο Δήμο Αθηναίων.
0: Ναι, και απλά κακό. Είχε την παραχώρηση τόσα χρόνια. Ιδιοκτησιακά δεν είναι στο Δήμο. Οπότε στον Παναθηναϊκό.
4: Κακός να πληρώνει ο πολίτης που δεν είναι Παναθηναϊκός, που δεν βλέπει ποδόσφαιρο και εκείνο, μία ανώνυμη εταιρεία να φτιάχνει γήπεδο με τα λεφτά του κοσμάκι που δεν έχει να φάει.
0: Ναι.
4: Εντάξει, λοιπόν, έτσι γίνεται στο τράπεζο ΣΕΦ και το λεωφόρο λέει για το σκηνό δεν έχετε πει τίποτα. Γιατί στο ΣΕΦ την ίδια περίοδο πριν δύο χρόνια έσκασε 35 εκατομμύρια κάνα στο λίγο του ευρωπαϊκού μπάσκετ εκεί μέσα.
0: Αυτό όντως λεφτά του Γιαννακόπουλου.
4: Ναι, δεν τα έχουν πει όμως.
0: Πώς δεν τα έχουμε πει. Εγώ προσωπικά εγώ έχω πει και για τον Γιαννακόπουλο και για το Βοτανικό και για το ΣΕΦ. Και τα έχω γράψει κιόλας. Μα τα έχω γράψει κιόλας εγώ.
4: Δεν ήταν στη του ραδιοφόρου και παίρνω τηλέφωνο παντού.
0: Εντάξει, ωραία. Να... Εγώ λοιπόν, επειδή τα ξέρω, έτσι είναι, τα έχω γράψει, τα έχω επισημάνει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ωραία, όταν μπαίνουν μέσα, θα σέβονται του ιδιώτη τα λεφτά. Και αν ο ιδιώτης είναι μάγκας, όποιος κολλάει και όποιος κάνει, έχει 600 κάμερες μέσα.
0: Έτσι. Να... Σωστό. Σωστό.
4: Όπως πάνε και σέβονται τη Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα που παίζουν, θα σεβαστεί και εμένα που λέω 1.200 ευρώ του χρόνου.
0: Ωραία. Έγινε, κύριε Αποστολή.
4: Γεια σου,
0: θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμαστεί.

0: Τώρα ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων και στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Ελληνικό. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αναλυτικά στο real.gr.
8: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
10: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News in Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλουμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά, μαζί Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνα δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές μας σελίδες, ο Παναγιώτης Φασούλας μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ. Έχουμε συνέντευξη του Ζήνη, που ήταν η αποκάλυψη της ΑΕΚ προς το φινάλε της σεζόν. Ποιος είναι ο Νέστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δανός στα 38 του χρόνια, και το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπως το έχει αποφασίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Όλα αυτά στην αυριανή Real News. Η αγαπημένη μου Πολύ Πάνω τραγουδεί ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι. Η ευτυχία δεν μετριέται με παλάτια. Σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε να πούμε κι άλλα. Θα σου απαντήσω, φίλε, θα σου απαντήσω αργότερα. Μην τα υποτιμάς όλα. Μην τα υποτιμάτε όλα, βρε παιδιά. Ας χαρούμε λίγο, ας χαρούμε. Έχουμε πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε για αυτόν τον τόπο. Ότι είναι όμορφα, ότι περνάμε καλά κλπ. Έχουμε τον αθλητισμό, μας ανεβάζει. Ας το χαρούμε, ας το απολαύσουμε. Ας μιλήσουμε για τα νιάτα μας, για τα παιδιά μας, για τα Ελληνόπουλα. Απ' την καλή σκοπιά το λέω. Τέλος πάντων, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Σάβα, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά, κύριε. Εγώ θα λέω κύριε Κολοκοτρώνη. Δεν θα λέω αγαπητέ μου Γιώργο.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα μου. Όπως θέλετε.
1: Το όνομα.
0: Όπως θέλετε.
1: Κουνάει το αίμα και τον εγκέφαλο των Ελλήνων.
0: Όπως θέλετε, κύριε Σάβα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης προκαλεί. Και προκαλεί πάρα πολύ άσχημα. Είμαι ποδιακής καταγωγής. Κατασφαγήκαμε. Και ο κύριος Βαγγέλης δεν έχει κανένα δίπλα του στην οικογένειά του να του πει ότι είσαι λάθος. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί πιστεύω πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν σκάσει. Εγώ ήθελα σήμερα να μιλήσω για έναν υπέροχο άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε center forward του Πανιωνίου, έβγαλε 3 γκολ στον Παναθηναϊκό όταν το κερδίσαμε με 3-0, 3-1, δεν θυμάμαι. Και αυτός ήταν ο μεγάλος Λιμπερόπουλος Ηλίας. Επειδή είσαστε οι πιο πολλοί νέοι, εγώ έχω μπει στα γήπεδα από 7 χρονών και γνώρισα τους πάντες και μάλιστα όταν μπήκα στο γήπεδο, πρώτα είχα γνωρίσει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γιατί απέναντι στα προσφυγικά ήταν η γιαγιά της μητέρας μου και η γιαγιά μου με πήγαινε εκεί. Ήμουνα 4-5 χρονών, παιδάκι. Όταν πήγαμε εκεί, η γιαγιά Κατερίνα ήρθε με αγκάλιασε, αλλά κοιτώντα τη στα μάτια κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι εντάξει. Δεν μιλούσα. Όταν φύγαμε, λέω στη γιαγιά μου, γιαγιά έχουν κάτι τα ματάκια της γιαγιάς Κατερίνας. Μου είπε δεν βλέπει παιδί μου. Μετά έμαθα ότι είχε χάσει 3 γιους στις 19 του Μάη που μπήκανε στην Αμισό, στη Σαμτσούντα, οι Τούρκοι, 3 γιους και 2 γαμπρούς εκτός από οικογένεια ολόκληρη. Και λέω πώς ρε Βαγγέλη, θες τον Αταμάν που μας έχει προσβάλει μέσα στην πατρίδα μας. Πώς ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν θα τα κάνεις τα λεφτά σου ρε κύριε Γιαννακόπουλε. Κοίταξε τους Αγγελοπουλέους, τι ωραίοι είναι, τι σεβασμό έχουνε, πώς σέβονται να πούμε στους παίκτες και, και τον προπονητή. Γι' αυτό τον υπέροχο προπονητή, ο οποίος θα το ζητάνε να πούμε για παγκόσμια, αλλά έχει γυρίσει ο άνθρωπος και του αρέσει η πατρίδα και μένει. Και να πω, εάν δεν έκανε να πούμε τη ζημιά πριν 2-3 χρόνια ως Λούκας, θα είχε πάρει και τότε να πούμε το πανευρωπαϊκό. Να έχουμε μνήμη. Να γνωρίζουμε την ιστορία. Να γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας, ό,τι έχει πάθει από τους Γερμανούς και τους Τούρκους, τους Οθωμανούς, που ήταν να πούμε μαζί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ήμασταν νικητές και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Θύματα μετά. Γερμανοί και Οθωμανοί μας φάξανε. Ήμασταν νικητές και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και το λέει η παγκόσμια ιστορία ότι αν δεν ήταν η Ελλάδα να καθυστερήσει τους Γερμανούς, να σακατέψει το Μουσολίνι, γιατί ήταν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας εκεί πέρα. Και γυρίσανε τραυματίες, μετά πήκανε στην αντίσταση, βρεθήκαν να πούμε στα Ξερονήσια που κάποιος πρωθυπουργός, δεν θα πω το όνομά του, έλεγε το Μακρονήσι Παρθενώνα. Θα το πω το όνομά του.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Κύριε Πα... είμαι σε μία φάση,
0: ναι,
1: που δεν δέχομαι στην πατρίδα μου να υποστηρίζουν Έλληνες τους Τούρκους και να υποστηρίζουν ένα προπονητή που ακόμα τον έχει ο Παναθηναϊκός να πούμε στον πάγκο του, που κατέστρεψε 3 Έλληνες διεθνείς, δεν τους βάζει καθόλου, δεν τους βάζει καθόλου, το Γιώπουλος και τα άλλα 2 παιδιά, και είναι ντροπή που τον εκρατάς κύριε Γιαννακόπουλε ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλος και τα εκατομμύρια που δίνεις ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε να πούμε κάθε χρόνο το πανευρωπαϊκό.
0: Ωραία, κύριε Σάβα μου. Ωραία.
1: Να με συγχωρείτε για την πορεία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Σάβα.
1: Ο
0: παρακαλώ.
1: Κύριος Βαγγέλης, εντάξει. Να μην ξαναβγαίνει να προκαλεί.
0: Τέλος πάντων, μόλις τελειώσετε.
1: Να γίνει φύλαθλος. Γιατί εγώ μέχρι 11 χρονών ήμουν Παναθηναϊκός. Όταν δημιουργήθηκε τότε το ΠΟΚ και σε ένα αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου, Παναθηναϊκού Πανιώνης πρέπει να κερδάει, χάνει 2-0. Γίνεται μια φάση που άλλαξα ομάδα. Γιατί ο διαιτητής δεν είδε, που το είδε όλος ο κόσμος, ότι ο Πεντζαρόπουλος βγήκε έξω από την περιοχή να προωθήσει, να πούμε, την επίθεση, και ο Σοφιανός του πέταξε μια πέτρα, να πούμε, στο στόμα του, επάνω του, το πρόσωπο, έπεσε εμόφυτος, πήρε ο Σοφιανός την μπάλα, πήγε στα δίκτυα και ο διαιτητής έδειξε σέντρα.
0: Εντάξει,
1: και τότε
0: Σάβα,
1: είπα στους φιλάθλους που ήταν εκεί πέρα, εγώ από σήμερα Πανιώνιος. Και τους ταπείνωσα σαν ελπίδα, σαν ελπίδες που παίξαμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού όταν έπαιζα, και μου κόψανε την μπάλα, γιατί εγώ δεν είμαι βλάκας να παίζω μπάλα, να μου σπάνε τα πόδια και να με κοροϊδεύουν, να πούμε, διοικήσεις οι οποίες ήταν και με τη Χούντα.
0: Εντάξει, κύριε Σάβα μου,
1: να
0: είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Δεν θέλω εγώ να δικαιολογήσω το Βαγγέλη, πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα έχουμε διαφωνήσει, ξέρετε την άποψή μου, αλλά επειδή ακούω και άλλους Βαγγελίδες και έχω και δικούς μου ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, είναι και πάντα, είναι και αξίδες. Δεν το κάνουν γιατί είναι με τον Τούρκο, το κάνουν γιατί είναι τόσο αντιολυμπιακοί. Εδώ είναι η διαφορά. Έτσι, και μπορώ, λέω, να καταλάβω. Όσο μπορώ, βέβαια. Επίσης, κυρία Μαρία, μου λέτε, αυτά που λέτε, λέει, για μένα, για τους Τούρκους, είναι άστοχα, διότι θα έπρεπε να λέτε τα ίδια και χειρότερα για τους Γερμανούς. Εγώ, λέει, δεν το βλέπω έτσι. Ομάδες είναι, παιχνίδια είναι. Δεν θα έπρεπε να είστε τόσο προκατελημένους. Δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα για τους Γερμανούς, αν και τότε μιλάμε για την ναζιστική Γερμανία, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ενώ αν ανατρέξουμε ιστορικά στην Τουρκία και γυρίσουμε πίσω αιώνες, ακόμα και σήμερα, από τότε είναι οι ίδιοι. Δεν έχει σημασία ποιος είναι επικεφαλής στην κυβέρνηση. Όπως και να λέγεται. Οι Τούρκοι ήταν, είναι και θα είναι οι ίδιοι. Και βλέπετε τώρα τι μας κάνουν νούμερα στο Αιγαίο. Πάμε στον κύριο Αθανάσιο Ροδόπουλο. Κύριε Αθανάσιο.
2: Καλημέρα και Γιώργο, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Θανάση, εσείς πώς είστε? Ναι.
2: Το ζάρι, κύριο Κουριτσά. Μέρα με τη μέρα πάω καλύτερα.
0: Χαίρομαι, κύριε Θανάση.
2: Ευχαριστώ πολύ τον άνθρωπο. Αυτά που ήθελα να πω, κύριε Γιώργο, δεν θέλω, αλλά εξωτερικά κι εγώ, και με κάλυψε ο κύριο Σάββας τώρα που βγήκε και τα είπε. Δηλαδή, έλεος, κύριε Γιώργο, με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος νομίζω βγαίνει και χαλάει την εκπομπή, κύριε. Έλος, άμα προτιμάει, ας βγαίνει σε άλλο ραδιό, κύριε, να λέει, γιατί νομίζω πέρυσι θα έχει ξαναπεί αυτά.
0: Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω, ναι, πάμε παρακάτω. Τώρα δεν βρίσκουμε νόημα, δεν βρίσκουμε νόημα.
2: Να μην χαλάσουμε την
0: εκπομπή. Εντάξει, δεν βρίσκουμε νόημα τώρα εδώ, εντάξει.
2: Τέλος πάντων, και εξής, αλλά από χθες το βράδυ άκουγα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ράδιο, χάρηκα και λέω και την Κυριακή να το πάρει.
0: Έτσι, σωστό.
2: Να ακουστεί η Ελλάδα. Για την Ελλάδα παίζει ο Ολυμπιακός. Να ακουστούμε ότι την Ελλάδα πήρε το κύπελο Ευρώπης οι Έλληνες. Γιατί να το πάρουν οι Ισπάνοι? Τέλος πάντων, κύριε Γιώργο, τι να πεις. Τα με κάλυψε ο κύριος Σάββας.
0: Ωραία.
2: Και τον ευχαριστώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Θανάση μου. Να είστε καλά, γερός. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα θα συνεχίσουμε με τον κόσμο. Έχουμε το Γρηγόρη. Άκου μήνυμα ωραίο. Από Ατλαντικό ωκεανό, από πλοίο. Πλέουμε φορτωμένοι με σίδερα από Βραζιλία για Αμερική. Υποστηρίζω Παναθηναϊκό και θέλω να το πάρει Ολυμπιακός γιατί είναι ελληνική ομάδα. Να είστε γερός, σας ακούμε. Χαιρετίσματα σε όλους. Εσύ Γρηγόρη μου, καλά ταξίδια. Τώρα το ΚΑΠΤ, το λέω σωστά, ΚΑΠΤ Μουσούντα. Μουσούντα, προφανώς είναι το πλοίο. Ό,τι και να είναι, να είστε γεροί. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως ξέρετε, για τους ναυτικούς. Ήταν και το παιδικό μόντυρο να γίνω ναυτικός. Λοιπόν, εύχομαι καλά ταξίδια, να έχετε υγεία. Όλοι στο πλοίο, όλοι οι ναυτικοί. Όπου και να είστε. Ο κύριος Κώστας Καλυθέα.
9: Έλα Γιώργο.
0: Γεια σας.
9: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
9: Σήμερα έχω εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτά που ακούω. Πρώτα-πρώτα να συγχαίρω τον κύριο Σάβα. Κύριε Σάβα, σας συγχαίρω για τις απόψεις που έχετε και να είστε καλά που τα λέτε. Δεύτερον, έχουν εκνευριστεί τόσο πολύ με αυτό το Βαγγέλη που δεν ξέρω να είμαι τι Θεό πιστεύει να είμαι. Επειδή είναι Παναθηναϊκός...
0: Ναι, απλά να διευκρινίσω, εγώ...
9: Να προσβάλλει και την Ελλάδα.
0: Κύριε Κώστα, δεν είναι μόνο ο Βαγγέλης. Είναι πολύ, είναι πολύ.
9: Εγώ άκουσα αυτόν, κύριε Γιώργο. Εγώ άκουσα αυτόν. Άκουνα δεις. Εγώ στον ηλεκτρικό που ήμουν χτες, άκουγα τους Ουρκαλάδες να φωνάζουν Κεμάλ, Κεμάλ. Πού είμαι στην πατρίδα μου. Τι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι αυτά τα πράγματα. Ντρεπόστε, ρε, λίγο. Δεν ντρεπόσαστε λίγο. Πέραμε τους Τούρκους όλοι και φοράτε Μάλ και είστε γιατί έχετε τη γιάτσα με τον Παναθηναϊκό να με. Τι ντροπή είναι αυτή, ρε. Τι ντροπή είναι αυτή. Δεν είναι πέσει ρε Βαγγέλη, δεν θα αντίσω τηλέφωνο, ρε, ποτέ. Και τον άφησε και μπήσε για πολλή ώρα. Κακός.
0: Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
9: Άμα του θέλει να πάνε να βάλει τον πρόεδρό του. Να μην τα βάζει με τον κόσμο που μιλάει και με τι εκπομπέ. Έπρεπε να ντρέπεται να με αυτά που είπε. Κύριε Σάβα, σε συγχαίρω. Σε συγχαίρω γιατί είμαι και Ολυμπιακός, είμαι και Πανιόνιος, γιατί ήμουν συνάδελφο με τον Γιώργο τον Δέδε. Τον Πεχταρά να είμαι, ναι. Είμαι και Πανιόνιος και Ολυμπιακός γιατί με καλλιτεχνότητα. Αλλά τι να πω, ρε, να όταν άκουγα εγώ εχθές να φωνάζουν και μάλ και εμείς να καθόμαστε τώρα να λέμε να το πάρει ο Τούρκος ντροπή σα, ρε, ντροπή σα. Έλεω, ρε, ντροπή σα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, εντάξει, ρε Κώστα.
9: Είμαι πολύ εκνευρισμένο. Ντροπή του. Έπρεπε να ντρέπονται.
0: Εντάξει.
9: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε εκεί κοντά στην Καλλιτέχνη, στον νέο κόσμο, στον κύριο Κοσμά.
10: Γεια σα, κύριε Γιώργο. Τι κάνετε.
0: Γεια σα, κύριε Κοσμά.
7: Εγώ πραγματικά γελάω. Δεν θα γκρινιάξω. Πήρα για αυτό το θέμα το... που δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι μάλλον μέσα σε όλο τον κεκαιώνα του... το λεγόμενο μέσω από εφημερίδες, ραδιόφωνα κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι ο φύλαθρος που πήρε δεν ήταν ούτε κακός ήταν, ούτε και ήθελε να κάνει κάποια ζημιά. Απλά ο παδισμός είναι αρρώστια.
0: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
7: Ο παδισμός είναι μια αρρώστια. Και δυστυχώς τον παδισμό τον καλλιεργούν ορισμένοι και διάφορα συμφέροντα σε ομάδες, σε αγνούς φυλάθρους. Ένας αγνός φυλάθρος δεν μπορούσε να μιλήσει έτσι, γιατί και εγώ φυλάθρος είμαι, αλλά όχι ο παδός. Ο παδισμός είναι γκάγκρανα. Το παιδί αυτό ήταν πολύ καλό που μίλησε. Απλά ο παδισμός που τον έχει ποτίσει η ομάδα αυτή δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Είναι το λογικό που λέμε και το παράλογο που λέμε την άλλη μεριά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να... ότι, ξέρετε, δεν είναι... και εγώ Ολυμπιακός, δεν σπάντων, έχει σημασία τι ακριβώς είμαι, γιατί ομάδα είμαι, πιστεύω στον Ολυμπιακό, αλλά δεν πρέπει να σκεφτόμαστε άρρωστα. Είναι αρρώστια. Και δυστυχώς όλη η εκπομπή που έχετε κάνει μέχρι τώρα έχει σταθεί πάνω σε αυτό. Ακριβώς στον φύλαθρο αυτόν που μίλησε. Κακώς έχει σταθεί εκεί για μένα.
0: Ναι.
7: Γιατί δεν είναι, σαν και αυτό είναι, μπορεί να είναι και πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αλλά που έχουν αυτή την ίδια σκέψη.
0: Όχι, είναι πολύ Παναθηναϊκοί, όπως και στη θέση των Παναθηναϊκών. Πέρυσι που έπαιζε Παναθηναϊκός Φενέρ, οι Ολυμπιακοί ήταν με τη Φενέρ. Φωνάζαν υπέρ της Φενέρ, βίντεο, υπάρχουν αυτά.
7: Δεν εγώ είναι. Το βάνω γενικά.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ δεν είναι. Απλά το βάνω ότι είναι αρρώστια αυτό το πράγμα, πρέπει να εκλείψει. Δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Έχετε δίκιο, δηλαδή, έχετε δίκιο.
7: Πώς να εκλείψει, να πούμε, ότι σας είπα και μέσα από τον τύπο. Εγώ δεν τα βάζω μαζί σας. Είστε ο πιο καθαρότερος δημοσιογράφος που υπάρχει αυτή τη στιγμή και διαβάζω και τη Real και τα θέματα που βάνατε και μιλάτε και είναι πραγματικά καθαρά. Αγνά. Τα ξέρω και από το φύλαθρο παλιά που διάβαζα. Λοιπόν, έχω υπόψη. Τα ξέρω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι, πρέπει να εκλείψει. Δηλαδή δεν πρέπει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αύριο που θα είναι ο αγώνας. Οι μισοί θα φωνάζουν Φενέρ και άλλοι θα φωνάζουν.
0: Όχι, αύριο θα είναι. Αύριο θα ακούγονται μόνο Ολυμπιακοί. 17.000 Ολυμπιακοί ήταν αύριο.
7: Δεν καλά ξέρω, θα είναι μόνο Ολυμπιακοί.
0: Ναι, ναι.
7: Αλλά εντάξει, είπαμε, δεν ξέρω, εμένα με ενοχλεί αυτό. Και δυστυχώς πρέπει να εκλείψει, αλλά δεν νομίζω να εκλείψει γρήγορα. Αυτό το πράγμα δεν
0: νομίζω. Ναι, δυστυχώς. Ναι, όχι, όχι.
7: Να φύγει γρήγορα, γιατί γρήγορα το
0: αριθμό
7: δεν πρόκειται να φύγει. Γιατί είναι όλη αυτή η ιστορία που λέμε, καλλιεργείται ένα ολόκληρο. Μια ολόκληρη πολιτική. Γιατί για μένα είναι πολιτική αυτό που περιέργεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Κοσμά. Yeah. Ο Φόρτσα Παοκάρο, όποιος και να το πάρει από τη στιγμή που δεν είναι ο ΠΑΟΚ, μας είναι διάφορο, μας αρκεί που ξεφτυλίστηκαν οι Τούρκοι. Είδες θες στη φτελιά εκεί που μας είπε ο κύριος Δημήτρης που είναι όλοι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όλοι με τον Ολυμπιακό ήταν. Μα αυτό λέει η λογική, βρε παιδιά. Αυτό λέει η λογική, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Έχω πάλι δύο μηνύματα που εγώ τα θεωρώ ότι στόχος είναι να μειωθεί κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός και μου λένε ότι πια μπασκετική Ευρώπη κλπ. Παλιά τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε η Ρωσία με την Τσεσεκά. Λόγια πολύ παλιά, λέω τώρα πριν 40-50 χρόνια. Η Ιταλία, ξέρω εγώ, ήταν η Βαρέζη, υπήρχαν οι ομαδάρες. Τότε η Μακάμπη από το Ισραήλ, η Ισπανία παραδοσιακά, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ. Εμείς κάποια στιγμή με τα δεκαετία 80 προς το τέλος 90 αρχίζαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έτσι, τότε να το έλεγες. Εδώ τώρα η Ευρωλίγκα, αυτό που μου λέτε, είναι λάθος. Διότι έχεις 20 ομάδες που η τελευταία, δηλαδή η Βιλερμπάν, μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Η τελευταία ομάδα. Και πλέον βλέπεις, έχουμε ας πούμε στα Βαλκάνια που παλιά είχαμε Γιουγκοπλάσκα και αυτές, ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν είναι δυνατές. Στο Ισραήλ, μην κοιτάς τον πόλεμο και αυτά. Είναι η Μακάμπι, είναι και η Χάπολ. Μέχρι και οι Γερμανοί που δεν είχαν, έχουν την Μπάγερ, κάτι γίνεται. Οι Ισπανοί, δεν είναι μόνο η Ρεάλ Βαλένθια. Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα και η Βαλένθια και η Μπασκόνια κλπ. Οι Γάλλοι. Οι Ιταλοί που προσπαθούν. Οι Ζαλγκύρης. Δηλαδή, έχουμε ένα πρωτάθλημα η Ευρωλίγκα που είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Που έχει φτάσει πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four. Και τώρα με το σπαθί του στο τελικό. Μην το περνάμε έτσι. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό το οποίο λέτε. Βέβαια έχετε την άποψή σας, σεβαστή. Όπως σας έλεγα τότε για το Conference Link, και να τώρα. Πόσο πανηγυρίζαν οι Ολυμπιακοί, πόσο το θέλουν να πανηγυρίζουν και άλλες οπαδοί και άλλων ελληνικών ομάδων, γιατί βλέπουν ότι είναι ευκαιρία. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Το να μου πεις ότι θα πάρεις, ξέρω εγώ, το Eurocup της FIBA, εντάξει, δεν είναι ούτε Champions League της FIBA, ούτε είναι Ευρωλίγκα. Αλλά είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πες, εντάξει, εδώ μιλάμε για την Ευρωλίγκα. Μιλάμε για το top των ομάδων. Που παίζονται πολλά χρήματα, που έχουν ιστορία, που έχουν μεγάλους παίχτες. Και βλέπετε ότι έχει αλλάξει και το μπάσκετ. Πόσο ανταγωνιστικό, πόσο γρήγορο, πόσο αθλητικό, με τα σουτ. Δεν είναι το μπάσκετ που βλέπαμε επί 30-40 χρόνια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και ερχόμαστε για την τρίτη ώρα.
10: Real FM.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
12: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
11: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
13: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ!
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
21: Από την Natural Factors.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
25: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Real FM. Η ώρα είναι 4.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό Σαμαράς. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανόν ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σημάνεται ξημερώματα στο μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και ένα σάκος με 6 χειροβομβίδες. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 38 τραυματίστηκαν από πλήγμα με ουκρανικά drones σε Λύκειο, σε περιφέρεια της Ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχεται από τη Ρωσία. 9 άτομα αγνοούνται.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League που γίνεται στη Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά που αποτελεί η σοφάριση της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο για φέτος, την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Μπαλντέ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Real Weather.
33: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Πριν ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Ηλία Λιμπερόπουλου και πάμε στους ακροατές μας, να πούμε για το γίγαντα του τον Τεντόγλου, ο οποίος συμμετείχε σε αγώνες για τον Diamond League στην Κίνα, στην πόλη Σιαμέν. Ο μεγάλος μας πρωταθλητής έκανε άλμα στα 8.46. Ισοφάρισε το φετινό κορυφαίο ρεκόρ του Πορτογάλου του Μπαντέ και μάλιστα στη δεύτερη προσπάθεια έκανε 8.37, που δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει το πραγματικό του εαυτό και είναι σε φοβερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει στο Μπέρμιγχαμ. Λοιπόν, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Ηλία Λιμπερόπουλου είναι το «Εκείνη». Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει. Με τον Τόλι Βοσκόπουλο είναι το δίσκο «Σε Εικετεύω» και μουσική του ίδιου του Τόλι.

0: Η κυρία Στέλλα από τον Άγιο Δημήτριο μου ζητάει το «Χίλιες βραδιές» που έχω πει, θα το βάλω προς το τέλος, και λέει: «Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Τι φοβερά τραγούδια». Εγώ, κυρία μου, και το έχω πει πολλές φορές, κάνω ραδιόφωνο περίπου 30 χρόνια. Και έτσι έμαθα από τους παλιότερους. Δεν γίνεται να πασάρεις τραγούδι, αυτό το πιστεύω μου, και να μιλες στους δημιουργούς. Γιατί λέμε τραγούδι του Κατζατζίδη, του Διονυσίου, ξέρω εγώ, της Μαρινέλλας, της Αλεξίου. Ναι, αλλά το τραγουδάνε. Ποιοι το έχουν γράψει, τους στίχους, τη μουσική. Δεν μπορείς να μην αναφέρεις τον δημιουργό. Αυτός έχει φτιάξει το τραγούδι. Και δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν ξέρει τους δημιουργούς. Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη Αντιόβη από το Βύρωνα.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο μου Real FM, Φράνσις μου. Συγχαρητήρια στα παιδιά όλα του Ολυμπιακού. Χθες ένιωσα ότι ξεπεράσαν το εγώ τους, παίξανε σαν ομάδα, παίξανε άμυνα και τα κατάφεραν. Χωρίς ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτό του, ήταν προσιλωμένοι, ήταν όμορφη ομάδα. Και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να πω ότι δεν έχει μόνο έκτο παίκτη την εξέδρα ο Ολυμπιακός, η θρυλάρα μας. Έχει και 7η και 8η. Ποια είναι η 7η? Η 7η είναι που αύριο θα γεμίσουμε τα μαγαζιά στη γειτονιά του Βύρωνα με τις οθόνες, τρώγοντας σουβλάκια, πίνοντας μπυρίτσα, για να ενθαρρύνουμε με τις δικές μας, οι αχές, τα παιδιά μας. Αύριο παίζει ελληνική φανέλα, Γιώργο μου.
0: Να.
1: Και αυτήν μετράμε όποιος και αν ήταν εκεί, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ και μια τελευταία ομάδα από το χώρο μας. Και όγδος παίκτης είναι τα ίδια μας τα σπίτια που θα μαζέψουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και θα συσπηρωθούμε δίπλα και μέσα από μια ελληνική ομάδα. Οπότε, ομαδάρα μας, φέρε μας την κούπα γιατί την αξίζεις και τη θέλουμε. Όμως, θα ήθελα να περάσω και ένα μήνυμα, όπως πάντα μου αρέσει να περνάω μηνύματα. Παρακολουθούσα έτσι τον παίχτη, τον Τζιτσιπά, ο οποίος σαν πρότυπο έκανε τα παιδιά μας να αγαπήσουν το τένις. Οπότε παιδί μου, αν ποτέ με ακούσεις και αν έχει σημασία η γνώμη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ και η οικογένειά σου, πρόσεχε το στόμα σου. Χρησιμοποιείς φράσεις οι οποίες διώχνουν τα παιδιά που σε έχουν σαν πρότυπο. Όπως αυτή που είπες στον πατέρα σου την ώρα που έψαχνες τα ζελεδάκια σου, ξέρεις εσύ. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Έγινε.
1: Απλά, ομαδάρα μου, καλή επιτυχία. Ολυμπιακέ, πάντα μπροστά και πρώτος.
0: Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ. Επίσης, παιδί μου.
0: Η κυρία Στέλλα από το Νέο Ηράκλειο.
2: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
2: Είμαι από Νέο Ηράκλειο. Συγχαίρω την κυρία Ντιόπη, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτούς που θέλανε να κερδίσουν οι Τούρκοι. Είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Κολοκοτρώνη, που σας εκτιμώ αφάνταστα. Εμένα οι γονείς μου ήρθανε πρόσφυγες 8 χρονών και εδώ στη Νέα Ιωνία φτιάξανε εργοστάσια, πατήσανε στα πόδια τους και ζήσανε. Και τώρα να μου θέλουν οι Τούρκοι, ποιοι ανεγκέφαλοι είναι αυτοί, ποιοι ακροατές ανεγκέφαλοι. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν μπορώ άλλο. Να τους ακούω και αύριο να είναι με τη Ρεάλ. Να είναι καλά οι άνθρωποι της Ρεάλ, προς Θεού, αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αυτά ήθελα να σας
0: πολύ
2: πω.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά, κυρία Στέλλα, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Χολαργός. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Όλοι πάνω, Φανάση Πολυκαντριώτης, πέρασαν τα χρόνια, όπου ήταν η πόλη πάνω, σχεδόν κάθε βράδυ, παρακολουθούσα φοβερό, φοβερή, ιδίω, αγαπημένοι τραγουδίστε. Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά έχουν κάποια εξήγηση. Όταν ορισμένοι είναι ανιστόητοι, δεν μπορείς να είσαι, όταν το είπατε εσείς ότι τα 400 χρόνια, ξέρει τι έγινε τα 400 χρόνια ο νέαρος. Ξέρει, άραγε. Έμαθε. Ακού, κύριε Τάδε, πώς σε λένε, θέλω να ξέρω το όνομά σου. Εάν σου καίγανε το σπίτι, εάν σου βανδαλίζανε το μαγαζί σου και σε έδιωχνα στις 12 η ώρα τη νύχτα κόβοντας το σταυρό από το λαιμό έξω από τα σύνορα με μια βαλίτσα, τότε δεν θα τα έλεγες αυτά. Αλλά τι να πω, τι να πω. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν βγαίνουν απλά πράγματα, και το λέω για όλους, όταν βγαίνουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, άσε μια γύπα δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, κάπου άκουσα σε ένα σταθμό, η κυτρινό μαύρη λέει της Φενέρ, δεν είναι μαύρο, είναι σαρέλ ραζιβέρτ, έτσι λέγεται, μπλε είναι, κυτρινό μπλε. Δημοσιογράφοι που κάθε μέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν βγαίνουν λοιπόν και ρωτάνε και ερωτήσεις, απαντήσεις, ωραία. Ένας δεν βρέθηκε, ακούω τακτικά γιατί ξέρετε τώρα, εμένα είμαι φανατικός και παρακολουθώ όλους τους ανθρώπους. Ένας δεν βρέθηκε να πει η τρίτη στρατιά στο Αιγαίο με 300-400 χιλιάδες άνδρες. Ποιους, από ποιους κινδυνεύει η Τουρκία από εκεί, από την Ιταλία, από ποιον κινδυνεύει και έχει 400.000 τρίτη στρατιά του Αιγαίου. Και δεν λέει ένας, εκεί δεν λέτε εσείς στους Ευρωπαίους, τι δουλειά έχουν αυτοί να φύγουν και είναι στα παράλια 400.000, για ποιον τα έχουν. Όταν κάνουν εκπαίδευση και γυμνάσια σε νησί, ποιο νησί είναι δικό τους, για ποιο νησί μιλάνε. Δεν τρέπονται λίγο. Όλοι δεν τρέπονται λίγο. Δηλαδή έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι πλέον. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Όταν λοιπόν βλέπει και είναι, αντί να πούμε στην νεολαία να μάθει να καθίσει να μάθει. Όταν βγαίνουμε και λέει ο καθένας, ναι, λέει, ξέρετε ότι άλλος ο αθλητισμός και είναι μεγάλοι άνθρωποι. Μην ξεχω, βεβαίως είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Πλην όμως, από ποιους. Ναι, δεν μπορεί να έρχεται τώρα ο άλλος εδώ να φωνάζει και μάλ και μάλ. Για σκεφτείτε τώρα να ήμασταν εμείς στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, κακό στην Τουρκία, ψοφωνάζει. Λοιπόν, να ήμασταν τώρα στο πέρα και να λέγαμε Βενιζέλος, ελευθερία, ελεύθερο, ελευθέριο Βενιζέλος. Ούτε από τα κουμπιά τους δεν θα τους ξεχωρίζανε. Και ήρθαν εδώ και τον κοίταζε ο άλλος και λέει φωνάζανε. Και τι έκανες εσύ που φωνάζανε και εμάς αυτοί. Τι έκανες εσύ, τι φοβή εσύ και τι έκανες. Απάντησε στον πόλεμο. Ας έρθω ρε κοπόρο σκύλα να μιλήσουμε. Δηλαδή μας πήραν και το βόδι που λέει πάει μία. Δεν φτάνει ότι είναι, μας φάξανε. Μας κάνανε και από πάνω εξακολουθούν να είναι και αυτό γι' αυτό. Λοιπόν, για το εγώ χάρηκα και σας είπα. Εγώ την τηλεόραση την άνοιξα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Δεν θα άντεχα να δω τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι υπερβολικός.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει.
3: Έχω σε ηλικία 12 χρόνων αυτά.
0: Ναι, ναι, σας καταλαβαίνω βέβαια, το έχετε ξαναπεί, εντάξει.
3: Δεν ανέχει, πρέπει να σημαδευτεί λίγο. Αυτό διότι έχει δίκιο ο άλλος, κατ' επανάληψη, λέει, δηλαδή εγώ θα το θεωρούσα χαζομάρα του στην ουσία, γιατί αυτά που λέει. Μπορεί και άλλοι να είναι.
0: Σίγουρα είναι, σίγουρα είναι.
3: Μην το λες, μην το
0: λες. Μην το λες, μην το λες, ναι, ναι.
3: Μην το
0: λες, μην το λες. Τέλος πάντων.
3: Στο δρόμο τον πήγαινε συγχωριανός του.
0: Μην το λες. Αυτό είναι το λάθος, ότι το λένε. Και το δείχνουν, όχι το λένε, και το δείχνουν κάποιοι. Τέλος πάντων.
3: Και ένας που τον δείχνει από το συγχωριανό του χωριό που έκανε. Τι λες ρε, μπιπ.
0: Λοιπόν, εντάξει κύριε Γιώργο. Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι οι τέσσερα, έτσι. Ο Μπίλμπαϊ στην τάξη, καλώς τον.
4: Ο Μπίλμπαϊ στην τάξη. Ναι. Έλεγε που λες η πόλη, η γιγάντισσα. Ένα σπάλμα έκανα.
0: Ναι, ναι, ναι, τρομερό.
4: Πρέπει να το ξεχάσεις. Γιατί αλλιώς, αγάπη μου. Γρήγορα. Λοιπόν, ήταν συμμαθήτρια με τη μανούλα μου. Ναι. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Πατρών.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού και μέχρι να που τελείωσε το Δημοτικό που τελείωσε και μετά τη βούτυξε ο Μπιθικότσης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, και την πήρε εχμάλωτη που λέει ο λόγος.
0: Νομίζω ο Πιθικότσης, το είχα κάνει αφιέρωμα, αλλά δεν θυμάμαι. Νομίζω ο Πιθικότσης.
4: Σηκωτή, λέει, μα λέει πώς γίνει το παιδί μας και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ρε, αφήστε το παιδί ρε, να γίνει διάσημο, ρε.
0: Ναι, η οικογένεια δεν ήθελε.
4: Ναι, δεν είπε. Ποια οικογένεια θέλει, ρε, φίλε.
0: Δηλαδή, μεταξύ, το τραγούδι τώρα που μου είπατε, το ένα σφάλμα έκανα, ναι, που το είχα βάλει πριν λίγο καιρό, το έχει γράψει ο παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ο Νίκος Ομουρκάκος.
4: Ομουρκάκος.
0: Ναι. Ο Νίκος Ομουρκάκος ήταν δημοσιογράφος, παλιός πρόεδρος του Εθνικού, ήταν ο πατέρας του Λάζαρου που με πάντρεψε.
4: Τι λέει, ρε, φίλε.
0: Ναι, ο Νίκος Ομουρκάκος το γράψει.
4: Τι, ο Ομουρκάκος.
0: Όχι, όχι. Και όχι. Η μουσική ήταν του, αν δεν απατώ, με του Δερβενιώτη. Θόδωρος Δερβενιώτης.
4: Ναι, ναι, ναι. Πω, άσματα, εποποιίες, μιλάμε μοναδικά. Α. Λοιπόν, και κάθε τον Bill by Taxi, εγώ έχω πει, έχω ξεχωρίσει ότι βλέπω τις ελληνικές ομάδες όταν, μόνο όταν παίζουν με τον Παναθηναϊκό. Τις αγγλικές όταν παίζουν με την Τζέλσι και τις ιταλικές με τη Γιουβέντους.
0: Ναι.
4: Εχθές λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε. Και λέω να κάτσω να δω τον μπασκετάκι.
0: Στην Ιταλία, κύριε Βασίλη, Γιουβέντους είσαι. Άρα δηλαδή κάτσε, εμείς ταιριάζουμε απόλυτα, έτσι. Δηλαδή σε Γιούβε και σε Τσέλσι ταιριάζουμε μια χαρά.
4: Είσαι και Γιούβε.
0: Ναι, είμαι Γιούβε, ναι, είμαι Γιούβε.
4: Γιατί δεν βρισκόμαστε εμείς να περπατήσουμε.
0: Είμαι Γιούβε, είμαι Τσέλσι, είμαι Μπιλμπάο στην Ισπανία.
4: Όχι, τους Μισιτάκη, τους...
0: Επειδή είναι Βάσκη, επειδή είναι μόνο Βάσκη τους γουστάρω.
4: Επειδή
0: είναι Βάσκη. Είμαι στην Γερμανία, είμαι Σάλκε.
4: Ήμουνα Gladbach κάποτε.
0: Στη Γαλλία, Σεντετιέν. Γενικά οι ομάδες μου δεν είναι πολύ. Σεντετιέν. Στην Ολλανδία, Ουτρέχτη. Είμαι λίγο ζώρικος στις ομάδες. Δεν είμαι συνηθισμένος.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, και κάθε μέρα θέλω να δω τον μπασκετάκι. Έτσι.
0: Ναι.
4: Τον Ολυμπιακό τον έχω. Δηλαδή, γκράντε φαβορί. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ και το βλέπει όλος ο κόσμος. Και ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινάει το παιχνίδι πρώτο λεπτό, δεύτερο λεπτό, τρίτο λεπτό, πέμπτο λεπτό, έκτο λεπτό, 12-0. Το πιστεύεις ότι έκλεισα την τηλεόραση, γιατί λέω τι να δω, τον περίπατο του Ολυμπιακού. Και έβαλα και έβλεπα το Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
4: Δύο ρίτσες, πέρασα.
0: Μια χαρά. Τεχούρασα.
4: Δηλαδή τι να δω, δηλαδή, τον περίπατο. Δηλαδή με την έννοια δεν υπάρχει περίπτωση και τώρα τους περιμένουν οι Ολυμπιακοί, τους περιμένουν με το δάχτυλο σκανδάλι, γιατί. Τους την έχουν κάνει, θυμάστε, τους πήρανε το τελευταίο δευτερόλεπτο η Ρεάλ.
0: Ναι, με το Γιούλ. Με το Γιούλ.
4: Με το Γιούλ. Λοιπόν,
0: με το Γιούλ.
4: Δεν μπορώ να διανοηθώ, Γιώργο Κολοκοτρώνη, δεν μπορώ να διανοηθώ να υποστηρίξω, όχι με τον Ολυμπιακό να παίζει. 5 φορές με τον Ολυμπιακό να παίζουν τουρκικές ομάδες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ να υποστηρίξω ποιους τώρα. Δηλαδή θα βγει ο Νικηταράς, όπως το λένε, και ο Κολοκοτρώνης, ο Θόδωρας, με τα γιαταγάνια και θα μου πάρει το κεφάλι. Καταλάβες. Δεν υπάρχει περίπτωση, Βαγγελάκη. Τάξε, αγόρι μου, σε δικαιολογώ με την έννοια, επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Αλλά κάπου άνοιξε λίγο τα μυαλά σου. Άνοιξε λίγο τα μυαλά σου. Δεν ήμουνα με κανέναν. Και ούτε θα είμαι αύριο. Άμα δεν είναι πανάθαρο, Βαγγελάκη, τι να το κάνω εγώ τώρα, τι Ρεάλ τώρα, ποια Ρεάλ τώρα. Τη Ρεάλ ήταν ποτέ με τον Παναθηναϊκό. Να σου το πω έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη φάρα, την Ισπανική. Δεν είσαι με κανένα, ρε φίλε. Θες να δεις. Θες το, δεν θες να δεις. Αλλά να ήμουν με τη Φενέρ, λέει. Παναγία μου, Χριστέ μου. Να μου κοπούνε χέρια και γλώσσα μαζί. Λοιπόν, ο Τεντόγλου έκανε μεγάλο άλμα.
0: Ναι, ναι. 8-46.
4: 8-46.
0: Τρομερός.
4: Και οι λύθοι δεν δείξανε το άλμα του. Δηλαδή δείχνανε τα 5.000 που τρέχανε κάτι αλογομούρδες εκεί, κάτι αυτοί. Λοιπόν, και δεν δείχνει το μεγάλο του άλμα. Βγήκε πρώτος βέβαια. Μου λέει εδώ, τάξη, ο Μπάλτης, τελευταία λέει προσπάθεια έκανε 8.52, δεν ξέρω.
0: 8.52.
4: Ναι, το τελευταίο άλμα λέει έκανε 8.52.
0: Θα το δω.
4: Λοιπόν,
0: θα το δω.
4: Έτσι.
0: Έγινε, λοιπόν, κύριε Βασίλη μου.
4: Τα λέμε, κύριε.
0: Έγινε, θα τα πούμε. Πάμε, Στέφανο Περιστέρη. Τι γίνεται?
5: Καλό μεσημέρι, να έχεις καλώς από τον Κυριακό.
0: Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Στέφανε. Λες και είσαστε στην Αλάσκα. Μήπως έχετε hands free, δεν ξέρω τι έχετε.
5: Όχι, δεν έχω hands free, Γιώργο. Μ' ακούς τώρα?
0: Πολύ δύσκολα.
5: Με το κινητό ένα λεπτό.
0: Πολύ δύσκολα. Γιώργο, δεν μπορούμε. Δεν έτσι να
5: είναι. Με τα κινητικά, μήπως το... ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
5: Με τα κινητικά, Γιώργο μου. Χαιρετισμός σε ευγενικό σου τηλεφωνικό κέντρο, κύριο Παράσχη. Στην τεχνική σου υποστήριξη. Και στην κυρία Κασιανή Βραχά. Είχες πει ότι έκανες μια εκπομπή με παραδοσιακό τραγούδια.
0: Ναι, είναι την άλλη Κυριακή.
5: Την άλλη Κυριακή
0: όλη η εκπομπή, τρεις ώρες είναι παραδοσιακά.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Ορίστε.
5: Κυριακή ή Σαββατοκύριακο.
0: Κυριακή, 31 του μηνός.
5: Ωραία, να μας αφήσει Γιώργο μου.
0: Ναι. Μα το λέω από τώρα, είναι ανακοινώσιμο, ναι.
5: Ωραία, Γιώργο μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα παραδοσιακή μουσική.
0: Κύριε Στέφανε, να σας πω κάτι, ή πρέπει να σας ξαναπάρουμε, δεν ακούγεστε καλά. Για κλείστε, θα σας πάρουμε εμείς. Για κλείστε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος. Καταρχάς, κυρία Μαρία, αυτό που μου στείλατε για το άστοχο, είδατε πόσοι άνθρωποι έχουν βγει και πόσα μηνύματα. Κανείς δεν έχει συμφωνήσει μαζί σας. Λοιπόν, εγώ διάβασα όμως το μήνυμά σας, είδατε. Και ένας άλλος κύριος τρολάρι, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει, αυτός είναι George. Πρέπει από του ότι θέλουμε σαν Έλληνες να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, θα πρέπει οι Παναθηναϊκοί να σκεφτούν και κάποιο άλλο σενάριο. Αν κερδίσει η Ρεάλ, πάει στα 12. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να είναι ο πρώτος στην Ευρώπη. Άρα αυτός ο στόχος απομακρύνεται. Παναθηναϊκοί λοιπόν θα ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν το είπε κάποιος άλλος πριν. Εκτός όλων των άλλων, γιατί ο στόχος των Παναθηναϊκών είναι να πάνε στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε πάλι το Στέφανε. Για να δούμε. Έλα, Στέφανε.
1: Τώρα με ακούει, Γιώργο.
0: Τώρα καλύτερα, ναι, καλύτερα.
1: Εντάξει, ήταν η γραμμή. Λοιπόν, από ότι είναι απαράδεκτο και μετικό να μιλάμε, να είμαστε με τους Τούρκους, που σήμερα έχουμε και μια θλιβερή επέτειο. Είναι η δολοφονία του Τούρκου, του πιλότου μας, του Μιναγού, του Κώστα του Ηλιάκη.
0: Μάλιστα.
1: Στα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, τον οποίο τον δολοφόνησε ο Τούρκος πιλότος. Δηλαδή, κατέβασε το σύστημα προσγειώσεως και τον χτύπησε στην καλύτερα και το σπάσε το λαιμό του ανθρώπου. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Και αν ο καθένας θέλει να βγάζει τα απαντικά του ένσυχτα υποστηρίζοντας άλλες ομάδες, αυτό δείχνει ότι είναι προβληματικός. Δεν μπορώ να διανοηθώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ήθελα να πω, ήταν πολύ καλός ο αγώνας. Είναι συγκροτημένη ομάδα, είναι δεμένη ομάδα. Νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι αύριο. Θα έχει και τον κόσμο στο μέρος της, με το μέρος της. Και είναι πολύ καλή ομάδα αυτή. Και θα δούμε και πολύ καλούς αγώνες play-off Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί οι δύο θα πάνε. Λογικά. Θα πάνε.
0: Λογικά, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για τον Κώστα τον Ηλιάκη, αν δεν σε πειράζει, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Βασίλης, που έχει ερμηνεύσει ο Βασίλης Οσκουλάς, είναι το ίδιο Θεός.
0: Ναι, ναι. Αυτό το έχω βάλει αρκετές φορές. Ναι, ναι.
1: Τη μνήμη όλων των αεροπόρων που πέφτουν στην ώρα του καθήκοντος. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε. Να σε καλά, Στέφανε. Να σε καλά. Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα άλλο μήνυμα, Στέφανε, άλλο Στέφανος. Έτσι, δεν το διαβάζω τώρα. Δεν χρειάζεται να το. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Είναι πολύ σκληρό το μήνυμά σου. Έτσι, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Με το πνεύμα δεν διαφωνώ. Αλλά, βασίλειτος. Λοιπόν, ο Σπύρος από τον Ήλιον, αφήστε τα εύκολα συγκινησιακά. Αναφέρομαι στους ακροατές σας, κύριε Κολοκοτρώνη, και μην μπερδεύετε τον επαγγελματικό αθλητισμό της ΠΑΕ και της ΚΑΕ με πατρίδες, σημαίες κλπ. Εμπριμέ. Απλή εμπορική σύλλογη με μισθοφόρους και καλοπληρωμένους πιτσιρικάδες που κάνουν το κέφι τους, χαλαρώστε με τον εύκολο πατριωτισμό. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή σας. Εγώ τουλάχιστον από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, εγώ ως Γιώργος, μιλάω έτσι για το συγκεκριμένο θέμα. Άρα δεν, από μένα και νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολος πατριωτισμός. Συμφωνώ με το πνεύμα των εμπορικών συλλόγων, αθλητισμός, ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε κάτι άλλο όμως. Αντίπαλός μας ήταν, είναι και θα είναι η Τουρκία. Και βλέπετε ποιος προκαλεί και τι κάνει και γιατί. Στα πάντα προκαλούν. Και επειδή μου λέτε για αθλητισμό και αυτά, δεν υπάρχει αγώνας μεταξύ ελληνικής και τουρκικής ομάδας, ειδικά μέσα στην Τουρκία, που να μην έχουν χυδαία συνθήματα, που είπε τώρα ο κύριος Γιώργος για Κεμάλ, να έχουν πανό για την άλωση της πόλης και πολλά άλλα προσβλητικά. Ακόμα και χθες φωνάζανε Κεμάλ. Τους λέγανε αστυνομικοί, ελάτε να σας πάμε πάνω, που δεν είχαν εισιτήρια και φωνάζανε Κεμάλ. Είχε καμία θέση ο Κεμάλ χθες στον αγώνα από πλευράς Τούρκων? Ήθελαν να προκαλέσουν, να γίνουν επεισόδια και να πούνε να ποιοι είναι οι Έλληνες. Και δεν τσιμπήσαμε και καλά κάναμε. Ο Τούρκος είναι άλλη ιστορία, κύριε Σπύρο. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε μέχρι ενός ορισμένου σημείου, αλλά ο Τούρκος είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.
5: Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις.
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί

0: Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο και αύριο μέρα είναι, παιδιά, δεν θα προλάβουμε όλους γιατί μου λέει η Φράνσης έχει πάρα πολύ κόσμο και αύριο είναι μέρα. Ο Σπύρος από την Κο λέει ο Αταμάν έχει πάρει 3 σκούπες σε 5 χρόνια, ο Μπαρτζόκας ακόμα κυνηγείται στο πάρκινγκ. Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει. Δεν σημαίνει επειδή έχει πάρει 3 σκούπες, 2 με την ΕΦΕΣ και 1 με τον Παναθηναϊκό, ότι είσαι καλύτερος προπονητής. Εδώ υπάρχουν προπονητές που δεν έχουν πάρει κούπες. Τι σημαίνει. Και το είπε χθες και ο Σκαριόλο, ότι δεν είναι καλοί, δεν κάνουν δουλειά. Ο Μπαρτζόκας έχει πάρει αυτή την Ευρωλίγα την πρώτη τότε με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Πάει να πάρει τη δεύτερη, αλλά γενικά είναι σε top επίπεδο. Και βλέπεις ότι τον Ολυμπιακό τον έχει τόσα χρόνια, είναι 5ο Final Four. Είναι εύκολο, νομίζεις. Είναι εύκολο να πας σε 5 συνεχόμενα Final Four έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ και έχουν δυναμώσει τόσες ομάδες. Δεν είναι όπως παλιά, το έλεγα και πριν. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε στον κύριο Αντωνή Εύβοια. Γεια σας, κύριε Αντωνή.
2: Γεια σας, κύριε Πολοκοτρώνη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Θέλω να σας πω για τον Ολυμπιακό, εγώ μόνο μια κουβέντα σας.
1: Ό,τι θέλετε.
2: Ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα φέτος.
1: Για να δούμε αύριο. Αύριο, για να δούμε.
2: Αύριο, ναι.
1: Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα. 9 η ώρα, 9 η ώρα.
2: 9 η ώρα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Να είστε καλά. Και εσείς, κύριε Μπρόκο, να είστε καλά. Απλά είναι πολλά τα μηνύματα και είναι, βλέπω τώρα κάποια που έχετε στείλει εδώ και ώρα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, έρχομαι, Σπύρο, έρχομαι. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, μία τοποθέτηση σχετικά με το αν πάρει την Ευρωλίγκα στο Ολυμπιακό Στάδιο Ολυμπιακός. Δεν έχει καμία σημασία να το σηκώσει την έδρα του Παναθηναϊκού. Είναι απλά και μόνο η έδρα του φετινού τελικού. Αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο Final Four και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός, τότε ναι, θα έχει αξία. Τώρα είναι μόνο μία έδρα της Ευρωλίγκας. Μην προσπαθούν οι Ολυμπιακοί να καλύψουν τη διαφορά των τροπέων με το αν και πώς να το σηκώσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε από την Ίδρα. Λοιπόν, Σπύρος, πατήσει κι άλλα, Σπύρο. Σπύρο.
3: Καλησπέρα, ναι, σε όλους. Ναι, μ' ακούτε?
1: Έλα, Σπύρο μου, τι κάνεις?
3: Λοιπόν, καλά, ωραία. Να σου πω λίγο κάτι για αύριο. Επειδή χθες ήταν πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, αναμενόμενο, αλλά χρειάζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, διότι δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους αγώνες, αλλά αυτό το έργο που το έχουμε ξαναδεί, δεν θέλω

0: το ξαναδούμε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μετριασμός των συναισθημάτων, κοντρολαρισμός του κόσμου.
1: Σωστό.
0: Άκουσα κάποιους και, να λένε ότι τελείωσε. Το χθεσινό ήτανε, λέει. Αυτό ήτανε. Αυτό περιμέναμε. Αυτό είναι λάθος. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι σε δύο δόσεις. Είναι πρώτο ημίχρονο ο ημιτελικός, δεύτερο ημίχρονο για να πάρει την κούπα.
1: Σωστό.
0: Δεν θέλω να πούμε να επαναληφθεί αυτό, δηλαδή πραγματικά να το χάσει. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά υποστηρίζω φυσικά με τη σοβαρότητα που έπαιξε χθες, που ήταν παράσταση νίκης. Έτσι, έτσι πρέπει να παίξει. Εγώ δεν το δω, αλλά δεν πειράζει. Τα σημειότυπα το άκουσα. Εντάξει, γιατί δεν προλάβαινε, έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά όμως είμαστε εκεί, ας πούμε, και θέλει, πρέπει να το πάρουμε. Επίσης, να το πάρει ο Ολυμπιακός, το φέρει στην Ελλάδα. Κάτι πολύ σημαντικό, φίλε, όσο άκουσα, από ό,τι κατάλαβα, κάποιος βγήκε, είπε κάτι και ασχολήθηκαν πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί ότι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το κάτι που είπε κάποιος.
1: Ότι ήταν με τη Φενέρ χθες.
0: Δεν το άκουσα εγώ αυτό συγκεκριμένο, απλά κατάλαβα τι έγινε και ούτε θέλω να μου πεις. Απλώς, αυτή η τοξικότητα είναι κρίμα να αναπαράγεται και μέσα από σοβαρές εκπομπές σαν τη δική σου, γιατί τελικά χάνουν τα μέσα ενημέρωσης το κύρος και την ποιότητα και χάνεται χρόνος και δεν βελτιώνεται έτσι το επίπεδο του κοινού.
1: Αυτό, αν μου επιτρέπεις, αυτό είναι μια ερμηνεία από μια άποψη, δεν θα διαφωνήσω. Από την άλλη όμως, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο αντίδραση από μεγάλη μερίδα του κόσμου, ενδεχομένως να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τον οποιοδήποτε που είχε την ίδια φιλοσοφία, να το σκεφτεί διαφορετικά και να πει, ρε παιδιά, μήπως όντως κάνω κάτι λάθος. Δηλαδή μπορεί να έχει θετικό πρόσημο.
0: Υπάρχει
1: αυτό το οποίο
0: αυτό,
1: λες.
0: Να έχει έτσι εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
1: Βεβαίως,
0: και
1: βεβαίως,
0: τελικά αποτέλεσμα, βεβαίως, το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Απλώς, σίγουρα, ξέρεις τι, το δυσάρεστο είναι ότι πουλάει τοξικότητα, ρε γαμώ.
1: Δηλαδή, ναι, πουλάει.
0: Αυτή η καλλιέργεια του μίσους μεταξύ των οπαδών. Πάντως, εάν δεις εσύ στην πορεία, για τις έμπειρος δημοσιογράφος, ότι αυτό δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα με την προσέγγιση που είπες, κάποια στιγμή σε μια φάση χαλαρή και ενημέρωσε όλο το κοινό σου, φώναξε και έναν ειδικό περί του οπαδικού, ας πούμε, έτσι, τοξικότητας, κάποιον ειδικό ψυχολόγο να επιληφθεί του θέματος. Αλλά αυτό το αφήνουμε για αργότερα.
1: Να.
0: Καλή επιτυχία σας στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί όχι κρίμα, σαν κοινωνία, δηλαδή, κρίμα, ας πούμε, πραγματικά, δηλαδή, έτσι. Κάνουμε χρόνο και ο άνθρωπος αυτός τυρανιέται. Ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτό το μίσος, καταρχήν πρώτα ο ίδιος δεν μπορεί να ευχαριστηθεί θετικά συναισθήματα, έτσι. Να νιώσει αγάπη κλπ. Είναι, έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα του κάνει καλό και πιο ήρεμα. Πραγματικά, συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, κρατάς σε ένα επίπεδο πάντα. Έτσι, εύχομαι να είναι πολύ μικρή η μειοψηφία αυτών που έχουν αυτές τις ακραίες απόψεις και τις εκφράζουν.
1: Ωραία, Σπύρο μου, να σε καλά.
0: Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό και καλή προετοιμασία στις ομάδες. Έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας.
1: Έχουμε, έχουμε.
0: Να σε καλά, υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ.
1: Παιδιά, 11 Ιουνίου, έτσι, τώρα σε λίγες μέρες γίνεται το Μουντιάλ. 11 Ιουνίου. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης, τι κάνετε, κύριε Θανάση? Έπεσε η γραμμή. Έλα, κύριε Θανάση.
2: Έλα, ευχαριστώ την κυρία Φράνσις που τόσο ωραία μιλάει και όμορφα στο τηλέφωνο. Και να είναι καλά και την ευχαριστούμε πολύ. Όταν παίρνουμε τηλέφωνο και είναι υπέροχη.
1: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
2: Να ξεκινήσω τώρα εγώ. Όταν βλέπαμε παλιά τον Άρη, παλιά, έτσι με τον Γκάλια του, όλη η Ελλάδα ήταν Άρης.
1: Μα δεν δουλεύαν θέατρα, δεν δουλεύε τίποτα.
2: Από τώρα τι θέλω να πω εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν με τον Άρη.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Γιατί τότε σαν όλοι με τον Άρη για τον Γκάλι, γιατί ήταν ο Άρης. Αλλά και ο Γκάλι δεν υπήρχε. Και ήταν ο Γιαννάκης με έναν άλλον Έλληνα σούπερ που ξέρω εγώ, έναν άλλον ρε παιδί, αλλά και τον Γκάλι, πάλι θα είμαστε με τον Άρη.
1: Ναι.
2: Έτσι, πάει αυτό. Πάμε. Εσύ είσαι ένας κολοκοτρώνης με βαρύ όνομα. Με βαρύ όνομα. Μη σου ξεφεύγουν, Γιωργάκη μου, Γιώργο μου, αγαπητέ. Τι να πω τώρα. Μην τον αφήνεις να λέει τέτοια πράγματα να πούμε.
1: Τι μου ξέφυγε, τι μου ξέφυγε, δηλαδή.
2: Ο Λοκοτρώνης λέγεσαι.
1: Ναι, τι μου ξέφυγε.
2: Θα λέγανε σου Λοκοτρώνη κάποιος παλιά, κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Θα του κόβω το κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα κατάλαβα το πνεύμα σας, αλλά επειδή με ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος.
2: Όχι σε όλα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Είσαι κριτικός άνθρωπος. Όχι με κριτική.
1: Ναι.
2: Γιώργο.
1: Γιατί εγώ το είπα και από πριν ότι δεν είναι μόνο συγκεκριμένος, υπάρχουν πολλοί και δικοί μου
2: Γιώργο,
1: που μιλάω που ήταν εχθές με τη Φενέρ.
2: Έτσι.
1: Απλά δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο. Δεν τα λέμε στο ραδιόφωνο.
2: Επίκειτος ο Κάνι.
1: Δεν πρέπει να τα λέμε στο ραδιόφωνο.
2: Δεν έχει πρόβλημα τι έχει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα προχωράμε.
2: Με συγχωρείς που μιλάω έτσι, Γιώργο.
1: Δεν έχω θέμα εγώ, δεν έχω θέμα. Προχωράμε, απλά σας λέω.
2: Ο φοβερός, τρομερός Κολοκοτρώνης, ο ήρωας όλων των Ελλήνων.
1: Ναι.
2: Ο ήρωας, ξέρει πώς λένε οι Τούρκοι τον Κολοκοτρώνη, σφαγέα των Τούρκων.
1: Πάμε τώρα.
2: Αποκαλούν και εκεί.
1: Ναι, είχαν βγάλει τώρα που ήταν η μέρα μνήμης στο ποντίο, βγάλει μια ανακοίνωση.
2: Πάλι ναι, εναντίον του Κολοκοτρώνη.
1: Για τη σφαγή τη Τριπολιτσιά. Η σφαγή τη Τριπολιτσιά, ναι.
2: Δεν πήγαμε εμεί στην Άγκυρα και του φάξαμε. Εδώ
1: ναι,
2: σφάζαμε.
1: Ναι,
2: στην
1: Τρίπολη. Ναι, στην Τρίπολη. Ναι. Και μιλάνε για σφαγή. Σφάζαμε. Μετά από τέσσερις αιώνες μιλάνε για σφαγή.
2: Τέσσερις αιώνες μιλάνε για σφαγή.
1: Εντάξει. Τι να πει.
2: Γερμανοί και Τούρκοι ναι. Δεν είναι καλή ράτσα για την Ελλάδα.
1: Λοιπόν. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Τα έχουμε πει, ναι. Οι χειρότεροι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι βλέπετε αύριο τώρα, κύριε Θανάση, α τα γυρίσουμε τώρα. Α τα γυρίσουμε. Τι βλέπετε αύριο.
2: Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Τι να πω. Να πω σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό γέρνει προς τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να κερδίσει. Και είναι αμαρτία δηλαδή. Έπρεπε αυτό το Final Four στο τέλος η τελική να γίνονται στις τρεις νίκες, Γιώργο. Δεν το λέω για τον Ολυμπιακό τώρα.
1: Να.
2: Για όλες τις ομάδες. Όμως στην Αμερική. Ας το πρώτο τελικό. Ένα πανίδι και έξω. Στον τελικό τρεις νίκες. Δεν γίνεται με μία. Με έναν αγώνα να κλείνει 20 ομάδες που βασκίζουν να βγουν πρώτοι, ολόκληρο πρωτάθλημα, φοβερό, και στο τέλος με μια αποτυχία, με ένα σούτ που δεν μπήκε μέσα την τελευταία δευτερόλεπτο κλπ. Και να χάνει το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό για ένα πόντο. Τακώς, τρεις νίκες, όποιος κάνει τρεις νίκες. Για μένα αυτό έπρεπε να είναι, Γιώργο, όπως είναι στην Αμερική.
1: Ναι, το έχουν πει και κάποιοι προπονητές αυτό.
2: Ναι. Ναι, Γιώργο μου.
1: Όπως το βλέπει ο καθένας. Ωραία.
2: Ναι, Γιώργο μου. Δεν ήθελα να πω τίποτα
1: άλλο. Εντάξει,
2: κύριε Σάβα. Είναι εκπληκτικός ο κύριος Σάβας. Κύριε Σάβα, και εγώ Πανιώνιος είμαι μετά τον Ολυμπιακό. Από το 60 έβλεπα τον Πανιώνιο και εγώ. Όλους τους παιχταράδους θυμάμαι. Ξέρω τι σημαίνει Πανιώνιος. Ο μεγάλος τροφοδότης των ελληνικών ομάδων. Τι να πρωτοπούμε. Όλα τα ονόματα να αρχίζουν να λέω. Από Δέδα, από Σκλέκη, από Θεοφιλόπουλο, από Τζόγουλο, από όλα τα ξέρω. Από Αθανασούλα, από Βραϊτέλη. Τι να πω τώρα εγώ για τον Πανιώνιο. Είναι η ιστορική ομάδα της Ελλάδας. Και ο Πανιώνιος και ο Απόλλων Αθηνών. Τα χρόνια εκείνα στην Αθήνα. Έτσι έγινε, Γιώργο μου.
1: Βεβαίως.
2: Τα χρόνια εκείνα. Ιστορικές ομάδες. Όσο για τον Μαρινάκη, ήταν στο γήπεδο χθες μαζί με τον Μετιλίμπαρ. Εύχομαι ο Μαρινάκη με τον Μετιλίμπαρ να συνολωθούμε, να βάλει κρασί στο λαιμό του ο Μετιλίμπαρ. Να προσέξει αυτά που θα του πει το Συμβούλιο και ο Μαρινάκης και κάποιος άλλος, ο Βάζεβιτς, να βάλει νερό στο κρασί του, μην ζητάει να μείνει ο Καρσία, και να μείνει ο Καρσία, κοίτα, και το καλύτερο εξάρτηση του κόσμου να πάρουμε αυτό θα βάζει ο Καρσία. Όχι, είπαμε στον Γιώργο, κούς, αυτός θα βάζει, είναι καλό να βάζει ο Καρσία. Και το καλύτερο, πίσω από το σέντρο φόρ να πάρουμε το καλύτερο παίχτη, ποιον θα πει τώρα, παιδί μου, αυτό θα βάζει τον Τζικίνιο. Κατάλαβε, σου λέω. Είναι κολλημένο με κάποια ονόματα. Έχει ευαισθησίες και δεν θέλει να σου στεναχωρήσει. Δεν είναι έτσι, κύριε Μετιλίμπαρ. Άλλαξε μυαλά. Σε αγαπάμε, σε θέλουμε. Αλλά φτιάξε Ολυμπιακό μεγάλο με πεθαράδες. Με αυτού που αξίζουν να παίζουν.
1: Ωραία, κύριε Θανάση μου.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ και τον κύριο Γιάνναρη εχθές που είχα πάει στο Θριάσιο. Τον κύριο Γιάνναρη στο Θριάσιο, τον καρδιολόγο μου. Ο οποίος κάθε δύο μήνες πάω και μου κάνει ένα πολύ ωραίο check-up.
1: Μπράβο.
2: Ο κύριος Γιάνναρης. Τον ευχαριστώ πάρα.
1: Μπράβο, κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Και ο Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται.
3: Καταρχάς, μια παρατήρηση. Χαίρομαι γιατί κρατάς τον πλουραρισμό στην εκπομπή σου. Είχε δικαίωμα και ο Βαγγελάκης να βγει στην εκπομπή σου να πει την άποψή του. Όμως εγώ θα αναλογιστώ γιατί ακούω κριτική εναντίον του Βαγγέλη. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός και θέλω ολόψυχα, από την αρχή το λέω, Ολυμπιακός αύριο να το σηκώσει. Δεν έχω ούτε πεσμένο πατριωτισμό, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Ο μεγάλος μου αντίπαλος να το σηκώσει. Όμως εγώ θέλω να κάνω μία, να αναφέρω, σε αυτούς όλους που βγήκανε και από κριτική μέχρι bullying, κάναν στο Βαγγελάκη. Η δράση φέρνει αντίδραση. Και θα ήθελα να είναι όχι τόσο να κρύβουν τα δικά τους προβλήματα και τα δικά τους λάθη, να τα κρύβουν πίσω από το χαλί. Τη δράση των δικό τους πεπραγμένων την έκανε αντίδραση ο Βαγγελάκης, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Δηλαδή τι εννοώ, ότι μπορεί ο Βαγγελάκης να είδε τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι μαζί με τη Φενέρ να αγκαλιάζονται και να χοροπηδάνε υποστηρίζοντας την αντίπαλη ομάδα.
1: Ναι, το είπα και εγώ αυτό, το είπα και εγώ.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Θυμάμαι εγώ που είμαι πιο παλιός στους τέσσερις του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, όταν βγήκα στο Πασαλιμάνι με τον Άγιαξ, θυμάμαι, που είχαν του Ράικαρ τις αφήσεις.
1: Εντάξει, πολλά, ναι, αυτό είπα στο Βαγγελία, πολλά μπορώ να δούμε.
3: Σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να κρύβουμε λίγο και να κρυβόμαστε εμείς πίσω, κρύβοντας τα λάθη μας και να κατηγορούμε, λες και είμαστε κατηχητικό ή εκκλησία, τον αντίπαλο.
1: Ναι, απλά αν μου επιτρέπετε, έχει ιδιαιτερότητα λόγω Τουρκίας. Δεν είναι το ίδιο.
3: Λόγω Τουρκίας.
1: Έτσι.
3: Συμφωνώ ναι. Απόλυτα. Όμως, αυτή την αντίδραση, αυτό λέω εγώ, ότι αυτή η αντίδραση του Βαγγέλη δεν προήλθε από έτσι. Δεν γεννήθηκε.
1: Όχι, είναι οπαδική αντίδραση.
3: Είναι οπαδική.
1: Το διευκρίνησα. Ναι. Δεν είναι ότι αγαπάει τους Τούρκους, είναι με τους Τούρκους. Είναι αντιολυμπιακός. Είναι αντιολυμπιακός.
3: Αλλά το ότι είναι αντιολυμπιακός οφείλεται κατά ένα μέρος, μικρό ή μεγάλο δεν το ξέρω, στο ότι η δράση των Ολυμπιακών απέναντι στην ομάδα του δημιουργήσε αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, από τη ζώνη του φιλάθλου πέρασε στη ζώνη του οπαδού και του φανατισμού. Αυτό είναι. Και τώρα αν θέλουμε να μιλήσουμε για ιστορία, γιατί και εγώ από μικρασιάτικη οικογένεια προέρχομαι. Ο παππούς μου ο συγχωρημένος από την Κιουτάχεια. Ο παππούς μου ο άλλος από τη Σμύρνη. Λοιπόν, πιστεύω και το τονίζω αυτό, ότι οι Τούρκοι είναι ένας λαός ο οποίος μας μισεί
1: καλά το λέτε, αιώνιο μίσος είναι, αιώνιο μίσος, ναι.
3: Όμως δεν θα ξεχάσω, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει την ιστορία η οποία λέει ότι οι Έλληνες φυλακίσανε τον Κολοκοτρώνη, οι Έλληνες σκοτώσαν τον Καποδίστρια και χάσαμε τη Μικρά Ασία, τους τόπους μας, από τη διαμάχη μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών. Και τα λάθη μας να κοιτάξουμε. Εμείς δώσαμε. Η διχόνοια πάντα μεταξύ των Ελλήνων δίνει αφορμή σε αυτά τα κράτη, σε αυτούς τους λαούς όπως είναι οι Τούρκοι, να επιβάλλονται και να μας κατατροπώνουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα. Το να στρεφόμαστε τώρα για ένα ματς, για ένα τίτλο, αυτό δεν μου λέει τίποτε. Ίσα-ίσα που εμένα θα με κάνει καλύτερο σαν ομάδα, γιατί θα θέλω να ανταγωνιστώ το φετινό πρωταθλητή Ευρώπης σαν Παναθηναϊκός.
1: Να.
3: Και θέλω ο πρόεδρος μου να κάνει τα πάντα για να τον ανταγωνιστώ. Όμως δεν πρέπει να δημιουργούμε φανατικούς φιλάθλους, φανατικούς, όχι φιλάθλους, φανατικούς ανθρώπους, οπαδούς. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα με το φιλάθλο πνεύμα και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ωραία, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς από τον κύριο Γεια σας.
3: Επίσης, γεια σας.
4: Real FM.
5: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
6: Όχι.
5: Όχι.
6: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, μεζόν εδεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε στο τέλος. Θέλουμε λίγα λεπτά και θέλουμε να ακούσουμε και το χίλιες βραδιές που έχετε ζητήσει. Όσοι είναι, θα ακούσουμε τον κύριο Βαγγέλη που είναι από το δρόμο. Μόνο τον κύριο Βαγγέλη. Και οι άλλοι, όσοι θέλετε και μπορείτε, γιατί είναι μια μέρα αύριο διαφορετική. Κυριακή, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγέλης, παρακαλώ.
11: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας.
11: Καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Ναι.
11: Συγγνώμη γιατί έτρεχα. Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ.
11: Συγχαρητήρια στον κύριο πριν. Ήταν εξαιρετικότατος και ποιοτικότατος. Και μπράβο του. Εγώ σας ξέρω, κύριο Κολοκοτρώνη μου, 30 χρόνια. Δεν σας ξέρω τώρα. Δύο πραγματάκια και τελείωσα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που παναθηναϊκίζει στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον παδού του Ολυμπιακού που πέρυσι ήταν με τη Φενέρμπαξε. Αλλά δεν βλέπω ωραία αντιμετώπιση όπως είχατε κάνει πέρυσι εσείς που βγήκατε και κρίνατε. Και καλά κρίνατε.
1: Για μένα λέτε. Για
11: όχι
1: μένα.
11: Βέβαια για σας.
1: Γιατί εγώ αυτά που λέω φέτος τα έλεγα και πέρυσι για τους Ολυμπιακούς.
11: Το ξέρω, κύριε Κολοκοτρώνη. Σας ξέρω 30 χρόνια.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
11: Έχω αντιρρήσεις. Είμαι αυτός, δεν έχει σημασία. Δεν είναι, είμαι ασήμαντος. Μικρός, δεν έχει σημασία.
1: Δεν είναι θέμα. Όλοι είμαστε το ίδιο, κύριε Βαγγέλη. Τι ασήμαντος. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστή.
11: Όχι, κύριε Κολοκοτρώνη. Το έχει πει και ο Πλάτωνας. Να έχεις άποψη, να έχεις και γνώση.
1: Ναι, εφόσον έχεις γνώση εννοώ. Ναι, εννοείται.
11: Οι πιο πολλοί βλέπονται στην Ελλάδα.
1: Εννοείται,
11: δεν έχουμε γνώση και έχουμε άποψη. Και ακόμα και για τα εμβόλια έχουμε άποψη. Ενώ δεν έχουμε γνώση.
1: Σωστό.
11: Η τροπονή είναι τι είναι. Ποιος ξέρει τι είναι. Κι όμως είχαμε ταξιδίδες, αγρότες, όλους εδώ πέρα και λέγανε μην κάνεις τροπονή. Το mRNA κάνει κακό στο DNA. Τι είσαι, ταξιδής. Κάντε μας τη χάρη, ρε φίλε, από εδώ πέρα.
1: Εντάξει, άμα δεν έχεις γνώση, συμφωνούμε.
11: Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνούμε.
11: Και συγχαρητήρια για το πανό, κύριε, που σηκώσατε για την Κύπρο, η Ολυμπιακή. Πότε έγινε, κύριε Κολοκοτρώνη μου, εισβολή στην Κύπρο?
1: Τι θέλετε να πείτε?
11: Σηκώσανε πανό, η Ολυμπιακή. Έγραφε 1924, 1974, δεν ξεχνώ.
1: Ναι.
11: Το θυμάστε?
1: Κάτι είπα να θυμηθώ, ναι. Αλλά είχε γίνει ένα λάθος, νομίζω. Κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
11: Δεν είναι ένα λάθος λεκτικό. Δεν είναι κάτι φραστικό.
1: Αυτό πότε είχε γίνει, θυμίστε μου τώρα, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
11: Πριν από δύο χρόνια.
1: Κάτι.
11: Να το δείτε.
1: Τέλος πάντων.
11: Και γράψανε 1924-1974. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Και αυτοί ψηφίζουν. Και δεν βρέθηκε ένας απέναντι, του πήρε παιδιά, θα γίνουμε ρεζίλοι των σκυλιών. Τι γράφονται εκεί πέρα.
1: Νομίζω ότι είχε γίνει λάθος αυτός που είχε φτιάξει το πανό. Τέλος πάντων, δεν βάζω το χέρι μου.
11: Μα είναι λάθος τώρα αυτό μπροστά σε
1: εσά. Τι να σας πω, τι λάθη. Εδώ βγήκε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αγγλία και έπεσε ώρες ότι πέθανε ο βασιλιάς. Όλα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
11: Αυτό δεν είναι.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
11: Συγγνώμη, παίρνει πανό, κάθε το γράφει δύο μέρες. Γιατί αυτό γίνεται σε μια.
1: Κάποιος τα γράφει. Κάποιος τα γράφει. Δεν το βλέπουν όλοι. Δεν δικαιολογώ. Απλά σας λέω ότι.
11: Δικαιολογείται, αλλά πάρτε θέση όμως. Δεν είναι κακό. Πάρτε θέση.
1: Δεν έχω θέμα εγώ για τέτοια να πάρω. Προς Θεού, αλλή μου.
11: Εγώ σας θέλω 30 χρόνια όταν γράφατε για το Ολυμπιακό τα στημένα. Αλλά τώρα δεν τα λέμε για να μην δημιουργήσουμε έκθεση και αντιπάθειες. Γιατί η τοξικότητα ξεκίνησε εδώ από 30 χρόνια. Δεν έγινε σε μία μέρα. Έτσι δεν είναι.
1: Και πολύ περισσότερα χρόνια. Τι 30 μόνο, τέλος πάντων.
11: Ο άνθρωπος, κύριε Κολοκοτρώνη μου, για μένα γαλουχείται από τον αθλητισμό. Από το εφαγωνίζεστε. Ποιο ξέρει το εφαγωνίζεστε. Ποιοι το ξέρουν, τις αρχές του εφαγωνίζεστε.
1: Να.
11: Ο Μαντέλα είχε πει κάποτε ότι με τον αθλητισμό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ο Καμί είπε ότι έμαθα εδώ μέσα τον αθλητισμό, κοντά μου συγγραφέα τεράστιο στην προσωπικότητα. Και εμείς εδώ είμαστε ότι πει Ζήμεν. Τι μπορώ, αλλά και σας φέρω σε δύσκολη θέση. Είμαι ο Βαγγέλης ο τοξικός. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή, αλλά επειδή μέχρι εδώ πέρα με έχετε φτάσει και εσείς με τον τρόπο σας λιγάκι, αλλά εντάξει, είστε δημοσιογράφος. Θα πάρετε πίσω από στάθμο να προκαλείτε. Αλλά με στεναχωρεί που άλλα λέγατε πριν από 30 χρόνια και άλλα λέγατε τώρα.
1: Για ποιο θέμα έλεγατε πριν 30 χρόνια.
11: Αγαπητέ μου κύριε Κολοκοτρώνη, ναι. Είπα να πω για δύο λεπτά. Άλλη φορά. Προς Θεού.
1: Όχι, αλλά λέτε, ναι, σωστά. Αλλά λέτε ότι άλλα, εγώ αυτά που έχω γράψει τα γραπτά μένουν. Ό,τι έλεγα πριν 30 χρόνια λέω και τώρα.
11: Βεβαίως, αλλά δεν τα λέτε στον Γιώργο αυτά. Δεν τα λέτε να τα ξαναπείτε.
1: Ποιο Γιώργο.
11: Εντάξει. Κύριε Κολοκοτρώνη μου, έχουμε πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι, μα μιλάτε χωρίς να καταλαβαίνω. Δεν τα λέω στον Γιώργο. Ποιος είναι ο Γιώργος.
11: Άμα σας τα πω, θα καταλάβετε.
1: Άρα, τώρα πάντως δεν καταλαβαίνω. Ποιος είναι ο Γιώργος, όπως
11: φαίνεται. Δεν πειράζει, κύριε Κολοκοτρώνη. Πώς είναι για να κλείσετε και να πάτε και το τραγούδι. Εγώ θα πω μόνο. Συγχαρητήρια και για την υποκρισία όλων μας. Όλων μας. Και θα ξεχάσαμε τα παιδιά που αυτοκτονήσανε.
1: Μα τα βάζετε όλα όμως, κύριε Βαγγέλη. Έχετε βάζει αυτοκτονίες, βάζετε Κύπρο, βάζετε. Έβγαζε ακριβώ.
11: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για χαρά. Για χαρά. Πα περιπτώσει, ο άνθρωπο. Ειλικρινά, στο τέλο μου τα μπέρδεψε. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, να ακούσουμε το Χίλιες Βραδιές με την Τζένι Βάνου. Έτσι, κομματάρα του Ηλία Λιμπερόπουλου, η μουσική του Μίμη Πλέσα. Θα είμαστε αύριο μαζί, κανονικά, 2-5. Φυσικά είναι η μέρα τελικού. Δεν μιλήσαμε καθόλου για ποδόσφαιρο. Γιατί μπήκε τόσο πολύ κόσμο. Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχουμε εξελίξει. Και τι ήθελα να πω, τα χαιρετίσματά μου στο Γιάννη Βοστόνη. Γιάννη, τώρα το είδα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πάσχο. Γεια σου, Όμηρε από το Άμστερνταμ, ο οποίο μου έχει στείλει ένα email να δει τι γίνεται εδώ με την Ολλανδία κλπ. Εντάξει, μου έχουν στείλει. Βλέπω τον Πάσχο, βλέπω πολλού. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να τα διαβάσω. Λοιπόν, αν μπορείτε και αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νεοπολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Η διπλωματία του Ιράν κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι σαμποτάρει με τις υπερβολικές απαιτήσεις που προβάλλει τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών πιθανών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Καρπάθου. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Λόγω παραλήψεων της Ευρωλίγκας μπήκαν στο γήπεδο χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήριο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η White Veil, η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center, σχετικά με το χθεσινό ημιτελικό του Final Four και τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Επιρρύπτει ευθύνες στην Ευρωλίγκα και ζητάει να μην επαναληφθεί το παραμικρό στον αυριανό τελικό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Ανεμιμεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Ολλανδός Ρόι Μακάι έχει πετύχει το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία του Champions League όταν στις 7 Μαρτίου του 2007 με την φανέλα της Bayern Μονάχου σκόραρε απέναντι στη Real Madrid μόλις 10 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά από την έναρξη αναμέτρησης. Η γερμανική ομάδα είχε νικήσει 2-1 την Βασίλισσα στη φάση των 16.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
7: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση κοκαίνης. Στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνα με ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Περισσότερα στο real.gr.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στους Αμπελοκήπους, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αμαλία, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αρδιτού. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Σκληρή πικρή βροχή

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
1: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
5: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
7: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
10: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 6.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκχειρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνα με ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με επίκεντρο το Ιράν καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, ο οποίος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τραγωδία στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση του αυτοκινήτου που οδηγούσε με άλλο όχημα. Ερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θα είναι μια μάχη. Είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας για τον αυριανό τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ευλογία να παίζουμε τέτοιο παιχνίδι στη χώρα μας, μπροστά στον κόσμο μας, πρόσθεσε ο άσος των ερυθρόλευκων Τάιλερ Ντόρσεϊ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather.
17: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Ανεμιμεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεία, ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το fuel pass? Προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το fuel pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί.

0: αύριο στη Real News.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,4 και 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κάσου. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Περισσότερα στο real.gr.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
3: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

στον κόμβο και θυσίας απάνω σου τρακάρει. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

μεγάλα. Και κάθε λάθος σου πονά, πονά, πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι, κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τι ωραία που είστε, βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε εδώ ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε. Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί. Αγάπη.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Τι θα πάθετε εσείς για μένα? Και εγώ τι θα πάθω για σας?
10: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λαιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στην ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς, παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει την τελευταία πρόταση του Ιράν και θα αποφασίσει μέχρι αύριο για το αν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα, σημειώνοντας πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν 3 όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. 2 σεισμικές δονήσεις 4,4 και 4 ρίχτερ σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κάσου. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στο χωριό Τσούτσουρα της Κρήτης, καθώς υπερχείλησε ρέμα. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ζημιές στο οδικό δίκτυο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη θέση στο μήκος στο Diamond League που γίνεται στη Σιαμέν της Κίνας κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά που αποτελεί ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης στον κόσμο για φέτος την οποία είχε πετύχει ο Πορτογάλος Μπαλντέ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Μακάρι ο ήχος των Europe από το μακρινό 1987, τότε που τον είχαμε συνδυάσει με μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ της εθνικής μας, να ακουστεί το ίδιο δυνατά και το ίδιο χαρμόσυνα αύριο βράδυ στο Telecom Center στο Μαρούσι, την ώρα που ο Ολυμπιακός θα τα δίνει όλα για να ράψει το τέταρτο φανέλα, το τέταρτο αστέρι στην φανέλα του, σηκώνοντας ψηλά στον ουρανό της Αθήνας το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας.

Αντιπαλός του η Real Madrid, η ομάδα θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ομάδα η οποία κάτι της χρωστάει ο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε όλοι τον τελικό στο Κάουνας πριν από 2 χρόνια, όταν ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι, τον τελικό, από ένα σουτ εκτός ισορροπίας του Γιούλ στην τελευταία φάση του αγώνα. Όμως τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, ο Ολυμπιακός ο οποίος έχει όλους τους παίκτες του υγιείς, το έδειξε στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, όπου πραγματικά ήταν ένα μάτς που εξελίχθηκε σε υγιεινό περίπατο για τους Ερυθρόλευκους. Η νίκη με 18 πόντους, το 79-61 τα λέει όλα. Ο Ολυμπιακός έτοιμος λοιπόν απέναντι στους Μαδριλένους, απέναντι στη βασίλισσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, να στεφθεί ο ίδιος αυτοκράτορας. Είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, 3 ώρες για τα πάντα που αφορούν τον ελληνικό και ξένο αθλητισμό. Έχουμε πολλά να πούμε, μπορεί να έχει τελειώσει η Super League, όμως πιστέψτε μας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν σε όλα τα αθλήματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μείνετε μαζί μας, θα τα πούμε αναλυτικά. Στον ήχο και στις υπέροχες μουσικές επιλογές ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις παράσχει πολύτιμη αρρωγή αμφότερη για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Φουστέρης, σε λίγο μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

Εννοείται ότι η εκπομπή μας θα έχει πολύ μπάσκετ, όμως δυστυχώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μία είδηση από το ποδόσφαιρο που δεν είναι ευχάριστη. Είχαμε πριν από λίγες ώρες ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον Μάριο Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με θητεία στο εξωτερικό, στην Μπολόνια, στην Κοπενχάγη και σε άλλους συλλόγους. Ο Μάριος Οικονόμου ήταν στα Γιάννενα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε θύμα τροχαίου. Ο ίδιος ήταν οδηγός δικύκλου. Για άγνωστο λόγο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, βρίσκεται στην εντατική, νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν. Ελπίδα όλων μας να το ξεπεράσει, να είναι γερός. Είναι νέος άνθρωπος, τον θέλουμε κοντά μας. Ήδη η ΠΑΕΑΕΚ με ενημέρωσή της μας ενημέρωσε ότι είναι στο πλευρό του Μάριου Οικονόμου. Και εμείς βεβαίως ενώνουμε τις ευχές μας για να γίνει γρήγορα καλά και να ξεπεράσει αυτή την σοβαρή περιπέτεια που τον βρήκε.

Να πούμε για το παιχνίδι της Hull με τη Middlesbrough. Είναι ο τελικός της Championship για την ομάδα η οποία θα ανέβει στην Premier League με τα πολλά κέρδη που θα αποκομίσει ο σύλλογος που θα ανέβει. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι νοκάουτ βεβαίως και βρίσκεται στο 81ο λεπτό. Hull Middlesbrough είναι στο 0-0. Εννοείται πως αν δεν υπάρξει νικητή στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση και βεβαίως αν και εκεί δεν αναδειχθεί νικητής ακολουθεί η άχαρη διαδικασία των πέναλτι προκειμένου είπαμε να βγει η ομάδα, να αναδειχθεί η ομάδα που του χρόνου θα αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου. Για το αγγλικό ποδόσφαιρο, για την τελευταία αγωνιστική της Premier League, η οποία είναι αύριο στις 6 το απόγευμα, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της εφημερίδας Sun, ο οποίος θα μας μιλήσει και για το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, της Hull με τη Middlesbrough. Θα μας δώσει όλο το παρασκήνιο για τη Southampton, η οποία ήταν στη θέση της Middlesbrough μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, αλλά λόγω μιας απίστευτης υπόθεσης κατασκοπίας, είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζουμε να το ακούμε, η Southampton έμεινε εκτός του τελικού και τη θέση της πήρε η Middlesbrough. Θα μας εξηγήσει ο Κωνσταντίνος το πώς και το γιατί. Και βεβαίως θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για τα αυριανά μάτς, όπου ναι μεν έχει κριθεί ο τίτλος, η Arsenal έχει κατακτήσει μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, αλλά υπάρχει αγωνία και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και για την ομάδα η οποία θα ακολουθήσει την Burnley και τη Wolves στην Championship. Υπάρχει μεγάλη μάχη ανάμεσα στη West Ham και την Tottenham, ιστορικά κλαμπ και τα δύο. Όλες λοιπόν τις λεπτομέρειες από τον Κωνσταντίνο Λιανό σε λίγη ώρα.

Επίσης, το θέμα της Ευρωλίγκας θα πρέπει να πούμε για τη σκόνη που έχει σηκώσει πολύ το ζήτημα με οπαδούς, οι οποίοι χθες είχαν εισιτήρια και δεν κατάφεραν να μπουν. Τοποθετήθηκαν τόσο ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, ο γνωστός πρώην αθλητής, ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, αλλά και ο Τσουσμπουένο, ο ΣΕΟ της διοργανώτριας αρχής του Final Four, οι οποίοι αμφότεροι τοποθετήθηκαν. Ο Μποντίρογκα είπε ότι οφείλουμε μία συγγνώμη για το γεγονός. Αντιθέτως, ο Μπουένο είπε ότι κανένας δεν μπήκε χωρίς εισιτήριο και επηρεάστηκαν μόλις 187 άτομα. Αυτά βεβαίως δεν είναι σοβαρά πράγματα σε καμία περίπτωση. Τοποθετήθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος με τη σειρά του είπε ότι θα πρέπει όσοι έχουν φταίξει σε όλο αυτό το story να ζητήσουν συγγνώμη, και περιμένει και απαιτεί συγγνώμη και από την αστυνομία για να ζητήσει συγγνώμη, είπε, γενικότερα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκυψαν τις τελευταίες ώρες. Ελπίζουμε να λυθούν και αύριο να μην υπάρξει το παραμικρό ζήτημα στον τελικό. Σε ένα τελικό ο οποίος αναμένεται στην πλειοψηφία τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού να κυριαρχήσουν στις εξέδρες του Telecom Center. Ένα Ολυμπιακό στάδιο το οποίο έχει χωρητικότητα 18.000 φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να έχει περισσότερους από 15, πολύ λιγότερους βεβαίως οι Ισπανοί, και με τη βοήθεια του κόσμου του, ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας του, μετά από τις μεγάλες του επιτυχίες κατά σειρά στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού, όπως είπαμε, η μπαρουτοκαπνισμένη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βεβαίως είναι λαβωμένη. Δεν της έφτανε η απώλεια του Ταβάρες, ίσως του καλύτερου ψηλού της διοργάνωσης λόγω τραυματισμού. Έχασε και τον Γκαρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε χθες και όπως βεβαίωσε και ο Σκαριόλο, προπονητής της Ρεάλ, δεν θα τον έχει αύριο στη διάθεσή του. Συνεπώς αυτό είναι βεβαίως μια καλή είδηση για τον Ολυμπιακό, ασχέτως με το ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας σήμερα στις δηλώσεις του δεν ήθελε προφανώς να δηλώσει χαρά για το γεγονός. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορείτε να με ακούσετε και δεν θα με ακούσετε να χαίρομαι για κανένα τραυματισμό αθλητή, ούτε βεβαίως θα ακούσετε από το στόμα μου ότι ο Ολυμπιακός είναι φαβορί. Και νομίζω ότι έχει τη λογική του αυτό που λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θέλει να εμφανιστούν οι παίκτες του όσο το δυνατόν πιο προσγειωμένοι γίνεται, προκειμένου να κατακτήσουν αύριο την Ευρωλίγα και βεβαίως μετά μπορούν να πανηγυρίσουν και να δηλώσουν ό,τι θέλουν. Yeah!

0: Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στέδιο, με το Telecom Center. Κάνει δηλώσεις ο Σάσα Βεζένκοφ. Για να ακούσουμε τι λέει.
1: Πώς είναι η αίσθηση? Ίδια όπως ήταν και πριν τον ημιτελικό. Υπάρχει αυτός ο τίτλος του φαβορί, τον πετάξετε από πάνω σας, τον θέλετε, τον αποδέχεστε με βάση το γεγονός ότι παίζετε στην Αθήνα σε ένα συγκλονιστικό κοινό προχθές και λογικά, εχθές και λογικά και αύριο παίρνετε σε μια ομάδα που δεν έχει τρεις σέντερ.
2: Κοιτάμε την ομάδα μας, μην ξεχνάτε την έχουμε πατήσει στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο. Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε, ήταν 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδατε τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά, είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι, όλοι πιο όριμοι και κοιτάμε μόνο τους αυτούς μας.
1: Αυτή σας λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι ήταν μια παρέλαση του τι μπορούμε να κάνουμε. Λες και ήταν πραγματικά μια πασαρέλα. Εμφανίστηκε στην αρχή η άμυνα, ο Ντόρση, μετά ο Φουρνιέ, μετά στην τρίτη περίοδο εσύ, η άμυνα του Walkup. Σαν να βλέπαμε μια μικρογραφή όλη τη σεζόν. Αυτή είναι η συνταγή, πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για τρίκ.
2: Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Βάλαμε από την αρχή τους κανόνες μας στην άμυνα, παίξαμε πολύ σκληρά. Στην επίθεση δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στην ουσία θεωρώ ότι παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Αν και παίζαμε μια ομάδα που είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγκα, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αύριο είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό με άμυνες που μπορεί να συναντήσουμε σύνθετες, με όπως είπες και εσύ, small lineup. Έτσι όμως την έχουμε πατήσει, οπότε νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει και όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι πρέπει να κάνουμε.
1: Είναι η δεύτερη φορά που το λες, οπότε φανερά είναι το κίνητρό σου, αλλά τι γίνεται απέναντι στην άμυνα της ζώνης? Πολλές φορές ξέρεις, αφήνουν ξεκάθαρα ένα ελεύθερο σουτ. Δηλαδή εσύ έχετε συνηθίσει να κυκλοφορείτε την μπάλα μέχρι να βγάλετε ελεύθερο σουτ και ξαφνικά αύριο μπορείτε να βρείτε μια άμυνα η οποία είναι μια πάσα ελεύθερο σουτ και να σε βάλει σε μια διαδικασία τώρα πέρα, το πάρω, να μην το πάρω, τι πρέπει να κάνω?
2: Απλά να μην σκεφτόμαστε τόσο πολύ, να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε τον μπάσκετ μας και να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Πολλές φορές η καλύτερη επιλογή είναι και η πρώτη επιλογή. Mm. Οπότε να δούμε τι μας δίνει η άμυνα, να το διαβάσουμε για να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε χθες.
1: Ευχαριστώ σας.
3: Αυτός ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ, βεβαίως στην Νόβα, που καλύπτει αποκλειστικά τη διοργάνωση. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και άλλες συνεντεύξεις, πάντα στο συνδρομητικό κανάλι. Για τους παίκτες είναι μια τελευταία έτσι press conference των αθλητών, οι οποίοι σιγά σιγά προετοιμάζονται, θα κάνουν τα τελευταία shoot προκειμένου αύριο να δώσουν το παρόν σε αυτόν τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας.

0: Λέγαμε λοιπόν για τη Ρεάλ πριν ακούσουμε τον Σάσα Βεζένκοφ ότι χάνει και τον Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού, έτσι χωρίς τους τρεις σέντερ της η ισπανική ομάδα. Μένει να φανεί πώς θα αντιδράσει απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως όπως ακούσατε και από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο ίδιος και οι συμπαίκτες του οφείλουν να παραμείνουν προσγειωμένοι και συγκεντρωμένοι, να μην την πατήσουμε όπως άλλες φορές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο άσος του Ολυμπιακού. Αλλά για να ακούσουμε τον Μακίσικ.
1: I think defense, the same intensity that we came out with in the semifinals. When you look around today, everybody in practice seems pretty focused and we understand the plan.
2: Sasha, I talked to Sasha earlier and he said it twice that we remember what happened in Kaunas. We cannot forget that. We remember that they were both, you know, two, three guys out and remember what happened. Is this fuel to your fire, not forgetting?
1: Yeah, I mean, it's like destiny, you know, you don't think about it and then you see the semis yesterday with Real and Valencia. Yeah, of course, you know. So, you know, they're a really good team, but I think, like I said before, we've been here before. We know what's at stake, and we know how big the opportunity is.
2: And how much does this game coming up affecting the whole legacy of Olympiacos? Because it seems you guys are kings without a crown for 5 years. Is this, you know, the final piece of the puzzle?
1: You would think so. You know, I think the presidents did a wonderful job of putting us in this position over and over again. Coach as well. We have so much experience, and you know, sometimes you have to fail and fail over and over again to learn these lessons. And you know, hopefully, it's the start of something beautiful for Olympiacos for many years to come.
2: Have you visualized it?
1: A three-peat?
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Σακίλ Μακίσικ. Εγώ να σας πω πάνω κάτω τι είπε ο Αμερικανός γκάρντ του Ολυμπιακού. Είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμάς να αντιμετωπίζουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως μπροστά στον κόσμο μας είμαστε αποφασισμένοι για την επιτυχία. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτό 40 λεπτά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση, είπε ο Σακίλ Μακίσικ. Και τόνισε στην ερώτηση του συναδέλφου, του Χρήστου Καούρη, για το κατά πόσο νιώθει έτοιμος. Είμαστε όλοι έτοιμοι και ανυπομονούμε να ζήσουμε τη στιγμή. Αυτά από τον Σακίλ Μακίσικ. Έχουμε στη γραμμή τον Κώστα Σαρδέλη που βρίσκεται μέσα στην Telecom Center. Κώστα, μας ακούς?
3: Ναι, Μιχάλη, σ' ακούω.
0: Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, να ακούσουμε τον Κώστα Παπανικολάου?
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Είστε έτοιμοι για όλα τα είδη. Νομίζω ότι έχουμε τα κομμάτια να μπορούμε να επιστολιστούμε σε όλα τα είδη. Το έχουμε δείξει και μέσα στο θέμα τη κυρίω
0: Λοιπόν, επειδή ο Κώστας Παπανικολάου δεν ακούγεται πολύ καθαρά, Εγώ θα σας μεταφέρω τα λεγόμενά του. Είπε λοιπόν ο αρχηγός του Ολυμπιακού ότι είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέτρησης, όμως παραμένουμε συγκεντρωμένοι και φιλόδοξοι. Θέλουμε πολύ να κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο. Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος για το ποιες αλλαγές παρατηρεί στον εαυτό του. Είμαι πλέον 36, είπε, έχω δύο παιδιά, κάπως τα πόδια είναι πιο βαριά, όμως η επιθυμία μου, η θέλησή μου να βοηθήσω την ομάδα μου παραμένουν ίδιες, όπως τον πρώτο καιρό που ήμουν στον Ολυμπιακό, και ανυπομονώ και εγώ και οι συμπαίκτες μου για το αυριανό παιχνίδι. Αυτά και από τον Κώστα Παπανικολάου. Θα έχουμε πολλά περισσότερα για την μεγάλη αυτή διοργάνωση που είναι στη χώρα μας και φιλοδοξούμε να την σηκώσει η ελληνική ομάδα Ολυμπιακός στο βαρύτιμο τρόπαιο. Αυτά όμως θα τα πούμε μετά τις 7:30, όπου έχουμε τίτλους ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, Real FM σε 97,8, Real Sports μέχρι τις 10.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αύριο στη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Περισσότερα στο real.gr. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Τσούντα μέχρι Μεταμόρφωση.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 4 λεπτά μετά τις 7.30 ακούτε πάντα Real Sports μέχρι τις 10. Είμαστε σε ρυθμό Ευρωλίγκας. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Σαρδέλη που είναι στην Telecom Center. Προηγουμένως ακούσαμε τον Κώστα Παπανικολάου. Όμως έχουμε τον συνάδελφο για να μας δώσει έτσι το κλίμα αυτής της τελευταίας προπόνησης του Ολυμπιακού πριν από την αυριανή μεγάλη παράσταση στον τελικό με τη Real. Κώστα, μας ακούς?
1: Ναι, Μιχάλη, σας ακούω. Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε καλά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, πολύ καλύτερα. Άψογος, κρυστάλλινος ήχος. Δώσε μας λοιπόν λίγο την αίσθησή σου. Πώς βλέπεις την ομάδα, τους παίχτες?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται μια... Οι παίκτες του Ολυμπιακού βγάζουν μια σιγουριά. Και αυτό φάνηκε ειδικά και από το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, είδαμε έναν Ολυμπιακό από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Όλοι οι παίκτες, ένας προς ένας, να είναι σίγουροι γι' αυτό που πάνε να κάνουν στην φετινή διοργάνωση. Τα που έδειξαν κατά τη διάρκεια της σεζόν από την πρώτη...
0: Δεν ξέρω. Κώστα... Λοιπόν, δεν έχουμε τον Κώστα στη γραμμή, θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Εμείς στο μεταξύ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από την Ευρωλίγκα, να σας πω ότι η Χαλ ανεβαίνει με το σπαθί της στην Premier League. Χάρη σε γκολ λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης, η Χαλ επικράτησε 1-0 της Middlesbrough και βεβαίως μπορείτε να αντιληφθείτε τους πανηγυρισμούς στο Wembley.

που φιλοξένησε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, η Hull στην κατηγορία των μεγάλων. Σε λίγο, όπως σας είπαμε, θα έχουμε και τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον ανταποκριτή της ΣΑΝ, ο οποίος θα μας δώσει και το παρασκήνιο αυτού του μεγάλου αγώνα, αλλά και βεβαίως όλα όσα αφορούν την τελευταία αγωνιστική της Premier League, που θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα με κοινή ώρα έναρξης των αγώνων στις 6.

0: Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον Κώστα Σαρδέλη από το Telecom Center. Κώστα, τώρα μας ακούς?
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Μας έλεγες λοιπόν ότι αντιλαμβάνεσαι ότι αποπνέει ο Ολυμπιακός μια αυτοπεποίθηση, έτσι, μια αίσθηση πίστης και σιγουριάς για τον αυριανό τελικό.
1: Ναι, και γενικότερα και για τον ημιτελικό, τον χθεσινό, είχε φανεί και αυτό και από την Πέμπτη. Mm-hmm. Και νομίζω το καταλάβαμε και όλοι μας στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Ερυθρόλευκοι από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο δεν αφήσανε κανένα
0: δικαίωμα στον
1: αντίπαλο να πλησιάσει. Και ακόμα και στα σημεία του παιχνιδιού που πήγε να το κάνει αυτό ο Φενέρ, που είχε μειώσει μέχρι και 6 πόντους την διαφορά, μπήκανε τα μεγάλα σουτ και ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια πολύ έτσι.
0: Μια ευρεία διαφορά που δεν την έχασε ποτέ, ναι.
1: Ακριβώς. Και εντάξει, πιστεύω είναι και λίγο μέσα, κατά βάθος μέσα επέκταση, σκέφτονται ότι αυτή ίσως είναι και μια ευκαιρία που δεν θα ξαναπαρουσιαστεί στο άμεσο μέλλον, το να υπάρχει δηλαδή να είναι όλα αυτά όλα τα κουτάκια τικαρισμένα.
0: Να είναι υγιείς όλοι, χωρίς τραυματισμούς. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε ναι, φαντάζομαι και εκείνοι το έχουν πάρει έτσι πολύ, πολύ ζεστά το ζήτημα. Φαίνεται ότι αυτό που είπε και ο κύριος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη
0: λοιπόν,
1: τύπου το μεσημέρι.
0: Επέτρεψέ μου να σε διακόψω. Έχουμε το Φαγκού τον Καμπάσο της Ρεάλ από την Νόβα. Μείνε στη γραμμή σου, Κώστα, τον ακούμε τον Αργεντινό.
2: Πάμε στον Χρήστο Καουρί.
0: Έχουμε και τον Χεζόνια, τον μεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα χθες με τη Βαλένθια.
3: Λυπάμαι γιατί θα ξεκινήσουν οι Σερβίοι.
2: Για να τον έχουμε στα αγγλικά, ναι, Χρήστο.
4: Θα σου μετέφραζα και στα ισπανικά, αλλά δεν άκουσα.
0: Περιμένουμε γιατί συνεννοήσεις από το συνδρομητικό κανάλι. Επαναλαμβάνουμε, η Νόβα η οποία καλύπτει τη διοργάνωση. Έχουμε λοιπόν τον Μάριο Χεζόνια.
2: Πώς να μεταφράσει, ρε Παντελή, χωρίς να ακούσει τι λέει, να ακούσει τουλάχιστον.
0: Είναι λίγο δύσκολες αυτές οι επικοινωνίες μέχρι να συντονιστούν οι άνθρωποι εκεί. Προηγουμένως ήταν ο Φακούντο Καμπάσο, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Για να δούμε τώρα αν έχουμε τον Μάριο Χεζόνια.
2: Λίγο τι έλεγε ο Καμπάσο, που είπε ότι η χθεσινή μας νίκη οφείλεται στην άμυνά μας. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα, έστω και αν σκοράρανε 90 πόντους. Δεν είχαν καλά ποσοστά και καταφέραμε να τους βγάλουμε από τον αριθμό τους. Για αύριο πρέπει να στηριχτούμε στην πολύ πολύ καλή μας άμυνα. Δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι μόνο από την επίθεση, αν και πρέπει να κυκλοφορήσουμε πολύ καλά την μπάλα, να έχουμε ρυθμό για να μπορέσουμε να βρούμε ελεύθερα σούτ όπως κάναμε χθες στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω αν ήθελε να προσθέσει και κάτι άλλο ο Νικήτα Αυγουλή σε αυτά που είπαμε. Σε λίγο θα πάμε ξανά για να
0: δούμε. Δημήτρη, δεν ξέρω πώς τους ακούς.
5: Καλησπέρα. Εντάξει, ήταν ο Χεζόνια και ο Καμπάσο, δύο παίκτες Ρεάλ που είναι βαρόμετρο για την ομάδα της Μαδρίτης και ενώπιον του αυριανού τελικού. Και έδειξαν χθες πολύ καλά στοιχεία και οι δύο. Ειδικά ο Χεζόνια ήταν από τους πρωταγωνιστές.
0: Άχαστος.
5: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι το άγχος το έχουν και οι δύο. Χωρίς να θέλουν να το δείχνουν, αλλά και οι δύο έχουν άγχος σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Τι θα σου τώρα ο Κώστας τι λέει, που βρίσκεται ο Κώστας Σαρδέλη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και μετά έχουμε. Για πάμε τώρα στο Χεζόνια που μιλάει αγγλικά.
6: Important for them for the competition for the regular phase especially, so yeah, I think the only difference is this, that they even have a probably even larger roster. Yeah.
7: We talked 3 years ago and I asked you, you know, all those things that happened.
0: Είναι πολύ σπουδαίο, είπε, για εμάς να παίζουμε σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Θα δώσουμε τα πάντα εγώ και οι συμπαίκτες μου για να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
7: Every one of you knew exactly what the minutes you're going to play. Is this a similar type of situation now, again in trouble and again having to do more than you usually do?
6: Yes, the only thing was that year we had maybe spread injuries on different positions. Sure. Now it's only on one position, so it looks extremely unfortunate and extremely weird. But yeah, in those in those situations we stick as a one. Obviously there is you know who you're going to put to play, you know what to do, and it's a easy quote unquote decision for coaches and especially for players, because now everybody tends to have these longer rosters, these in my opinion stupid rotations, of quick rotations and stuff like this. A lot of teams lose a rhythm like this, and you pray on that they start doing this, that you can attack them even more, because you cannot rely on the there is a pyramid of the players and the importance of the players. So I think it's you're right. It's similar, but unfortunately this year it's all in the same position.
7: Is it the most difficult game you've ever played in terms of, you know, significance and odds, because you're gonna play against 80,000 people and having, you know, Edi Tavares, which we all know who he is. Usman was in a great shape. Is it the most difficult, or still one of the most difficult games you have seen?
6: Probably one of the because of the level and the stage. But in, you put this shirt on, you play against everybody. So fans always, no, Madrid bad, this and that. Players, they always do extra than their capabilities, I guess. So it's always more and challenges, which is also even better for you wearing this shirt. So it's always like this.
0: Ρωτήθηκε ο Μάριο Χεζόνι αν είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας του και αν εκτός από τους τραυματισμούς, όπως είπε, του Ταβάρες χαρακτηριστικά, τον φοβίζει το γεγονός ότι θα παίξει μπροστά στα 18.000 οι περισσότεροι θα είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Είπε ότι όχι, εμείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πιθανότατα να είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας μου, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε λιγότερο ή θα ελαττώσουμε την επιθυμία μας για να φτάσουμε σε αυτό που όλοι θέλουμε, να κατακτήσουμε το τρόπαιο.
6: To the NBA games, to the ACB games at 12 o'clock in, I don't know, Girona, you name it, wherever, I go, man, because it's so special time-wise, league-wise, basketball-wise. It doesn't matter, Cyprus, Tokyo, or here today, for me, really, basketball, it starts from a young age and it's always a love for the sport. So.
7: Also, yesterday it was your best.
0: Ρωτήθηκε αν έχει κάποια έτσι ιδιαίτερη σημασία για αυτόν το γεγονός ότι θα παίξει στην Αθήνα αυτό τον τελικό. Είπε ότι χαρακτηριστικά ότι όπου και να παίξω, στην Κύπρο, στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, οπουδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Παίζουμε στην Αθήνα. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Θα τα δώσουμε όλα.
6: Obviously, I had two with Xavi Pascual, because I was a kid, you know, learning a lot from the veteran players. Obviously, coming to Madrid, winning one and being at the one as well, it was huge. It was with these two gentlemen on my left, with Felipe and Rudy, Chacho, Jul, Fabian. You know, I thank God every day that when I came in, that I had them in a team showing me the ways, because this team doesn't work like any other team. So there is certain details and certain things that you need to learn and follow in this team. So, you know, experience keeps growing, the role keeps growing, thanks to the coach, thanks to the staff. And I love this type of responsibility and I love to give back even double than what I receive.
0: Μιλάει για τις μεγάλες δόξες της Real Madrid, για τον Γιούλ, τον Ροντρίγκες, και αναφέρει ότι εγώ οριμάζω, παίζω το μπάσκετ που θέλω, είμαι ευγνώμων για προηγούμενους προπονητές, όπως και για τον ίδιο τον προπονητή, τον Σκαριόλο. Θεωρώ ότι όλοι μου έχουν προσδώσει κάτι ώστε να είμαι στο επίπεδο αυτό που είμαι σήμερα.
5: Εξήρε χθες, πρέπει να πούμε, Μιχάλη και κυρίως το Σκαριόλο, ότι ήρθε ο Σκαριόλο και βρήκαμε τα πατήματά μας, μας έκανε ομάδα, είπε ο Χεζόνια. Το ρεπορτάζ τρέχει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center. Να πούμε ότι υπάρχει και ρεπορτάζ για το θέμα των εισιτηρίων. Πριν από λίγο, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η Ευρωλίγκα, ο Μποντίρογκα και ο Μπουένο, CEO της Ευρωλίγκας, είπε ότι υπήρχαν 187 που μπήκανε με λίστα. Φυσικά η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center ανέφερε ότι μπήκαν χιλιάδες κόσμος στο γήπεδο χωρίς έλεγχο. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση αργότερα, θα τα πούμε, διότι κατηγορεί τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας, της ασφάλειας της Ευρωλίγκας για αυτό. Ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κ. Γιαννακόπουλος, κατηγορίζει από την αστυνομία για τους περιμετρικούς ελέγχους που είχε σχέδιο να κάνει.
0: Ζητάει συγγνώμη.
5: Να ζητήσει συγγνώμη η αστυνομία για ό,τι έγινε. Ακριβώς. Είναι λίγο ένα μπάχαλο το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στην Ευρωλίγκα και στον τρόπο που λειτουργεί η πλατφόρμα των εισιτηρίων της. Φυσικά Όλα αυτά ανέφερε ο κύριος Μπουένο, ο CEO της Ευρωλίγκας, ότι διορθώθηκε το θέμα της πλατφόρμας και θα είναι κανονικά αύριο στον τελικό χωρίς πρόβλημα.
0: Δημήτρη, να σου πω πάνω σε αυτό ότι μέχρι και, πριν, και λίγες ώρες πριν από τους ημιτελικούς υπήρχαν φίλαθλοι οι οποίοι δεν είχαν λάβει ακόμα το mail από
5: που
0: την διοργανώτρια.
5: Και, και πιο πολλοί ήταν της τουρκικής ομάδας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Που
0: έτσι
5: κατηγορεί ακριβώς. Η Φενέρ ότι για 5.000 οπαδούς της.
0: Και ότι έμειναν απ' έξω, ναι.
5: Το κατήγγειλε
0: και ο Σάρας, το είπε αυτό. Και η διοίκηση.
5: Ο Κώστας Σαρδέλης να περιμένει. Να πάμε στο break. Αμέσως μετά συνεχίζεται με τον Κώστα Σαρδέλη. Και στις 8 τι έχουμε καλεσμένο?
0: Έχουμε τον Ευθύμη Μπακατσιά, μια από τις σπουδαίες μορφές των Ερυθρόλευκων. Πιο παλιός βέβαια, αλλά μπαροτοκαπνισμένος και αυτός. Θα μας
5: και
0: καταθέσει τα
5: προγνωστικά. Έχουμε ρεπορτάζ με τον Δαμιανό Παπαχατζή. Πολλά ηχητικά, τι έγινε το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά εδώ με Μιχάλη Φουστέρη. Μένετε, ακούτε πάντα, γιατί πάντα κοντά μας.
0: Η Derwenden Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
8: Real FM.
9: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 8, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Μιλάμε βεβαίως για Ευρωλίγκα, για τη μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλει αύριο βράδυ ο Ολυμπιακός για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο μπροστά στους οπαδούς του στην Αθήνα, Telecom Center, στο Μαρούσι. Έχουμε ακούσει αρκετούς παίκτες οι οποίοι μίλησαν στο πλαίσιο της, στο περιθώριο της τελευταίας προπόνησης της ομάδας των Ερυθρόλευκων. Έχουμε τον Κώστα Σαρδέλη στην γραμμή μας. Αν χρειαστεί να ακούσουμε και κάποιον άλλο παίκτη, θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Για την ώρα, Κώστα, λέγαμε προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός δηλώνει έτοιμος για το τέταρτο.
1: Έτσι φαίνεται, Μιχάλη, ότι είναι έτοιμος. Φέτος ήταν αυτό που λέγαμε και πριν, και σε συνδυασμό το ότι είναι δηλαδή όλα υπέρ του και ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, το ότι αγωνιστικά είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να ήταν την φετινή σεζόν. Συν το ότι η Ρεάλ κατεβαίνει ουσιαστικά στο αυριανό παιχνίδι χωρίς πεντάρι. Κάτι το οποίο θα αναγκάσει τους Μαδριλένους να πάνε σε ένα small ball παιχνίδι, δηλαδή να βασιστεί όλη η ομάδα στους κοντούς.
0: Και αν μπουν τα σούτ μπήκαν, όπως χθες, έτσι.
1: Και αν μπουν τα σούτ μπήκαν, βέβαια, εντάξει, έχει πολύ κανούς σκόρερ η Real Madrid, δεν είναι κάποια ομάδα που έχει παίκτες με τυχαίους της.
0: Μα με τα τρίποντα σκότωσε χθες τη Βάλενθια.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο βρίσκεται και εδώ πέρα. Γιατί εντάξει, και όπως και να το κάνουμε, είναι και η Real Madrid, είναι η πολυνίκη του θεσμού. Έχει το know-how, έχει ξαναβρει τον Ολυμπιακό σε Final Four. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν κερδίσει μία φορά από τις προηγούμενες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Πύχης, παρόλο που είναι μια από τις πιο αδύναμες ομάδες που έχει η Real Madrid τα τελευταία χρόνια, παραμένει ωστόσο ένας ισχυρός αντίπαλος. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις εμένα, εγώ θα έδινα ένα προβάδισμα υπέρ του Ολυμπιακού 60-40 με τον ένα μάτς.
0: Πάντως έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία του πάντως, Κώστα, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού που μίλησαν, εκτός βεβαίως από την φιλοδοξία και την αισιοδοξία που εξέφρασαν, γενικότερα διατήρησαν χαμηλό προφίλ στις κουβέντες τους. Δηλαδή, είπαν θα προσπαθήσουμε, έχουμε δύσκολο αντίπαλο, μην την πατήσουμε όπως άλλα χρόνια, όπως είπε ο Βεζένκοφ, ο οποίος προφανώς θυμάται αποτυχημένες προσπάθειες του Ολυμπιακού για το βαρύτιμο τρόπαιο, η ομάδα του Ολυμπιακού η οποία έφτασε κοντά στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό. Αυτό ακριβώς θέλουν να αποφύγουν απέναντι σε μια ομάδα που όσο λαβωμένη κι αν είναι δεν τη λέει σε καμία περίπτωση αμεληταία ποσότητα.
1: Σίγουρα. Και εντάξει, και είναι και αυτό που είπες πριν για τους παίκτες του Ολυμπιακού που κρατάνε χαμηλό προφίλ, να το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι δικαιολογημένα, γιατί όπως είπες και εσύ είναι το 5ο σερί Final Four. Από τα προηγούμενα 4 έφυγαν χωρίς να πάρουν τίποτα. Οπότε, ναι, εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια συνέπεια από τους Ερυθρόλευκους τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και η συνεχόμενη παρουσία σε Final Four δεν είναι λίγο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός στις περισσότερες χρονιές, με εξαίρεση το 2022, όλες τις υπόλοιπες χρονιές ήταν μια από τις υποψήφιες ομάδες για να το κατακτήσει. Ειδικά το 2023, που έπαιξε με τη Real Madrid.
0: Ναι, το απίστευτο παιχνίδι με το Γιούλες.
1: Ακριβώς, ναι, με το περίφημο Μανταρίνι.
0: Με το φάλ να κρέμεται από πάνω σε ένα σουτ το οποίο.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πω. Μόνο ο Γιούλ μπορούσε να το βάλει αυτό.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα τη Real. Εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός είχε παίξει ένα πραγματικά απίστευτο μπάσκετ.
0: Ισχύει.
1: Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος. Οπότε ναι, καταλαβαίνω ότι είναι δηλαδή ισορροπίες πολύ λεπτές και είναι και πολύ δύσκολο και για τους παίκτες να καταφέρουν να το διαχειριστούν αυτό και να το
0: διαχειριστούν.
1: Ακριβώς.
0: Κώστα, ποια είναι η αίσθησή σου για τα εισιτήρια? Προφανώς δεν θα πέφτει καρφίτσα αύριο στο γήπεδο. Είναι προφανές επίσης ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατέχουν τη μερίδα του Λέοντο στα εισιτήρια, έτσι?
1: Καλά, αυτό ναι, είναι αναμενόμενο ήδη από χθες.
0: Αυτό το 16.000 ισχύει, το ασπάζεσαι, θα είναι τόσο, δηλαδή θα όλο το γήπεδο κατακόκκινο.
1: Εντάξει, τώρα σίγουρα θα έρθουν και άλλοι φιλάθλοι της Real Madrid. Βέβαια, εντάξει, από ό,τι είδα και χθες ήταν μόνο 500 άτομα.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ, όχι.
1: Στο δεύτερο διάζωμα, σε μια γωνία. Γενικά, οι Ισπανοί δεν θυμίζονται και τόσο για την παρουσία τους στα... οι οπαδοί, δηλαδή, για την παρουσία τους τόσο στα Final Four. Δηλαδή, και προηγούμενες χρονιές πάλι ο αριθμός των οπαδών που κάνανε το ταξίδι ήταν πολύ περιορισμένος. Δηλαδή, πάντα το δυναμικό παρόν το δίνουν παραδοσιακά οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες από την Τουρκία. Δηλαδή, αυτές είναι οι δύο, έτσι. Οι οπαδοί από αυτές τις δύο χώρες είναι που δίνουν συνήθως δυναμικό παρόν σε Final Four. Τώρα, σίγουρα αύριο πιστεύω θα ξεπεράσει τους 11 με 12 χιλιάδες κόσμο για τον Ολυμπιακό στον τελικό.
0: Χωρίς να αποκλείουμε και περισσότερους, έτσι.
1: Χωρίς να αποκλείουμε και περισσότερους, εντάξει, βέβαια δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Αυτό με μια, πάντα με μια επιφύλαξη εκεί, λέω εγώ, γύρω στους 12.000.
0: Ναι. Κώστα, κάτι τελευταίο. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το αυριανό παιχνίδι? Είδαμε τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί επί της Φενέρ. Μπήκαν μεγάλα σούτ, αλλά έπαιξε και πολύ καλή άμυνα. Σε αντίθεση με το δεύτερο παιχνίδι, όπου ξεκάθαρα η επίθεση της Ρεάλ πετούσε φωτιές και κατάφερε να απενεργοποιήσει σχετικά γρήγορα την Βαλένθια παρά την προσπάθειά της. Αύριο τι βλέπεις? Βλέπεις οι άμυνες να μιλάνε, τα σούτ τα μεγάλα, συνδυασμός?
1: Έτσι όπως είδα χθες και την Real και μέσα στην κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν πάει ως φαβορή, αλλά είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Ναι. Δηλαδή χθες είδαμε τη Real Madrid να επιβάλλει από το ξεκίνημα τον δικό της ρυθμό στη Βαλένθια, μια Βαλένθια που ήθελε να τρέξει, να το πάει σε πιο έτσι, fast pace, να το πω.
0: Ίσως ευνηδιάστηκε η Βαλένθια να μην περίμενε τέτοια ευστοχία, τέτοια ομοβροντία.
1: Ακριβώς. Και εκεί ήθελα να καταλήξω για το αυριανό παιχνίδι. Είναι ότι πρώτον, τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που θα παίξουν ρόλο είναι το καθαρό μυαλό και τα μεγάλα σουτ. Που προφανώς για να πετύχεις μεγάλα σουτ πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό. Εύκολο να το λέμε, ακούγεται πολύ απλό, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν είναι καθόλου.
0: Κάτι δεν χρωστάει πάντως, έτσι.
1: Τη στιγμή που καίει η μπάλα. Σίγουρα. Το καλό για τον Ολυμπιακό βέβαια είναι ότι, όπως είδαμε και χθες, ότι φαίνεται ότι βρίσκονται αρκετοί παίκτες σε καλή ημέρα. Δηλαδή δεν είδαμε έναν παίκτη από την αρχή, από την πρώτη περίοδο μέχρι και το τέλος.
0: Καταρχάς ήρθε ο Πίτερς από τον πάγκο και καθάρισε, έτσι.
1: Ακριβώς. Κάτι το οποίο, άμα το έλεγες πριν τον αγώνα στους περισσότερους φίλους του Ολυμπιακού, δεν θα μας πίστευαν ότι
0: ναι.
1: Ο Πίτερς θα ήταν MVP.
0: Ο game changer ήταν αυτός. Αυτός άλλαξε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Αλλά είδαμε και στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο, για παράδειγμα, ο Ντόρσεϊ, που με 15 πόντους έδωσε το ένασμα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια ο Πίτερς. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Βεζένκοφ που ήταν εξαφανισμένος με κάποιες έτσι.
0: Μπήκε και αυτό στην εξίσωση και ο Φουρνιέ και όλοι.
1: Μπήκε στην εξίσωση ο Φουρνιέ στο τέλος που έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει πολύ μεγάλη ευχαίρεια στο σκοράρισμα από πολλούς παίκτες. Σε αντίθεση με τη Real Madrid, που χθες βασίστηκε κυρίως στον Μάριο Χεζόνια και στον Καμπάτσο. Δηλαδή, αυτοί ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι βάλισαν εντός εισαγωγικών την Real Madrid. Εντάξει, και οι υπόλοιποι παίξαν τον ρόλο τους, αλλά τη μερίδα του Λέοντος την πήραν αυτοί οι δύο.
0: Ωραία. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε. Σε χαιρετώ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία βεβαίως αύριο στον Ολυμπιακό. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων στις 8 με την Κασιανή Βραχά, για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, και σε λίγο και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, συνεντεύξεις. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8. πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό Σαμαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει την τελευταία πρόταση του Ιράν και θα αποφασίσει μέχρι αύριο για το αν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα, σημειώνοντας πως οι πιθανότητες είναι 50-50. Περισσότερα στο enikos.gr. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Από την έρευνα, στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν τρία όπλα και σάκος με 6 χειροβομβίδες. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ το παράνομο όφελος ξεπερνά τις 170.000 ευρώ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε εκτός έδρας με 28-25 την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό της Α1 στο handball των γυναικών. Προηγείται με 2-1 στις νίκες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Στο ποδόσφαιρο η ΧΑΛ νίκησε με 1-0 την Middlesbrough στον τελικό των play-off της Championship και προβιβάστηκε στην Premier League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
8: Άστατος καιρός αύριο με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports μέχρι τις 10. Poison ακούμε από τον Alice Cooper. Να ποτίσει δηλητήριο, φιλοδοξεί ο Ολυμπιακός αύριο βράδυ την Real Madrid της.

0: Είμαστε πάντα σε ρυθμό Ευρωλίγκας και ήρθε η στιγμή να συνομιλήσουμε με μια σπουδαία προσωπικότητα από την ερυθρόλευκη οικογένεια. Έναν παίκτη ο οποίος στην εποχή του, το μακρινό 1997, κατέκτησε το Triple Crown, ανάμεσα δηλαδή στους εγχώριους τίτλους και το βαρύτιμο τρόπαιο της Ευρωλίγκας. Στη Ρώμη, σε έναν απίστευτο τελικό όπου η Μπαρτσελώνα δοκιμάστηκε σκληρά από την φοβερή ομάδα του Ολυμπιακού τότε. Στη γραμμή μας ο Ευθύμης Μπακατσιάς, τον οποίο υποδέχομαι με πολύ χαρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Δεν ξέρω αν ήταν έτσι ακριβώς τότε, αν την συνθλίψατε όπως δηλώνει το τελικό σκορ τη Μπαρτσελώνα, αλλά κάπως έτσι μου φαίνεται.
1: Το παιχνίδι κύλησε αρκετά, αν θυμάμαι καλά κιόλας, αρκετά ευνοϊκά και ήρεμα για εμάς. Νομίζω ότι φαινόταν από την αρχή ότι υπήρχε μια κυριαρχία στο γήπεδο. Εύκολο δεν είναι τίποτα σε ένα τελικό Final Four βέβαια. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα εκείνη την περίοδο και δίκαια κερδίσαμε.
0: Μου κάνεις την καλύτερη πάσα τώρα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει έτσι εύκολος τελικός. Η συγκυρία έχει πάλι τον Ολυμπιακό στο κορυφαίο ραντεβού της διοργάνωσης, αύριο βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο. Και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το έβλεπα και στα προγνωστικά από τις στοιχηματικές εταιρείες ότι έχουν τον Ολυμπιακό σχεδόν βέβαιο νικητή, αν αυτό είναι και μια μορφή παγίδας και θα πρέπει για το λόγο αυτό οι παίκτες του Μπαρτζόκα να μείνουν πολύ συγκεντρωμένοι μέχρι και ταπεινοί, θα έλεγα.
1: Κοίταξε να δεις, να πω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε στον ημιτελικό ότι πραγματικά είναι πολύ συγκεντρωμένος και μπήκε στο γήπεδο έτσι όπως έπρεπε. Δεν έχασε το μυαλό του σε καμιά στιγμή του αγώνα, ακόμα και όταν πλησίασε λίγο η Φενέρ. Mm-hmm. Από την άλλη, μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει υποστεί μια οδυνηρή ήττα σε τελικό Final Four.
0: Θυμάμαι.
1: Οπότε όλα γίνονται σε ένα παιχνίδι Ευρωλίγκα ή πόσο μάλλον σε ένα τελικό.
0: Πολλό μάλλον όταν έχεις αντίπαλο μια ομάδα η οποία όσο λαβωμένη, όσο πληγωμένη, όσο καταρακωμένη κι αν είναι από τραυματισμούς, όπως τώρα συμβαίνει με τη Ρεάλ που ουσιαστικά παίζει χωρίς σέντερ αύριο στον τελικό, ποτέ δεν μπορείς να την υποτιμήσεις, έτσι.
1: Πολλές φορές έχουμε δύο ομάδες οι οποίες έχουν απώλειες ή αλλάζουν προπονητή ή είναι σε μια κρίση και κάτι γίνεται και παρουσιάζονται σε ένα παιχνίδι πολύ αλλαγμένες και πολύ καλύτερες. Νομίζω ότι πράγματι η Ρεάλ έχει μεγάλα προβλήματα αυτή τη στιγμή με τους ψηλούς. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι έχει μια απόλυτη κυριαρχία σε αυτό το τομέα. Βέβαια αυτό πρέπει να μεταφραστεί και μέσα στο γήπεδο, γιατί και χθες η Ρεάλ είχε προβλήματα και πριν χτυπήσει ο Γκαρούμπα, πολύ περισσότερο μετά, και φτάσανε να έχουν 19 επιθετικά rebound, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm.
0: Ευθύμη, επικαλούμε την εμπειρία σου. Έχεις βιώσει από πρώτο χέρι τι θα πει τελικός σε Final Four Ευρωλίγκας, τελικός για την κορυφή της Ευρώπης. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να στεφθεί πρωταθλητής?
1: Εντάξει. Πρώτα απ' όλα να έχει καλή ομάδα.
0: Το πρώτο, σωστά, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα. Φέτος τη χρονιά όλη στο σύνολό της, μετά κάποια στιγμή, αλλά στο σύνολό της έδειξε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Αυτό πρέπει να μεταφραστεί και στον τελικό. Mm-hmm. Τι πρέπει να έχει? Καθαρό μυαλό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό πρέπει να έχει. Αν έχει καθαρό μυαλό, θα είναι, νομίζω ότι αύριο θα κυριαρχήσει.
0: Δεν ξέρω αν περίμενε στη Ρεάλ αντίπαλό του, υπό την έννοια ότι η Βαλένθια κατάφερε σε μια τρομερή σειρά να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια, η οποία δείχνει με τον Μαρτίνεθ πραγματικά μια ομάδα η οποία υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Εν τούτης, χθες ήρθαν τα τρίποντα από τους Μαδριλένους και την ισοπαίδωσαν. Δεν ξέρω κατά πόσο το περίμενες αυτό.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι είχα πει κιόλας σε μια άλλη συνέντευξη πριν από μια μέρα-δύο ότι θεωρώ ότι η Βαλένθια θα κερδίσει. Να γιατί δεν πρέπει να μιλάς για Final Four, για παιχνίδια. Αυτό που μας δείχνει αυτό το παιχνίδι είναι ότι καταρχήν η Βαλένθια ήταν η πιο άπειρη ομάδα από τις τέσσερις.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι η μεγάλη επιτυχία που έκανε με τον Παναθηναϊκό, που γύρισε τη σειρά από 2-0 σε 3-2, την άδεια σε λίγο και πνευματικά θα έλεγα, όταν δεν έχεις μεγάλη εμπειρία, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τέτοιες καταστάσεις. Και η Real παρουσιάστηκε αγνώριστη. Δηλαδή, με τρομερό ποσοστό στα τρίποντα, κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, αδιανόητο ήταν.
1: Ναι, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση. Κάποια στιγμή έπαιρνε ο Φελίθ, είχε πάρει 2-3 επιθετικά μαζεμένα rebound στο δεύτερο ημίχρονο. Γινόντουσαν πράγματα που δεν θα τα πίστευες. Mm-hmm. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ.
0: Ευθύμης, έναν τελικό η φανέλα μετράει.
1: Ναι, μετράει πολύ, αλλά τώρα τι να μετρήσει. Από τη μία έχει τον Ολυμπιακό και από την άλλη τη Ρεάλ. Μετράνε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να λέγαμε ότι έχει τη Βαλένθια από τη μία και τη Ρεάλ από την άλλη, ή τη Βαλένθια και τον
0: να
1: Ολυμπιακό.
0: Να πει ότι υπάρχει μια ανισομέρεια. Ναι.
1: Όταν μιλάς για αυτές τις δύο ομάδες που είναι από τις κορυφαίες τα τελευταία 30 χρόνια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η φανέλα μετράει και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν σου έρχεται στο μυαλό ο τελικός πριν από 2 χρόνια στο Κάουνας και το πώς εξελίχθηκε. Το λέω επειδή σε πολλούς αυτό το ζευγάρι ίσως θυμίσει εκείνη την απίστευτη βραδιά που ο Ολυμπιακός έδειχνε να κυριαρχεί και στο τέλος ήρθαν τα πάνω κάτω με ένα σούτ εκτός ισορροπίας, ένα σούτ προσευχή από αυτά που λέμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, που τα κάνει συχνά όμως, Γιούλ.
0: Που τα κάνει συχνά ο Γιούλ, ναι.
1: Ναι, όχι, δεν θέλω να επαναληφθεί βασικά η ροή του παιχνιδιού στο τελευταίο κομμάτι εννοώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα και πριν ότι αν ο Ολυμπιακός έχει καθαρό μυαλό στο σύνολο του παιχνιδιού, που είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα έτσι, να έχει καθαρό μυαλό 40 λεπτά σε ένα τελικό Final Four, αν όμως καταφέρει και το έχει όπως το έδειξε στον ημιτελικό, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε τέτοιο τέλος
0: ναι.
1: του παιχνιδιού. Όταν μια ομάδα, συγγνώμη κιόλας, όταν μια ομάδα νιώθει λίγο πιο αδύναμη, όπως ίσως πιθανά να νιώθει η Ρεάλ τώρα λόγω των
0: απουσιών,
1: έτσι, και στο τέλος του παιχνιδιού είσαι κοντά, όλα είναι πιο εύκολα για αυτή την ομάδα, γιατί σίγουρα δεν έχει να χάσει τίποτα, και πιο δύσκολο για τον αντίπαλο, ο οποίος δεν πιστεύει ότι έχει συμβεί. Έτσι, δηλαδή,
0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας προφανώς ξέρει αύριο τι πρέπει να κάνει και πώς σχεδιάζει το παιχνίδι της ομάδας του. Αν όμως σου έλεγα να μπει στα παπούτσια του, θεωρείς ότι θα έπρεπε μάλλον να μεταφέρεις το παιχνίδι κάτω από τα καλάθια χτυπώντας τη Ρεάλ εκεί που πονάει ή όχι?
1: Πραγματικά δεν έχω γίνει ποτέ προπονητής.
0: Το γνωρίζω, αλλά η πείρα σου είναι τεράστια.
1: Και ο coach έχει μεγάλη εμπειρία και ξέρει πώς θα κατευθύνει την ομάδα. Και προχθές άκουγα κάτι το οποίο είναι λίγο τρελό να το σκεφτείς. Ο Παπανικολάου έπαιξε το πρώτο του Final Four πριν από 15 χρονιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι συζητάμε τώρα για εμπειρία παιχτών μέσα σε αυτήν την ομάδα? Δεν μιλάω μόνο για τον Παπανικολάου, αλλά αν πάρεις τις μονάδες, οι μονάδες ξέρουν και από μόνες τους πόσο μάλλον ένας προπονητής. Οπότε φαντάζομαι ότι θα κινηθούν με βάση την καλύτερη τακτική.
0: Πού πιστεύεις ότι θα κρυθεί το μάτς αύριο, αν και είναι ένας τελικός που μπορεί να κρυθεί στα πάντα, ακόμα και στο σούτ όπως έχουμε δει σε άλλες παλαιότερες διοργανώσεις, αν το πάρουμε πάντως πιο φυσιολογικά και όχι στο καρδιοχτύπι της τελευταίας στιγμής, πού θεωρείς ότι θα κρυθεί?
1: Με βάση αυτά που είδαμε στους δύο ημιτελικούς, γιατί ήταν μια Ρεάλ η οποία ήταν έξω από τα προβλεπόμενα.
0: Εξωφρενικά εύστοχη, έτσι.
1: Ναι, έκανε πράγματα τα οποία δύσκολα μπορούν να ξαναγίνουν σε ένα παιχνίδι Final Four. Και η ευστοχία, αλλά και τα επιθετικά με τους κοντούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γίνανε πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα. Και με βάση και την εικόνα του Ολυμπιακού στον ημιτελικό, νομίζω ότι αυτό που σου είπα και πριν, το καθαρό μυαλό του Ολυμπιακού, αυτό είναι το βασικό κομμάτι.
0: Το κλειδί. Mm-hmm. Θεωρείς ότι η Αθήνα που διοργανώνει το Final Four θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό στην πραγμάτωση του ονείρου του, του στόχου του? Είναι δηλαδή η ιδανική συγκυρία ή δεν παίζει ρόλο το που γίνεται?
1: Οι ομάδες αυτές έχουν μάθει να παίζουν και σε έδρες αντιπάλων και σε ουδέτερα γήπεδα και με κόσμο δικό τους και χωρίς κόσμο. Προφανώς όταν έχεις από πάνω 18.000 που... Δεν ξέρω συνολικά πόσο χωράει το ΆΚΑ.
0: 18.000.
1: 17 θα είναι Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
0: Έτσι φαίνεται ότι τουλάχιστον τη μερίδα του Λιόντος θα είναι ερυθρόλευκα τα εισιτήρια.
1: Νομίζω ότι εντάξει, σίγουρα βοηθάει. Έτσι. Είναι άλλο να έχεις 16.000-17 απέναντί σου και άλλο να τους έχεις υπέρ σου. Αλλά οι ομάδες αυτές όλες έχουν μάθει να παίζουν σε τέτοια γήπεδα και όσο και να ακούγεται περίεργο, τουλάχιστον εγώ αυτό ένιωθα. Όταν μπαίνει σε ένα γήπεδο και ξεκινάει ο αγώνας, οι παίχτες συνήθως δεν ακούνε. Δεν ξέρουν τι γίνεται δίπλα τους. Εγώ δεν ήξερα τι γίνεται δίπλα μου.
0: Δεν θεωρείς δηλαδή ότι κάπου ο κόσμος ίσως μεταφέρει και μια μορφή πίεσης, αν και κάποια στιγμή ο coach που είχε ρωτηθεί είπε ότι πάντα ζούμε σε πίεση και έτσι είναι όταν παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό είναι που σου είπα, ότι έχουν μάθει να ζουν με αυτό το πράγμα τώρα, και υπέρ τους και εναντίον τους. Σίγουρα βοηθάει όμως. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι αρνητικό το ότι θα είναι 16-17.000 Ολυμπιακούς μέσα στο γήπεδο.
0: Εννοείται. Όλοι ονειρευόμαστε, όλοι οι Έλληνες να δούμε μια ομάδα μας αύριο να σηκώνει το Final Four, να σηκώνει το βαρύτιμο τρόπαιο. Θέλω να σε ρωτήσω για πιθανότητες. Είναι υπέρ του Ολυμπιακού?
1: Όχι, εγώ θα πω ότι είναι 50-50. Ένας τελικός για μένα είναι πάντα 50-50.
0: Ξέρεις, μου θυμίζεις αυτό που είπε ο Βεζένκοφ πριν από λίγο, που τον άκουγα στις δηλώσεις του στη Νόβα, που είπε να μην την πατήσουμε όπως άλλες φορές. Ήταν πολύ μετρημένος, πολύ σοβαρός και πολύ προσγειωμένος.
1: Και αυτή είναι η εμπειρία του Ολυμπιακού που κουβαλάει τα τελευταία 5 Final Four, τα 4 τελευταία και το τωρινό, το ότι ξέρει τι σημαίνει σε κάθε κατάσταση, είτε είσαι φαβορή είτε δεν είσαι. Το τι μπορεί να συμβεί. Οπότε νομίζω ότι και τα παιδιά έχουν πλήρως κατανοήσει την περίσταση και την κατάσταση, πώς είναι αυτή τη στιγμή, και το μυαλό τους είναι πολύ καθαρό. Αυτό ήταν και στον ημιτελικό δηλαδή.
0: Ωραία. Να κλείσω με μια ερώτηση, έτσι κάπως δύσκολη. Θα δούμε πώς θα σου φανεί. Είναι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού η καλύτερη ομάδα του συλλόγου ever?
1: Κοίταξε, η κουβέντα αυτή είναι, και συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι λάθος. Ναι. Είναι διαχρονικό λάθος. Mm-hmm. Ο Πελέ ήταν καλύτερος στην εποχή του, ο Μαραντόνα καλύτερος στην εποχή του, ο Μέση καλύτερος στην εποχή του, ο Ολυμπιακός το 90 καλύτερος. Το μπάσκετ αλλάζει, το ποδόσφαιρο αλλάζει, το άθλημα αλλάζει. Δεν μπορεί να γίνονται συγκρίσεις τέτοιες. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνεις, αν κάποιο παιδί τώρα 17 χρονών δει έναν αγώνα της δεκαετίας του 80, θα πει αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αυτό είναι στο σχολείο. Ναι. Το χέρι ψηλά σε μια ζώνη και σουτάρουμε και άμα μπει. Το 90 άλλαξε, το 2000 άλλαξε. Έτσι πρέπει να αλλάζει.
0: Εξέλιξη.
1: Έτσι είναι. Όλα τα πράγματα εξελίσσονται. Ο Ολυμπιακός όμως αυτή τη στιγμή, γιατί το να συγκρίνουμε μια ομάδα μέσα στην τελευταία δεκαετία, μπορούμε να το κάνουμε. Μέσα σε αυτή την τελευταία δεκαετία νομίζω ότι αυτή η ομάδα του Ολυμπιακού είναι η καλύτερη.
0: Πιο πλήρης.
1: Πιο πλήρης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Okay. Ευθύμη, να σε ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Ενώνουμε τις ευχές μας αύριο για να σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Αθήνας ο Ολυμπιακός στο βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Φαντάζομαι όλοι οι Έλληνες και όλοι οι φίλοι.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζω να μην υπάρχουν κάποιοι που δεν το εύχομαι.
0: Όχι.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Αυτός ήταν ο Ευθύμης Μπακατσιάς, κάτοχος Ευρωλίγκας το 1997. Μας μίλησε αναλυτικά για τον Ολυμπιακό και για το πώς τον περιμένει αύριο βράδυ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση στο μπάσκετ, θα επανέλθουμε με πολλά θέματα και ακόμα περισσότερα ηχητικά αποσπάσματα από τους πρωταγωνιστές του αυριανού αγώνα και να μιλήσουμε για Στίβο και για το επίτευγμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος ήταν καταπληκτικός σήμερα στο meeting της Σιαμέν. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήρε τη νίκη με ένα άλμα στα 8-46. Ισοφάρισε την καλύτερη επίθεση για φέτος στον κόσμο που ανήκει στον Πορτογάλο Μπαλντέρ και έδειξε ο Μακεδόνας αθλητής από την Κίνα ότι πραγματικά έχει άγριες διαθέσεις και ότι φέτος πραγματικά μπορεί να είναι η χρονιά του. Για την ιστορία να πούμε ότι δεύτερος τερμάτισε ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ με 8-32 και ακολούθησε ο Μπόζινταρ Σαραμπακούγιοφ με 8-29 σε έναν αγώνα ο οποίος κοιμάνθηκε πολύ ψηλά στα άλματα, αλλά ο Μίλτος Τεντόγλου βεβαίως με το 8-46 έδειξε πραγματικά από τι πάστα είναι φτιαγμένος και πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει αυτό το παλικάρι, να τον έχει ο Θεός καλά.

Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, 25 λεπτά μετά τις 8. Πάντοτε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Με την εκπομπή βεβαίως σήμερα να κινείται στον αστερισμό του Final Four και βεβαίως του μεγάλου τελικού. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να ράψει το τέταρτο αστέρι στο πέτο, στη φανέλα του, μετά τη Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο. Αν υπομονεί ο κόσμος του, όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, να δούμε μια ελληνική ομάδα να θριαμβεύει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της μπασκετικής Ευρώπης απέναντι σε μια ομάδα θρύλο όπως είναι η Real Madrid της.

σύντομη διαφημιστική ανάσα, τίτλοι ειδήσεων από την Κασιανή Βραχά για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, και σε λίγο και πάλι μαζί με Ευρωλίγκα και όχι μόνο.

0: Real FM.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αύριο στη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και για τη δημιουργία ενός πλαισίου για συζητήσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως αναφέρουν οι Financial Times. 50-50 οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Οι έρευνες των αρχών εστιάζουν στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Περισσότερα στο real.gr.

Real Weekend στους 97,8. Weekend στους 97,8.

35 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο υπό τους ήχους των Iron Maiden, που πραγματικά κάνουν χαμό σήμερα στην Αθήνα, στην συναυλία του στο Ολυμπιακό Στάδιο. Προφανώς τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα και, όπως είπαμε, για όσους δεν κατάφεραν έτσι να μπουν στο στάδιο, τους βάζουμε αυτό το κομμάτι έτσι για να τους γλυκάνουμε λίγο.

Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία live casino. Πάντα στη ρύθμιση του ήχου και τις φοβερές μουσικές επιλογές ο άρχοντας, ο μαέστρος, ο Αντώνης Μορτάκης. Βεβαίως στο τηλεφωνικό κέντρο ο πολύτιμη αρρωγός η Φράνσις Παράσχη και στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Μιχάλης Φουστερής και ο Δημήτρης Σταυρακάκης.

0: Πάμε τώρα στον Δαμιανό Παπαχατζή. Δαμιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν πιάνει τη βάση η Ευρωλίγκα στο θέμα της οργάνωσης, γιατί το αλαλούμ που έχει γίνει είναι άνευ προηγουμένου. Πρόκειται για έναν οργανισμό που τα flexibility του, όταν πάει κάτι στραβά, δυστυχώς δεν μπορούν να τα διορθώσουν. Και αναφερόμαστε στην ιστορία που έχει γίνει με τα εισιτήρια. Θα πούμε τα αγωνιστικά αργότερα, να μας καταθέσεις και εσύ τους, τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ, θα ακούσουμε. Όμως δυστυχώς η διοργάνωση έχει επισκιαστεί από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια και βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα τεταμένα, αν δεν μπορέσουν να το μαζέψουν, Δαμιανέ, και να πούνε και να το οργανώσουν σωστά αύριο. Διότι σε ένα 24ωρο από τώρα, έτσι είναι, Μιχάλη, στις 9 είναι ο τελικός, θα το ακούσετε live από το Real FM. Ο κύριος Τσιούς Μπουένο απολογήθηκε, ο CEO της Ευρωλίγκας, δηλαδή το γενικό κουμάντο της Ευρωλίγκας απολογήθηκε.
2: Τα μάσισε λίγο, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τα μάσισε. Ναι, ναι. Διότι αναφέρθηκε στο πρόβλημα που προέκυψαν με τα εισιτήρια του Final Four, ζητώντας συγγνώμη τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν με ιδιαίτερη αναφορά στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε, την ίδια ώρα που η Φενέρμπαχτσε λέει για περίπου 5.000 οπαδούς της που δεν μπήκαν στο γήπεδο και είχαν πρόβλημα.
1: Όχι 5.000 οπαδούς της, 500 οπαδούς της.
0: Ναι.
1: Απλά λέει ότι ήταν 5.000 υπεράριθμοι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Μπουένο, ο οποίος, εντάξει, τα μασάει, λέει, ο αριθμός των ατόμων που επηρεάστηκαν ήταν συνολικά 187 που τελικά κατάφεραν να μπουν. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την εταιρεία Ticketing που έχει ήδη λυθεί. Μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι κανείς δεν μπόρεσε να μπει χωρίς εισιτήριο. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν, είπε ο κύριος αυτός. Έρχεται ο κύριος Μποντίρογκα, ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, και αναφορικά με τα εισιτήρια και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στο παιχνίδι με Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε και αυτός ότι η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο. Στο τέλος το καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη στους φίλους της Φενέρ, στο σύλλογο. Στο τέλος λύσαμε το πρόβλημα, είπε χαρακτηριστικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική κυβέρνηση, την πόλη της Αθήνας, την Οργανωτική Επιτροπή για την αφοσίωσή τους για να γίνει αυτό το event πράξη. Πέρασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αναφέρεται, για την καριέρα του στην Αθήνα. Οπότε επιστρέφω, νιώθω ότι είναι σαν το σπίτι μου. Τόνισε, απαντώντας στην ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε, η κατάσταση προέκυψε από την πλατφόρμα των εισιτηρίων που προσπαθήσαμε να λύσουμε. Προσπαθήσαμε να βάλουμε όλους τους φίλους της Φενέρ στο γήπεδο, στο τέλος το καταφέραμε. Ζητάμε συγγνώμη από τους φίλους της Φενέρ και το σύλλογο, αλλά στο τέλος λύθηκε το πρόβλημα, είπε χαρακτηριστικά. Και όμως αυτά, Κωνσταντίνε και Μιχάλη, έρχεται η ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το Telecom Center, της White Vale, η οποία τους αδειάζει όλους αυτούς. Και λέω γιατί τους αδειάζει. Γιατί λέει, εξαιτίας των παραλήψεων της διοργανώτριας αρχής της Ευρωλίγκας, σε εγκαταστάσεις σύλθαν χιλιάδες άτομα χωρίς εισιτήρια και χωρίς ταυτοποίηση σε πλήρης παράβαση του νόμου. Μας έδωσαν λαθασμένα δεδομένα προσφόρτωση στα τουρνικέ, με αποτέλεσμα να περνούν ανεξέλεγκτα άτομα επί ώρα και στις εύλογες διαμαρτυρίες στο security, όργανα της Ευρωλίγκας τους επέβαλαν να αποδέχονται τον μη έλεγχο. Υπήρξε υπέρμετρη καθυστέρηση στην παράδοση των εισιτηρίων στους δικαιούχους θεατές, καθώς και κατά τον χρόνο ανοίγματος των θυρών του γηπέδου. Εξακολουθούσαν να υπάρχουν πρόσωπα που δεν είχαν λάβει τα εισιτήρια εισόδου τους, ενώ αρκετά πρόσωπα ουδέποτε έλαβαν το εισιτήριο για το οποίο είχαν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο. Η αντίδραση στο τεχνικό αυτό πρόβλημα, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της Ευρωλίγκας, ήταν να δώσει ο security manager της Ευρωλίγκας οδηγία να επιτραπεί σε πολυάριθμα άτομα μη εξουδετερωμένη είσοδος χωρίς έγκυρο εισιτήριο. Βάλτε μια ανατελεία σε αυτό που είπα για το security manager της Ευρωλίγκας. Περαιτέρω διαπιστώθηκε ότι ολόκληρες ομάδες προσώπων εισήλθαν παρανόμως, χωρίς έλεγχο, επαλήθευση ή οτιδήποτε διαδικασία ταυτοποίησης. Μάλιστα, βρέθηκαν εισιτήρια εκδοθέντα από την Ευρωλίγκα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν και καν σε υπαρκτές θέσεις και σειρές. Δεν εκδόθηκαν ποτέ οι διαπιστεύσεις που έπρεπε. Με συνέπεια, ακόμη και ο επικεφαλής της εταιρείας security να μην πάρει ποτέ διαπίστευση και έτσι να μην μπορεί να λειτουργήσει σωστά το προσωπικό. Υπήρξαν λανθασμένες διαπιστεύσεις. Οι άνθρωποι που επιτράπονταν πλησίον του αγωνιστικού όρου ήταν υπερβολικά πολλοί, τον οποίο θα ήταν καταστροφικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι καθυστερήσεις σε εισιτήρια, οι αλλαγές στα σχέδια ασφαλείας και στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, όλα τελευταία στιγμή προκάλεσαν ασυνεννοησίες, μη ροή της πληροφορίας και συνεχή σύγχυση. Δεν εκφωνήθηκαν προειδοποιήσεις σε επικίνδυνες συμπεριφορές των φιλάθλων που καβαλούσαν τα κάγκελα στα ανώτερα επίπεδα, κρέμονταν στα μπαλκόνια και κινδύνευαν. Οι κλίμακες και οι έξοδοι ασφαλείας ήταν όλες κατηλημένες ασφιχτικά από υπεράριθμους, δημιουργώντας τεράστιο θέμα ασφαλείας, καθώς οι security δεν μπορούσαν να ανοίξουν χώρους και να ελέγξουν. Αντικείμενα από συνεργεία είχαν μείνει σε διάδρομους, εκτεθειμένα απολωτελώντας εν δυνάμει όπλα. Όλο το ανωτέρω είναι ενδεικτικά παραδείγματα προχειρότητας χωρίς προηγούμενο. Εν ώψη του τελικού της Κυριακής δεν πρέπει να επανληφθεί το παραμικρό από τα ανωτέρω. Η Ευρωλίγκα οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση των συμφωνηθέντων και κυρίως της νομιμότητας. Αυτά λέει η εταιρεία, η White Veil, που έχει την διαχειρίζεται σε εγκαταστάσεις του Telecom Center της Αθήνας. Ναι. Να προσθέσω εγώ, το ρεπορτάζ μου λέει ότι στην αστυνομία είναι έξαλλη με την Ευρωλίγκα. Κάπου χάθηκε η μπάλα. Γιατί γινόντουσαν οι προέλεγχοι και μετά οι security τους περνάγαν όλους μέσα. Με αυτό που είπα, ότι ο επικεφαλής του security manager της Ευρωλίγκας λέει αφήστε τους όλους. Καταλαβαίνει κανείς από αυτά που λέμε ότι η λειτουργία ήταν όχι κάκιστη, κάτι χειρότερα από κάκιστη. Ναι. Δαμιανέ, το δικό σου, και ξαναλέω ότι είναι στα κάγκελα η αστυνομία και οι ανώτεροι εξωματικοί που διαχειρίζονται όλη την κατάσταση από τον Αττικάρχη, τον υποστράτηγο τον κύριο Καμπρά και όλους τους άλλους για την ασυνεννοησία που υπήρχε με την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα έχει μια δική της φιλοσοφία, εντάξει δεν χρειάζεται η αστυνομία κλπ. Να εδώ που δεν χρειάζεται η αστυνομία σύμφωνα με τους χαρτογιακάδες της Ευρωλίγκας και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Διότι αν η αστυνομία είχε ρόλο στον έλεγχο ή έστω συμβουλευτικά να είναι δίπλα, θα μπορούσε κάτι να αποτραπεί και να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αλαλούμ που έγινε, που οι Τούρκοι φωνάζουν, όλοι φωνάζουν, άνθρωποι που είχαν εισιτήριο καθυστέρησαν και ένα γενικό αλαλούμ. Και ας ελπίσουμε ότι αύριο αυτό το αλαλούμ δεν θα υπάρχει. Δαμιανέ.
1: Ναι, η ουσία του θέματος είναι ότι η Ευρωλίγκα έχει εξελιχθεί πολύ ως αθλητικό γεγονός. Ναι. Έχει βελτιωθεί, έχει προοδεύσει πάρα πολύ, έχει αποκτήσει, έχει διευρύνει πάρα πολύ το κοινό της και δεν μπορεί να κάνει το 2026 ό,τι έκανε το 2006. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και οι ομάδες μέτοχοι της EuroLeague και στην Βαρκελόνη που είναι η έδρα της EuroLeague, ότι αυτό το σύστημα διανομής των εισιτήριων δεν μπορεί να συνεχιστεί με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, την αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να
0: να γίνει επανασχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας. Ναι, διότι κάποια από αυτά μου έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος ελληνικής αστυνομίας δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ένα, με τα μέτρα ασφαλείας του Conference League του στη Νέα Φιλαδέλφεια του ποδοσφαίρου το 24, σωστά λέω.
2: Τότε που Ολυμπιακός ναι, επικράτησε τη Φιωρεντίνα.
0: Και επίσης η Ευρωλίγκα και αυτοί οι χαρτογιακάδες που καλά κάνω εγώ και τους βρίζω. Ωραία, γιατί θέλω να μου βάλουν εμένα το κορδελάκι στο χέρι, το πλαστικό αυτό και να το έχω όλες τις μέρες. Πρέπει να καταλάβουν ότι μιλάμε για μια διοργάνωση που δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ένα βράδυ ή δύο βράδια, που είναι 4 και 5 βράδια. Που ο βαθμός δυσκολίας είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μου είπε υψηλό βαθμό στέλεχος της αστυνομίας ότι καμία σχέση με την UEFA και είπε και μια κουβέντα. Η UEFA, ό,τι λέγαμε, ακούγανε. Αυτοί αρνούνται να ακούσουν. Πρόσεξε την κουβέντα που μου είπε. Αρνούνται να ακούσουν.
1: Κοίταξε, βασικά έχει σταματήσει η EuroLeague εδώ και πολλά χρόνια να συνεργάζεται με τις τοπικές λίγκες.
0: Ναι.
1: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λες. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από πόλη σε πόλη, να έχεις ένα...
0: Που η κάθε πόλη έχει την ιδιαιτερότητά της.
1: Ναι. Και να το ακολουθείς, ας πούμε, ανεξαρτήτως που βρίσκεσαι. Εάν είχα υποκριθεί και ο Παναθηναϊκός στο Final Four...
0: Για σκέψου, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, για σκέψου να ήταν και η Χάπολη Τελ Αβίβ. Δεν θέλεις να το σκέφτεσαι κανένας.
1: Τι θα γινόταν.
2: Ναι. Δηλαδή, λίγο δύσκολα.
1: Και δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια αυτό το σύστημα. Δηλαδή και στην Κωνσταντινούπολη,
0: ναι,
1: που ήταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 12 όταν το είχε πάρει Ολυμπιακός, υπήρχαν θέματα. Και εκεί υπήρχε δηλαδή και κίνδυνευση, ασφάλεια ανθρώπων που δεν είχαν καμία όρεξη να, ούτε να πλακωθούν με κανέναν ούτε να διαπληκτιστούν. Έγιναν επεισόδια και τότε. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα εισιτήρια το Φεβρουάριο.
0: Να μας το εξηγήσεις λίγο το θέμα των εισιτηρίων. Θα σε παρακαλώ, στο Δημιανέ, ναι, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να μας πεις λίγο για τα εισιτήρια. Γιατί εκεί παίζεται πολύ μεγάλη ιστορία όλων αυτών που έχει γίνει τώρα. Πάμε στις διαφημίσεις και περιμένεις τη γραμμή σου.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Δαμιάνος Παπαχατζής, πάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή, ακούτε Real Sports. Πριν την διαφημιστική ανάσα, σε ρωτούσε Δαμιανέ ο Δημήτρης για το τι ακριβώς συμβαίνει
0: για
2: με αυτή την
0: εισιτήρια. Γιατί από εκεί δημιουργείται ένα θέμα, γιατί Δαμιανέ η Ευρωλίγκα θέλει να βγάλει κέρδος και να βγάλει τα έσοδα της, αλλά είπες κάτι πολύ σωστό, είμαστε το 2026 και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που έκανε πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι, βγαίνουν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της σεζόν προς πώληση, χωρίς να είναι γνωστές οι ομάδες που θα προκριθούν στο Final Four, που θα παίξουν στο Final Four. Αυτά τα εισιτήρια πλέον δεν έχουν και θέση συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρει ο κάτοχος που το παίρνει ότι θα καθίσει στην 4 σειρά στο 10 κάθισμα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα εισιτήρια επίσης μπορούν να μεταβιβαστούν.
0: Και γι' αυτό είδαμε και χθες να υπάρχει και σε κάποιο σημείο η οπαδή της Φενέρ με το Ολυμπιακού μαζί.
1: Ακριβώς. Και έτσι χάνεται η μπάλα στο ποιος, ποιοι φιλάθλοι έχουν πάρει εισιτήρια. Επιπλέον δημιουργείται πρόβλημα με την ταυτοποίηση,
0: ναι,
1: που και στην αστυνομία πρέπει να είχαν θέμα με αυτό.
0: Είχαν θέμα με αυτό.
1: Για γιατί μετά τις μεταβιβάσεις ερχόντουσαν αργά τα στοιχεία,
0: ναι,
1: για να ελεγχθούν. Επομένως είναι ένα σύστημα, δηλαδή μοιράζεται ένα μικρό μέρος των εισιτηρίων, ένα σημαντικό κομμάτι πηγαίνει στους χορηγούς,
0: ναι,
1: το μεγαλύτερο κομμάτι μοιράζεται σε φιλάθλους από το Φεβρουάριο, χωρίς να γνωρίζουμε τη σωματιακή τους προτίμηση,
0: ναι,
1: ή τέλος πάντων που θα καταλήξουν αυτά τα εισιτήρια,
0: ναι,
1: και το 1/3 των εισιτηρίων μοιράζεται στις ομάδες. Ενώ η λογική λέει ότι πέρα από τις ανάγκες που έχει η Ευρωλίγκα και για τους χορηγούς της και για την ίδια, το μεγάλο μέρος των εισιτηρίων πρέπει να διατίθεται στις ομάδες,
0: ναι,
1: από την αρχή, να ξέρουν στην Ευρωλίγκα και στην τοπική αστυνομία που έχει διατεθεί το μεγαλύτερο μέρος των φιλάθλων, για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ώστε να φτιάχνουν και τις ανάλογες ζώνες. Τώρα, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα να περιμένουμε.
0: Ναι, ζει ένα δικό της σε συνεφάκι η Ευρωλίγκα, ότι έλα μωρέ, δεν γίνεται τίποτα. Είναι. Ενώ τα παιχνίδια αυτά έχουν υψηλή επικινδυνότητα. Και σου ξαναλέω, αν ήταν και το Ισραήλ εδώ και η Χάπολ και ο Παναθηναϊκός, δεν θα ήταν τα πράγματα τώρα έτσι απλά όπως μιλάμε σήμερα.
1: Επιπλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Στην περίπτωση της Αθήνας, αποδείχθηκε ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει το ticketing καταρχάς καθυστέρησε, γιατί μετά εκ των υστέρων προσπαθούν, ενώ έχουν πουληθεί τα εισιτήρια, να τους τοποθετήσουν σε ζώνες, έτσι.
0: Δεν γίνεται αυτό, πρέπει από την αρχή να γίνει αυτό η ζώνη.
1: Ακριβώς.
0: Μέσω σύστημα. Υπάρχει σύστημα, να διευκρινίσουμε, ότι υπάρχει σύστημα που λέει ότι στην θύρα Β, λέω παράδειγμα εγώ για να καταλαβαίνει ο κόσμος, μπαίνει ο Ολυμπιακός, στη θύρα Α μπαίνει η Ρεάλ. Ναι, υπάρχει τέτοιο σύστημα, αλλά πρέπει από την αρχή να μπουν τα δεδομένα. Αυτοί πάνε να κάνουν το μετά, ενώ έχουν δοθεί τα εισιτήρια.
1: Έτσι λοιπόν, η εταιρεία, από ό,τι αποδείχθηκε εντελώς ακατάλληλη για αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού άνθρωποι δεν είχαν παραλάβει τα εισιτήρια,
0: ναι,
1: με μέλη τους όπως θα πρέπει, και έχουν πληρώσει και πολλά λεφτά. Προφανώς όσα είπαν ο Μποντίρογκα και ο CEO της EuroLeague, έχουν κατά νου και ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται,
0: ναι, ναι,
1: το ΆΚΑ αφήνει πόνις για συνέχεια νομικής μορφής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επομένως είχαν κατά νου και αυτό, πρέπει να προστατεύσουν και το πρεστίζ της διοργάνωσης, και γι' αυτό αρνήθηκαν τα πάντα στην ουσία.
0: Εγώ σου ξαναλέω αυτή την ιστορία, αυτή την κουβέντα που μου είπε υψηλό βαθμό τέλεχος,
1: ναι,
0: ανώτατος πολύ, και μου λέει δεν ακούνε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, άλλα λέμε, άλλα κάνουν, και μας φέρουν μεγάλες δυσκολίες.
1: Κοίταξε, αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, ότι δεν εξηγείται.
0: Ναι.
1: Όταν ας πούμε η UEFA, που έχει πολύ μεγαλύτερη οντότητα από, και αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Έχει συνεργασία με τις
0: τοπικές αρχές.
1: Δεν μπορεί και η Ευρωλίγκα να μην έχει συνεργασία. Μάλιστα. Δύο είναι τα αισθήματα της Ευρωλίγκας.
0: Πάμε. Έτσι. Ποια είναι τα δύο?
1: Πρώτον, ότι δεν μπορείς να κάνεις το 2026 ό,τι έκανες το 2006.
0: Ναι.
1: Και κάθε πόλη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αυτά τα δύο στοιχεία δεν μπορεί να τα παραλείψει, να τα παραβλέψει. Γιατί έχει μεγαλώσει η διοργάνωση.
0: Το εύρος της διοργάνωσης.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Βέβαια. Τα γήπεδα είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι, βασικά είναι το ενδιαφέρον του φιλάθλων πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι έκανε το πριν 20 χρόνια, που ήταν πολύ μικρότερο το ενδιαφέρον για την Ευρωλίγκα. Πρέπει να προσαρμοστεί τις νέες συνθήκες.
0: Δαμιανέ, να ακούσουμε ο Σάρας Γιασκεβίτσιου χθες το βράδυ, μετά τον ημιτελικό συνέντευξη τύπου μετά, που έχασε η ομάδα του από τον Ολυμπιακό, είπε για τους φιλάθλους της Φενέρ. Για να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε για τα εισιτήρια. Μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ακούω κάτι πολύ λυπηρό και πιο συγκεκριμένα ότι ο παδί της Φενέρμπαχτσέ δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Είναι μια πολύ λυπηρή ιστορία για την Ευρωλίγκα και για τη διοργάνωση γενικά. Να έχουν πληρώσει εισιτήριο και να μην μπουν στο γήπεδο. Νιώθω άσχημα για εκείνους. Το συζητούσαμε πριν από το μάτς. Περίμεναν έξω το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες το βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή. Λοιπόν, όταν ακούς τον Σαρούνα Διασκευήτσιος να λέει αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι σταματάει η κουβέντα εκεί, Δαμιάνε Παπαχατζή.
1: Εντάξει, είναι στο πνεύμα της ανακοίνωσης της Φενέρμπαχτσε η δηλώση του Διασκευήτσιος. Το συμπέρασμα είναι ότι ο τρόπος διανομής των εισιτήριων πρέπει να αλλάξει. Αν θέλει η Ευρωλίγκα, ας βγάλει ένα μικρό μέρος προς διάθεση, για τους φιλάθλους γενικώς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της διάθεσης πρέπει να γίνεται μέσω των ομάδων.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι μάλιστα μπορούν να έχουν και
0: καλύτερη επικοινωνία με τους οπαδούς τους, αν θέλουν.
1: Και καλύτερη επικοινωνία με τους οπαδούς και τα στοιχεία θα έχουν όλα, γιατί ούτως ή άλλως τα έχουν για τους εντός έδρας αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και τα στοιχεία θα έχουν πολύ γρήγορα να τα συλλέξουν και να τα διαθέσουν. Πραγματικά θα είναι ακατανόητο αν η Ευρωλίγκα συνεχίσει σε αυτή την ίδια πρακτική.
0: Να παρακαλέσω να μείνεις για ακόμα 2 λεπτά στη γραμμή και αμέσως μετά να μιλήσουμε για λίγο για τα αγωνιστικά. Μένεις στη γραμμή σου, Δαμιανέ Παπαχατζή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στις διαφημίσεις εδώ με τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάντα.
2: Ιντερβέντεν Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.
5: Real FM.
6: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δύο λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real Sports, εκπομπή μέχρι τις 10. Αύριο θα είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 12, γιατί θα έχουμε και τον τελικό της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός με την Real Madrid. Συζητάμε με τον Δαμιανό Παπαχατζή για το πρόβλημα που υπήρχε με τα εισιτήρια. Πάνω κάτω καταλάβαμε ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι είναι στο 2026 και όχι παλιότερα και να αλλάξει πάρα πολλά σχέδιά της, και για το γεγονός της πώλησης των εισιτηρίων και για τα μέτρα ασφαλείας. Για όλα αυτά πρέπει να κάνει ταχύτατα αλλαγές.

0: Λοιπόν, τώρα, πες μας λίγο τι γίνεται πριν περάσουμε στο Δαμιανό με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.
1: Ναι, τον Μάριο τον Οικονόμου. Είναι μια είδηση που την είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και ελπίζουμε προς το καλύτερο. Δυστυχώς, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έπεσε θύμα σοβαρότατου τροχαίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα Γιάννενα, ήταν σε ένα δίκυκλο το οποίο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και αιτίες. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται στην εντατική, βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αναφέρει το ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο για την ώρα. Το μόνο που είπαμε και λέμε και θα το ξαναπούμε, μακάρι ο Θεός να είναι δίπλα του για να ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια που τον βρήκε.
0: Λοιπόν, τώρα τα αγωνιστικά της Ευρωλίγκας, αύριο το πολύ μεγάλο παιχνίδι. 3-1 στις νίκες είναι η Ρεάλ Δαμιανέ. Να πω εγώ ότι έχουν ανακοινωθεί τα μέτρα ασφαλείας και οι ώρες μετακίνησης των φιλάθλων για τον αυριανό τελικό μετά το Δαμιανό. Για να μην τον κρατάμε στη γραμμή, άλλο θα τα πούμε. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα εσύ αύριο? Μπορεί ο Ολυμπιακός να το σηκώσει? Η Ρεάλ χωρίς τρεις παίχτες πρωτοκλασσά του πάει σε αυτό το παιχνίδι. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Αντικειμενικά είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Παίζει σε ένα γήπεδο στο οποίο η μεγάλη πλειοψηφία, σχεδόν το σύνολο των φιλάθλων, θα είναι μαζί του. Όντως και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Δηλαδή, στο να μπει ο Ολυμπιακός πολύ δυνατά, με μεγάλο κίνητρο, γιατί σε αυτούς τους τελικούς πρέπει να παίξεις δυνατή άμυνα. Δεν μπορεί να σπανίως κερδίζει η επίθεση στα μεγάλα παιχνίδια. Το ίδιο πρέπει να κάνει και αύριο στο τελικό με την Ρεάλ, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει τα σοβαρά προβλήματα στους ψηλούς, αλλά δεν πάει να είναι μια ταλαντούχα ομάδα, πολύ έμπειρη και με αυτό που λέμε βαριά φανέλα. Ο Ολυμπιακός έχει να αντιπαρατάξει, εκτός από την, ότι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, θα έχει την εξέδρα μαζί του, ότι είναι πιο πλήρης από κάθε άλλη φορά από τα 5 τελευταία χρόνια που δίνει συνεχώς το παρόν σε Final Four. Και έδειξε και πολύ μεγάλη συγκέντρωση και συνέπεια αγωνιστική στο πλάνο του, στην άμυνά του, στον πρώτο ημιτελικό του Final Four.
1: Άρα, Δαμιανέ, θεωρείς ότι το ζητούμενο αύριο βράδυ, δεν ξέρω αν θεωρείς ότι είναι και το πιο βασικό, είναι Ολυμπιακός όπως έπραξε με τα ατού της Φενέρ, τα οποία τα απενεργοποίησε, να κάνει το ίδιο με τα αστέρια της Ρεάλ, οι οποίοι, η αλήθεια χθες είναι ότι τους είδαμε και τρομάξαμε με αυτή την ομοβροντία τριπόντων. Αν θεωρείς ότι η άμυνα, όπως είπες κιόλας, είναι το μεγάλο ζητούμενο, προκειμένου ο Ολυμπιακός, αφού καταφέρει και περιορίσει τα ατού της Ρεάλ, να χτίσει το δικό του επιθετικό παιχνίδι που έχει ταλέντο?
2: Δεν το συζητάμε. Η ενέργεια στην άμυνα είναι το πρώτο. Ειδικά απέναντι, όπως το είπες, απέναντι σε μια τόσο ποιοτική ομάδα, με τόσους ποιοτικούς περιφερειακούς παίχτες και έμπειρους επιπλέον. Αυτό είναι, δηλαδή, είναι το α και το ω, για να, γιατί η επίθεσή σου πάντα δεν θα λειτουργεί. Μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά, έτσι, αλλά κανένας δεν στεγγυάται αυτό. Ενώ η άμυνα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σταθερό, πολύ πιο ασφαλές.
1: Θεωρείς από κάποιους παίχτες του Ολυμπιακού που ήταν παρόντες στον τελικό, ναι, πριν από 2 χρόνια στο Κάουνας, με αυτή τη δραματική κατάληξη, ότι θα περάσει καθόλου από το μυαλό τους αυτή η ιστορία, ή θεωρείς ότι μιλάμε για κάτι άλλο πλέον?
2: Εντάξει, όσοι το ζήσανε μπορεί να το θυμούνται, αλλά
1: καταρχάς... Και με το Γιούλ στο γήπεδο κιόλας,
2: Ναι, ναι. Καταρχάς υπάρχουν κάποιοι παίχτες που δεν είχαν αυτή την εμπειρία.
1: Ναι, λέει όσοι το έζησαν.
2: Και παίχτες κλειδιά του Ολυμπιακού, όπως ο Ward, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Επίσης παίχτες κλειδί για το, στον πρώτο μητελικό ήταν ο Μιλουτίνοφ, έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε για άμυνα, αν έχεις ένα Μιλουτίνοφ όπως αγωνίστηκε χθες, δηλαδή...
1: Δεν φοβάσαι τίποτα.
2: Rebound, μόνο η παρουσία του στη ρακέτα ήταν αποτρεπτική για τους αντιπάλους να προσπαθήσουν να διεισδύσουν προς την ρακέτα. Στην επίθεση επίσης δημιούργησε πέρα από, από τους πόντους που σκόραρε. Δηλαδή ανάγκασε τους παίχτες της Φενέρ να κλείνουν προς τη ρακέτα και να υπάρχουν ελεύθερα σούτ για τους περιφερειακούς. Βέβαια, σε ένα τελικό όλοι θα χρειαστούν, αλλά θεωρώ ότι παίχτες κλειδιά είναι ο Ward και ο Μιλουτίνοφ για τη λειτουργία του Ολυμπιακού. Όχι βέβαια ότι οι υπόλοιποι παίχτες δεν είναι σημαντικοί, έτσι, δηλαδή και τα γκάρ, πώς θα λειτουργήσουν ο Γόκαπ, ο Τζόζεφ, που παίζει πρώτη φορά και τελικό Ευρώπης, και βέβαια τα... Είπε, πολύ καλή επιθετική παίχτες του Ολυμπιακού, Φορτινιά, ο Πεζένκοφ.
1: Και στα δύσκολα, Δαμιανέ,
2: ναι. Που έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά, έτσι.
1: Και στα δύσκολα, Δαμιανέ, αν υπάρξει θέμα, θα μπει ο Πίτερς πάλι και θα καθαρίσει, έτσι.
2: Ναι, ο Πίτερς έκανε εμφάνιση.
1: Αδιανόητο το παιχνίδι, ναι.
2: Εμφάνιση καριέρας στον ημιτελικό.
1: Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν, αλλά...
2: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει πληρότητα, έτσι. Αυτό σημαίνει να έχεις 12
1: και η ικανότητα του προπονητή να τους κρατάει όλους ζεστούς, έτσι.
2: Βέβαια, ναι, είναι σημαντικό και αυτό, και να έχουν οι παίχτες χώρο και χρόνο για να αποδώσουν.
1: Ναι, και παρότι λέμε το κλισέ το γνωστό ότι σε ένα τελικό δεν υπάρχει φαβορί, εσύ το αντιστρέφεις, θεωρείς ότι υπάρχει φαβορί?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει φαβορί, είναι ο Ολυμπιακός. Και είναι και μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως πρέπει να το διαχειριστεί κατάλληλα.
1: Και να το αποδείξει στο γήπεδο, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Αύριο θα σε έχουμε από το γήπεδο, Δαμιανέ. Θα δώσεις και εσύ το στίγμα σου εκεί, μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δηλαδή, δίνεις ένα, αν λέγαμε, 100% πόσο θα δίνεις στον Ολυμπιακό?
2: Επειδή είναι τελικός, θα έδινε ένα 55-60%.
0: Αρκετά μεγάλο νούμερο.
1: Εντάξει, το φοβάται λίγο, ναι, αλλά κρατάει και μια πισίνη.
0: Νούμερο.
2: Όχι, δεν είναι το φοβάσαι, είναι ότι δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι ο αντίπαλός του είναι μια ομάδα με...
1: Η πολυνίκης του θεσμού, έτσι.
2: Η πολυνίκης του θεσμού, και πέρα από πολυνίκης, δηλαδή πέρα από το παρελθόν, είναι και μια ομάδα με πολύ δυνατό παρόν.
1: Ακριβώς, και πολλοί, μάλιστα, Δαμιανέ, σε διακόπτω, δεν την περίμεναν χθες με τη Βαλένθια. Δηλαδή έλεγαν όλοι: Βαλένθια μετά τη σειρά με τον Παναθηναϊκό θα μπει, θα σαρώσει τους γέρους της Ρεάλ.
2: Εντάξει.
1: Να όμως που οι γέροι της Ρεάλ.
2: Ναι, δεν ξέρω πόσοι το έλεγαν, αλλά σίγουρα θεωρούσες ότι η Ρεάλ θα επηρεαστεί από τις απουσίες,
1: ναι,
2: που έχει. Και ειδικά τον καλύτερο του παίχτη, ας πούμε, τον Ταβάρες. Αλλά έδειξε μεγάλη συσπήρωση και συγκέντρωση.
0: Μάλιστα. Δαμιανές, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Δαμιανός Παπαχατζής μας είπε και για τα εισιτήρια και για το και για την ιστορία τώρα, πώς βλέπει το παιχνίδι το αυριανό τελικό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπαρτζόκα. Σήμερα το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου, μίλησε για τον αυριανό τελικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
3: You know, there are moments,
0: υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως η Real. Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Αυτά λοιπόν είπε ο coach Μπαρτζόκας. Ρωτήθηκε και για τις απουσίες που έχει η Real στον αυριανό τελικό. Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβοροί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπαρτζόκα. Για να κλείσουμε το κομμάτι με τα εισιτήρια, υπάρχει μια ανάρτηση του κ. Γιαννακόπουλου, ο οποίος τα καταφέρατε κατά της αστυνομίας, πιο πολύ για τους περιμετρικούς ελέγχους που γίνονταν. Ναι. Για να τη διαβάσεις.
1: Για την ακρίβεια, μια σειρά από αναρτήσεις από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σας αναφέρω τα πιο χαρακτηριστικά από όσα έγραψε. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ. Από εκεί και πέρα όμως, συνεχίζει, ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε. Χθες, συνεχίζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπεία, κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε αυτοπροσωπεία γιατί υπήρχε πολλής κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρξουν όλα αυτά τα επακόλουθα που ακολούθησαν. Όσο και να λέγεστε αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα. Και ως προς την EuroLeague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, τίποτα αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου, καταλήγει δεικτικά ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ.
0: Μάλιστα, αυτά από τον ιδιοκτήτη της Παναθηναϊκός. Ιντερβέτεν live, καζίνο πιο αναμένο από ποτέ. Τώρα μεταφερόμαστε στον Κωνσταντίνο Λιανό, ο οποίος έχει να μας πει κάποια πραγματάκια για την Αγγλία που πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον, και το σημαντικότερο, ότι είχαμε τιμωρία για κατασκοπία. Κωνσταντίνε Λιανέ, ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun της Βρετανικής, καλησπέρα. Αυτό νομίζω, εγώ δεν τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανακούσει. Για τη Southampton μιλάμε, που τελικά δεν έπαιξε σήμερα στα play-off και έπαιξε η Middlesbrough, που έχασε ένα 0 από τη Hull που ανέβηκε στην Premier League. Ανήκουν στα πράγματα, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, Κωνσταντίνε.
4: Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για που με καλέσατε στην εκπομπή σας όπως πάντοτε. Εντάξει, για κατασκοπία τα έχουμε ξανακούσει αυτό. Είχαμε ακούσει για Leeds, είχαμε ακούσει για Frank Lampard. Αλλά τώρα το πράγμα έχει ξεφύγει και ένας από τους λόγους που ξεφύγει είναι επειδή η Southampton τώρα αποκλείστηκε από τον τελικό του Championship, στα play-off του Championship. Και πήγε η Middlesbrough που έχασε από την Southampton και τώρα όπως είπατε και το τελικό αποτέλεσμα, και αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ ένταση στην Southampton. Πρώτον, ο προπονητής ο Τόντα Έκερτ αντιμετωπίζει πιθανό αποκλεισμό 6 με 18 μηνών, που σημαίνει ότι άμα ο αποκλεισμός συμβεί θα χάσει τη δουλειά του σίγουρα. Από την άλλη έχει ενδιαφέρον και από την Wolfsburg, οπότε μπορεί να τον σώσει η γερμανική ομάδα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ακούμε για πιθανή μαζική μίμηση των παιχτών της Southampton απέναντι στην διοίκηση. Γιατί σκέφτονται τη μίμηση οι παίκτες της Southampton? Διότι πέρσι λόγω του ότι πέσανε στην Championship αναγκάστηκαν να δεχτούν περικοπή της τάξης των 40% στους μισθούς τους. Αλλά τους είχαν πει ότι αν ανεβείτε θα σας δώσουμε τέτοιο μπόνους που τα λεφτά σας στην ουσία θα τα πάρετε πίσω, αν ανεβείτε όμως. Και τώρα που φτάσανε μία ανάσα από την πηγή και δεν ήπιανε νερό και αποκλειστήκανε για κάτι που έκανε ένας στέλεχος της ομάδας, ο William Salt, ο αναλυτής της ομάδος, ετοιμάζουν μήνυση γιατί σου λένε εμείς τη δουλειά μας την κάναμε, εσείς μας χαλάσατε.
1: Για διαφυγόντα κέρδη.
4: Μας ανήκει. Οπότε έχουμε και αυτό τώρα το δράμα με την Southampton, η οποία σίγουρα θα είναι στο Championship την επομένη, με μείον 4 βαθμούς.
1: Ναι. Να ασχοληθούμε λίγο και με τους νικητές. Η Hull, η οποία κατάφερε στα τελευταία λεπτά με τον McBurnie να πάρει τη μεγάλη αυτή νίκη. Και δεν ξέρω, εγώ διάβαζα τα νούμερα και πραγματικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Θες να επαναλάβεις για τους ακροατές μας πόσα θα κερδίσει η Hull από την άνοδό της?
4: Εγώ ξέρω. Με το 200.000.
1: Πάνω από 200 εκατομμύρια.
4: 200 χιλιάρικα είπα. 200 εκατομμύρια τουλάχιστον, και αυτά είναι τα λεφτά που κινδυνεύει να χάσει Tottenham.
1: Τρομερά πράγματα.
4: Αν πέσει. Ναι, είναι τουλάχιστον 200 εκατομμύρια και αυτό είναι κυρίως λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που έρχονται με την θέση την καινούργια που αποκτούν στην πρώτη κατηγορία. Η Tottenham και η West Ham από εκεί και πέρα όμως τόσα λεφτά τουλάχιστον θα χάσουν αν πέσουν στην Championship, και είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν συμβαίνει αυτό σε μια ομάδα, διότι αυτοί που, που την πληρώνουν πρώτοι είναι οι υπάλληλοι του συλλόγου. Αυτοί που δεν είναι στις κουζίνες, οι επιστάτες, στα γραφεία, αυτοί είναι που την πληρώνουν περισσότερο και αν δεν δεχτεί η μείωση ο μισθός τους, τους απολύουν.
1: Για πες λοιπόν, αύριο έχουμε την κορύφωση του δράματος, τελευταία αγωνιστική στην Premier League. Έχουμε πρωταθλητή, την Arsenal, μετά από 14 χρόνια. Αλλά στην ουρά της βαθμολογίας βράζει ο πόνος. Tottenham ή West Ham, τι βλέπεις?
4: Λοιπόν, η Arsenal έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2004, τον Invincible, στον αίτητο που κανένας δεν το έχει ξανακαταφέρει. Τι γίνεται τώρα με την ουρά? Λοιπόν, έχουμε την Tottenham και έχουμε και την West Ham. Μόνο αυτή η δύο για το ποια θα είναι η τρίτη ομάδα.
1: Ναι, η Burnley και οι Wolves έχουν χαιρετήσει.
4: Έχουν φύγει και παίζουν και μεταξύ τους. Και όλα σε έναν αγώνα που ναι, δεν έχει καμία σημασία. Μόνο για την τιμή των όπλων.
1: Για την παρηγοριά.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, West Ham παίζει με Leeds. Η Tottenham παίζει με την Everton. Η West Ham πρέπει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να τον κερδίσει η Tottenham επί τάς. Η Tottenham από εκεί και πέρα παίζει με μια ομάδα, την Everton, η οποία αν κερδίσει έχει ελπίδες για πρόκριση στην Ευρώπη. Έχει κάποιες ελπίδες. Η Leeds δεν παίζει για τίποτα. Έχει κλείσει τη θέση της για την Premier League την επόμενη σεζόν. Ευρώπη δεν παίζει με τίποτα. Η Everton όμως θα τα δώσει όλα για όλα και έχει κάνει τρομερή σεζόν στο νέο της γήπεδο, το Hill Dickinson, με τον τρομερό προπονητή τον David Moyes, ο οποίος είναι θρύλος αυτής της ομάδος. Οπότε η Tottenham επίσης τώρα κοιτάζει για πιθανή νίκη, κοιτάζει ότι πρέπει να κερδίσει και θα έχουμε πάρα πολύ δράμα.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι και αυτό που το χαίρομαι στην Premier League είναι ότι δεν χαρίζονται οι ομάδες. Δεν είναι δηλαδή σε άλλα πρωταθλήματα που λες «Α, διάφορος είναι, υπάρχει ένομο συμφέρον, εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσει». Εδώ ματώνουν μέχρι τέλους. Θυμάμαι δηλαδή το πρωτάθλημα της City που το είχε πάρει στο 97 με ανατροπή. Μια χρονιά φαντάζομαι τα θυμάσαι όλα αυτά. Η City η οποία τώρα έχασε το πρωτάθλημα από μια ομάδα η οποία ουσιαστικά δεν ήταν στις πρώτες θέσεις. Και άλλα τέτοια θέματα.
0: Πριν προλάβει να σου πει ο Δανιανός, έχουν οι άνθρωποι.
1: Κωνσταντίνος.
0: Ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Έχουν οι άλλοι οι άνθρωποι, Κωνσταντίνε, άλλη ποδοσφαιρική κουλτούρα.
1: Καινοτροπία.
4: Ναι, και υπάρχουν και τα μπόνους για τις εμφανίσεις, για τα γκολ, τι λέει δικαιώματα, υπάρχουν διαφημίσεις, οι σπόνσορες. Οπότε, ναι, πάντοτε υπάρχει λόγος να παίξει πάρα πολύ καλά ένας ποδοσφαιριστής και δει ένα στάρ. Θα έχουμε και πάρα πολύ δράμα, διότι κοιτάμε να δούμε αν η Chelsea θα καταφέρει να πάει η Ευρώπη. Παίζει με τη Sunderland, η οποία επίσης διεκδικεί πρόκριση για Ευρώπη, και αν κερδίσει η Sunderland θα πάρει τη θέση της Chelsea.
1: Είναι πολύ δυνατή η Sunderland φέτος ήταν.
4: Έχουμε για Ευρώπη τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί διεκδικητές. Υπάρχει η Chelsea, υπάρχει η Newcastle, Fulham, Brentford, η Sunderland, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Η Everton, πήγα να ξεχάσω την Everton, την οποία την αναφέραμε πιο πριν. Ποιες θέσεις είναι σίγουρες? Πρώτη θέση, δεύτερη θέση, τρίτη θέση είναι σίγουρη. Οπότε Arsenal, Manchester City, Manchester United αντίστοιχα. Μετά όμως Liverpool και Aston Villa μπορούν να αντιστρέψουν ο ένας τον άλλον. Villa τέταρτη, Liverpool πέμπτη.
1: Κωνσταντίνε, και εδώ να σε διακόψω εδώ, γιατί εδώ είναι και το σοβαρό ελληνικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, που θα ήθελε ιδανικά την Aston Villa να προσπερνά τη Liverpool, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εφικτό, διότι η Liverpool παίζει στην έδρα της, θα είναι και το αντίο του Mo Salah σε μια έτσι...
0: Ναι, αλλά η Aston Villa παίζει με την City, δεν παίζει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα πόσο εφικτό είναι αυτό, να προσπεράσει η Villa τη Liverpool, δεν ξέρω τι βλέπεις.
4: Και μετά έχουμε και το άλλο, ότι η Bournemouth που είναι έκτη... πρέπει να κερδίσει την Nottingham Forest με τουλάχιστον 5 γκολ διαφορά.
1: Απίθανα πράγματα.
4: Για να πάρει την πέμπτη θέση για το Champions League.
1: Απίθανα πράγματα. Aston Villa ή Liverpool, τι βλέπεις?
4: Είναι δύσκολο αυτό, αλλά μάλλον θα είναι η Villa, η οποία τώρα είναι στα ουράνια που πήρε το ευρωπαϊκό της. Έχει τον Unai Emery, ο οποίος πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών αυτού του συλλόγου. Μία ομάδα η οποία επί χρόνια τώρα την έχει δεχθεί, έχει φτιάξει έναν κορμό, έχει έναν πυρήνα, έχει μια χημεία. Η Liverpool είναι σε μια άλλη φάση. Τώρα φεύγει ο Mohamed Salah, ο κορυφαίος σκόρερ του στην ιστορία της Premier League. Γίνανε και μερικά λάθη, όπως η επιμονή στον Cody Hakpo σε αντίθεση με τον Federico Chiesa που κάνει τρομερά πράγματα στην Ιταλία. Ο Virgil van Dijk δεν είχε καλή σεζόν. Περιμένουμε να βγάλουν κάτι, να δείξουν λίγη ταυτότητα. Δεν ήταν η σεζόν της. Είναι δύσκολο όταν μια ομάδα υπερασπίζεται τον τίτλο και δεν λέγεται Manchester City, αφού είχαν κερδίσει τον τίτλο. Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον Άρνε Σλότ. Τώρα ακούμε πάλι για τον Άντωνι Ραόλα.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει. Και εκεί ήταν και η έκπληξη όταν είχαμε αποκαλύψει ότι πάει ο Τσάμπι Αλόνσο στην Τσέλσι στην εκπομπή σα. Ήταν έκπληξη, γιατί εγώ περίμενα ότι ο Τσάμπι Αλόνσο θα περιμένει τον Σλότ.
1: Ναι. Και πριν σε αποδεσμεύσω, ένα τελευταίο ερώτημα, μια και είπε για τη City. Ετοιμάζεται άγαλμα για τον Πεπ?
4: Ετοιμάζεται ένα κομμάτι της κερκίδας στο όνομα του Πεπ, στο όνομα του Πεπ Γουαρδιόλα, που το αξίζει φυσικά. Η Manchester City είναι μια ομάδα με πάρα πολλή ιστορία, αλλά η
1: δεκαετία ιστορία... Πεπ είναι τώρα, τι να λέμε.
4: Ακριβώς. Και τώρα με επισεήχη Μανσούρ ήταν η πιο πετυχημένη εποχή της Manchester City όπου και αν το κοιτάξουμε. Λοιπόν, τώρα...
1: Και μια προτομή του αξίζει πάντως, αν μου επιτρέπετε.
4: Προφανώς, ναι. Και τώρα ετοιμάζεται ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, πρώην προπονητής της Chelsea και της Leicester και πρώην βοηθός του Guardiola, ο Enzo Maresca, ο οποίος περνάνε τώρα το ιερό δισκοπότηρο. Να δούμε αν έχει κόνη όμως αυτό το ιερό δισκοπότηρο.
1: Έχει συμφωνήσει ο Maresca,
4: Ναι, ναι, ναι. Γιατί θυμόμαστε τον David Moyes που ο Sir Alex Ferguson ο ίδιος τον έφερε στη Manchester United, που τα κριτήρια που ακούγαμε ήταν ότι είναι Σκοτσέζος σαν εμένα, άρα θα είναι καλός. Δεν πήγε καλά αυτό το πράγμα. Τώρα καλή τύχη στον Έντζο Μαρέσκα. Τον περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη πρόκληση, διότι παίζει και διαφορετικά από τον Πεπ. Δεν παίζει ακριβώς όπως ο Πεπ. Είναι πολύ πιο αμυντικός και πολύ πιο
1: πιο συντηρητικός προπονητής. Ναι, ναι.
4: Δηλαδή είναι στη Λέστερ και στη Τζέλ. Στη Λέστερ υπήρχαν έντονα παράπονα όταν ανέβηκαν πρώτοι, διότι το ποδόσφαιρο ήταν βαρετό. Και στην Τζέλ επίσης είχε τα ίδια παράπονα. Ότι ήταν βαρετό το ποδόσφαιρο, τον διώξανε και μετά βλέπουμε τι απέγινε η Τζέλ φέτος.
1: Μάλιστα,
0: μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Sun. Θα είσαι στον τελικό του Champions League?
4: Στον τελικό του Champions League δυστυχώς δεν κατάφερα.
0: Δεν κατάφερες να είσαι.
4: Νομίζω ότι τέτοιο θα είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός. Πολλοί λένε για Paris Saint-Germain, αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρο της Arsenal, ναι, θα τους σοκάρει και θα τους εκπλήξει λιγάκι. Εγώ δεν το αποκλείω καθόλου να δούμε την Arsenal.
1: Βλέπεις την ομάδα μου την Arsenal να τη σοκάρει, την Παριζιάννα?
4: Προφανώς. Οι ομάδες, η Premier League είναι τελώς διαφορετικές. Το λέγαμε και στην εκπομπή. Τώρα μια Crystal Palace με σβησμένες τις μηχανές σχεδόν πήγε τελικό conference. Η Aston Villa το πήρε.
1: Διαπεριπάτου.
4: Διαπεριπάτου και η Aston Villa σχεδόν. Το Europa League. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό match. Είδαμε προβλήματα με την άμυνα της Paris Saint-Germain. Η Arsenal είναι πιο έτσι συμμαζεμένη ομάδα σε όλες τις πτέρυγες και σε όλες τις γραμμές. Θα είναι ενδιαφέρον παιχνίδι, μην νομίζουμε ότι άρχισε.
1: Απλά το κακό, Κωνσταντίνε, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτή η ομάδα, η Παρή, με το που τελειώνει, όσο τελειώνει η σεζόν και όλες οι ομάδες σβήνουν,
0: αυτή
1: είναι στα φόρτε της. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό. Πραγματικά.
4: Αλλά σε εκείνες τις ματσάρες με την Bayern, ειδικά το πρώτο, είδα ότι η άμυνα είχε προβλήματα εκεί πέρα. Δηλαδή ήταν τρομερό ότι είδαμε όλα αυτά τα γκολ, αλλά οι άμυνες και από τις δύο πλευρές είχαν προβλήματα. Η Arsenal όμως είναι πιο έτσι compact, πιο έτσι.
1: Ναι, πιο συμπαγής.
4: Ναι.
0: Μάλιστα, οπότε αν είναι τώρα το άλλο Σαββατοκυριακό, το Σάββατο είναι ο τελικός, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, 7 η ώρα και σε άλλη ώρα κιόλας, έτσι. Από αυτή που ξέραμε.
0: Που ξέραμε, θα είμαστε εδώ για να σε ενημερώνουμε. Οπότε την Κυριακή, αν είναι, θα έχουμε πάλι τον Κωνσταντίνο να μας δώσει τα σχόλιά του. Κωνσταντίνο Λιανέ, ευχαριστούμε. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο η τελευταία αγωνιστική της Premier League. Ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο από την βρετανική εφημερίδα Sun που είναι στην παρέα μας. Τώρα, θέλεις να σου πω πρώτα, ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λιανό, ποιοι θα σφυρίξουν αύριο?
1: Βέβαια.
0: Ολυμπιακός, Real Madrid, 9 η ώρα το βράδυ, θα το ακούσετε από εδώ live. Στο Telecom Center λοιπόν, οι διαιτητές θα είναι ο Ρέτεν Ραντοβίτς, ο Κροάτης, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, και ο Όλεξ Λατίσεβετς, ο Λετωνός. Αυτή θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα.
1: Τελικός κυπέλλου Γερμανίας, να πούμε. 27ο λεπτό, Bayern Μονάχου, Στουτγκάρδη 0-0. Οι Βαβαροί, οι οποίοι προσπαθούν για το double.
0: Το χθεσινό ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε παρακολούθησε και ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης. Μιλώντας στα κανάλια Nova Sports μετά τον αγώνα, ανέφερε: να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι πιο ωραίο να το σηκώνεις στη χώρα σου.
5: Κύριε Πρόεδρε, είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό. Ένα σχόλιο, μια ευχή.
6: Ευχή τι είναι, να πάρουμε το ευρωπαϊκό, τι άλλο.
5: Ζήσατε πρώτος μια πολύ μεγάλη υπέρβαση σε έδρα ενός μεγάλου αντιπάλου. Μπορεί να γίνει το ίδιο?
6: Το ξανασηκώσουμε πάλι εδώ μέσα, γιατί. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου να σηκώσει το κύπελλο.
5: Παρουσία σας σημαίνει ενότητα, ερυθρόλευκη ενότητα, έχω την εντύπωση.
6: Πες, γιατί το συζητάμε αυτό? Δεν είναι θέμα συζήτηση.
1: Φαβορή χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό με τους Μαδριλένους. ένας από τους θρύλους του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
7: Σίγουρα περιμέναμε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός, μετρημένος στις επιλογές. Αντίθετα, η Φενέρ δεν εμφανίστηκε καλά στο γήπεδο και δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, πλέον το μεγάλο φαβορί, αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Ένα Final Four είναι πολύ σημαντικό να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να είσαι συγκεντρωμένος στο τι έχεις δουλέψει όλες τις ημέρες πριν. Ο Ολυμπιακός το έκανε σε πολύ καλό, σε μεγάλο βαθμό αυτό το είχε και δίκαια πέρασε στον τελικό.
8: Να σε φωνάζουν παιχταρά φίλοι του Ολυμπιακού, τι σημαίνει για σένα?
7: Είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Και τώρα ακούστε τι έγινε στα αποδυτήρια χθες το βράδυ μετά τον ημιτελικό και την νίκη του Ολυμπιακού. Να μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στους παίκτες της ομάδας του στα αποδυτήρια στο Telecom Center. Παιδιά, συγχαρητήρια. Ήταν μια σταθερή απόδοση, κυρίως στην άμυνα. Ελέξατε το ρυθμό, ξεκινώντας το μάτς με αυτόν τον τρόπο. Η άμυνά μας ήταν καλή για 40 λεπτά, συγχαρητήρια. Ήταν το πρώτο μάτς από τα δύο που πρέπει να παίξουμε αυτές τις ημέρες. Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε την μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι ακόμα πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος. Ας μείνουμε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι.
9: Ένα, δύο, τρία.
10: Ολυμπιακός.
1: Σήμερα η διασκέδαση μεταφέρεται στο live καζίνο της Interveten. Μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε λίγο και πάλι μαζί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το

0: Τρία λεπτά μετά τις 9:30 σε συντονισμένη στο Real FM. Ο Μιχάλης Φουστέρης εδώ στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου μαζί με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Θυμίζουμε αύριο από τις 7 έως τα μεσάνυχτα με live μετάδοση του τελικού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Η Δέσποινα Καλοχέρη τώρα είναι στη θέση της Εφροσύνης Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Αντώνης Πορτάκης είναι πάντα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάξαρης Αργοραστός έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που ακούτε. Πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, από τους κορυφαίους του χθεσινού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, ο Άλεξ Πίτερς, μιλώντας στα κανάλια Nova Sport, τόνισε: παίξαμε με ενέργεια. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε πει από τα αποδυτήρια πόσο σημαντικό είναι και πόσο συγκεντρωμένοι πρέπει να είμαστε. Η ενέργεια ήταν ένα μεγάλο κλειδί. Ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και το ξέραμε. Τα δώσαμε όλα. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική. Προσπάθησα να βρω εισιτήρια για την οικογένειά μου, αλλά κατάλαβα γιατί ήταν τόσο δύσκολο να βρω τα εισιτήρια που έψαχνα. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού προσπάθησε να βρει ένα εισιτήριο για να δημιουργήσει αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ακόμα έχουμε ένα παιχνίδι. Έχω και άλλα βέλη στη φαρέτρα μου. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για το επόμενο παιχνίδι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να το κατακτήσουμε. Το σημερινό παιχνίδι κρίθηκε στην ενέργεια. Ήμασταν εκεί και είχαμε αυτό που χρειάζονταν για να καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό. Αλλά υπάρχει και ο τελικός. Αυτά λοιπόν από τον Πίτερς. Τώρα συνδεόμαστε με τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα και του NGR, τον Γιάννη Λαμπύρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος συνεντεύξης τύπου που ρωτάει τα ουσιώδη, γιατί ρωτάνε δεκάδες πράγματα, εκατοντάδες πράγματα οι συνάδελφοί μου, που μεταξύ μας δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, οι απαντήσεις είναι στερεότυπες. Ο Γιάννης Λαμπύρης πάντα τον ρωτάει, είτε τον κύριο Μπαρτζόκα, είτε τον κύριο Ταμάνη, κάποιον άλλο μπασκετικό, πάντα στοχεύει και ρωτάει και περιβγαίνει πάντα θέμα από τις απαντήσεις του. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του Real FM.
0: Εδώ είμαστε μαζί με τον Μιχάλη Φουστέρη από τις 7.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Να σου πω τώρα, ποια Ευρωλίγκα είναι αυτή που παρακολουθείς, Final Four?
1: Δεν έχω χάσει λίγο το μέτρημα, ναι. Πρέπει να είναι 23η.
0: 23η,
1: ναι. Μάλιστα. Έχω χάσει λίγο το μέτρημα.
0: Πριν
1: βάζω διαζώσεις, ναι. Έτσι, γιατί
0: διαζώσεις λέμε.
1: Είναι όλα τα Final Four.
0: Πριν από λίγο, όταν βγάλαμε τον Δαμιανό Παπαχατζή και συζητήσαμε για το θέμα των εισιτηριών, αναφέροντας τι λέει η εταιρεία που διαχειρίζεται το Telecom Center, τι λέει η Ευρωλίγκα, είπα και εγώ τις πληροφορίες μου από την αστυνομία που έχουν τρελαθεί με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκας και μου είπαν χαρακτηριστικά, για να ξέρεις και εσύ, ότι καμία σχέση δεν έχουν με την UEFA. Στην UEFA λέγαμε κάτι και μας άκουγαν. Αυτοί δεν ακούνε, θέλουν να κάνουν το δικό τους και μας δημιουργούν πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να προσαρμοστεί ότι είμαστε το 2026 και όχι το 2006.
1: Είναι έτσι ακριβώς, Δημήτρη και Μιχάλη. Έχουν λίγο και μία επικαιοκρατική διάθεση. Τι εννοώ, να το εξηγήσω. Ότι είμαστε εμείς και κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Καταρχήν υπήρχε ένα πάρα πολύ απλό, που έχω μιλήσει και εγώ με ανθρώπους εδώ, υπήρχε ένα απλό, που θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Υπήρχε η εταιρεία Ticketmaster, η οποία διαχειρίζεται τα εισιτήρια στο ΆΚΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στην καινούρια βερσιόν του Telecom Center, είτε πρόκειται για αθλητικά γεγονότα, είτε για εκδηλώσεις.
0: Για συναυλίες κλπ.
1: Θα μπορούσε λοιπόν με την πεπατημένη να πάει σε αυτή την εταιρεία. Εντάξει, θέλανε μια δική τους εταιρεία, προφανώς την Ιταλική, για να έχουν κάποιο κέρδος, δεν ξέρω, ή κάποια συμφωνία. Εγώ το δέχομαι. Πρέπει όμως να κάνεις μια οργάνωση. Εδώ η εταιρεία αφήνει εχμές για την Ευρωλίγκα ότι δεν υπήρχε καμία οργάνωση. Μιλάνε για σχαλασμένα σκάνερ ή για μπλοκαρισμένα σκάνερ, όπου

0: ας έρθουμε και στη θέση των ανθρώπων που είναι στις πύλες.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν δουν απ' έξω 1000 άτομα ή 500 και λένε, έλα, πρέπει να περάσουμε.
2: Και ακόμα και η αστυνομία αφήνει τη ροή για να προχωράει. Να μην κάνει κόφτη και γίνει κάποια συμπληρωτική κάτι να κάνει αντίδραση.
0: Ακριβώς.
2: Για να προχωράει. Να τους βάλει, θέλει η αστυνομία να τους βάλει στο γήπεδο.
0: Φυσικά,
2: δεν θέλει να τους αφήσει έξω να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Είναι απόλυτα λογικό. Γιατί όσο αφήνουν έξω, ας θυμηθούμε και στο τελικό του Champions League πριν 2 χρόνια που είχε
2: γίνει τα επεισόδια
0: και δημιουργείται εκνευρισμός. Ο κόσμος περιμένει, αρχίζει και θα πει ο ένας μια κουβέντα στον άλλο. Πολύ λογικά και η αστυνομία σκέφτεται. Δεν είναι ότι θέλει να κάνει, να τελειώνει τη δουλειά της, να
2: ξεπερδεύει
0: και σου λέει βάτους όλους μέσα και κόψει το κεφάλι σου. Αλλά υπήρξε μια πάρα πολύ... Στο μεταξύ, να πούμε ότι η Φενέρ, γιατί μιλήσαμε και με Τούρκους συναδέλφους, ποτέ δεν είχε αυτά τα εισιτήρια. Δεν ξέρω, το βγάλανε έτσι για να ενισχύσουν λίγο ότι είχαν στην αρχή 6.000, μετά είπαν πάνω από 7.500.
2: Ναι.
0: Οι πληροφορίες κάνανε γύρω στα 2 με 2.500 ότι είχαν εισιτήρια. Και ήταν και λογικό γιατί. Ας πούμε η Βαλένθια που ζήτησε και παραπάνω είχε μέχρι 1.000. Η Ρεάλ εντάξει πάντα παίρνει τα λιγότερα. Δεν ήταν δηλαδή τόσοι πολλοί φίλοι. Βέβαια δεν είναι και 187 που είπε
2: ο CEO. Καλά, εντάξει, αυτό είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Ναι, έτσι μπορεί να είναι 187 άτομα. Ήταν και μάλιστα λέει δεν πήγαν από την αρχή. Αλλά
2: ναι, ναι, καλά, εντάξει, εκτός πραγματικότητας εννοώ και με σχένα.
0: Δεν είναι. Είναι λιγάκι.
2: Ο Μίστερ, αυτό είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Και μάλιστα δεσμεύτηκε, ζήτησε και συγγνώμη, όπως και ο Ντένια Μποντιρόγκα, ο πρόεδρος της Euroleague, ζήτησε συγγνώμη από την Φενέρ. Ευχαρίστησε Παναθηναϊκό και Δημήτρη Γιαγκόπουλο και την ελληνική κυβέρνηση για το. Για την όλη διοργάνωση. Και θυμίζω ότι άφησε ανοιχτό το θέμα του Αμπουντάμπη, γιατί του χρόνου είναι κλεισμένη η διοργάνωση του Αμπουντάμπη, ότι αν επέλθει η ηρεμία στη Μέση Ανατολή, θα δούμε, αλλιώς έχουμε και πλαν B. Και μην ξεχνάμε, το είχαμε συζητήσει κατά τη Δία Δημήτρη, ναι, ότι υπάρχουν πόλεις όπως η Αθήνα, το Βελιγράδι, το Κάουνας, που η μπασκετική τους παράδοση, η κουλτούρα τους, η εμπειρία στις διοργανώσεις, δεν συγκρίνεται με το Αμπουντάμπη, με το Ριάντ, με το Κατάρ, με το. Είναι
2: χώρες.
0: Καλά τα λεφτά, τα πετροδόλαρα που λέμε, αλλά να σκεφτούμε λίγο και το προϊόν πώς θέλουμε να προβληθεί.
2: Ότι πολύ πιο εύκολα έρχεται κάποιος που πάει στο Βελιγράδι,
0: ναι,
2: ή στο Κάουνας, ή στην Αθήνα, ή στην Ιταλία, πέρα, από το να πάει στο Αμπουντάμπι ή στην Τόχα ή σε μία από αυτές τις χώρες.
0: Αν περάσει κάποιος μία βόλτα από τη Fan Zone, είναι κατάμεστη κάθε μέρα εδώ, όπως ήταν και στο Βελιγράδι, που είναι μπασκετοπόλης, που είναι, που λατρεύει ο κόσμος στο μπάσκετ. Και πήγαινε στο Αμπουντάμπι και το βλέπανε σαν ένα ξένο σώμα. Δηλαδή περνούσαν απλά να δουν και τι γίνεται εδώ.
2: Τώρα, ναι, για πες, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Απλά θέλω να πω ότι πρέπει. Δεν μπορεί να δεις. Ναι, το Αμπουντάμπι έδωσε 50 εκατομμύρια. Και εδώ το η Αθήνα με το Βελιγράδι ξεπέρασαν τα 9. Είναι τεράστια διαφορά, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το κέρδος. Πρέπει να βλέπεις και το κέρδος του προϊόντος.
2: Του προϊόντος που έχει, σωστό. Τώρα, πάμε λίγο στα αγωνιστικά μέρη. Εσύ έκανες θες την ερώτηση στον Μπαρτζόκα για το ΑΚΑ, πώς νιώθει να είναι στο ΑΚΑ.
0: Όχι.
2: Έκανες μια ερώτηση από όσο συμπαγής πρέπει να είναι η ομάδα και τι πρέπει να προσέξει.
0: Ναι, ότι στη σημερινή λες, για τη σημερινή.
2: Όχι, για τη χθεσινή λέω.
0: Στη χθεσινή μετά το.
2: Μετά τον ημιτελικό.
0: Μετά τον ημιτελικό, όχι, τον ρώτησα για το αν ήταν ικανοποιημένος με το γεγονός ότι όχι μόνο μπήκε η ομάδα του πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μπήκε στο τρίτο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, που ο αντίπαλος είναι απόλυτα λογικό να αντιδράσει, να έχει ρεμίσει τα αποδυτήρια, να πει ο αντίπαλος. Το είπε ο Σαρούνας ότι μπαίνουμε για να αντιδράσουμε. Πρέπει να το κάνουμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και δέχεται ένα 11-0 σε 2 λεπτά και 5 time out.
2: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν ξεκινάς το τρίτο δεκάλεπτο και μια ομάδα έχει μειώσει σε 9, ενώ το παιχνίδι ήταν κοντά στους 20, αν δεν κάνω λάθος, το πώς θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ήταν πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με τρίποντο του Βεζένκοφ και σκοράραμε, ξαναπήγαμε το παιχνίδι κοντά στους 20 άμεσα. Αυτό, την όποια πίεση θα μπορούσαμε να έχουμε, την έδιωξε από το μυαλό μας. Of course, φυσικά, 2-3 φορές η Φενέρ προσπάθησε να επανέλθει στο παιχνίδι με το ταλέντο που έχει, κάποιες βιαστικές επιλογές, κάποια άστοχα σουτ που είχαμε. Έδωσαν την ευκαιρία στο Χόρντον Τάκερ στο Transition, κάποια σουτ του Μπιμπέροβιτς. Πάντα έχει το ταλέντο και του Μπάλτουιν φυσικά όλα αυτά τα ISO που έπαιξε και είχε πούλα. Νομίζω όμως γενικά ότι πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες μέσα σε ένα μάτς ώστε τελικά να το κερδίσεις. Όλες οι ομάδες αυτού του επίπεδου θα κάνουν πολλές φορές comeback αν προηγείσαι. Οπότε πρέπει να είσαι συμπαγής, πρέπει να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Έχουμε ένα διάστημα μιας μέρας να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι, να επιβάλλουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας αν μπορούμε και να δούμε, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε τον τίτλο.
2: Αυτά είπε χθες. Σήμερα του κάνεις άλλη ερώτηση.
0: Ναι, σήμερα απλά με αφορμή του Iron Maiden που είναι τώρα δίπλα ξεκινάνε.
2: Ναι, ναι, ξεκινάνε, ναι.
0: Η συναυλία είναι ένα συγκρότημα που είναι διαχρονικό.
2: Ναι.
0: Έχει περάσει τόσα χρόνια και είναι διαχρονικό και έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Λοιπόν, έτσι είναι και η ομάδα του. Απλά Το θύμισα λίγο το 13, γιατί ο Ολυμπιακός σε 2 σε 48 ώρες είχε μετατρέψει. Ήταν λίγο σαν χαμελέοντας αγωνιστικός. Με την Τζεσεκά, ένα αμυντικογενές παιχνίδι, την κατέβασε στους 57-55 πόντους και την επόμενη, μετά από δύο μέρες, έβαλε 100 πόντους στη Ρεάλ. Είναι πάρα πολύ. Μοιάζει πάρα πολύ το Final Four του 13 με το φετινό, γιατί είχε ακριβώς μια πολύ σκληρή αμυντικά ομάδα, όπως η Τσεσεκά τότε, τη Φενέρ τώρα, την κατέβασε στους 61 πόντους από τους 83 που είχε με 85 μεσόωρο και πάει αύριο σε ένα παιχνίδι με μια ομάδα που λατρεύει να παίζει επίθεση. Με τη Βαλένθια είχε 62 πόντους ημίχρονο με 11 στα 19 τρίποντα. Καταλαβαίνει κανείς ότι παρά τους τραυματίες, γιατί είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο τρομερό επιθετικό και θέλει να τρέξει, θέλει να παίξει γρήγορα. Και τον ρώτησα αν θα μπορεί να προσαρμόζεται και είπε ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να παίξουμε σε κάθε στυλ παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό.
1: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω το γεγονός ότι θα παίξει η Ρεάλ στο τελικό χωρίς τους τρεις σέντερ της. Αυτομάτως αναγορεύει σε φαβορί τον Ολυμπιακό ή έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός βάσει τη σεζόν, βάσει της εικόνας στον ημιτελικό έχει τον πρώτο λόγο? Και αν σε τρόμαξε η εικόνα της Ρεάλ χθες με τη Βαλένθια με αυτή την ομοβροντία τριπόντων?
0: Περίμενα ότι η Βαλένθια θα λυγίσει κοντρα στη Ρεάλ. Το είχα πει κιόλας και στα προγνωστικά, αν μπορούμε να πούμε προγνωστικά, ότι το δύσκολο μάτι της Βαλένθια ήταν ο ημιτελικός. Αν πέραγε τον ημιτελικό, πιστεύω αύριο μπορεί να πετάγανε και τρίποντα στη σέντρα και να τα βάζανε. Η Ρεάλ έχει κόντρα στη Βαλένθια ένα σερί 8-2 νικών στα τελευταία 10 παιχνίδια στην Ισπανία. Και
1: σε έχει πάρει τον αέρα δηλαδή.
0: Πρέπει να το καταλάβουμε, είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα κλαμπ που είναι η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία. Είναι η Βαλένθια μια εξαιρετική ομάδα που όμως έχει το βάρος ότι πρέπει να νικήσει μία από τις δύο μεγάλες ομάδες της χώρας της. Και αυτό τη λύγησε στον ημιτελικό, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί. Και με απουσίες η Ρεάλ και με απουσία και μέσα στο μάτς του Καρούμπα και του Φέλιξ, αλλά κυρίως του Καρούμπα, που ουσιαστικά αυτό δίνει ένα ένασμα στον αντίπαλο να κάνει το comeback και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει καν το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που αν της δώσει ρυθμό, αν την πιάσει μετά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσήλωση. Πιστεύω ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει τόσο. Η Βανέθα, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, έπαιξε λίγο με αφέλεια, ειδικά στο ξεκίνημα. Δηλαδή μπήκε, ήξερε τι είναι η Ρεάλ και τη έδωσε βούτυρο στο ψωμί της να παίξει φουλ επίθεση και τρίποντα και
1: run and gun.
0: Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έτσι και αλλιώς, πολύ σωστά είπες Μιχάλη, ότι βάσει της εικόνας έχει την εικόνα του φαβόρη. Δεν μπορεί να πεις με Ρεάλ ποτέ μια ομάδα φαβόρη, γιατί όταν είναι μια ομάδα που παίζει στον 22ο τελικό της και έχει πάρει τα 11 από τα 21 τρόπαια που έχει διεκδικήσει μέχρι στιγμή.
1: Την υπολογίζεις αν μη τι
0: άλλο. Είναι μια ομάδα που όταν είναι λαβωμένη είναι ακόμα πιο επικίνδυνη. Είναι μια ομάδα που αν κάνεις το λάθος να τιμωτιμήσεις. Πιστεύω όμως ότι για τον Ολυμπιακό ακριβώς αυτό είναι το καλό. Με τη Βαλένθια, όσο και να μιλήσουν οι προπονητές, στο staff, ο παίκτης στο πίσω μέρος του μυαλού του σου λέει: εντάξει, παίζω με τη Βαλένθια. Μια ταλαντούχα ομάδα, θα παίξω 5 λεπτά και μπορώ να το καθαρίσω. Με τη Ρεάλ δεν μπορείς να εφησυχάσεις. Δεν στο επιτρέπει η ιστορία της Ρεάλ, η παράδοση και το ίδιο το μπάσκετ να κάνεις αυτό το λάθος. Ναι. Αν το κάνεις, θα το πληρώσεις. Ναι.
1: Αν ψάξουμε για ήρωες, Γιάννη, από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού, σίγουρα θα ξεχωρίσουμε τον Πίτερς και θέλω να σε ρωτήσω αν και αύριο περιμένεις κάποιον παράγοντα έτσι που δεν περιμένουμε, έτσι σαν game changer ας πούμε, ότι θα μπει και θα δώσει το στίγμα του.
0: Εγώ να είμαι ειλικρινής, περίμενα, έλεγα ότι ένας κομβικός παίκτης που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά θα ήταν ο Μιλουτίνοφ, αν έκανε ένα double-double. Μπορεί να μην έκανε double-double, αλλά τα 13 rebound και η παρουσία του στα μετόπιστε
1: ήταν κομβική.
0: Ήταν μια ασφάλεια για τους παίκτες του. Νομίζω στο αυριανό παιχνίδι, θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να βγει, για παράδειγμα, ο Γουόρντ είναι μια μεταγραφή που είναι value for money, με βάση εννοώ τα οικονομικά δεδομένα που έδωσε ο Ολυμπιακός. Είναι ένας παίκτης που του έχει δώσει πάρα πολλά. Είναι παίκτες τέτοιοι, ή μπορεί να μπει π.χ. ο Νιλικίνα, ο οποίος είναι πολύ καλός στο αμυντικό κομμάτι, και να κάνει και αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Να κάνει δουλίτσα.
0: Ναι, η λογική λέει ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι που η Ρεάλ έχει τις απουσίες του Ταβάρης και του Γκαρούμπα, θα περιμένουμε τον Μιλουτίνοφ και τον Ντέρικ Τζόνς. Μα η Ρεάλ όμως θα προσαρμόσει την άμυνα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέψει στον Ολυμπιακό. Το έκανε και Φενέρ να παίξει πολύ μέσα. Να παίξει με τους ψηλούς.
1: Θα ήθελα τη γνώμη σου και για κάτι ακόμα.
2: Πριν μας πει τη γνώμη του για το αυτό που θέλεις να το ρωτήσεις, Γιάννη, να ακούσουμε αυτό το σημείο. Το μεσημέρι ο κύριος Καριόλο είπε: Ολυμπιακός άξιζε την πρώτη θέση, θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Ενώ δύο παίκτες της Ρεάλ που μίλησαν στην ΕΡΤ, πρώτα ο Τρέι Λάις, παίζουμε με ενέργεια και ένταση, τόνισε ο Καναδός φόργο της ομάδας της Μαδρίτης. Θα πρέπει να μπούμε με πολλή ενέργεια, να παίξουμε με ένταση και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Νομίζω ότι όταν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες. Νομίζω πως ακόμα και απόψε αποδείξαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε. Όταν για παράδειγμα χτύπησε ο Γκαρούμπα, είτε μπορέσει να παίξει την Κυριακή είτε όχι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο. Ήταν πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχουμε παίξει εδώ και νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Επομένως, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Ο Γκαρούμπα, κυρίες και κύριοι, τελικά δεν θα παίξει. Ο Αντρές Φέλης, ο άσος της από την Δομινικανή Δημοκρατία, ο Γκάρ της Ρεάλ, μίλησε κι αυτός. Για να ακούσουμε τι είπε. Ευχαριστώ τον Θεό για την εμφάνιση που έκανα σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για μένα ήταν πολύ σημαντικό να μπω στο παρκέ και να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει με όποιον τρόπο χρειάζονταν. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και προσπαθώ πάντα να κάνω το καλύτερο δυνατό. Έτσι πρέπει να είναι. Είναι ένας τελικός. Δύο ομάδες παλεύουν για ένα τρόπαιο και είναι ωραίο που θα το ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Τερμάτισαν πρώτοι στη λίγκα για κάποιον λόγο. Οπότε είναι μια εξαιρετική ομάδα ο Ολυμπιακός. Θα είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε συγκεντρωμένοι και ενωμένοι για όλα τα 40 λεπτά.
1: Γιάννη, θα ήθελα την διαπίστωσή σου σε κάτι που τουλάχιστον εγώ το παρατήρησα στον ημιτελικό. Αν εξαιρέσουμε στους ψηλούς του Ολυμπιακού, τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ δυνατός και με τα 13 rebound και γενικότερα με την πληθωρική παρουσία του, οι άλλοι ψηλοί και ο Τζονς και ο Χολ μου φάνηκαν κάπως, πώς να το πω, εκτός ρυθμού, εκτός αγώνα, δηλαδή δεν είχαν την παρουσία του σέρβου. Και δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο.
0: Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι τρακαρισμένοι. Θα σας πω, επειδή είχα την τύχη να κάνω τον Derek Jones μια συνέντευξη για τα νέα πριν το Final Four, μου είπε, του λέω, φαντάζεσαι το, να φτάσει στον τελικό με την ομάδα σου ή να διεκδικήσει το τρόπο. Μου λέει, μόνο που το ακούω σαν ερώτηση, μας έδειξε το χέρι του και μου λέει, ανατριχιάζω. Είναι κάτι που είμαι ευλογημένος αν το ζήσω. Είναι το πρώτο μου Final Four, ζει ένα όνειρο. Όπως και ο Χορ, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί. Δεν είναι πολλοί παίκτες που θα μπουν με άγνοια κινδύνου. Αυτό το έχει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, είτε είναι το πρώτο του Final Four, είτε είναι το...
1: Τίποτα, μπαίνει και εκτελεί.
0: Είτε μπει στο πρώτο λεπτό βασικός, είτε μπει στο 30, είναι σαν να είναι κομπιούτερ, δηλαδή είναι προγραμματισμένος. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό να βρει βοήθεια από αυτούς τους δύο παίκτες, και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Ο Τάρικ Τζόνς μαζί με τον Μιλουτίνοφ μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά στη Ρεάλ, κυλαβωμένοι στους ψηλούς Ρεάλ, και να δώσουν πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στους περιφερειακούς παίκτες, γιατί κλείνοντας μέσα η Ρεάλ για να εμποδίσει τους δύο ψηλούς που έχουν, που υπερτερούν, να μπορούν να βγάλουν την μπάλα έξω και να έχουν κάποια ελεύθερα σούτ και να δώσουν κάποιους πόντους στο Ολυμπιακό που θα τους χρειαστεί στην πορεία του παιχνιδιού, είναι δεδομένο.
1: Πριν είχα μιλήσει, Γιάννη, με το Θύμιο τον Μπακατσιά, τον θυμάσαι?
0: Βέβαια.
1: Από το μεγάλο στάρ της εποχής του.
0: Παιδιά.
1: Και τρομερός χαρακτήρας όντως.
0: Χαμηλών τόνων, εργάτης και έτσι. Πάντα να βάζει το εγώ κάτω από το εμείς, που δεν ήταν εύκολο ιδιαίτερα την εποχή εκείνη.
1: Ναι. Και τον ρώτησα, αν μπορούσες να μπεις, του είπα, στα παπούτσια του Γιώργου του Μπαρτζόκα, αν θα μετέφερες το παιχνίδι αύριο στη ρακέτα, με δεδομένο το πρόβλημα των Ισπανών, ή αν θα έκανες κάτι διαφορετικό. Βεβαίως εκείνος γέλασε, είπε ότι ποτέ προπονητική για μένα, εγώ είμαι απ' έξω κλπ. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο Μπαρτζόκας ξέρει τι θα σχεδιάσει. Εσύ τι ψυχανεμίζεσαι?
0: Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να θα έχει κάποιο πλάνο, πιθανόν όπως λέμε να παίξει για παράδειγμα με τους ψηλούς, αλλά νομίζω θα προσπαθήσει να δει το παιχνίδι. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, και αυτό είναι το μεγάλο...
1: Να προσαρμοστεί δηλαδή.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Ξεκινάει η Φενέρ, λέμε για τη Φενέρ. Η Φενέρ ξεκινάει γιατί τι πετυχαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Εξουδετερώνει πλήρως το Βεζένκοφ, πετυχαίνει μόλις 2 πόντους. Και εμποδίζει τον Ολυμπιακό, τι ήθελε, να του σταματήσει τη δημιουργία. Ο Ολυμπιακός με τα βία δίνει 5 ασίστ σε ολόκληρο 20 λεπτό και κάνει 4 λάθη. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μία ή άλλη. Που συνήθως είχε τρομερά νούμερα. Είχε, ξέρω εγώ, 12-10 ασίστ για 2 λάθη σε ημίχρονο. Άρα η Φενέρ είχε πετύχει 100%. Από πού παίρνει ενέργεια ο Ολυμπιακός και καταφέρνει να μην του στοιχίζει αυτό? Από την άμυνα. Άρα, και επειδή μίλησα και με τον Γόκαπ σήμερα, τώρα έχει την προπόνηση, του λέω πάλι άμυνα, και μου λέει άμυνα, άμυνα και πάλι άμυνα.
1: Άμυνα και Άγιος ο Θεός.
0: Ακριβώς. Ακόμα και αν η Ρεάλ ξέρουμε ότι είναι επιθετική ομάδα και πάει και σε γρήγορο τέμπο, ακόμα και σε γρήγορο τέμπο εμείς πρέπει να παίξουμε άμυνα.
1: Βέβαια θα συμφωνήσω ότι έβαλε και το χεράκι του ο Πίτερς, έτσι.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά ο Πίτερς, γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό. Ο Πίτερς, για παράδειγμα, ενώ ήταν κομβικός εκεί που είχε κολλήσει ο Βεζέκοβ να ξεκολλήσει αυτό στον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: είχε θεματάκια πίσω με τον Μπιμπέροβιτς. Έφαγε και ένα καλάθι αυτό του Χόρτον που του το πήρε.
1: Αμυντικά, ναι.
0: Οπότε περίπου ισορρόπησαν οι πόντοι. Ήταν όμως πολύ σημαντικό ότι απαντούσε. Δηλαδή, ένα καλάθι που έτρωγε και έβαζε μετά 5 πόντους κολλητούς. Έδωσε στον Ολυμπιακό μεγάλες ανάσες. Αλλά για μένα ο αφανής MVP ήταν ο walk-up, ήταν παντού. Και έβγαλε ένα παίκτη, ο Χόρτον Τάκερ, είναι ο παίκτης που αν βρει ρυθμό, μπορεί να παρασύρει την ομάδα του σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Και ουσιαστικά τον απεργοποίησε. Όταν μπήκε ο Χόρτον Τάκερ στην εξίσωση, το παιχνίδι είχε κρυθεί σε μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός είχε φύγει δύο φορές 20 πόντους. Και βοήθησε και ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες ο walk-up και να είναι και αυτός πολύ καλός πάνω στην άμυνα.
2: Μάλιστα. Ακόμα στο ΑΚΑ είσαι?
0: Ναι, ναι, στο γήπεδο είμαι. Τώρα τελειώνω σε λιγάκι.
2: Οι Ισπανοί εκεί κάνουν φοβερό θόρυβο. Οι δημοσιογράφοι σε πιάνει πονοκέφαλος μαζί τους. Ήτανε 12 ραδιόφωνα από πάνω μου. 12 speaker ραδιοφώνου κάθονταν από πάνω από εκεί που καθόμουν. Ναι. 12. Διπλή. Δηλαδή 12, 24 άτομα. Οι οποίοι μίλαγαν ακατάπαυστα. Η μετάδοσή τους ήταν συνέχεια με πατημένη έκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πω σε ορολογία ράλι. Τι ήταν αυτό πράγμα. Ακόμα και εκεί που είναι, φωνάζουν πιο πολύ από εμάς.
0: Ακριβώς, και επειδή Δημήτρη είσαι παλιά καραβάνα, ναι, και τα ξέρεις, οι Ισπανοί είναι οι πρώτοι,
2: ναι,
0: που είτε είναι Ελλάδα, δεν το συζητώ στην Ισπανία, οι πρώτοι που κάνουν ερωτήσεις στα Ισπανικά και απαιτούν από τους
2: προπονητές, ναι, ναι, ναι,
0: είτε
2: ναι,
0: να βάλουν το ακουστικό είτε να μιλήσουν. Και ναι, πες, αν τολμήσουμε να κάνουμε καμιά ερώτηση.
2: Αυτό που είπες, απαιτούν, δεν έχει... Δεν έχει...
0: Εγώ φέτος δεν το κάνω για να είμαι ενοχλητικός. Έκανα, ναι, ναι, ερωτήσεις στα ελληνικά στους
2: δικούς
0: στον προπονητή. Και μάλιστα στο δεύτερη, στη χρυσή συνέντευξη, το είπε και ο Ντιέγκο, ο εκπρόσωπος της EuroLeague.
2: Το διευθύνσης του γραφείου τύπου.
0: Ακριβώς. Και λέει, μπορείτε να ρωτήσετε, και λέει ο Μπαρζόκας, μπορώ να απαντήσω και στα ελληνικά. Ενώ οι Ισπανοί απαντούσαν, ο Σκαριόλο είναι Ιταλός.
2: Ναι,
0: και
2: σωστά.
0: Το ρωτάνε στα Ισπανικά και λέει, θα μιλήσω αγγλικά για να το κατάλαβω. Και όχι, του λέει να μιλήσει Ισπανικά. Είναι φοβερό δηλαδή το πώς. Θεωρούν, καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί και εμείς, ας πούμε, να μην ρωτήσουμε στα ελληνικά, και ειδικά στην Ελλάδα, σε μια διοργάνωση στην Ελλάδα.
2: Γιώργο, Γιάννη Λαμπύρη, συγγνώμη, επειδή βλέπω Γιώργο Μπαρτζόκα μπροστά μου, θα βάλω ένα απόσπασμα που ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε παίζοντας στο ΑΚΑ, σημειώνοντας ο ίδιος ότι σκέφτεται μόνο την ομάδα του. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Γιάννη, μονολεκτικά, έτσι σε τίτλο, αύριο βλέπεις φαβορί τον Ολυμπιακό?
0: Δεν θα βάζα τον τίτλο φαβορί. Τον βλέπω έτοιμο να πάρει αυτό που έχασε μέσα από τα χέρια του το 2023 σε ένα παρόμοιο τελικό. Με τελείως όμως διαφορετικές συνθέσεις, αν θέλετε, και με διαφορετική νοοτροπία αντιμετώπισης. Ο Ολυμπιακός πήγε, το είπε ο ίδιος ο Βεζέκο, δεν το λέω εγώ, πήγαμε με λίγο του Πέλε στο Κάουνας.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, αν δει κάποιος τον Ολυμπιακό, είναι σαν να είναι η τελευταία ομάδα του Final Four. Με χαμηλά τη μύτη και με πάρα πολύ focus στο παιχνίδι του. Και φάνηκε ότι βγήκαν πρωταγωνιστές. Όποιος έμπαινε παίκτη, πρόσφερε το λιθαράκι του.
1: Γιάννη,
0: το βλέπω έτοιμο να κάνει αυτό που δεν έκανε το 2023 ο Κάουνας.
1: Να σου κάνω και ένα ιντριγκαδόρικο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι στον Ολυμπιακό του συντριγκάρει η ιδέα να σηκώσουν το τρόπαιο αύριο στο ΟΑΚΑ?
0: Οι ξένοι, δεν νομίζω ότι οι ξένοι, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Παπα-Νικολάου,
2: ο Λαρετζάκης, αυτοί τρελαίνονται.
1: Όσον
0: να είναι. Αυτό. Εγώ ρώτησα το walk-up αν του φαίνεται περίεργο, αν φανταζόταν όταν πρωτοήρθε στον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένας από τους πέντε παίκτες που έχει παίξει και στα πέντε Final Four. Και του λέω, φανταζόσουν ποτέ όταν ήρθες και έπαιζες στο ΑΚΑ για το πρωτάθλημα, για την Ευρώπη, ότι θα έρθεις κάποια στιγμή και θα μπεις μέσα και θα δεις μόνο φίλους του Ολυμπιακού? Και γέλασε και μου λέει, ούτε στο καλύτερο Μόνιερ, δεν είναι κάτι πραγματικά μοναδικό έτσι όπως. Αλλά τα έφερε έτσι, μήνα και είναι μεγάλη, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και θέλουμε να το πάρουμε εδώ. Είναι σίγουρα είναι. Ένα έξτρα κίνητρο. Κυρίως για τους φιλάθλους, και το ξέρουν αυτό οι Έλληνες, κυρίως ξαναλέω, ξέρουν πόσο σημαντικό είναι για τους φίλους των ομάδων. Το ίδιο θα ίσχυε και για τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, για τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο, για τον Άρη στο Ιμπιλέα. Πόσο σημαντικό, πόσο έξτρα κίνητρο μπορεί να δώσει μια τέτοια κίνηση, να πάρει το κύπελο στην έδρα του μεγάλου σου αντιπάλου.
2: Γιάννη Λαμπύρη, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά, ο δημοσιογράφος από την Εφημερίδα Τα Νέα και το NGR, ο Γιάννης Λαμπύρης κοντά μας, πολύπειρος συνάδελφος. Τώρα, να ακούσουμε πρώτα τον Μπαρτζόκα που ρωτήθηκε για το ΑΚΑ. Είχα δύσκολες στιγμές εδώ. Βασικά εγώ, αλλά και ο Ολυμπιακός. Αναφέρομαι στις αντιδράσεις του κόσμου παίζοντας το ΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Φυσικά σήμερα ήταν μια διαφορετική κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και οι οπαδοί μας ήταν εδώ. Ήταν καταπληκτικοί. Έσπρωχναν την ομάδα προς τη νίκη. Είμαι χαρούμενος. Όταν έχεις την ευθύνη μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός, με την πίεση που υπάρχει, δεν έχεις καθόλου χρόνο να σκεφτείς τίποτα άλλο. Ούτε υπάρχει χώρος στο μυαλό σου για να σκέφτεσαι τέτοια πράγματα. Πρέπει να συγκεντρωθείς μόνο στο τι θα κάνεις στο παρκέ.
4: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Τώρα ο Κώστας Σαρδέλης είναι μαζί μας, γιατί έγινε αναφορά στη συνέντευξη τύπου από την Ευρωλίγκα και για την Άρη και τον ΠΑΟΚ. Κώστα, τι ακριβώς υπόθηκε από Μποντίρογκα και τον κύριο Μπουένο?
5: Συγκεκριμένα, Δημήτρη, ο CEO της EuroLeague, ο Τσους Μπουένο, τοποθετήθηκε στην συνέντευξή του σχετικά με το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του ΠΑΟΚ και του Άρη στην Ευρωλίγκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον. Συγκεκριμένα, αυτά που είπε είναι ότι, ότι είναι και οι δύο πολύ καλές, είναι ομάδες που έχουν πολύ έτσι καλές διοικήσεις και οι δύο, αναφερόμενο στον κύριο Μιστακίδη και στον κύριο Σιάο. Είπε ότι υπάρχουν συζητήσεις, θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, αλλά εντάξει, φρέναρε κάπως λίγο το ενδεχόμενο αυτό. Είπε ότι δεν είναι ίσως τώρα κατάλληλη στιγμή, να γίνει αργότερα, γιατί είναι και συλλόγοι οι οποίοι πρέπει πρώτα να επενδύσουν και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, όχι μόνο δηλαδή στο κομμάτι των παίκτων, αλλά και στα τριγύρω κομμάτια. Αναφερόμενο, ας πούμε, στο διοικητικό κομμάτι και στις επενδύσεις που κάνουν οι συλλογοί, γιατί από την διοργάνωση της EuroLeague ήταν και το εξωαγωνιστικό. Είπε ότι έχουν γίνει συνομιλίες και με τις δύο πλευρές, βρίσκονται σε πολλή κατάσταση, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμοι και οι δύο να κάνουν το επόμενο βήμα, γιατί η συγκεκριμένη λίγκα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και χρειάζονται πολλά χρήματα και πολύ υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά.
2: Και απαιτητική. Και απαιτητική, πολύ σωστό. Και απαιτητική, που είναι το βασικότερο αυτό. Με άλλα προδιαγραφές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κώστας Αρδέλη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι η Μπαρτσελόνα κέρδισε 4-0 τη Λιόν. Champions League γυναικών στο ποδόσφαιρο. Έφτασε τους 4 τίτλους και έπιασε στη δεύτερη θέση την Άιντραχτ, η οποία έχει επίσης 4.
1: Δημήτρη, δεν φαντάζει γιατί 8, ομάδα μιλάμε έτσι.
2: Ναι, 8 τίτλους έχει η Λιόν, 4 η Άιντραχτ και η Μπαρτσελόνα, από 2 η Βόλσμπουργκ, η Τουρπέιν και η Άρσεναλ, και μια κατάκτηση η Ντουίσμπουργκ.
1: Καλύτερα για από άντρες παίζουν, άστα.
2: Άστα, εντάξει, ναι. Πολύ καλές ομάδες. Στο πόλο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 12-9 τον Απόλλων Σμυρνής και έχουμε ντέρμπι αιωνίων στους τελικούς του water polo των ανδρών, μετά από πόσα χρόνια, λες? Μετά από 11 χρόνια θα είναι πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στο handball των γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε στο Χριστού του Καματερού 28-25 την ΑΕΚ. 2-1 στις νίκες μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και τώρα πάμε σε τέταρτο παιχνίδι, την προσεχή Τρίτη στις 6 στη Θεσσαλονίκη. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του τίτλου.
1: Τελικός κυπέλλου γυναικών, αύριο στο Αγρίνιο, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ πάει για τον double.
2: Στη Γερμανία τι έχουμε?
1: Έχουμε 0-0 ημίχρονο στο μεγάλο τελικό, Bayern Stuttgart, τελικός κυπέλλου Γερμανίας.
2: Λοιπόν, να πω για τα μέτρα για να κλείσουμε. Ανακοίνωσε η αστυνομία τα μέτρα για το αυριανό τελικό, ώρα 9 θυμίζω. Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία έκανε γνωστό ότι η οργανωμένη συγκέντρωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οι σειρμοί χωρίς ενδιάμεσο σταθμό θα αναχωρήσουν στις 6 και μετά. Για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να είναι στις 6. Στις 6 λέει εδώ τώρα τι λέει.
1: 6 ώρα.
2: Στις 6 ώρα. Στις 4 πρέπει να είναι στο Παναθηναϊκό στάδιο και η μετακίνηση θα γίνεται σταδιακά με λεωφορεία, είτε του ΣΟΣΥ είτε ιδιωτικά πούλμαν, αναφέρει ανακοίνωση αστυνομίας. Υπάρχουν ρυθμίσεις και κυκλοφοριακές. Μπαίνετε μέσα στο ενικός.gr και στο real.gr για να τις διαβάσετε. Αύριο πολύ μεγάλη μέρα, λοιπόν, 9 η ώρα, ο τελικός που θα ακούσετε live εδώ από τον Real FM. Νέες δηλώσεις Τραμπ, πλησιάζουμε σε συμφωνία με το Ιράν, θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε. Αυτή την ώρα διαβάζετε στο ενικός.gr. Επίσης στον real.gr μπαίνετε για να ενημερωθείτε με όλες τις τελευταίες ειδήσεις. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές στο πρωτοσέλιδο θέμα της Real News που κυκλοφορεί. Μικρολίμανο, το βαρύ ποινικό παρελθόν του Τίτη, βίντεο ντοκουμέντο. Και Real News στα σπορ, τι έχουμε, Μιχάλη?
1: Έχουμε πολύ ωραία θέματα. Παναγιώτης Φασούλας, συνέντευξη για το Final Four και τον τελικό του Ολυμπιακού. Κάτοχος Ευρωλίγκας ο Παναγιώτης Φασούλας, η θρηλυκή αράχνη του ελληνικού μπάσκετ. Σπουδαία συνέντευξη του Ζήνη, του παίχτη αποκάλυψη για την ΑΕΚ φέτος, που μιλάει για τον τίτλο των κίτρινο-μαύρων. Και βεβαίως ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ.
2: Προχωράει το θέμα με τον Δανό, από
1: πρώτον πυλών ο Ρόμπερτ Νέστρουπ, ο 38χρονος τεχνικός, φιλόδοξος. Πρώτη φορά περνά τα ποδοσφαιρικά σύνορα της Δανίας και φιλοδοξεί να ξαναφέρει τους πράσινους στον αφρό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα χαρί πρωτάθλημα από το 2010, 16 χρόνια.
2: Μάλιστα, λοιπόν, κλείνοντας, Αντώνης Μορτάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Γιώργος Νταβαρίνος ήταν στα ηχητικά που ακούσατε. Η Δέσποινα Καλοχέρη και η Εφροσύνη Παράσχη ήταν στην υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης με τον Μιχάλη Φουστέρη στα μικρόφωνα εδώ του Αληθινού Ραδιοφώνου. Αύριο από τις 7-9 η ώρα έχουμε τον τελικό της Ευρωλίγκας. Πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτ Live Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός για σκέδαση. Και κλείνουμε με τη δήλωση του Βεζέκοφ που μιλάει για ομαδικό πνεύμα, ότι αυτό έδειξε χθες και στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσέ και αυτό πρέπει να δείξει και αύριο η ομάδα του στον τελικό της Ευρωλίγκας.
6: Η ενέργεια, το φυσικάλι της Φενέρ είναι καλύτερη άμυνα, αλλά νομίζω εμείς τους χτυπήσαμε πρώτοι, εμείς τους ξαφνιάσαμε, παίξαμε ειδικά για τα πρώτα 6-7 λεπτά καταπληκτική άμυνα, αλλά και γενικά το πρώτο δεκάλεπτο και τους βάλαμε πίεση, χάσανε κάποια ελεύθερα σούτ, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, δεν μπορεί να τα βάζει όλα. Νομίζω εμείς μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην επίθεση, χάσαμε λίγο το μυαλό μας με κάποιες βεβαιασμένες ενέργειες, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι διακρίθηκαν, όλοι βοήθησαν. Αυτό είναι όταν έχεις μεγάλο ρόστερ και αυτό είναι όταν ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Έχω πει σε παλιότερες συνεντεύξεις ότι από αυτούς τους παίχτες όλοι αξίζουν να παίζουν και 25 και 30 λεπτά, αλλά σε μια τέτοια ομάδα αυτός που θα βάλει το εγώ του κάτω απ' όλα και θα δεχτεί να παίξει 10-15 όσα λεπτά χρειάζεται για να κερδίσει είναι αυτός που θα βοηθήσει και πιο πολύ. Οπότε σήμερα το κάναμε αυτό. Τα ακούς δεξιά και αριστερά ότι θα είναι τόσοι, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Είναι πάντα δίπλα μας, για αυτούς ξέρουμε πόσο διαφορετικό είναι το να παίζουμε εδώ μέσα. Για μας είναι απλά ένα ακόμα παιχνίδι, είναι ένα ακόμα παιχνίδι προς τον τίτλο. Οπότε τους περιμένουμε την Κυριακή που σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο πολύ.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Άλιμος Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real Night στους 97,8.

Όσοι από εμάς έχουν μεγαλώσει στις δεκαετίες του 70 και του 80 και αγαπούσαν τη μουσική, συνήθιζαν να αγοράζουν φυσικά βινήλια. Πέρα όμως από τα άλμπουμς, πέρα από τα LPs, υπήρχαν και τα maxi single. Maxi single είτε 33 στροφών, είτε 45, τα μικρά, τα θρυλικά 45 ράκια, τα οποία συνήθως οι καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν σαν προάγγελο του άλμπουμ το οποίο θα ακολουθούσε στη συνέχεια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο και οι καλλιτέχνες, αλλά κυρίως οι δισκογραφικές εταιρείες, ήθελαν να διαφημίσουν το προϊόν τους. Σε αυτά τα singles, λοιπόν, σε αυτά τα 45 ράκια, υπήρχαν δύο τραγούδια, ένα στην πρώτη πλευρά και ένα στη δεύτερη. Τις περισσότερες φορές, το τραγούδι το οποίο ήταν στην πρώτη πλευρά ήταν και η μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Υπήρχαν όμως αρκετές περιπτώσεις στις οποίες είτε ο καλλιτέχνης, είτε ο παραγωγός, είτε η δισκογραφική εταιρεία δεν υπολόγισαν σωστά, με αποτέλεσμα το τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε να μπει στην δεύτερη πλευρά να γίνει εκείνο μεγαλύτερη επιτυχία πολλές φορές, ακόμη και από αυτό που βρισκόταν στην πρώτη. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο λόγος για την Gloria Gaynor και το I Will Survive, ένας ύμνος της δίσκο μουσικής, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά ως δεύτερη πλευρά στην διασκευή που είχε κάνει η Gloria Gaynor στο τραγούδι των Righteous Brothers, το Substitute. Όταν το συγκλάκι βγήκε στην αγορά, οι DJs άρχισαν να παίζουν τη δεύτερη πλευρά μανιώδως και έτσι η δισκογραφική εταιρεία της Gloria Gaynor αναγκάστηκε να τυπώσει καινούργιες κόπιες, στην οποία στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν τα Will Survive. Δεν χρειάζεται λόγος για το πόσο μεγάλη επιτυχία έγινε. Το τραγούδι Σφραγίδα της Gloria Gaynor, με δεκάδες διασκευές, δεκάδες επανεκτελέσεις μέχρι και σήμερα.

Και όμως λοιπόν, αυτό το τραγούδι δεν επιλέχθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να βρίσκεται στην πλώτη πλευρά του σίγγλ. Τους διέψευσε όμως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της δεκαετίας. Τα B-sides λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο, ή για να το λέμε στα ελληνικά, οι δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για δικές σας επιλογές από B-sides, είτε από αυτά που ενδεχομένως έχετε στη συλλογή σας, είτε από αυτά που ανακαλύπτετε στο ίντερνετ, αλλά επειδή είναι αργά και δεν είναι ώρα για να ψάχνετε, για δικές σας προτάσεις από τραγούδια πολύ γνωστών καλλιτεχνών, τα οποία ενδεχομένως αδικήθηκαν και δεν έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, που ωστόσο άξιζαν. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες προτάσεις απόψε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εάν βλέπω καλά, Stones και Free στο συγκλάκι το οποίο έχεις προστάρει στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Ρίτσα, Νάνση Σινάτρα και Lee Hazelwood, το Summer When. Αυτό όντως ήταν B-side. Γεια σου Νούλη, Elvis Presley, Always on my mind. Και η Σόφη έχει κάνει αυτή την επιλογή. Αυτό κι αν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα B-side. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν ο Bill Haley μαζί με τους κομίτες του θα ηχογραφήσουν έναν από τους ύμνους του rock and roll. Ο λόγος για το Rock Around the Clock. Το τραγούδι αρχικά ήταν B-side στο 13 Women. Όταν όμως συμπεριελήφθηκε στην ταινία Blackboard Jungle, την επόμενη χρονιά έγινε τεράστια επιτυχία. Το Rock Around the Clock μπορεί να κυκλοφόρησε λοιπόν σαν B-side το 1954. Έγινε όμως το πρώτο τραγούδι rock and roll το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Γεια σου Νικόλα μου, στην δεύτερη πλευρά μου λέει του Space Oddity. Απορεί κανείς τελικά ποιο είναι πιο όμορφο τραγούδι από τα δύο, γιατί βρίσκεται το The Man Who Sold the World. Αυτό όντως έγινε το 1972, όχι φυσικά στην αρχική κυκλοφορία του Space Oddity. Έγινε για μια άλλη κυκλοφορία που έγινε το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εννοώ ότι δεν ήταν αρχική ταυτόχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου single. Χαρακτηρίζεται όμως και αυτό τελικά σαν B-side. Γεια σου Λιάννα, καλησπέρα Λεωνίδα, Σαντάνα και σαν Παπατή. Και αυτό είναι B-side. Γεια σου Μαρία, Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Γεια σου Μαρίνα, τώρα ήρθα λέει, γιατί είχα πάει να μαζέψω τα 45ράκια μου. Για τους 20άριδες λέει, έχουμε εξηγήσει τον όρο 45άρι. Αν γίνεται μου λέει, θα ήθελα να ακούσω αυτό που αγόρασα από την Αγγλία και το έμαθα από εσένα. Θα σας πω σε λίγο ποιο ήταν το flip side του There That I Breathe από τους Hollies. Απλά η διαφορά Μαρίνα είναι ότι ψάχνουμε το flip side, αυτό που ήταν πάντα στη δεύτερη πλευρά. Γεια σου Αλέξανδρε, σε 45 μου λέει, αγορασμένο από το jukebox στην Ομήρου. Μετά από χρόνια ανακάλυψα τυχαία ότι στη δεύτερη πλευρά ήταν το Alone in Paris του Alphonse Mouzon. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ ποια επιτυχία και ο λόγος που είχα αγοράσει την πρώτη πλευρά. Δεν το θυμάμαι Αλέξανδρε, πάντως συνέβαινε και κάτι ακόμη σε αυτά τα singles. Πολλές φορές τα τραγούδια που υπήρχαν στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ήταν από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Ήταν δηλαδή κάποια singles τα οποία κυκλοφορούσαν οι εταιρείες για διαφημιστικούς σκοπούς και που μπορεί να είχαν διαφορετικούς καλλιτέχνες στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά. Για να μεταφερθούμε στο 1970. Λίγο πριν οι Doors κυκλοφορήσουν το άλμπουμ Morrison Hotel, θα κυκλοφορήσουν σαν single το You Make Me Real. Εκεί λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά, βρισκόταν αυτό που ακολουθεί.

Το Roadhouse Blues λοιπόν των Doors βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του You Make Me Real το 1970. Αφιερωμένο στον Στέλιο, να είσαι καλά Στέλιο. Είδατε λοιπόν μέχρι στιγμής, μόλις σε 20 λεπτά εκπομπής, πόσες φορές μπορεί να κάνουν λάθος είτε οι ίδιοι καλλιτέχνες, είτε η παραγωγή τους, είτε περισσότερο οι δισκογραφικές εταιρείες. Και αυτό συνέβαινε πιο συχνά φυσικά στις περασμένες δεκαετίες, καθώς οι επιλογές πλέον για το ποια τραγούδια θα κυκλοφορήσουν και ποια θα διαφημιστούν περισσότερο γίνονται από υπολογιστές. Αλλά ακόμα και στις μέρες μας και η τεχνολογία καμιά φορά κάνει λάθος. Πάμε στους Rolling Stones. 1967, πριν από το album Between the Buttons, θα κυκλοφορήσει σαν single το Let's Spend the Night Together. Φυσικά και αυτό μεγάλη επιτυχία για το συγκρότημα. Στη δεύτερη πλευρά όμως βρισκόταν μία ακόμα μεγαλύτερη, το Ruby Tuesday.

Ακριβώς και με τη σειρά που τα είχαν παίξει στην συναυλία του 1967 στην Αθήνα. Let's spend the night together και αμέσως μετά Ruby Tuesday. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο και σαν single. Με το Ruby Tuesday να βρίσκεται στην δεύτερη πλευρά. Γεια σου Κατερίνα, φυσικά θα παίξει και το Let Me Roll It του Paul McCartney και των Wings, και αυτό υπήρξε Beside. Αλλά καθώς αναφέρθηκα στον Paul McCartney, με Beatles θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Από το 1969 το Get Back κυκλοφόρησε σαν single τότε. Στη δεύτερη πλευρά βρισκόταν ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Lennon με τον McCartney και για το οποίο οι Beatles συνεργάστηκαν με τον Billy Preston. Αυτό ακριβώς. Don't let me down, flip side στο Get Back.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αύριο στη Real News.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία. Μου γράφουν: η σημερινή εκπομπή συγκαταλέγεται στις εκπομπές φροντιστήριο, γιατί θα μάθουμε πολλά που έχουν σχέση με αγαπημένα τραγούδια. Η επιλογή μας ωστόσο έχει να κάνει με την περίπτωση όπου το B-side ξεπέρασε το A-side και είναι το Love από Nat King Cole, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά του I Don't Want To See Tomorrow, καθώς και επίσης και το I'm Sorry της Brenda Lee, το οποίο βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Πολύ σωστές και οι δύο επιλογές. Γεια σου Σάκη, Strawberry Fields Forever, δεύτερη πλευρά στο Penny Lane. Καλή συνέχεια στη νύχτα σου, Ελένη. Γεια σου, Γιάννη. Βλέπω πάρα πολλές επιλογές. Black Sabbath, Zeppelin, Guess Who και Steppenwolf. Μάγδα, αυτό που μου λες για το While My Guitar Gently Weeps, πρέπει να το ψάξω γιατί δεν το θυμάμαι. Γεια σου, Αρχοντία. Ο Μιχάλης προτείνει το We Will Rock You, τον Queen, το οποίο ήταν στη δεύτερη πλευρά από το We Are The Champions. Επίσης, είναι πολύ σωστό αυτό που έχεις γράψει. Πάμε λοιπόν στο Nat King Cole και στο Love από το 1964, το οποίο κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά 1964.

Στη δεύτερη πλευρά λοιπόν και το Love, το Nat King Cole, πίσω από το I Don't Want to See Tomorrow. Και το 1964. Μου αρέσει πάρα πολύ που ορισμένοι από εσάς έχετε αρχίσει και ξεσκονίζετε τη δισκοθήκη σας ανακαλύπτοντας τα 45 ράκια. Βλέπω εδώ και περιπτώσεις με φωτογραφίες από αυτά στον τοίχο μου στο Facebook. Όπως για παράδειγμα η Μαρίνα που έβγαλε το 45 ράκι των Χόλις. Γεια σου Χρήστο, είδες τελικά τι διαμάντια κρύφτηκαν πίσω στις δεύτερες πλευρές. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο, που μου έλεγε ότι ήταν σπάνιο φαινόμενο να σε ένα single τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Όχι, όχι, ήταν συχνό φαινόμενο, Νίκο. Θυμάμαι κάποιες περιπτώσεις από 45άρια. All This Gold για παράδειγμα, μια σειρά. Και κάποιες άλλες που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος τους, που κυκλοφορούσαν με τα τραγούδια να είναι από διαφορετικούς καλλιτέχνες. Άλλος καλλιτέχνης στην πρώτη πλευρά και άλλος στην δεύτερη. Κάποια τέτοια περίπτωση είναι και το Alone in Paris που λέγαμε λίγο νωρίτερα με τον Αλέξανδρο. Το Summer Wine για τη συνέχεια. Τραγούδι το οποίο έγραψε όλοι οι Hazelwood και αρχικά ερμήνευσε μαζί με την Susie Jane Hockham το 1966, χωρίς όμως να γίνει μεγάλη επιτυχία. Ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε το ντουέτο του μαζί με την Nancy Sinatra, το οποίο όμως κυκλοφόρησε στην δεύτερη πλευρά του Sugar Town. Τελικά το τραγούδι μπήκε μέσα στο άλμπουμ Nancy Lee LP του 1968 και ήταν το πρώτο από τα ντουέτα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία της Nancy Sinatra με τον Lee Hazelwood. Summer Wine λοιπόν, το 1967, B-side στο Sugar Town, αφιερωμένο στην Ρίτσα και στον Ανδρέα και την Καλλιρόη που μας ακούνε στα Γιάννενα.

Μέσα στη νύχτα λοιπόν μου ήρθε και εμένα να κάνω εκπομπή για τα 45άκια, για τα singles. Και εμφανίζεται αγαπημένος φίλος από τα παλιά, από το χώρο του ραδιοφώνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Κώστα μου, να είσαι καλά φίλε. Ο οποίος μου γράφει, τα δικά μου 45άκια άραγε, ποιος να τα έχει. Ξέρετε τι γινόταν παλιά στα αεραστεχνικά ραδιόφωνα, υπήρχε μια δισκοθήκη κοινία, ας το πούμε έτσι, όπου όλοι οι παραγωγοί είχαν τη δική τους συμβολή σε αυτήν την δισκοθήκη του σταθμού. Κάποιες φορές, μερικά από αυτά που πήγαινες, δεν τα ξανάβρισκες. Κώστα, κάτι τέτοιο θα έχει γίνει, μπορεί να έχω και κάποιο δικό σου σπίτι. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά φίλε. Θα σε πάρω να τα πούμε. Καλώς ήρθες Γιάννη, καλή ροή, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε με το πρώτο του Elvis που θα ακούσουμε απόψε. Ο λόγος για το Wooden Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1964 και βρισκόταν στην δεύτερη πλευρά του Puppet on a String.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97

Λοιπόν, για το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε ως μουσικό θέμα αυτή την ώρα που ακούτε και ρωτάτε, να επαναλάβω ότι είναι το A Taste of Honey του Herb Albert. Γεια σου Άννα, όσα αγαπώ μου λέει, ζητήθηκαν. Θα περίμενα όμως να ακούσω και το Let Me Roll It, θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλη, στο νέο ψυχικό σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Κώστα, πέρασα και μου λέει και εγώ τη ζωή μου μεταξύ σταδίου Βουλής και Σερβίας και Κολοκοτρώνη. Πολλά δυσκοπολία στην περιοχή. Όταν και αν θέλεις βάλε λίγο κάμελ, γιατί μου έχει χαλάσει και η κεφαλή του πικάπ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Για να γυρίσουμε πίσω σε ροκ ρυθμούς. Ο Μιχάλης μου είχε προτείνει νωρίτερα Queen και We Will Rock You. Στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Και τα δύο φυσικά τραγούδια περιέχονται στο News of the World του 1977.

Το We Will Rock You, λοιπόν, στη δεύτερη πλευρά του We Are The Champions. Κώστα, εάν θυμάσαι, αυτό το είχα σήμα το 1989. Νυχτερινή εκπομπή και τότε, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. 7 ώρες μόνο με classic rock. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, σαν σήμα εκπομπής, είχε επιλεγεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι Wings, ο Paul McCartney και το Let Me Roll It, από το 1973, στη δεύτερη πλευρά και αυτό του Jet. Επιλογή της Κατερίνας, αφιερωμένο.

Καλά, μην τρομάζετε τώρα ακούγοντας για εκπομπές το 1989. Στο Λύκειο ήμουνα, στη Δευτέρα Λύκειο. Το μεράκι μου έκανα μία φορά την εβδομάδα. Τρίτη βράδυ ήταν, από ό,τι θυμάμαι, από τις 12 το βράδυ έως τις 7 το πρωί. Και μετά, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, στις 8 ακριβώς, όπως είναι φυσιολογικό, όλη η τάξη κοιμόταν τουλάχιστον την πρώτη ώρα, γιατί ακούγανε όλη το βράδυ την εκπομπή. Μάγδα, σε ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να ψάξεις το While My Guitar Gently Weeps, οπότε θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Ερετικέ βλέπω επιλογή από Zeppelin. Καλώς ήρθες Peggy με τον John Lennon. Γεια σου αεροφίλη. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με τα B-Sides. Με Σαντάνα θα γίνει αυτό. Και σαν παπάτη, η επιλογή που έχει κάνει ο Λεωνίδας. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 1971 στη δεύτερη πλευρά του single, στην πρώτη του οποίου βρισκόταν το Oye Como Va. Σαν παπατή λοιπόν, Σαντάνα μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στο Real FM 97,8, με τα B-sides, δηλαδή με τις δεύτερες πλευρές από τα maxi singles, όταν κυκλοφορούσε ακόμη το βινήλιο. Βέβαια, το βινήλιο, για να είμαστε ακριβείς, ακόμη κυκλοφορεί. Ενώ όμως όταν ήταν ακόμα στην άνθησή του και υπήρχαν αυτά τα 45 ή 33 maxi singles, τα οποία στην ουσία κυκλοφορούσαν για να προωθήσουν τις επερχόμενες δουλειές των καλλιτεχνών. Έτσι λοιπόν επιλέγονταν είτε από τις δισκογραφικές εταιρείες, είτε από τους παραγωγούς ή ακόμη και από τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που θα βρίσκονται στην πρώτη και στη δεύτερη πλευρά ενός single. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς μετά από μία ώρα εκπομπής, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες λάδεψαν σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς αυτά που επέλεξαν να μπουν στη δεύτερη πλευρά ήταν τελικά αυτά που σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτά λοιπόν θα μοιραστούμε με τον Νίκο Σαμπρανίδη, να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, τη Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Εσάς βέβαια, ή τουλάχιστον ορισμένους από εσάς, να ξεσκονίζετε αυτή την ώρα τη δισκοθήκη, να ανακαλύπτετε 45 και να στέλνετε τις δικές σας επιλογές, τις δικές σας προτάσεις. Γεια σου Κατερίνα. Ναι, και το Crystal Ship, τον Doors, είναι beside. Και αυτό έχει προγραμματιστεί για να το ακούσουμε στη συνέχεια. Γεια σου Νίκο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η απόψινη εκπομπή. Εγώ προτείνω το Ring Ring, τον Άμπα από το 1974. Γεια σου φίλε Κωνσταντίνε στην Περέα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεμιστοκλής προτείνει το Winds of Change, τον Bee Gees. Η Σοφία βλέπω ZZ Top και Lagrange. Γεια σου Γιώργο στην Λιβαδιά. Μαρία, έχεις απόλυτο δίκιο, Rod Stewart και Maggie May. Και αυτό θα ακουστεί στη συνέχεια. Γεια σου Εροφίλη, στα χρόνια μου λέει του γυμνασίου πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που βρισκόταν στη Δροσοπούλου στην Κυψέλη και ήταν μάλιστα σε όροφο. Εκεί έπαιζε ο Ντένις και όλο το σχολείο άκουγε εκείνον τον σταθμό. Μήπως μου λέει γνωρίζεις πως λεγόταν? Όχι, δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Α, βλέπω εδώ σαν απάντηση Radio General στους 100,8. Άλλες εποχές, ωραίες εποχές. Το πρώτο για αυτή την δεύτερη ώρα με τα B-Sides έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα από το 1965. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Gloria Jones αρχικά και στη συνέχεια για τους Soft Cell, οι οποίοι το διασκεύασαν. Ο λόγος για το Tainted Love, το οποίο αρχικά κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του My Bad Boys Coming Home.

Και το Tainted Love, λοιπόν, η αρχική του κυκλοφορία ήταν σαν B-side για την Gloria Jones το 1965. Κωνσταντίνε, είναι πολύ όμορφη φωτογραφία που έχεις ποστάρει στον τοίχο μου στο Facebook και που στην ουσία δείχνει την εξέλιξη της δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τις ημέρες μας, από το βινήλιο, από την κασέτα, από το CD, από το MP3 και πάλι πίσω στο βινήλιο στις ημέρες μας. Είχαμε κάνει και μια ανάλογη εκπομπή πέρσι σχετικά με την επάνωδο του βινήλιου. Έχει αρχίσει και κερδίζει πάλι όλο και περισσότερο τους μουσικόφιλους και αυξάνονται τόσο οι πωλήσεις των βινιλίων όσο και οι καλλιτέχνες οι οποίοι επιλέγουν πλέον τις καινούργιες τους δουλειές να τις παρουσιάζουν και σε βινιλίο. Η Μαρία λίγο νωρίτερα μου έστειλε μήνυμα για το Maggie May του Rod Stewart. Πολύ σωστή επιλογή από το 1971. Το τραγούδι λοιπόν βρισκόταν στη δεύτερη πλευρά από το Reason to Believe. Λίγο πριν κυκλοφορήσε το άλμπουμ του Rod Stewart Every Picture Tells a Story. Και τελικά το τραγούδι το οποίο μπήκε στη δεύτερη πλευρά ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone.

Γεια σου Θεμιστοκλή, πολύ σωστή η επιλογή σου με το You'll Never Walk Alone. Τον Jerry and the Pacemakers. Δεν μπορεί μου λέει να λείπει και ο ύμνος. Ο ύμνος φυσικά για την μεγάλη ομάδα του Liverpool. Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι αυτό ερμηνεύτηκε στο Old Trafford, στο γήπεδο δηλαδή της Manchester United, αμέσως μετά την τραγωδία του Μονάχου, όταν η Manchester United επέστρεφε από το Βελιγράδιο που είχε αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και το αεροπλάνο συνετρίβει στο Μόναχο. Λίγο μετά λοιπόν, στην τελετή που είχε γίνει στο Old Trafford, μία χοροδία είχε τραγουδήσει το You'll Never Walk Alone, το οποίο χρόνια αργότερα έμελε να γίνει ο ύμνος της Liverpool. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Γεια σου Άντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε, σίγουρα θα ακούσουμε είτε το Cellophane City είτε το Alone in Paris.

Για να πάμε και σε επιλογή από το Twitter. Η Ναυσικά μου έχει στείλει το μήνυμά της. Η YouTube και το Sweetest Thing, το οποίο υπήρχε στην δεύτερη πλευρά του Where the Streets Have No Name και σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά κυκλοφόρησε σαν single.

Γεια σου Βασίλη μου στο Δομοκό. Το ανέλησα και πάλι το θέμα. Ποιο είναι το απόψινο? Τα τραγούδια που υπήρχαν στη δεύτερη πλευρά λοιπόν από τα maxi singles και σε πολλές περιπτώσεις γνώρισαν μεγαλύτερη επιτυχία από αυτά που βρίσκονταν στην πρώτη. Κώστα, βάλε μπρος για να φτιάξει την κεφαλή στο pick-up. Γεια σου Στέλιο και το Σεμπάστιαν, ναι. Steve Harley and Cockney Rebel ήταν στη δεύτερη πλευρά. To make me smile ήταν αυτό. Γεια σου Νίκο με τους Oasis. Το 1995 μου λέει κυκλοφορεί ο single, το Wonderwall, τον Oasis. Και μαζί με αυτό έρχεται ως B-side το Masterplan. Το τραγούδι είχε τεράστια αποδοχή στις συναυλίες και είναι ίσως το καλύτερο B-side του συγκροτήματος. Γεια σου Γιώργο Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το Maybe από το 1958 θα το ψάξω στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθεί είναι λίγο διαφορετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για τραγούδι το οποίο προοριζόταν για δεύτερη πλευρά, όμως την τελευταία στιγμή υπήρξε μια δεύτερη σκέψη και έτσι το Save the Last Dance for Me κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά από τους Drifters το 1960. Τελικά το τραγούδι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος με τον Benny King στα φωνητικά, παραλίγο όμως και αυτό να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά ενός single το 1960. Drifters λοιπόν και Save the Last Dance for Me.

Λοιπόν, αυτό τη γλίτωσε την τελευταία στιγμή, το Save the Last Dance for Me. Κυκλοφόρησε στην πρώτη πλευρά του single και έγινε και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος. Γεια σου Κατερίνα μου, να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι παιδιά και εγγόνια. Και πάντα έτσι, να ξενυχτάς με το ραδιοφωνάκι σου. Στέλνω την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πλησιάζοντας το διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε με την επιλογή που έχει κάνει ο Τάσος με την Μαρία λίγο νωρίτερα, το I'm Sorry από την Brenda Lee. Άλλο ένα παράδειγμα πως ένα τραγούδι μπορεί να αδικηθεί. Το I'm Sorry ηχογραφήθηκε μέσα σε μερικά λεπτά στο τελείωμα της δουλειάς εκεί στο στούντιο το 1960 και ηχογραφήθηκε μόνο και μόνο για να τοποθετηθεί στην δεύτερη πλευρά του That's All You Got To Do. Η ραδιοφωνική παραγωγή όμως είχαν διαφορετική γνώμη και άρχισαν να παίζουν μανιωδώς το I'm Sorry. Έτσι το τραγούδι έγινε η πρώτη νούμερο 1 επιτυχία για την Brenda Lee.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αύριο στη Real News. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αύριο στη Real News.

τη Germani Kraftwerk εκ των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια διαφορετική περίπτωση από όλες τις άλλες που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Οι Kraftwerk λοιπόν κυκλοφόρησαν τον Model το 1978 χωρίς το τραγούδι να σημειώσει ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία. Τρία χρόνια αργότερα, το 1981, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το Computer Love και στη δεύτερη πλευρά του single τοποθέτησε το Model, το οποίο είχε, όπως σας είπα, κυκλοφορήσει τρία χρόνια νωρίτερα. Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα clubs εκείνη της εποχής που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν, που έπαιζαν περισσότερο pop μουσική και ειδικότερα από το κίνημα των New Romantics να αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα το Model, το οποίο έγινε

Όπως καταλαβαίνετε, τα καλύτερα τα κρατάμε πάντα για το τέλος. Γεια σου Σοφία, χρόνια έχεις να το ακούσεις, ε. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ, με τους Pearl Jam. Ιωνάθαν, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Ρίζο. Στον Μπέρμιγχαμ, εκεί στο νησί. Να πάμε στη δεκαετία του 80 και στα τέλη της, συγκεκριμένα στο 1988. James Taylor Quartet με το theme From Star Sky. Εκεί λοιπόν, στο συγκεκριμένο single, στη δεύτερη πλευρά, υπήρχε ένα απίστευτο μουσικό θέμα. Αυτό ήταν το Indian Summer.

James Taylor Quartet, Indian Summer από το 1988. Γεια σου Νικόλα στην Κίνα. Χαίρομαι που κατάφερα να σε γυρίσω πολλά χρόνια πίσω και να σου φέρω στο μυαλό όμορφες αναμνήσεις. Να είσαι πάντα καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα.

Το Crystal Ship είναι από τις περιπτώσεις που και τα δύο τραγούδια που βρέθηκαν στο Maxi Single άξιζαν να βρίσκονται στην πρώτη πλευρά. Τελικά όμως, τον Απρίλιο του 1967, οι Doors τοποθέτησαν στην πρώτη πλευρά το Light My Fire και στην δεύτερη το Crystal Ship.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε για το τελευταίο τέταρτο με τα B-Sides. Το You'll Never Walk Alone είναι ένα τραγούδι από το 1945 και το musical Carousel. Έχει γνωρίσει δεκάδες ηχογραφήσεις από σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Από Frank Sinatra και Elvis Presley μέχρι Louis Armstrong και Perry Como. Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο συνδέθηκε απόλυτα με τον αθλητικό χώρο. Αρχικά, όπως σας είπα, μετά την τραγωδία της Manchester United στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν στην τελετή που έγινε στο Old Trafford προς τιμή της μνήμης των θυμάτων, μία χοροδία τραγούδησε το You'll Never Walk Alone στην σέντρα του γηπέδου. Και 5 χρόνια αργότερα και μετά από παρότριση του George Martin, του γνωστού παραγωγού και των Beatles, το διασκεύασαν οι Jerry and the Pacemakers. Οι οπαδοί της Liverpool πολύ γρήγορα ανακήρυξαν το συγκεκριμένο τραγούδι σε ύμνο της ομάδας, το οποίο μέχρι και τις ημέρες μας πάντα τραγουδάνε λίγα λεπτά πριν από την έναρξη κάθε αγώνα. Ενώ η φράση You'll never walk alone βρίσκεται και στην είσοδο του σταδίου του Anfield. Και αυτό το τραγούδι όμως, το You'll never walk alone, στην εκτέλεση από Jerry and the Pacemakers, κυκλοφόρησε σαν B-side απόψε επιλογή του Θεμιστοκλή.

Παρότι ο παδός της Manchester United, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι άκρο συγκινητική η κάθε φορά που οι οπαδοί της Liverpool τραγουδούν το You'll Never Walk Alone. Unchained Melody, Raiders Brothers. B-side και αυτό στο Hang On You από το 1965. Άλλη μια περίπτωση που η ραδιοφωνική παραγωγή προτίμησαν τη δεύτερη πλευρά με τα αποτελέσματα να είναι γνωστά.

Μου γράφει η Ειρήνη, δεν το περίμενα ότι θα ήταν και αυτό B-side song. Και όμως ήταν, Ειρήνη, το 1965. Ο Στέλιος εκφράζει μια διαφορετική άποψη. Μήπως, μου λέει, το να βρίσκονται καλά τραγούδια και στην δεύτερη πλευρά είναι για να ακουστούν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου λέει, αν η πρώτη πλευρά ήταν όλο επιτυχίες, καλύτερα μην έβγαινε καν η δεύτερη. Αυτό εννοώ, γράφει στο μήνυμά του. Έχει μια βάση αυτό που λες. Αλλά πάντα στη μουσική βιομηχανία έδιναν περισσότερη βάση στο τραγούδι που θα υπάρξει στην πρώτη πλευρά, ώστε να είναι αυτό που θα διαφημίσει το επερχόμενο άλμπουμ. Γι' αυτό και ο λόγος της απόψινης εκπομπής. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν εκτέθηκαν παραγωγοί, καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες. Το πρώτο τελευταίο είναι ορχιστρικό του Αλφόνς Μουζόν, το Alone in Paris. Από το maxi single που θυμήθηκε ο Αλέξανδρος, ότι ήταν B-side και αυτό. Μήνα μου, να είσαι πάντα καλά. Απόψε, μου λέει, ξεσκονίσαμε μουσικές γνώσεις, μας έβαλες να ψάξουμε. Καλό ξημέρωμα στη Μαρίνα. Ιωάννη, να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου. Τον Νικόλα και τον Στέφανο, χρόνια τους πολλά και καλά. Βαγγέλη, έχεις δίκιο με το Still I'm Sand, τον Yardbirds. Απλά δεν θα το προλάβω τώρα, καθώς είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος. Καλό ξημέρωμα, Ρίτσα. Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα μικρό ταξίδι στα B-sides, στα τραγούδια δηλαδή που βρέθηκαν στη δεύτερη πλευρά ενός maxi single και που, όπως διαπιστώσατε, μετά από 2 ώρες, πολλές φορές ήταν τραγούδια τα οποία σημείωσαν μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνα που είχαν επιλεγεί για την πρώτη πλευρά.

Θερμές ευχαριστίες για την παρέα, για τη συντροφιά μέχρι και αυτή την ώρα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, την επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε είναι η επιλογή που έχει κάνει από νωρίς η Σόφη. Το Always on my mind με τον Elvis, που κυκλοφόρησε σε σίγκλ το 1973, έχοντας στην πρώτη πλευρά το Separate Ways. Elvis λοιπόν, Always on my mind, τελευταίο για απόψε, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάζεψα περισσότερα από 376 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 16 χρόνια. Οπότε κάτι σωστό πρέπει να έχω κάνει και εγώ. Τάδε Έφη Μπέρι Γκόρντι, εν έτη 1976. Ποιος είναι ο Μπέρι Γκόρντι? Ο ιδρυτής της εταιρείας Μύθου, της μαύρης μουσικής με το όνομα Motown. Γιατί η ιστορία της Motown είναι απλά η ιστορία του Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το Νοέμβριο του 1929. Η πορεία του στο χώρο της μουσικής ξεκίνησε όταν ο Μπέρι άνοιξε το 1953 ένα δισκοπωλείο αποκλειστικά για jazz μουσική. Λίγους μήνες αργότερα χρεοκόπησε και έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, δεν σταμάτησε να γράφει τραγούδια. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία σαν συνθέτης ήταν το Reed Petit του Jackie Wilson. Ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισε να κάνει ο ίδιος παραγωγή στα τραγούδια που έγραφε. Τον Ιανουάριο του 1959 δανείζεται 800 δολάρια από τους γονείς του και ιδρύει την εταιρεία Tamla. Το 1960 ένα σχολικό γυναικείο συγκρότημα από το Ντιτρόιτ περνά από οντισιόν. Ο Μπέρι Γκόρντι εντυπωσιάστηκε, αλλά του ζήτησε να τελειώσουν πρώτα το σχολείο και να ξαναπεράσουν. Έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ από την Tamla κάτω από το όνομα Supremes.

Το σχολικό λοιπόν γυναικείο γκρουπ του 1960 που πέρασε από οντισιόν στην Motown στο Detroit δεν ήταν άλλες από τις Supremes. Την Diana Ross δηλαδή, την Mary Wilson και τη Florence Ballard. Όπως καταλάβατε, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Motown. Καθώς πολύ πριν από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία από το Detroit κατάφερε να ενώσει λευκούς και μαύρους Αμερικανούς προσφέροντάς τους την απόλυτη ασπρόμαυρη pop μουσική.

Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από τραγούδια της Motown. Της Motown του Μπέρι Γκόρντι.

Σας έλεγα λοιπόν, το 1960 πέρασαν από οντισιόν οι Supremes. Ο Μπέρι Γκόρντι περίμενε να τελειώσουν το σχολείο πρώτα. Και το 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single. Ενώ επίσης το 1961 υπογράφει με την εταιρεία ένας νεαρός που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εταιρείας. Το όνομά του ήταν Marvin Gaye.

Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, φυσικά Temptations και Papa Was a Rolling Stone. Γεια σου Αλέκο, Ray Earth, το I Just Want to Celebrate, η πρώτη λευκή μουλή που έκαναν συμβόλαιο με την Motown. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Jackson 5 και το I Want You Back. Καλώς ήρθες Λεωνίδα με τον Get Ready. Γεια σου Ρίτσα με τους Four Tops. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν πριν από μισό αιώνα ο Μπέρι Γκόρντι έστεινε τη Motown στο Detroit, είχε κατά νου πολύ περισσότερα από το οικονομικό όφελος. Με Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Jackson 5 και Lionel Richie, η δισκογραφική εταιρεία έγινε συνώνυμη της μαύρης κουλτούρας και οδούριος ύπος για την κατάκτηση της λευκής ρατσιστικής Αμερικής των δεκαετιών του 50 και του 60. Όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε το επιτυχημένο musical Dream Girls, ο Μπέρι Γκόρντι ξεκίνησε τη Motown δανειζόμενος από την οικογένειά του $800, προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στα τραγούδια που έγραφε για άλλους. Ωστόσο, τα χρήματα που κέρδιζε ήταν λιγόστα, γι' αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία Tamla, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Smokey Robinson. Το 1961 η Motown θα έχει το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της με το Please Mr. Postman των Marvelettes.

Το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι λοιπόν για την Motown το 1961, Please Mr. Postman και Marvelettes. Γεια σου Πόπι, γεια σου Κυριακή με τον Marvin Gaye. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από εκείνον. Βαγγέλη, χαίρομαι που είσαι ακριβώς σε αυτήν τη διάθεση με τις μουσικές απόψε. Γεια σου εγώ με την Diana Ross. Καλώς ήρθες Νικόλα με τον Stevie Wonder. Γεια σου Elizabeth. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον Smokey Robinson, τον οποίον όρισε ως αντιπρόεδρο της εταιρείας ο Berry Gordy. Ο Smokey Robinson μαζί με το συγκρότημά του, τους Miracles, ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε στην εταιρεία του Berry Gordy και ήταν και το πρώτο επιτυχημένο σχήμα της. Με ηγέτη μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 60, τον Smokey Robinson, στα 19 χρόνια που μεσουράνησαν κατάφεραν να γράψουν περισσότερες από 50 επιτυχίες και να κινηθούν σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από τη soul έως και την disco. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Μπέρι Γκόρντι ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή με το όνομα Στίβλαντ Μόρις. Ο μικρός θα υπογράψει συμβόλαιο, θα αλλάξει το όνομά του σε Stevie Wonder και θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το πρώτο για τη Motown, το οποίο θα καταφέρει να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Jackson 5. Η συμμετοχή του ανήλικου τότε βασιλιά της pop, Michael Jackson, είναι το στοιχείο που καπελώνει αυτό το παιδικό συγκρότημα από την Ινδιάνα. Λέγεται μάλιστα ότι στις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Motown, ο μικρός Michael ανέβαινε πάνω σε καφάσια προκειμένου να φτάνει το μικρόφωνο, ενώ έριχνε κλεφτές ματιές έξω από τα παράθυρα, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του να παίζουν στον δρόμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 υπήρξε καθολική. Με μάνατζερ τον πατέρα τους, Joseph, τα πέντε αδέλφια κατάφεραν να πιάσουν όχι μόνο τα μικρής ηλικίας ακροατήρια, μα και όσους διψούσαν για καλοφτιαγμένα χορευτικά τραγούδια, όπως το I Want You Back που μόλις ακούσαμε.

Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφεί. Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφούσε στη σκηνή. Με εξαιρετικούς τραγουδιστές

Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη με την Diana Ross. Dancing in the street για τη συνέχεια. Μάρθα Ινδεβαντέλας για την Γογό.

Martha and the Vandellas, Dancing in the Street. Στο απόψινό αφιέρωμα στην Motown, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος της εταιρείας Motown, αρχικά Tamla Motown, προέρχεται από τον συγκυρασμό των λέξεων Motor Town, την εναλλακτική δηλαδή ονομασία του Detroit, στο οποίο έχουν την έδρα τους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου ναυσικά με τον Stevie Wonder και το You Are The Sunshine Of My Life. Σίγουρα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τον Stevie Wonder, ενδεχομένως να είναι αυτό. Ένα από τα συγκροτήματα που συνέβαλε όσο λίγα στη δημιουργία του ήχου της Motown, μαζί με τους Martha and the Vandellas που ακούσαμε, αλλά και τους Temptations λίγο νωρίτερα, ήταν η Four Tops. Ουσιαστικά ήταν το συγκρότημα για το οποίο έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του τον συνθετικό τρίδημο της εταιρείας Holland, Dozier και Holland, αλλά και εκείνο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα φωνητικά κουαρτέτα του είδους, καθώς αντί για τενόρο, όπως συνηθιζόταν τότε, εκείνοι είχαν ως πρώτη φωνή τον βαρύτονο Levi Stamps. Οι Four Tops αμέσως τώρα με το Reach Out, I'll Be There, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

10 Ιουνίου του 1970. Edwin Starr και War. Ο ύμνος της Motown, ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Τραγούδι που γράφτηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τραγούδι το οποίο αγαπά να παίζει στα live του μέχρι και σήμερα ο Bruce Springsteen. Αφιερωμένο στον Μιχάλη.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό τελειώνει σε 4.28. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ανήκε ποτέ στο δυναμικό της Motown. Αντίθετα με τους Ray Earth, συγκρότημα από την πόλη του Detroit, η πρώτη λευκή μπάντα η οποία υπέγραψε με την Motown. I just want to celebrate, αφιερωμένο στον Αλέκο.

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου. Έχοντας ως αρχή την φράση «κάνε το όσο πιο απλό γίνεται», ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλους έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν τέριαζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήταν στον πίνακα επιτυχιών. Και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μπέρι Γκόρντι, ώστε να κυκλοφορήσουν Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Και όμως, παραλίγο το συγκεκριμένο τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά υποτιμήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς δεν είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο της Motown. Οι Temptations λοιπόν και το Papa Was a Rolling Stone από το 1972. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Τραγούδι φυσικά που απευθύνεται στους ανεύθυνους, ανώριμους γονείς και κυρίως ανεύθυνους πατεράδες που δεν παρέχουν καμία ηθική ή οικονομική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Αφιερωμένο σε όσους το έχουν επιλέξει για απόψε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Motown απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας επιλογές. Από τον μύθο αυτών της soul αμερικάνικης μουσικής που ιδρύθηκε το 1959 από τον Μπέρι Γκόρντι. Μέσα στο κεφάλι του ο Μπέρι Γκόρντι ακούγε θόρυβο από μηχανές, αναμένες μηχανές αυτοκινήτων, μαρσαρίσματα και τον βόμβο από τις εργασίες στο εργοστάσιο της Ford όπου δούλευε στο Ντιτρόιτ. Ενδεχομένως και άλλα πολλά θα έτρεχαν στο μυαλό ενός νέου που κάνει όνειρα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και κάποια από αυτά τα όνειρα έστριψαν προς την κατεύθυνση της μουσικής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο στο Ντιτρόιτ, πολλοί από τους μαύρους του Νότου πήγαιναν με όνειρα. Βλέπετε, το Ντιτρόιτ ήταν ο προορισμός του φτωχού Νότου για δουλειές και μια καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι στραβοκοίταξαν τον πρώην μποξέρ που κρέμασε έξω από τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής του εταιρείας την αλαζονική επιγραφή Hitsville USA. Τι να φανταζόταν άραγε. Είχε φύγει από την Ford όπου εργαζόταν για να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα άφησε στην άκρη τις φιλοδοξίες του στη σύνθεση για να γίνει παραγωγός. Παραγωγός στη δισκογραφική Motown, στο Detroit του Μίτσιγκαν, στις αρχές των 60's. Του άρεσε ιδιαίτερα η jazz μουσική. Όμως πρόσεξε ότι στον πολύ κόσμο αρέσουν τα τραγούδια που έχουν στίχους. Το μυαλό του λοιπόν του έλεγε ότι έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρει τη soul, τα blues, τα gospel και να φτιάξει έναν pop ήχο. Έτσι προχώρησε σε σύνθεση πολλών επιτυχιών, όπως για παράδειγμα το Do You Love Me των Condors. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Και το Do You Love Me λοιπόν, των Condors, είναι σύνθεση του Berry Gordy. Δική σας επιλογή και το επόμενο, Mary Wells, το My Guy, αφιερωμένο στην Εύη.

Η Mary Wells λοιπόν με το My Guy κάποια στιγμή ήρθε σε έντονη διένεξη με τον Barry Gordy. Ένα πρωινό δεν εμφανίστηκε καν στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να περάσει η Martha Reeves από την γραμματεία της Motown στο προσκήνιο και να γνωρίσει ανάλογες επιτυχίες. Don't leave me this way. Η Thelma Houston από το 1977 διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία των Harold Melvin and the Blue Notes. Αυτή τη φορά για την Motown, αφιερωμένο στην Τάνια.

It's a shame από τους Spinners ή Detroit Spinners, όπως ήταν η αρχική ονομασία του συγκροτήματος. Φυσικά από την Motown. Γεια σου Δήμητρα, με τους Commodores και το 3 Times a Lady. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο συγκρότημα του Lionel Richie. Καθώς και στην Gladys Knight μαζί με τους Pips. Από τις σημαντικότερες μορφές της εταιρείας. Δεκαετία 80 πλέον, 1984. Rockwell, Somebody's Watching Me. Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον γιο του Berry Gordy, ο οποίος προσπαθούσε να κυκλοφορήσει επιτέλους ένα τραγούδι. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος, είχε απορρίψει όλες του τις προσπάθειες. Μέχρι που στο συγκεκριμένο, ο γιος του Berry Gordy έπεισε τον Michael Jackson να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε το Somebody's Watching Me και ταυτόχρονα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Γεια σου, Ιάνθη. Έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown. Η Diana Ross και ο Marvin Gaye. Μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Marvin Gaye, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο, soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

Οι Commodores είναι αυτοί που θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Το συγκρότημα του Lionel Richie με το Three Times a Lady, την επιλογή της Δήμητρας. Το τραγούδι δηλαδή που έγραψε ο Lionel Richie με αφορμή την 37η επέτειο των γονιών του. Όταν κάποια στιγμή ανακάλυψε τον πατέρα του να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην μητέρα του μετά από 37 ολόκληρα χρόνια γάμου. Commodores, Three Times a Lady, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Ο Stevie Wonder είναι χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης σύμβολο της Motown, αφού είναι και ο μόνος που παραμένει από την δεκαετία του 60 έως σήμερα στο δυναμικό της. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη θα ακούγεται πραγματικά λίγο. Ούτε τα 26 γκράμι, ούτε το Όσκαρ, ούτε καν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμς που έχει πουλήσει μπορούν να περιγράψουν το μεγαλείο του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η γκάμα των οργάνων που παίζει μοιάζει ατελείωτη, ενώ ο ήχος του θεωρήθηκε επαναστατικός για την εξέλιξη της μουσικής μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life. Μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life.

My Sharia Moore, ο Stevie Wonder σε τραγούδι που έγραψε για την τότε κοπέλα του, με την οποία φοιτούσαν στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν. Αρχικά ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα» από το όνομα της συντρόφου του. Μετά τον χωρισμό τους όμως άλλαξε τους στίχους και το προσάρμοσε σε My Sharia Moore. Stop, look, listen to your heart, Marvin Gaye, Diana Ross για την Ιάνθη.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο γυναικείο γκρουπ της Motown ήταν οι Supremes. Τα επωνομαζόμενα και χρυσά κορίτσια. Μπέρι Γκόρντι τις πίστεψε πολύ, επέμεινε και τα κορίτσια ανταπέδωσαν τις συμπάθειες με 10 νούμερο 1 επιτυχίες από την περίοδο 1964.

τα 1967. Οι Supremes και η Diana Ross έγιναν το έμβλημα της Motown. Η Diana Ross φυσικά ξεχώριζε και μετά από λίγο το group έγινε Diana Ross and the Supremes, ενώ στα εσωτερικά τους είχε αρχίσει η τρικυμία. Άλλωστε ο Μπέρι Γκόρντι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω στην χαρισματική Diana, με την οποία είχε σχέση για 5 χρόνια και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Τελικά η Diana έφυγε για σόλο καριέρα. Οι New Supremes συνέχισαν, αλλά ποτέ δεν γνώρισαν ξανά την επιτυχία. Η Diana Ross, Touch Me in the Morning, αφιερωμένο στην Σόφη και στον Νίκο.

Να και το αγαπημένο μου από όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Οι Four Tops διασκευάζουν τραγούδι των Moody Blues. Το Simple Game φυσικά για την Motown. Εβίτα αφιερωμένο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάνα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελένη μου, δεν χρειάζεται να κεράσεις κάτι. Εγώ θα κεράσω αυτό που μόλις μπήκε. Τον μικρούλι τότε, Michael Jackson από τα χρόνια της Motown, να διασκευάζει και εκείνος με τη σειρά του το Ain't No Sunshine.

Η εξέλιξη της Motown στις δεκαετίες 60 και 70 υπήρξε ραγδαία. Εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κουλτούρα, ώστε να λέγεται ότι αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις, ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, οι Holland & Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Richie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal, με ονόματα όπως η Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως η Indiary.

Easy like Sunday morning. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά και απόψε. Καληνύχτα Μιχάλη, γεια σου Νικόλα μου. Ναι, τις νύχτες γίνεται ο κόσμος πολύ πιο απλός. Καληνύχτα Κυριακή, γεια σου Στρατή στο Βερολίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Μάγια, καληνύχτα Γογό, καλό ξημέρωμα στην Τζουλιέτα, στον Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη μου, καληνύχτα Τάνια, γεια σου Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα στην Μέρη, στην Λίτσα, στον Χρήστο, στην Άννα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Motown. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι από την φωνή της Gladys Knight, το όνομα της οποίας υπήρξε συνώνυμο της επιτυχίας με τα 7 Grammy που έχει κερδίσει στην καριέρα της. Η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημά της, τους Pips, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown το 1966 και αρχικά έπαιζαν support για τις Supremes. Gladys Knight and the Pips διασκευάζοντας το The Look of Love. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ.